0: μπαίνουν και μπλέκονται με μια ισορροπία μέσα στο θέατρο σκιών. Η τουρκική γλώσσα, η οποία έχει πολύ ισχυρή παρουσία στην ελληνική γλώσσα, και στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές τουρκικές λέξεις. Οι πασάδες λοιπόν, οι μπέιδες, τα πρόσωπα αυτά θα φέρουν αυτές τις λέξεις και εκφράσεις μέσα στον Περντέ. Ο Σταύρακας θα φέρει τις εκφράσεις και τις λέξεις που έρχονται από το...
1: Την Αργό.
0: Ναι, την Αργό του Λιμανιού, ή του Υπόκοσμου. Ο Διονύσιος θα φέρει τα Ζακυνθινά. Ο Ρουμελιώτης θα φέρει τα Ρουμελιώτικα. Και όλα αυτά φτιάχνουν μια γλώσσα που λέγεται γλώσσα του Καραγκιόζη. Αυτή τη γλώσσα μαθαίνουν τα παιδιά. Μια εσπεράντο ιδανική.
2: Θέατρο σκιών συνεπάρχουν φυλές και τάξεις. Όμως κάθε φιγούρα έχει τη δική της ενδυματολογική, γλωσσική, τραγουδιστική και χορευτική εμφάνιση.

0: Μωρέ, μπαμπάκο, μουσικές ακούω. Για να πάω να δω ποιος είναι, μωρέ. Πω, πω, πω. Για να δω. Πω, πω. Μπαμπάκο.
1: Τι είναι, ρε.
0: Έλα να δεις.
1: Τι συνέβη.
0: Ένας άνθρωπος είναι έξω χωρίς κεφάλι.
1: Ποιος είναι, μωρέ, χωρίς κεφάλι, να μας τρελάνει. Οχ. Για να δω. Πω, πω, πραγματικά. Κοίτα να δεις. Χωρίς κεφάλι είναι. Αυτός είναι. Βρήκε τη λύση. Έδιωξε το κεφάλι του, να μην έχει πάνω από το κεφάλι του έγνοιες, μην έχει ταλαιπώρηση. Μωρέ, μπράβο πως τα κατάφερε. Ρε, πά να του πες πουθενά. Μπα, δεν είναι εδώ γύρω. Να, να, να, εδώ. Μπα, όχι, όχι, όχι. Κοίτα να δει, ρε, μπας και βάλαν κανένα φόρο κατά κεφαλήν και του πήραν το κεφάλι. Πού στο καλό είναι ο Γρουσούς, μωρέ, πώς προχωράει και βλέπει το δρόμο. Πας στο καλό. Πού το έχεις, μωρέ, το κεφάλι στην τσέπη. Ρε, καραγκιοζαρίνα, τι κάνει, βρε. Εσύ είσαι, ρε. Μη απ' τα μούσια, βρε. Μη απ' τα μούσια, βρε. Κοίτα να δεις ο Γρουσούζης. Ρε, με τρόμαξες, λέω, πού πήγε το κεφάλι του. Καμιά βόλτα, λέω, θα πήγε. Όχι, βρε, εδώ είναι το κεφάλι μου, βρε. Ναι, βρε, ναι. Και από πού το έβαλες, μωρέ, σόλο με, και πού πας. Βρε, τον ερχόμενο να πιούμε έναν καφέ. Καφέ δεν έχει τέτοια ώρα. Γιατί, βρε. Άσε με, μωρέ, τώρα δεν έχει καφέ. Ήρθανε πρωί και ζητάγανε κι άλλοι καφέ να τους δώσω. Δεν έχει καθόλου, τελείωσε ο καφές. Το να πιω μια πορτοκαλάδα. Δεν έχω ούτε πορτοκάλια. Να πιω, θέλω να σε κεράσω νερό. Να σου δώσω ένα ευρώ να πάω να πάρεις από το περίπτερο ένα μπουκάλι. Ούτε νερό έχει, βρε. Βλέπεις να έχει νερό, μωρέ. Έχει μέρες να βρέξει. Βρε, τι είναι εκείνο το τρούπα. Ποιο, εκείνο το τρούπα. Πού, μωρέ. Δεν έχει στέγη, δεν έχει κεραμίδιος. Α, τα κεραμίδια, τα έβγαλα, τα πούλησα. Βρε, κι άμα βρέχει, τι κάνετε. Άμα βρέχει, βγαίνουμε έξω να μην βραχούμε. Τι δέει, βρε, αφού πέφτουν και τα λούκια μέσα, βρε, Γρουσούζη. Έλα, έλα, πάμε να σε κεράσω, εγώ θα βρούμε κάτι να σε κεράσω. Κάμια καραμέλα, έλα. Δα. Ούτε το τράχα να θέλω. Ούτε το κρασί, ούτε το ψωμί. Δεν μας καταδέχεσαι.
2: Τα τρώω εγώ, μωρέ.
1: Μη μιλάς, ρε.
2: Όλα, μη φωνάει.
3: Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει ένα έργο και δει ιστορικό είναι να γνωρίζεις καλά τον κώδικα του Καραγκιόζη και τον κώδικα με τον οποίο γράφονται τα έργα.
4: Στις περιοδίες, οι καραγκιοζοπαίκτες συνεργάζονταν συχνά με ντόπιους μουσικούς και κάπως έτσι πρόσθεταν τραγούδια από το τοπικό ρεπερτόριο, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα τα διάφορα μουσικά είδη και χορούς.
5: Α,

0: Έφτασα λοιπόν στο σπίτι του Γεροφώτη. Για να δω, είναι κανένας εδώ?
1: Καραγκιόζη!
0: Τι είναι, κύριε?
1: Η πόρτα!
0: Τι κάνει?
1: Χτυπάει!
0: Πάτε βάλω μια σφίνα.
1: Πήγαινε να δεις ποιος είναι.
0: Ρε, καλός το Λάμπρο. Γεια σου, ρε, Λεβέντη. Τι έγινε, κύριε συνάδελφε? Θέλω το αφεντικό σου.
2: Το αφεντικό μου?
0: Ναι, μέσα είναι.
2: Μέσα είναι.
0: Πήγαινε να τηλεφωνάξεις.
2: Μέσα, θα πάω, γιατί να μην πάω. Και που να πάει κανένας άλλος, πάω εγώ.
0: Αφεντικό! Γίνονται.
2: Είναι έξω και σε ζητάνε.
1: Άσε, πατέρα.
0: Όχι, παιδί μου, κάτσε να πάω εγώ. Ρε, καλώς το ναι. Πώς και από τα μέρη μας, ρε Λάμπρο, Γεροφώτη, ήρθα τούτη την ώρα που νυχτώνει και έχω το θάρρος να σου ζητήσω κάτι. Σε βρήκε νύχτα, ρε, μακριά από το κονάκι σου. Έλα μέσα. Η Αστέρο έχει ζυμώσει ψωμί. Έχουμε και τρακανά. Να πιεις και μια γουλιά κρασί να ζεσταθείς και να συνεχίσεις το δρόμο σου. Ούτε το τραχανά θέλω, ούτε το κρασί, ούτε το ψωμί. Δεν μας καταδέχεσαι.
1: Τα τρώω εγώ μου, ρε.
0: Μη μιλάς, ρε.
2: Έλα, μη φωνάζεις.
0: Λέγε, σ' ακούω.
2: Σ' ακούμε.
0: Γεροφώτη, χωρίς πολλά πολλά, θέλω να σου ζητήσω την Αστέρο για γυναίκα μου. Τι είπες, μωρέ ντουλάπι?
1: Τι είπες, ρε ντουλάπι?
0: Μη μιλάς.
2: Δεν μιλάω.
0: Μετά από όσα έχεις κάνει στη φαμίλια μου, μετά από το κακό που έκανες, τολμάς και μου ζητάς το κορίτσι μου. Μην ξεχνάς, Γεροφώτη, ότι αύριο που ξημερώνει θα κατέβω στην πρωτεύουσα, θα πάω στους δικηγόρους, τους καλαμαράδες και στους δικαστάδες και με δύο υπογραφές θα σου πάρω την περιουσία. Γιατί? Γιατί τα λεφτά που μου χρωστάς δεν είναι τόσα όσα πρέπει καθένας να χρωστάει στον άλλονε. Είναι τόσα όσα πρέπει να γυρίσεις και να πουλήσεις το σπίτι σου, να πουλήσεις τα τσιφιλίκια σου, να πουλήσεις και τα ζώα σου για να μου γυρίσεις αυτά που πρέπει. Γιατί με τους τόκους, ρε Λάμπρο, που έβαλες, τούτα δεν πληρώνονται. Αλλά την κόρη μου δεν στη δίνω. Άμα μπω γαμπρό στο σπίτι σου, κανένας δεν θα με παρεξηγήσει να σου χαρίσω τα χρέη. Δεν το θέλω τέτοιο χάρισμα.
1: Δεν το θέλουμε, ρε.
0: Μη μιλάς, ρε Καραγκιόζη.
2: Καλά, μου δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Έχει το νου σου. Την περιουσία μου δεν θα την πάρεις και το κορίτσι μου δεν θα το πάρεις κι αυτό. Θα το πάρω.
1: Δεν το παίρνεις, ρε.
0: Μη μιλάς. Άκουμε. Και δώσε μου την Αστέρο.
1: Τι σημαίνει, πατέρα?
2: Οχ, τα γριοκάτσικο. Κάτσα πάντη φέρω.
0: Αυτό που σου είπα δεν γυρίζει αλλιώς. Την Αστέρο δεν την παίρνεις. Θα γίνει ο γάμος. Θα μπω στο σπίτι σου και θα σου χαρίσω ό,τι χρέη έχεις. Θα σταθεί δίπλα μου η Αστέρο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, ρε.
1: Στάσου, ρε πατέρα. Στάσου. Μην τον αποπέρνεις.
0: Τι λες, παιδί μου? Θέλει να σε κάνει η γυναίκα του να σε σκλαβώσει για να μας χαρίσει τα χρέη.
1: Ας γίνει, πατέρα μου, το θέλημά του.
0: Εγώ θα πέσω νεκρός στη γης, αλλά αυτός δεν θα μπει στο σπίτι το δικό μου.
1: Έλα, ρε πατέρα, περασμένα, ξεχασμένα. Ό,τι έγινε, έγινε. Άστονε να μας χαρίσει τα χρέη. Κι εγώ θα σταθώ δίπλα του, αν ορκιστεί να με σέβεται, να μη σηκώσει χέρι απάνω μου και να μη μου μπει κακιά κουβέντα.
0: Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Θα σε έχω κορώνα στο κεφάλι μου.
2: Σιγά μην την έχεις και κορώνα στο δόντι σου.
1: Πάτσε εσύ, ρε.
2: Καλά, μπορεί, δεν μιλάω.
0: Είσαι σίγουρη, παιδί μου?
1: Ναι, πατέρα.
0: Θες να γίνει αυτός ο γάμος?
1: Να γίνει, πατέρα μου. Κανένας δεν πρόκειται να τον σταματήσει αυτό το γάμο.
0: Το ξέρω, παιδί μου, ότι θυσιάζεσαι για να μην μας πάρει την περιουσία. Δεν με νοιάζει, Αστέρο.
1: Στάσου, ρε πατέρα. Έκανες τόσο για μένα. Άσε με να κάνω κι εγώ κάτι για σένα.
0: Και είσαι σίγουρη ότι κανένα δεν θα σταματήσει αυτό το γάμο.
1: Κανένας.
2: Μωρέ, εγώ ξέρω, αλλά...
1: Μη μιλάς.
0: Αν είναι έτσι, τότες, άιντε, να πας Λαύρο και να φέρεις και τη γερότησα τη μάνα σου, να έρθετε να συμφωνήσουμε και να κάνουμε τον αρεβόνα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Αστέρο, και να ξέρεις ότι θα σταθώ δίπλα σου ένας καλός σύζυγος.
1: Άντε να πας στο καλό και να έρθεις με τη μάνα σου να κάνουμε τους αρεβόνες.
0: Ευχαριστώ. Φεύγω. Μπορεί, παιδί μου, το σκέφτηκες καλά.
1: Πατέρα μου, δεν μπορούμε να υποφέρουμε άλλο. Κάθε μέρα στέλνει τους ανθρώπους και κοιτάνε τα χωράφια, κοιτάνε το βιός μας. Άσε να γίνει αυτός ο γάμος.
0: Αυτός ο γάμος, παιδί μου, κινδυνεύει να βαφτίσει το αίμα.
1: Έλα, πατέρα, μέσα κι όλα θα πάνε καλά.
2: Δεν το λάβσες τον άνθρωπο, μωρέ, να φάει και λίγο τραχανά.
0: Αφού δεν ήθελε.
2: Τον τρώω εγώ.
1: Άντε, ρε, προχώρα μέσα.
2: Άντε, άντε, πάμε. Να τα φάω, μην παγιατέψουν.
3: Αναρωτιέμαι αν οι ηρωικές παραστάσεις είναι παραστάσεις μόνο παλιές.
4: Όχι, τα ηρωικά έργα είναι και σημερινά. Μην ξεχνάμε ότι κάνουν καριέρα και στο Hollywood. Μην πάμε μακριά. Δεν γυρίζουν φουστανέλες στο Hollywood. Θα μπορούσαν να λείψουν από τον Καραγκιόζη, ο οποίος τα διεκδικεί για την πατρότητά τους. Και γράφονται ακόμα και σήμερα. Πάρα πολλά ηρωικά έργα σώθηκαν από τις αφηγήσεις παλιών θεατών. Περισσότερο από τις αφηγήσεις Καραγκιόζοπαιχτών έσωσα έργα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα αρχεία συναδέλφων και συλλεκτών. Σιγά σιγά οι νέοι Καραγκιόζοπαίχτες δείχνουν την προτίμησή τους αυτά τα έργα. Θέλουν να παίζουν τέτοια έργα γιατί είναι πιο περιπετειώδη, είναι πιο... Είναι τα ελληνικά western. Mm-hmm. Ας το πούμε και έτσι. Και βέβαια γράφονται και σήμερα.
3: Δεν είναι πολύ δύσκολο σήμερα να γραφτεί ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι. Πραγματικά είναι δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις την ιστορία, αφού αναφέρεσαι σε αυτήν. Εκτός άμα είναι μια φανταστική ιστορία που ο κάθε καραγκιζοπαίχτης ή συγγραφέας έργου την τοποθετεί στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει ένα έργο και δει ιστορικό, είναι να γνωρίζεις καλά τον κώδικα του Καραγκιόζη και με τον κώδικα με τον οποίο γράφονται τα έργα. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να γράψει ένα έργο που να αναφέρεται σε έναν ήρωα, ας πούμε, της Ρούμελης ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται όμως, θα πρέπει να ξέρει τεχνικά τι θα του χρειαστεί στην παράσταση για να έχει ανάλογα σκηνές. Δηλαδή, ένα έργο του Καραγκιόζη δεν μπορεί να έχει πάρα πολλές αλλαγές σκηνικών. Mm-hmm. Ή να λες, ας πούμε, ότι θα εμφανιστούν 100 στρατιώτες και πού θα τους χωρέσει η σκηνή, και ποιος θα τους κρατάει, και ποιος θα τους φτιάξει, και τι ουσία θα έχει. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς θα φτιάξεις κάθε τι, ούτως ώστε να λειτουργεί όπως λειτουργούσαν και οι παλιές παραστάσεις. Αυτός ο
4: κώδικας. Με οικονομία.
5: Και να μπορέσεις πράγματα που θες να δώσεις και να εξυπηρετήσεις για την παράσταση, να τα πεις με τέτοιο τρόπο που και να καταλάβει ο θεατής το τι γίνεται ή το τι μπορεί να είχε προηγηθεί και να υπάρχει και η πληρότητα στην εικόνα που θα δει. Όπου εκεί θέλεις μια μεγάλη μαεστρία για να το φτιάξεις αυτό. Που οι παλιοί μάστορες το είχαν και οι παλιοί σεναριογράφοι του Καραγκιόζη.
4: Ναι, γιατί υπήρχαν και σεναριογράφοι. Έχουν γράψει έργα δάσκαλοι. Έχουν γράψει έργα άνθρωποι που έκαναν άλλα επαγγέλματα. Αλλά διαβάζανε και πήγαιναν στον Καραγκιόζη που έρχεται και λένε, ξέρει μια ιστορία. Αυτό και αυτό. Α, θα το φτιάξω μέλλον. Ή άκουγαν μια ιστορία από ένα χωριό που πήγαιναν να παίξουν. Από κάποιο τοπικό ήρωα. Και το κάνανε έργο. Και βέβαια είχε μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν πολύ μεγάλο μυστικό. Και πιο πίσω, βέβαια, Βυζαντινά.
5: Ναι, ναι, ναι. Γενικά η ιστορία προσφέρεται για τον Καραγκιόζη. Είναι ένα πρόσφορο έδαφος να σπείρεις και να θερήσεις, ας πούμε, παραστάσεις. Mm-hmm. Από το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από ένα γεγονός που το κάνεις ολόκληρο έργο μέχρι τη ζωή ενός ήρωα ή μια ολόκληρη μάχη ή διάφορα αποσπάσματα που θα τα ενώσει και θα τα δώσει με έναν τρόπο. Και πρέπει απλά να υπάρχει μια σχετική σύνδεση με τη γλώσσα που μιλούσαν και τότε οι καραγιοζοπαίχτες και σε εκείνη την εποχή. Οπότε πρέπει να έχεις λίγο να προσέχεις λεπτομέρειες από τις εκφράσεις, από τις φιγούρες, πώς θα τις φτιάξεις, τι θα φοράνε. Δεν μπορείς να βάζεις ό,τι σου κατέβει. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό το πράγμα. Την αρχιτεκτονική, των κτηρίων.
4: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Καραγιώζης, επειδή το κύριο κομμάτι του είναι ο αυτοσχεδιασμός, δηλαδή στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό, νομίζουν ότι είναι ελεύθερο τελείως. Όχι, είναι μέσα σε κανόνες, όπως στη μουσική. Πρέπει να ξέρεις σε ποιο δρόμο είσαι, σε ποια τονικότητα. Έτσι και ο καραγιοζοπαίχτης πρέπει να έχει συγκροτήσει το μικρό του αυτοκόσμο και εκεί να αυτοσχεδιάσει. Για να είναι επιτυχημένο αυτό που κάνει και να ανταποκριθεί το κοινό, γιατί για τον κόσμο δεν παίζει για τον εαυτό σου.

0: Καραγκιόζης μιλούσε και τραγουδούσε στη γλώσσα της ψυχής. Γνώριζε διαλέκτους, προφορές και μουσικά είδη από όλη την Ελλάδα. Στις περιοδίες, οι καραγκιοζοπαίκτες συνεργάζονταν συχνά με ντόπιους μουσικούς και κάπως έτσι πρόσθεταν τραγούδια από το τοπικό ρεπερτόριο, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα τα διάφορα μουσικά είδη και χορούς. Από τα ρουμελιώτικα τραγούδια για τον Μπαρμπαγιώργο και τους ήρωες του 21, τα μωραΐτικα και τους αμανέδες για τον Βελιγκέκα και τους Μπέιδες, τις καντάδες του Σιόρ Διονύσιο, τα ρεμπέτικα του Σταύρακα και το Βίζο Λαβίζο του Εβραίου, καταλάβαιναν οι θεατές ηχητικά και οπτικά αναπαραστάσεις της ελληνικής κοινωνίας μέσα στο χρόνο. Με τον καιρό κάποια πράγματα μπορεί να άλλαξαν, όπως η χρήση ηχογραφημένης μουσικής, κυρίως μετά το 1960. Η διάλεκτος όμως, η μουσική, ο χορός, αλλά και η συνύπαρξη φυλών και τάξεων δεν σβήστηκαν από την ταυτότητα των παραστάσεων.
1: Και ξέρετε τι ωραίο φαΐ έχουμε σήμερα? Μακαρόνια στη σούβλα.

Ο Αμανές ξεκίνησε ως ισλαμικός τύπος τραγουδιού επί Οθωμανοκρατίας. Θεωρείται ότι κατέκτησε πρώτα τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και Θράκης και από εκεί προχώρησε βαθμιαία προς τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τα λιμάνια της Ηπειρωτικής Ελλάδας και τέλος την υπόλοιπη Ήπεθρο, Παιδινή και Ορεινή. Το κείμενο του Αμανέ είναι πάντοτε ένα δύστιχο επιγραμματικού χαρακτήρα σε ιαμβικούς 15 σύλλαβους που μας μιλάει τις περισσότερες φορές για ένα βαθύ αβάσταχτο πόνο, άλλοτε γενικά και αόριστα και άλλοτε κατονομάζοντας το συγκεκριμένο αίτιο που το προκάλεσε, ισπανιότερα καταφεύγοντας σε τόνους γνωμικούς ή διδακτικούς. Το όνομά του οφείλεται στα πολλά αμάν που περιλαμβάνονται στο κείμενό του όταν τραγουδιέται. Η λέξη αμάν είναι τουρκική και σημαίνει έλεος. Τόσο η φωνή, όσο και οι τερετισμοί του Καραγκιόζη, όσο και η διάθεσή του, τον ορίζουν ως ένα σπουδαίο αμανετζή. Τα τραγούδια του μάλιστα φημίζονταν και περνούσαν από στόμα σε στόμα, διαλαλώντας εκτελέσεις που ομολογούν τη μουσική μας ιστορία.

Στην Ελλάδα του 20ου αιώνα η παράδοση των αμανέδων εντάσσεται στα σμυρνιώτικα πολιτικά. Το κοινό που τα αγαπούσε, οι χώροι που ακούγονταν, η μουσική και οι τραγουδιστές τους λίγο πολύ ταυτίζονταν.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Οι γεννήτωρες του Αγίου. Πολλοί ιερείς συγγραφείς ή παρασιωπούν τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου όταν διηγούνται των βίων και την πολιτεία του Αγίου ή αναγράφουν διάφορα ονόματα. Στο πόνημα «Ασματική ακολουθία του Αγίου Νικολάου» διαβάζουμε πως τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου ήσαν Ιωσήφ και Νόνα. Έγινε το εν τες ημέρες εκείνες ανήρτης ονόματι Ιωσήφ, η δε γενή αυτού ονόματι Νόνα. Κατά τον Μπούτ, οι γονείς του Αγίου ήσαν η Ιώνα και ο Επιφάνιος. Διαβάζουμε επίσης το πόνημα «Η ζωή του Αγίου Νικολάου», αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, πως οι γονείς του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, Θεοφάνης και Νόνα, ζούσαν στην πόλη Πάταρα. Ο Σιμεώνου μεταφραστής στη βιογραφία του Αγίου αποσιωπά τα ονόματα των γονέων του Ιεράρχου, όπως και ο Μιχαήλ ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, ο Νεόφυτος, ο Πρεσβύτερος, ο Μεθόδιος ο Ηγούμενος, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Σπυριδάκης, ο Θεοφάνης Κεραμέας, ο Λέων ο εν Χριστώ Βασιλέας και άλλοι. Στον κώδικα Λύσιο Αλεξανδρίνα διαβάζουμε «Εν τες ημέρες εκείνες εγένετο της ανήρεν τη λυκία ονόματι Ιωάννης». Αλλά ποια σημασία θα είχε για μας και τον Άγιο αν γνωρίζαμε τα πραγματικά ονόματα των γεννητόρων του? Μήπως θα πρόσθεται αυτό κάτι στο μεγαλείο και τη δόξα του Αγίου Νικολάου? Αν και δεν διασώθηκαν τα ονόματά τους μέχρι σε μας, διασώθηκε όμως η ηχό των αρετών τους. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν ευγενική καταγωγή. Γράφει ο Μεθόδιος Ηγούμενος. Γονέων υπήρχε ευγενών και περιουσία λαμπρών. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχιμανδρίτης σημειώνει. Γονέων δε ευγενών πάνη και εν ουσίων. Ξεπερνούσαν πολλούς και ως προς την ευλάβειά τους για το Χριστό. Όμως ήσαν άτεκνοι, αλλά χριστιανοί από Έλληνες και έβρισκαν τη δύναμη στην προσευχή για να αντιμετωπίζουν την ατεκνία τους. Ο χριστιανισμός στη Λυκία, όπως φαίνεται, είχε ήδη αποκτήσει από νωρίς τις κοινότητές του και τους μάρτυρές του. Αν και οι κόμοι, τα Πάταρα, ήταν απλοί, αναγέννησε πολλούς το παιδί τους. Με την ευσέβειά του αναδείχθηκε πολύτεκνος και πολύτοκος πατέρας. Οι γονείς του Αγίου δεν επεθύμησαν κοσμικά αξιώματα. Γι' αυτό και κόσμο αξιώματος έξω εαυτού συντηρήσαντες της δικαιοσύνης Έργης Σαΐ σχολάζειν επόθησαν. Έτσι αναδείχθηκαν άριστοι οικονόμοι των πνευματικών τους χαρισμάτων και των υλικών αγαθών τους, γενικά των δωρεών του Θεού. Για τα κοσμικά αξιώματα πίστευαν πως αυτός που αναμοχλεύει την πίσα οπωσδήποτε θα λερωθεί. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου τον πρώτο καιρό του γάμου τους γνώρισαν τους πόνους της γέννησης του Αΐδημου και δεν απέκτησαν άλλο παιδί. Λέγει ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης. Αυτοί των πρώτων χρόνων του γάμου τους απόκτησαν τον καρπό της δικαιοσύνης σύμφωνα με την επιθυμία του Θεού, τον εραστή της αγνίας. Κατά άλλη πληροφορία, οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν πια γεράσει και δεν είχαν ακόμη γνωρίσει τη χαρά της απόκτησης παιδιών. Ζούσαν με ευσέβεια και προσευχή και περίμεναν να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα, ο Ελκανά με την Άννα, ο Ιωακήμ με την Άννα, ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ. Ήσαν άνθρωποι του Θεού και υπομονετικά περίμεναν καρπών κοιλίας. Ήρθε όμως ο καιρός και ο Ιωακήμ απόκτησε καρπών Ευκλεή, την Παρθένων Μαρία, και ο Ζαχαρίας τον πιο μεγάλο προφήτη, το πιο άξιο και ένδοξο παιδί που γεννήθηκε από μητέρα, τον Ιωάννη, ώστε να το εγκομιάζει και αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 11 στίχος 11. Τώρα δοκίμαζε ο Κύριος την αντοχή της πίστης των γονιών του Αγίου Νικολάου για να τους δώσει όχι ένα οποιοδήποτε παιδί, αλλά τον κανόνα της πίστεως, τον στήλο της Ορθοδοξίας, αυτόν που αναδείχθηκε μέγα σε όλες τις αρετές.
τον απεσταλμένο του Θεού και την παράκληση όλων των κινδυνευόντων. Υπήκουσε δε αυτής, της νόνας, ο Κύριος, και συλλαβούσα έτηκεν ιών εις των καιρών αυτής, και εφράθη επί τη γεννήση αυτού και η συγγένεια αυτής πάσα. Ο εραστής της Αγνίας και προνοητής Άγιος Νικόλαος υπήρξε καρπός δικαιοσύνης. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ αναφέρει: «Μόλις γεννήθηκε ο Άγιος Νικόλαος, στη μήτρα της μητέρας συνέβη ένα ξεχωριστό γεγονός. Από εκείνη τη στιγμή έμεινε στήρα και αισθάνθηκε ευχαριστημένη και ευτυχισμένη που για όλη την υπόλοιπη ζωή της έμεινε χωρίς άλλα παιδιά». Με αυτόν τον τρόπο, ο Νικόλαος υπήρξε για τους γονείς του πρωτότοκος και μονογενής, κατά το πρότυπο του μεγάλου Ιωάννου, που βάφτισε το Σωτήρα. Μόνο που το θαύμα επαληθεύτηκε αντίστροφα. Πράγματι, εκείνος, ο Ιωάννης, απελευθέρωσε τη μητέρα του από τη στηρότητα τη στιγμή που στάθηκε στον κόσμο. Αντίθετα, ο Νικόλαος, μόλις γεννήθηκε, προκάλεσε στηρότητα στη μήτρα της μητέρας του. Αυτή πράγματι έγινε γόνιμη από το Άγιο Πνεύμα, πλημμυρισμένη από Θεία Αρετή, και μαζί με το σύζυγό της προσπάθησε να αρέσει στο Θεό και να υπακούει στις εντολές Του. Από τις πρώτες μέρες της ζωής του, ο Άγιος Νικόλαος έδειξε ολοφάνερα ότι διακρινόταν από μία ιδιαίτερη κλίση προς τα Θεία και το Θεό, και σε αυτόν τον προορισμό του, που ήταν διάφορος από των άλλων παιδιών της ηλικίας του. Για τους δύο γονείς ήταν αρκετή η γέννηση ενός Αγίου, ου πολυγωνία γάρ αλλά ευπαιδεία, και γίνεται δε πολύγωνος πνεύματι τες κατά Χριστόν αιρετές πλήθουσα και Θεό προσανέχειν συν το συζύγο σπουδάζουσα. Ο Άγιος Νικόλαος, ο τεχθής εκκυλίας μητρός Θεό υγειασμένος και μόνος, γίνεται στους γονείς του απεικόνισμα του μεγάλου Ιωάννη και βαπτιστή του Σωτήρος. Αυτό φανέρωνε πως ο Άγιος Νικόλαος θα γινόταν σκεύος εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος, θεράποντας αγαπημένος του Κυρίου και όργανο Θείας Βουλής για τη σωτηρία πολλών.

ο χρόνος γέννησης του Αγίου. Αυτός που καταγόταν από την κόμη των Πατάρων και ήταν απογεγραμμένος στον ουρανό, στην πόλη των Πρωτοτόκων, είχε γεννηθεί εδώ, στα Πάταρα. Έτσι έπρεπε να γίνει, να γεννηθεί από μια ταπεινή κόμη, αυτός ο λαμπρός αστέρας της Εκκλησίας. Και όπως η λίχνη από χαμηλά φωτίζουν τα υψηλά, τις οροφές, έτσι και ο Τρισώσιος γεννήθηκε όχι από τα κάτω και επίγεια Πάταρα, αλλά από του ουράνιου Θεού να έχει τη γενεαλογία και να δοξάζεται και να τιμάται από τους ανθρώπους. Πιο περίπλοκο παρουσιάζεται το πρόβλημα της χρονολογίας γέννησης του Αγίου Νικολάου. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι ιδιαίτερα ουτοπιστικό να ελπίζουμε ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, έστω και με τρόπο υποθετικό. Στο πιο παλιό κείμενο που αναφέρεται στον Άγιο Νικόλαο, στο La Praxis de Stratelatis, έκτος αιώνας, αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον καιρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό μας φέρνει στο χρονικό διάστημα από το 306 μέχρι το 337. Δυστυχώς, ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ δεν αναφέρει καμία χρονολογία ούτε για τη γέννηση, ούτε για την εκλογή του Αγίου σε επίσκοπο. Μερικές ημερομηνίες όμως καθοριστικές, αν ληφθούν υπόψη συνολικά, μας οδηγούν στο να πιστέψουμε πως ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε γύρω στις αρχές του δευτέρου μισού του 3ου αιώνα, ήτι το 255 μετά Χριστόν. Για παράδειγμα, ο μεταφραστής αναφέρει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στο βιβλίο «Η ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού» αναφέρεται για τον θάνατο του Αγίου το εξής. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο Άγιος Νικόλαος υπηρετούσε την Εκκλησία του Χριστού και πέθανε μετά από μία μακροχρόνια αρρώστια. Ο Αρχιδιάκονος Ιωάννης αναφέρει πως είχε διαβάσει σε μία ελληνική διήγηση ότι ο Άγιος Νικόλαος συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας 325 μετά Χριστόν. Ύστερα προσθέτει πως μετά από λίγο πέθανε. Τώρα, αν στα στοιχεία αυτά προσθέσουμε και τη σιωπή του Αγίου Αθανασίου, που κατά τη μετεγενέστερη περίοδο το 335 μετά Χριστόν είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακός στην αναφορά του για τους πιο γνωστούς επισκόπους, μπορεί κανείς εύλογα να συμπεράνει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε όχι μετά το 334 και για να βρίσκεται τότε σε προχωρημένη ηλικία θα πρέπει να είχε γεννηθεί γύρω στο 255 μετά Χριστόν. Και ο Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης σημειώνει: Νικόλαος, ο αγιότατος της χριστιανικής πίστεως κανόν, εγεννήθηκε χριστιανών Ελλήνων γονέων περί το 250 μετά Χριστόν εν Πατάρις. Ο αρχιερέας ηγούμενος του ονομαστού μοναστηριού της Νέας Σιών και θείος του μικρού Νικολάου, Νικόλαος και αυτός, είπε στους γονείς μετά το ευχάριστο γεγονός της γέννησης του Αγίου Νικολάου με προφητικό λόγο: «Αδέρφια μου, ιδού, άκουσε ο πανεύσφλαχνος Θεός το αίτημα της προσευχής σας. Δεν πρόκειται να αποκτήσετε άλλο παιδί, όμως αυτό εδώ σίγουρα σηκώνει και την Αγία Χάρη. Θα γίνει κληρικός, θα σημαδευτεί από τον Εσταυρωμένο. Καθώς παρατηρώ τη μορφή του, εκστασιάζομαι. Ο κατά Θεόν πολιτευσάμενος βίος, πολλούς αν εφελκίσετε και φέρει προς αρετήν».

Τα θαυμαστά περιστατικά του βρέφους Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, προορισμένος για μία ένδοξη επισκοπή, όφιλε να βαδίζει στο δρόμο της τελειότητας τα πρώτα ήδη χρόνια της γέννησής του. Και η τελειότητα προφανώς κατακτώνταν μόνο με πράξεις θεϊκές. Από βρέφος ακόμα, ο μικρός Νικόλαος παρουσίασε ενδείξεις της φιλοθεΐας του, αλλά και της μελλοντικής του υποδειγματικής εκκλησιαστικής του εξέλιξης. Όπως γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ως βρέφος κατά τις ημέρες της νηστείας της εβδομάδας, δηλαδή την Τετάρτη και την Παρασκευή, θύλαζε μόνο κατά τις απογευματινές ώρες, παράγοντας που θεωρήθηκε ως νηστεία από μέρους του. Ο γλαφικός βιογράφος του γράφει για το γεγονός. Όλη μεν την εβδομάδα, όπως κάθε βρέφος, χρησιμοποιούσε τη θηλή της μητρός του. Ως ερχόταν την Τετάρτη, όπως και η Παρασκευή, μία φορά έπινε γάλα σε αυτές τις μέρες και μάλιστα κατά το βραδάκι. Αυτό ήταν κανόνας για το βρέφος που θύλαζε και από μικρό έδειχνε πως θα αγαπούσε την εγκράτεια και θα ήταν συνδεδεμένος με αυτήν. Για το περιστατικό αυτό, το αποδεχτώ από την ευρύτερη προφορική παράδοση, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Επειδή δε ο γεννηθής ήταν από την κοιλία της μητρός του ευλογημένος από τον Θεό, τρεφόταν ο μικρός Νικόλαος με το μητρικό γάλα όπως όλα τα βρέφη από το στήθος της μητρός του. Και ο Κύριος, όπως συχνά κάνει με τους υπηρέτες του, φανερώνει και εδώ με θαύμα ποιο θα είναι το μέλλον και τι θα γίνει ο Μέγας Νικόλαος. Ενώ τις άλλες μέρες της εβδομάδος τον Ήπιο γαλακτοτρεφόταν κανονικά από το μητρικό στήθος, όπως συνηθίζουν τα βρέφη, την Τετάρτη και την Παρασκευή μόνο μία φορά την ημέρα θύλαζε, κατά την καθορισμένη ώρα, βραδινή. Έτσι τηρούσε όλη την ημέρα νηστεία, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες, πριν ακόμη να αναπτυχθεί η λογική. Το βράδυ θύλαζε από το δεξιό μαστό. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τον Ήπιο γνώριζε πότε ήταν Τετάρτη και πότε Παρασκευή, σαν να φιλομετρούσε ημερολόγιο και παρακολουθούσε συνάμα τους δείκτες του ρολογιού που έδειχναν τη βραδινή ώρα του δείπνου του. Ήταν φανερή η παρουσία του Θεού από τα βρεφικά του χρόνια και καθόριζε τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Όταν το βρέφος δέχθηκε τη δεύτερη

της επιτολούσε και το εμβάλλειν αυτό εν τη σκάφη έστει επί του σπόδας αυτού ώρας δύο και στιγμάς τρεις. Και οι δότες αυτό πάντες σε θαύμασαν λέγοντες «Τι άρα εστί το πεδίον τούτο?» Μετά το περιστατικό της βάπτισης του Ιού της Επαγγελίας με το οποίο παρουσιαζόταν η οικονομία του Θεού στον Όσιο, η μητέρα του Αγίου το ανέφερε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήταν αδελφός του ανδρός της. Εκέλευσεν ο Αρχιεπίσκοπος απενεχθήνε το πεδίον ενώπιον αυτού. Ενεγκώντες δε το Αρχιεπισκόπο Νικολάου και θεασάμενος αυτό λέγει την μητέρα αυτού. «Ω γίνε, εκλελεγμένου παιδός μήτυρ καθέστικας, διότι πνεύματος Αγίου επιφύτησης έστειν εν αυτό. Και εναγκαλισάμενος το πεδίον απήγαγεν εν το ναό επί το θυσιαστήριο και εκάθισεν επί τρίτων βαθμών και ευλογήσας αυτό απέδωκε τη μητρή αυτού». Και εκάθισε επί τρίτων βαθμών. Πίσω από την Αγία Τράπεζα συναντάμε το σύθρονο, αποτελούμενο από πολλούς θρόνους. Ο μεσαίος και πιο υψηλός θρόνος ονομάζεται καθέδρα και ανήκει στον επίσκοπο της περιοχής. Κανείς άλλος ιερέας δεν κάθεται έστω και αν λειτουργεί. Παλαιά, αλλά και τώρα όπου υπάρχει σύνθρονο, κατά τη Θεία Λειτουργία καθόταν ο επίσκοπος στην καθέδρα και ο άλλος κλήρος στους άλλους θρόνους για να αναπαυθούν και να ακούσουν και το αποστολικό ανάγνωσμα. Ύστερα από λίγο καιρό από τη γέννηση του Νικολάου, η οποία έφρανε όλους και ιδιαίτερα τους γονείς του, έγινε και η βάπτισή του. Γράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. «Και εμφράνθη επί τη γεννήση αυτού, επωνόμασε δε το όνομα αυτού Νικόλαον, κατά το όνομα του θείου αυτού. Έγραψε τότε και ο θείος του στο βιβλίο βαπτίσεων. Νικόλαος, προθιερεύς, δούλος υψίστου, Νικολάου Αγίου βαπτίσματι προς εξάλληψην προπατορικού αμαρτήματος». Ο Νικόλαος υπήρξε, όπως προείπαμε, καρπός προσευχής και της πίστεως των γονέων του προς το Θεό και ήταν μονογενής Υιός. Η αυτοπιθαρχία του Αγίου, νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, αποφυγή κακών φίλων, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, έδειχνε στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτος με θείο προορισμό. Γι' αυτό προσέξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή και πολλά πάνω στη χριστιανική ζωή του, που θα τον οδηγούσαν στο σωστό δρόμο του Χριστού. Οι προσπάθειες των γονέων πέτυχαν. Τον αγνό σπόρο που έσπηραν στο αγνό χωράφι απέδωσε πλούσια. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος κατόρθωσε να διαβάζει γραφές που ήσαν απαραίτητες, όπως έλεγε ο Άγιος Δημήτριος του Ρόστοφ. Όταν οι γονείς του έψαχναν να βρουν τον κατάλληλο δάσκαλο για το παιδί τους, ο Άγιος Νικόλαος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ονόμασε το δάσκαλο, ο οποίος θα του μάθαινε γραμματική. Γράφηκε ο Όσιος Νικόδημος. «Γενωμένου δε του παιδός ετών έξ, παρέδωκεν αυτό μανθάνιν τα στεοπνεύστους γραφάς και αψάμενος ο πες της θείας γραφής, πάνσοφος εγένετο». Ο Άγιος Νικόλαος, τυχόν επιμελούς ελληνικής παιδείας, ακμαζούσισαν την πατρίδη του, ιδιαιτέρως εδέχθηκε ενέκυψαν εις των Αγίων Γραφών και άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων την ψυχοφελεστάτην μελέτην επί της αμφιλαφούς γνώσεως προσθείς την βαθίαν και ζώσαν πίστην και ευσέβιαν και δια της εναπάσες τεσσαρετές προκοπής αποδείξας την πράξη της θεωρίας επίβασιν, ως εδείκνυε εξ αυτών το σπαργάνων εκ της κοιλίας υγειασμένων και το Θεό προορισμένων μόνο γενναίες της γονεύσιν αυτού πεδίων. Βασική πνευματική του τροφή, όπως την έζησαν και την υποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, υπήρξε το Ιερό Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι μας δείχνουν το Ιερό Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού, το σωτήριο τιμώνει στο νοητό σκάφος της Εκκλησίας και μας λένε «Αυτό το βιβλίο δεν είναι σαν τα άλλα. Και ούτε είναι ανεφάρμοστο. Διαβάστε το και εσείς όπως σας το προσφέρει και το ερμηνεύει η Αγία μας Εκκλησία». Και εδώ θυμούμε τον λόγο του ποιητικού φιλοσόφου της υπάρξεως και Κέρκαρτ, που συμβούλευε με μία τόσο ανθρώπινη αλλά και τόσο βαθιά εικόνα πώς να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, με το οποίο σώθηκαν οι Άγιοι και πορεύεται η Εκκλησία τόσους αιώνες τώρα. Πρέπει ο άνθρωπος να διαβάζει το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, όπως ένας νέος διαβάζει το γράμμα της πολυαγαπημένης του. Είναι γραμμένο για μένα, μονάχα για μένα. Μέσα εκεί ανθίζει η σιωπή του λόγου. Προχωρώντας μπορεί να βρεθεί στην κοινωνία των Αγίων και να ψάλει

ο σύγχρονος άνθρωπος των τρισάγιων ύμνων προς τον Κύριον των πάντων. Από τους πατέρες και βιογράφους του Αγίου Νικολάου, μόνο ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος αναφέρει μία θαυμαστή θεραπεία χωλής γυναίκας, με μόνη τη δύναμη της προσευχής του μικρού και μαθητή Αγίου Νικολάου. Γράφει ο Όσιος. Ενώ πήγαινε κάποτε προς το σχολείο, ως συνήθως το Άγιο Παιδί, μία γυναίκα, νόνα και αυτή στο όνομα και έχουσα το πόδι μισοπαράλυτο, συναντά το ιερό παιδί τον Νικόλαο και θερμά το παρακαλεί να προσευχηθεί για να θεραπευθεί το ξηρό της πόδι. Επειδή δε το παιδί την ευσπλαχνίστηκε εξαιτίας της συμφοράς και της παρακλήσεως της γυναίκας, επισφραγίζει με το πόδι με το σημείο του σταυρού, επικαλούμενος δε το όνομα του Χριστού, θεραπεύει την ασθένεια. Η δε γυναίκα, πηδώντας από τη χαρά της, βαδίζει με τα δυο της πόδια προς το σπίτι της, εκθιάζοντας το θαύμα, δοξάζοντας τον Θεό και επαινώντας τον νεαρό Νικόλαο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα, συνεχίζοντας το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα», θα μιλήσουμε για τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής.

Οι πατέρες της Εκκλησίας συχνά παραλληλίζουν τη Μεγάλη Σαρακοστή με τα 40 χρόνια που ο εκλεκτός λαός του Θεού ταξίδευε στην έρημο. Από την Αγία Γραφή ξέρουμε ότι για να προφυλάξει ο Θεός το λαό του από την απόγνωση, για να τους αποκαλύψει τον τελικό του σκοπό, έκανε πολλά θαύματα στη διάρκεια του ταξιδιού. Η ίδια, κατά κάποια αναλογία ερμηνεία, δίνεται από τους πατέρες για τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αν και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το Πάσχα, η γη της Επαγγελίας της Βασιλείας του Θεού, όμως στο τέλος κάθε εβδομάδας υπάρχει μια ειδική διακοπή ταξιδιού, μια πρόγευση αυτού του σκοπού. Είναι οι δύο ευχαριστιακές μέρες, το Σάββατο και η Κυριακή, οι οποίες έχουν ήδη σημασία για το πνευματικό ταξίδι της Σαρακοστής. Ας αρχίσουμε από το Σάββατο. Χρειάζεται πρώτα-πρώτα να εξηγήσουμε την ειδική λειτουργική θέση του Σαββάτου στην παράδοσή μας και την εξαίρεσή του από τον τύπο της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Από την πλευρά του τυπικού, όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, το Σάββατο δεν είναι μέρα νηστείας, αλλά γιορτής, γιατί ο ίδιος ο Θεός το καθιέρωσε σαν γιορτή και ευλόγησε ο Θεός την ημέραν την εβδόμη και υγείασεν αυτήν, ότι εν αυτή κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού, ονήρξατο ο Θεός ποιήσε. Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει και να καταργήσει ό,τι ο Θεός διέταξε. Είναι αλήθεια ότι η Θεία Καθιέρωση του Σαββατισμού μεταφέρθηκε στην Κυριακή, η οποία έτσι έγινε η μέρα της ανάπαυσης ή του Σαββατισμού των Χριστιανών. Τίποτε δεν υπάρχει στις γραφές και στην παράδοση που να αιτιολογεί αυτήν την άποψη. Αντίθετα, το ότι οι πατέρες και η παλαιά παράδοση αριθμούν την Κυριακή σαν την πρώτη ή την 8η ημέρα, τονίζει τη διαφορά της Κυριακής από το Σάββατο, που για πάντα παραμένει η 7η μέρα, η μέρα που ευλογήθηκε και αγιάστηκε από τον Θεό. Είναι η μέρα κατά την οποία η δημιουργία χαρακτηρίστηκε σαν καλή λίαν, και τέτοιο είναι το νόημά της στην Παλαιά Διαθήκη, ένα νόημα που διατηρήθηκε από τον Χριστό και την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι παρά την αμαρτία και την πτώση, ο κόσμος παραμένει η καλή λίαν δημιουργία του Θεού, διατηρεί αυτή τη βασική ομορφιά η οποία έφρανε τον Δημιουργό, και είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Η τήρηση του Σαββάτου όπως καθιερώθηκε στην αρχή σημαίνει επομένως ότι η ζωή μπορεί να έχει νόημα, να είναι ευτυχισμένη, δημιουργική, μπορεί να είναι τέτοια που ο Θεός την έκανε να είναι. Και το Σάββατο, η μέρα δηλαδή που αναπαυόμαστε και που απολαμβάνουμε τους καρπούς της δουλειάς και των προσπαθειών μας, παραμένει για πάντα η ευλογία που ο Θεός χάρισε στον κόσμο και στη ζωή του. Αυτή η συνέχιση από τους χριστιανούς της
παλαιοδιαθηκικής θεώρησης του Σαββάτου όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά πραγματικά προϋποθέτει μία διακοπή. Και αυτό γιατί εν Χριστώ τίποτε δεν παραμένει το ίδιο, αλλά κάθε τι συμπληρώνεται, μεταμορφώνεται και παίρνει ένα καινούργιο νόημα. Αλλά αν το Σάββατο με την τελική πνευματική πραγματικότητά του αποτελεί την παρουσία του θεϊκού καλά λίαν στην ουσία του κόσμου αυτού, τότε ο κόσμος τούτος είναι εκείνος που αποκαλύπτεται εν Χριστώ μέσα σε ένα νέο φως και καινοποιείται δια του Χριστού. Ο Κύριος χορηγεί στον άνθρωπο τη Βασιλεία του Θεού, η οποία ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Και εδώ ακριβώς είναι η υπέρτατη διακοπή, η οποία για το χριστιανό καινοποιεί τα πάντα. Ο κόσμος και όλα τα όντα μέσα σε αυτόν αναφέρονται τώρα στην τελική τους ολοκλήρωση εν Θεό, στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται και που θα φανερωθεί σε όλη τη δόξα της μόνο μετά το τέλος του κόσμου τούτου. Ο κόσμος όμως αυτός αρνήθηκε το Χριστό και παραδόθηκε στις δυνάμεις του άρχοντα του κόσμου τούτου και εν το πονηρό κείται, και ο δρόμος για τη σωτηρία του δεν περνάει μέσα από την ανάπτυξη, την εξέλιξη ή την πρόοδο, αλλά μέσα από το σταυρό, το θάνατο και την ανάσταση. Ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Ένας χριστιανός λοιπόν ζει διπλή ζωή, όχι φυσικά με την έννοια ότι παραθέτει τις κοσμικές με τις θρησκευτικές του δραστηριότητες, αλλά με την έννοια ότι κάνει τούτη τη ζωή στο σύνολό της πρόγευση της Βασιλείας του Θεού και ταυτόχρονα προπαρασκευή για αυτή, ότι κάνει κάθε πράξη ένα δείγμα, μια βεβαίωση και μια αναμονή αυτού που ίνγκηκεν. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα στη φαινομενική αντίθεση του Ευαγγελίου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν και ίνγκηκεν η Βασιλεία του Θεού. Αν δεν την ανακαλύψουμε εντός ημών, δεν θα μπορέσουμε να δούμε το σκοπό αυτής της αγάπης, της αναμονής, της νοσταλγίας στην οποία μας καλεί το Ευαγγέλιο. Μπορεί κανείς ακόμα να πιστεύει στην τιμωρία και την αμοιβή μετά το θάνατο, αλλά ποτέ δεν θα νιώσει τη χαρά και την ένταση αυτής της προσευχής, της μοναδικά χριστιανικής. Ελθέτω η Βασιλεία σου, ή έρχου Κύριε Ιησού. Ο Χριστός είναι ο ελθόν και ο πάλιν ερχόμενος. Μπήκε στη ζωή εν χρόνο. Έτσι η ζωή και ο χρόνος μπορεί να γίνουν η διάβαση, το πέρασμα στη Βασιλεία του Θεού. Το Σάββατο, η μέρα της δημιουργίας, η μέρα του κόσμου τούτου, έγινε εν Χριστώ, η μέρα της προσδοκίας, η μέρα ή πριν από τη μέρα του Κυρίου. Η μετατροπή αυτή του Σαββάτου έγινε εκείνο το μέγα και Άγιον Σάββατο, την ημέρα ενή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ο μονογενής Υιός του Θεού.
και αναπαύτηκε στον τάφο. Την επόμενη μέρα, τη μία των Σαββάτων, η ζωή ανέτειλε από το ζωοδότη τάφο. Οι μυροφόρες γυναίκες άκουσαν το «χαίρετε». Οι μαθητές απιστούντες από τις χαράς και θαυμάζοντες τον έβλεπαν μπροστά τους, και η πρώτη μέρα της νέας δημιουργίας άρχισε. Σε αυτή τη νέα μέρα συμμετέχει η Εκκλησία και μέσα σε αυτή μπαίνει την Κυριακή. Όμως, παρόλα αυτά, ζει ακόμα και πορεύεται μέσα στο χρόνο τούτου του κόσμου, ο οποίος στα μυστικά βάθη του έχει σαββατιστεί, γιατί σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «απεθάνατε και η ζωή ημών και έκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό». Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όλα τούτα εξηγούν τη μοναδική θέση του Σαββάτου, της έβδομης δηλαδή μέρας, στη λειτουργική παράδοση, τον διπλό χαρακτήρα του σαν μέρα γιορτής και μέρα θανάτου. Είναι μια γιορτή γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και στο χρόνο του ο Χριστός επάτησε το θάνατο και εγγενίασε την βασιλεία του, γιατί η σάρκωσή του, ο θάνατος και η ανάστασή του είναι το πλήρωμα της δημιουργίας από την οποία αναπαύτηκε ο Θεός στην αρχή. Το Σάββατο είναι μέρα θανάτου, γιατί με το θάνατο του Χριστού πέθανε και ο κόσμος. Έτσι η σωτηρία του, η ολοκλήρωσή του και η μεταμόρφωσή του βρίσκονται πέρα από τον τάφο, στον ερχόμενο αιώνα. Όλα τα Σάββατα στο λειτουργικό χρόνο παίρνουν το νόημά τους από τα δύο αποφασιστικά Σάββατα. Πρώτα από το Σάββατο της Ανάστασης του Λαζάρου, η οποία έγινε σε αυτόν τον κόσμο και αποτελεί την αναγγελία και τη βεβαιότητα της κοινής Ανάστασης, και ύστερα από το Άγιον και Μεγάλο Σάββατο του Πάσχα, οπότε ο ίδιος ο θάνατος μετατράπηκε σε διάβαση στην καινούργια ζωή της νέας δημιουργίας. Στην διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, αυτό το νόημα των Σαββάτων αποκτάει μια ειδική ένταση, γιατί ο σκοπός της Σαρακοστής είναι να ξαναβρεθεί το χριστιανικό νόημα του χρόνου σαν προετοιμασία, σαν πορεία και το νόημα της θέσης του χριστιανού ως παρήκου και παρεπιδήμου. Αυτά τα Σάββατα συνδέουν την όλη προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής με το πλήρωμα του μέλλοντος αιώνος, και έτσι δίνουν στη Σαρακοστή τον ξεχωριστό ρυθμό της. Από τη μια μεριά, κάθε Σάββατο της Σαρακοστής είναι μια ευχαριστιακή μέρα που σφραγίζεται από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και από την άλλη Θεία Ευχαριστία σημαίνει πάντα γιορτή. Ο ιδιότυπος χαρακτήρας αυτής της γιορτής οφείλεται στο ότι θεωρούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή
σαν ταξίδι, σαν πορεία υπομονής και προσπάθειας, και έτσι η γιορτή αυτή γίνεται ένας σταθμός που έχει σαν στόχο του να μας κάνει να κοιτάξουμε πάλι στον καθρέπτη του τελικού σκοπού αυτού του ταξιδιού. Αυτό ειδικά φαίνεται στην σειρά των αποστολικών αναγνωσμάτων που διαβάζονται τα Σάββατα της Σαρακοστής και είναι διαλεγμένα από την επιστολή του Παύλου στους Εβραίους, στην οποία η ιστορία της σωτηρίας, της πορείας, της υπόσχεσης και της πίστης στα ερχόμενα αποτελεί το κέντρο. Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστιών ακούμε το μαγευτικό εκείνο πρόλογο της επιστολής με την ιδιοπρεπή του επιβεβαίωση για τη δημιουργία, τη μετάνοια και την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ ονέθηκεν κληρονόμων πάντων διού και τους αιώνας επίησεν. Ζούμε σε αυτές τις έσχατες ημέρες, τις μέρες της τελευταίας προσπάθειας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε στο σήμερα, ενώ το τέλος εγγίζει. Το Σάββατο της Δευτέρας Εβδομάδας των Νηστιών ακούμε: «Βλέπετε αδελφοί, μήποτε έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας, εν το αποστήνε από Θεού ζώντος, αλλά παρακαλείτε εαυτούς καθεκάστην ημέραν, άχρης ου το σήμερον καλείτε, μέτοχη γάρ γεγόναμεν του Χριστού, εάν περ την αρχήν της υποστάσεως, μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Η μάχη είναι δύσκολη. Πόνος και δοκιμασίες είναι το αντίτιμο που πληρώνουμε για μια κρήτονα ύπαρξη εν ουρανής και μένουσα. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το ανάγνωσμα του Σαββάτου της τρίτης εβδομάδας μας παρακινεί: «Μη υποβάλλετε ουν την παρησία ημών, ήτης έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Υπομονής γαρέχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελίαν. Έτι γάρ μικρόν όσον ο ερχόμενος ήξη και ουχρονιή. Πίστη, αγάπη και ελπίδα είναι τα όπλα για αυτόν τον αγώνα, καθώς βεβαιώνει το ανάγνωσμα της τετάρτης εβδομάδας. Ου γαράδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και του κόπου της αγάπης εις ενεδείξαστε εις το όνομα αυτού, διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Επιθυμούμεν δε έκαστον ημών την αυτήν ενδείκνυστε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος άχρη τέλους, ή να μην οθροί γέννηστε, μιμητέ δε τον διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας». Ο χρόνος συντομεύει, η προσδοκία γίνεται περισσότερο διακαής, η βεβαιότητα περισσότερο χαρούμενη.
Τέτοιος είναι ο τόνος στο ανάγνωσμα του Σαββάτου της πέμπτης εβδομάδας. Ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις των πολλών εν ενεγγύν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτών επεκδεχομένης η σωτηρίαν. Αυτό είναι το τελευταίο ανάγνωσμα πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, οπότε από το χρόνο της προσδοκίας αρχίζουμε το πέρασμα στο χρόνο του πληρώματος. Τα ευαγγελικά αναγνώσματα κατά τα Σάββατα της Σαρακοστής διαλέγονται από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου και αποτελούν και αυτά μια διαδοχή. Το κλειδί για το νόημά τους δίνεται το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας. Ο Χριστός ανατρέπει τα υποκριτικά ταμπού του Ιουδαϊκού Σαββάτου κηρύσσοντας. Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Μια νέα εποχή έρχεται, μια αναδημιουργία του ανθρώπου έχει αρχίσει. Το δεύτερο Σάββατο ακούμε τον λεπρό να λέει στο Χριστό: «Εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Ο δε Ιησούς λέγει αυτό: «Θέλω, καθαρίστητη». Το τρίτο Σάββατο βλέπουμε το Χριστό να σπάει όλα τα ταμπού και να αισθεί μετά τελωνών και αμαρτωλών. Το τέταρτο Σάββατο, στο καλά λίαν της γένεσης, το Ευαγγέλιο απαντάει με το χαρμόσυνο επιφώνημα: «Καλός πάντα πεποίηκε και τους σκοφούς ποιοί ακούειν και τους αλάλους λαλήν». Τελικά, το πέμπτο Σάββατο, όλα αυτά φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με την αποφασιστική ομολογία του Πέτρου: «Σύ ο Χριστός». Εδώ ο άνθρωπος αποδέχεται το μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο της νέας δημιουργίας. Τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής, όπως έχουμε πει παραπάνω, έχουν ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη διάσταση, τον θάνατο. Εκτός από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών, που παραδοσιακά είναι αφιερωμένο στον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, και από το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδας, το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου, τα άλλα τρία Σάββατα είναι μέρες αφιερωμένες στην μνήμη των απαιώνος επελπίδη Αναστάσεως και ζωής αιωνίου και κοιμημένων εν Κυρίω. Η μνήμη των κεκοιμημένων, όπως έχουμε ξαναπεί, προετοιμάζει και αναγγέλει το Σάββατο της Ανάστασης του Αλαζάρου και το μεγάλο και Άγιον Σάββατο της Εβδομάδας των Παθών. Η ανάμνηση αυτή δεν είναι μόνο μια πράξη αγάπης, μια καλή πράξη, είναι επίσης μια ουσιαστική αποκάλυψη του κόσμου τούτου σαν τεθνεώτος, σαν θανάτου. Στον κόσμο αυτό είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο, όπως ακριβώς καταδικασμένος είναι και ο ίδιος ο κόσμος. Αλλά εν Χριστώ
Ο θάνατος νικήθηκε, καταστράφηκε, έχασε, όπως λέγει ο Παύλος στο κεντρί του. Έγινε ο ίδιος ο θάνατος είσοδος σε μια πλούσια και άφθονη ζωή. Γιατί ο καθένας από μας έχει μπει σε αυτή την είσοδο με το θάνατο δια του βαπτίσματος, που νεκρώνει εκείνους που είναι ζωντανοί. Απεθάνεται και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό, και ζωντανεύει εκείνους που είναι νεκροί, γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Υπάρχει στη λαϊκή ευσέβεια μια πλατιά διαδεδομένη απόκληση από την αληθινή χριστιανική πίστη, που κάνει τον θάνατο πάλι μαύρο. Σε πολλά μέρη ο θάνατος συμβολίζεται με τα μαύρα άμφια και τα μαύρα καλύματα που χρησιμοποιούν στις κηδείες και τα μνημόσυνα. Θα πρέπει πάντως να ξέρουμε ότι για ένα χριστιανό το χρώμα του θανάτου είναι το άσπρο. Η προσευχή μας για τους κοιμηθέντες δεν είναι θρήνος, και πουθενά αλλού δεν φαίνεται αυτό καλύτερα παρά μόνο στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάμνηση πάντων των κεκοιμημένων και στα Σάββατα γενικά, και ειδικότερα στα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής. Εξαιτίας της αμαρτίας και της προδοσίας, η χαρμόσυνη μέρα της δημιουργίας, το Σάββατο, έγινε μέρα θανάτου, γιατί η κτήση υπετάγει τη ματαιότητη και έγινε η ίδια θάνατος. Αλλά ο θάνατος του Χριστού επαναφέρει την έβδομη μέρα και την κάνει μέρα αναδημιουργίας, νίκης και καταστροφής όλων αυτών που έκαναν τον κόσμο τούτο θρίαμβο του θανάτου. Και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι να επανορθώσει μέσα μας την λακτάρα για την αποκάλυψη των ιών του Θεού, που είναι το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Διότι με την ελπίδα αυτή σωθήκαμε. Αλληλπής που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπής. Γιατί να ελπίζει κανείς δι' εκείνο που ήδη βλέπει? Αλλά εάν ελπίζομεν δι' εκείνο που δεν βλέπομεν, τότε το περιμένουμε με υπομονή. Το φως που εκπέμπει το Σάββατο του Λαζάρου και η χαρμόσυνη ειρήνη του Μεγάλου Σαββάτου δίνουν το νόημα στον θάνατο του χριστιανού και στις προσευχές μας για τους κοιμηθέντες.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε κοντά μας τον Πανοσοϊλογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να ανοίξουμε μια νέα θεματική ενότητα και να ασχοληθούμε με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγγελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, πατέρα Δημήτριε. Καλημερίζω τους αρκετούς και πολυάριθμους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πρόσκλησή σας για την εκπομπή αυτή την οποία κάνετε. Αρχικά θα ήθελα να επικαλεστώ την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης και να μεταφέρω και την ευχή του Μητροπολίτου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνη και Αυλοποτάμ, με την ευχή του οποίου βρίσκομαι σήμερα κοντά στην εκπομπή σας και με πολύ χαρά να δεχθώ τις ερωτήσεις σας και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη θεματολογία που εσείς θα έχετε ετοιμάσει στα αυτιά των ευλαβών και πολύ άριθμων ακροατών σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις θερμές ευχές σας. Πατέρα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και γι' αυτό νομίζω ότι είστε ο πλέον κατάλληλος να μας βοηθήσετε να προσεγγίσουμε ένα αρκετά σύνθετο και δύσκολο, θα έλεγα, ζήτημα, το ζήτημα της παραψυχολογίας. Πριν όμως ανοίξουμε τα θέματα του αμφιλεγόμενου τομέα της παραψυχολογίας, θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα κάποια εισαγωγικά ερωτήματα σχετικά με την επίσημη και από όλους αποδεκτή επιστήμη της ψυχολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με τι ασχολείται η ψυχολογία ως επιστήμη.
1: Ναι, πατέρα Δημήτρη, αρχικά να σας ομολογήσω ότι είμαι ένας ορθόδοξος μοναχός, ιερομόναχος. Αυτή είναι η πρώτη μου και βασική μου ιδιότητα που μνημονεύσατε τις δύο άλλες ιδιότητες στον χώρο των γνώσεων που προσπάθησα και εγώ σαν άνθρωπος να αποκτήσω μέσα από τη θεολογία και μετέπειτα στις σπουδές μου στην ψυχολογία και μάλιστα στον κλινικό τομέα. Αυτό το καταθέτω για να σας προκαταβάλω στην ερώτηση την οποία μου κάνατε, το τι είναι ψυχολογία, για να δανειστώ και να απαντήσω στο ερώτημά σας αποφατικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή να απαντήσω δανείζοντας τους λόγους του μεγάλου θεολόγου του Γρηγορίου, το τι είναι θεολογία, ο οποίος ο Άγιος αυτός μας αναφέρει ότι θεολογία δεν είναι ο λόγος που κάνουμε για τον Θεό, αλλά ο λόγος που κάνουμε με τον Θεό. Κατά ανάλογο τρόπο, θέλω να σας τονίζω επίσης, θέλω να σας προδιαθέσω και να σας απαντήσω ότι η ψυχολογία δεν είναι να πούμε κάποιες σκέψεις, να πούμε κάποιες ορισμούς το τι είναι ψυχή. Ψυχολογία είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε την ψυχή του ανθρώπου. Και είναι ένας ορισμός μέσα σε εισαγωγικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η ψυχή ενός ανθρώπου είναι στο άδειτο χώρο του υποσυνειδήτου, όλων του ψυχισμού του, και είναι έτσι δύσκολο να τον, επιτρέψτε μου να πω, να τον ξεκλειδώσουμε. Η επιστήμη της ψυχολογίας, που είναι μια νεότερη επιστήμη μετά τον διαφωτισμό περισσότερο, με κάποιους έτσι εκφραστές της όπως ο Φρόιτ και κάποιοι άλλοι, έρχεται να προσπαθήσει να προσεγγίσει από μια άλλη οπτική γωνία, όχι την θεματική, την θεολογική, τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, αφορμόμενη βέβαια από περισσότερες, έτσι θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε, ουμανιστικές αρχές του δυτικού κόσμου.
0: Mm-hmm. Πολύ όμορφος ο ορισμός που δώσατε. Έχει επηρεαστεί η ψυχολογία.

0: Αρχής είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας θα σας αναφέρω, αλλά θα μπορούσα να πούμε και αρκετοί άλλοι νητικοί και ασκητικοί πατέρες, όπως παραδείγματος χάρη και το βιβλίο της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, είναι αντιπροσωπευτικά έτσι πατερικά στοιχεία και κείμενα, παράδοση ας πούμε, που αναφέρεται στο χώρο της ψυχής, βεβαίως μέσα από την προοπτική της καθάρσης, σε μια άλλη προοπτική όμως να φέρουν άλλοι πατέρες μας, αλλά κάνουν λόγο για ψυχή, για θεραπεία ψυχής, βεβαίως.
1: Να κρατήσω το σχόλιο αυτό που κάνατε για να σας θέσω μια ερώτηση λίγο αργότερα και να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό. Είστε κλινικός ψυχολόγος. Ποια η διαφορά με έναν ψυχίατρο? Δηλαδή, πώς μπορούμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε τι διαφορά έχει ένας ψυχολόγος, ένας κλινικός ψυχολόγος με έναν ψυχίατρο? Πώς δρά ο ένας και πώς δρά ο άλλος?
0: Ναι, και ευχαριστώ επίσης, πατέρα μου, που ρωτάτε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση ακόμα και στην σύγχρονη εποχή μας. Οι άνθρωποι είτε αποφεύγουν είτε από λόγου ταμπού να πούν ότι επισκέφτηκα ένα ψυχίατρο και λένε επισκέφτηκα ένα ψυχολόγο, ή το αντίθετο, έτσι γιατί θέλουν να, ας το πούμε, να κρύψουν το γεγονός της ψυχής ανεπάρκειάς τους. Αλλά εκτός αυτού όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους. Και οι δύο κόσμοι, και της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, προσπαθούν να θεραπεύσουν τα διάφορα ψυχικά και ψυχιατρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Πρώτη στη επιστήμη, στον χώρο των επιστημών, ήταν η ψυχιατρική, η οποία προκύπτει μέσα από τις ανάγκες του ανθρώπου που έχουν σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα και με τις επιδράσεις που έχει αυτό στις ανεπάρκειες και στις βλάβες του, στις συμπεριφορές. Η ψυχιατρική, όπως κάθε επιστήμη της ιατρικής, έχει τα δεδομένα της, έχει τις μεθόδους της, έχει την ανάλογη φαρμακολογία, φαρμακευτική της, ασκείται από λειτουργούς της ιατρικής, διδάσκεται και διακονείται από τις ανάλογες ιατρικές σχολές. Στη συνέχεια προέκυψε μέσα από αυτόν τον κόσμο της ψυχιατρικής ο χώρος της ψυχολογίας, ο οποίος η διαφορά του είναι ότι στην ψυχιατρική ακολουθούμε έτσι το πρωτόκολλο των ιατρικών επιστημών. Ο επιστήμονας ψυχίατρος θα κάνει τη διάγνωση της ψυχώσεως ή της οποιαδήποτε παθολογίας και θα οδηγηθεί στην χρήση κάποιων σκευασμάτων, φαρμάκων ανάλογα, στο να υποβοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο για την περαιτέρω διαδικασία, στην οποία έχετε να αναλάβει ο ψυχολόγος, ο οποίος ο λόγος του είναι παραμυθητικός, γνωσιακός, συμβουλευτικός, έχει να κάνει δηλαδή με την ανάλυση της ψυχής διαμέσου του λόγου, της ανάλυσης, της ψυχανάλυσης που θα πούμε αργότερα.
1: Μας είπατε ότι σε ένα βαθμό και σήμερα, αλλά παλιότερα κυρίως, ήταν ταμπού το να λάβει κάποιος ψυχοφάρμακα για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία. Αυτό συνεχίζεται να υπάρχει και στους, σήμερα και στους κύκλους των χριστιανών? Δηλαδή έχετε συναντήσει περιπτώσεις πιστών ανθρώπων που θεωρούν ταμπού ή, να το πω αλλιώς, αμαρτία να λάβει κάποιος κάποιο φάρμακο τέτοιο για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία?
0: Δυστυχώς, στο μέγεθος παλαιότερα υπήρχε, ευτυχώς δεν υπάρχει στις μέρες μας. Οι άνθρωποι είναι πιο αποδεκτοί στα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερες εύρους προβλήματα ψυχιατρικά και ψυχολογικά, βεβαίως. Όμως υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αποδεχθούν, και αυτό είναι ένα βασικό στάδιο ψυχοθεραπευτικό, το να αποδεχθώ το ψυχικό μου, το ψυχικό μου έτσι, κόσμο, ότι έχει μια λανθάνουσα στάση, η πορεία, η εξέλιξη, και να έχω μια καλή, θα λέγαμε όπως λέμε και στην ψυχοθεραπεία, προέλευση.

0: προαίρεση. Έχω μια καλή προαίρεση στο να θεραπευτώ πάνω στα θέματα ή τα ζητήματα τα οποία έχουν διαγνώσει το ψυχίατρος ή το ψυχολόγος ο οποίος μας κουρά. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ταμπού στο να παραδεχθούμε ή να αποδεχθούμε την κατάσταση, την ψυχολογική, την ψυχή την οποία έχουμε. Ούτε και αν κάνουμε χρήση και λήψη φαρμάκων και με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε τη χρήση φαρμάκων όταν δίδονται από τους ψυχιάτρους και με τον τρόπο με τον οποίο μας δίνουν τη δοσολογία των φαρμάκων αυτή, όπως και ένας ανάλογος γιατρός θα ήταν ρευματολόγος μας, ο διαβητολόγος μας, που κάνουμε υπακοή σε αυτόν και παίρνουμε τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να ταυτιζόμαστε με την συνταγή και τη δοσολογία των ψυχοτρόπων φαρμάκων από τους ανάλογους γιατρούς μας.
1: Μια και μιλάμε για το ταμπού που υπάρχει απέναντι στην ψυχολογία, να ρωτήσω, υπάρχουν ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν κατά καιρούς εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στην επιστήμη της ψυχολογίας, και αν υπάρχουν, τι αφορούν αυτές οι επιφυλάξεις?
0: Κοιτάξτε, όχι μόνο ορθόδοξοι θεολόγοι ή ορθόδοξοι κληρικοί, κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μια επιφυλακτικότητα απέναντι στον χώρο της ψυχικής θεραπευτικής, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, και αυτός ο λόγος, τους καταλαβαίνω δηλαδή απόλυτα αυτούς τους ανθρώπους, ξεκινάει δυστυχώς από το θέμα που θίξατε αρχικά στην εκπομπή, που είναι στον κόσμο της παραψυχολογίας, που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις ανθρώπων, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος από ασθενής γίνεται θύμα μιας άσχημης και όχι τόσο ιδιαίτερης ψυχικής προσέγγισης και μιας σωστής ιατρικής αντιμετωπίσεως. Γιατί εξαιτίας αυτών των περιπτώσεων οι άνθρωποι έτσι δυσκολεύονται ή εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στον χώρο των επιστημών της ψυχικής φροντίδας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει κάποια περιστατικά τα οποία τον έχουν κάνει να αποστρέφεται, ας πούμε, ένα ψυχίατρο που θα πρέπει να έχει σκεφτεί, ένα ψυχολόγο που θα πρέπει να συζητήσει. Mm-hmm.
1: Και να έρθω σε ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά ενός κληρικού πνευματικού και ενός επιστήμονα ψυχολόγου? Πότε καταφεύγουμε στον πρώτο και πότε καταφεύγουμε στο δεύτερο? Ή τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον έναν και τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον άλλο?
0: Ναι, πάτε, θεωρώ ότι είναι το βασικότερο ερώτημα της σημερινής μας συζήτηση και ναι, ευχαριστώ που μου το θέτε έτσι με αυτή την ξεκάθαρη συλλογιστική σας ερώτηση. Για το τι είναι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πνευματικού κληρικού εξομολόγου και ποια είναι ενός ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή, είναι έτσι όροι που χρησιμοποιούνται και ευρέως σήμερα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Και να πούμε ξεκάθαρα όμως, με πολύ λίγες έτσι αναφορές, γιατί έχει τις πίεση του χρόνου, ότι ο πνευματικός εξομολόγος είναι τελεί ένα μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, το οποίο το έχει καθιερώσει και το έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας. Ο ψυχοθεραπευτής και ασχολείται, και στόχος του μυστηρίου αυτού είναι η αμαρτία και η έξοδος από τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, του πιστού, του πάσχοντα, της ενοχής. Σε αντίθεση με τον ψυχοθεραπευτή, ψυχοαναλυτή, ψυχολόγο, όπως το πείτε, στον οποίο δεν είναι μυστήριο, δεν είναι δωρεά. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, διότι οι άνθρωποι έχουν τη χρήση πελατειακή σχέση με τον ψυχοθεραπευτή, ψυχοαναλυόμενο, και ο στόχος της έρευνας αυτής της ψυχανάλυσης είναι ο συναισθηματικός κόσμος, ο χώρος των, του ψυχισμού, όχι της ψυχής, του ψυχισμού του ανθρώπου. Και αν μου επιτρέπετε να δώσω και κάποιες άλλες έτσι επεξηγήσεις, είναι ότι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως στόχο έχει και κατεξοχήν τον άνθρωπο ως κατοικώνα και καθομοίωση Θεού. Και σε αυτό συμμετέχει ο θεραπευόμενος πιστός, βλέποντας τον ιερέα θεραπευτή εντός εισαγωγικών ως τον άνθρωπο εκείνο με τον οποίον μοιράζεται τα εσώψυχά του σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος στηρίζεται σε κάποιες σταθερές και συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέλει να του ξεκλειδώσει άρον-άρον ανθρώπινα, ουμανιστικά, το ψυχικό του κόσμο. Δηλαδή οι τεχνικές, τελευταία ανάλυση που χρησιμοποιεί ο πνευματικός, είναι τεχνικές, τρόποι δηλαδή προσεγγίσεως της αμαρτίας, αποβολής της ενοχής, θεόσδοτες, θεοπρόβλητες, σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ο οποίος έχει ένα άλλο πλάνο μεθόδων, ένα άλλο πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, γήινο, ανθρώπινο. Στόχος και αποτέλεσμα του πνευματικού είναι να βοηθήσει, να οδηγηθεί ο άνθρωπος ελεύθερα, το τονίζω αυτό, στη μετάνοια. Ενώ στην περίπτωση του ψυχοθεραπευτή, στόχος του είναι να αποφορτιστεί από τα κόμπλεξ, από τις τυχόν ψυχικές έτσι, δυσλειτουργίες, από ψυχικές υποβόσκουσες νόσους ή διαγνωσμένες που πρέπει να θεραπευθούν. Εν τέλει, πατέρα Δημήτριε, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως πολλές φορές μπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο πάσχοντα στον πνευματικό να πει και κάποια θέματα ψυχικών ανασφαλιών και ψυχικών θέσεων. Mm-hmm. Θα τα ακούσει ο πνευματικός. Καλό είναι όμως ο πνευματικός όταν διαπιστώσει και αυτόν το φωτίζει χάρη στο Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του οποίου γίνεται το μυστήριο, καλό είναι ο πνευματικός να έχει τη διάκριση και τη χαρίζει με αυτόν τον τρόπο, όπως σας είπα, το Άγιο Πνεύμα, σε περιπτώσεις που διακρίνει αιτίες και αιτιατά ψυχικής δυσλειτουργίας, να παραπέμπει τον εξομολογούμενο πιστό σε ανάλογους επιστήμονες της ψυχικής φροντίδας. Όταν όμως διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Mm-hmm.
1: Το περιγράψατε με πολύ κατανοητό τρόπο. Άγιε Πρωτοσύγκυλε, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συχνά ακούμε να γίνεται όρος, να γίνεται λόγος για τον όρο Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία. Τι εννοούμε με τον όρο αυτό? Τι ακριβώς θεραπεύει η χριστιανική ζωή?
0: Κοιτάξτε, αρχικά όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, θα έλεγα στις τελευταίες δεκαετίες, έτσι ξένιζε. Βέβαια, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν διαμέσου της βιβλιογραφίας ή συγγραφής βιβλίων, αναφέρθηκαν αρκετά στην χρήση αυτής της ορολογίας, ιδιαίτερα τα κείμενα όπως προμνημόνευσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος κάνει ξεκάθαρα τη χρήση αυτή του όρου Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, και είναι τελικώς εξαιρετικός ο ορισμός. Και το λέω αυτό διότι στην εφαρμογή της Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας στην σύγχρονη ψυχοθεραπευτική διαδικασία φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, τα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα της ψυχολογίας έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό και παραμυθητικό. Έχει να ξεπεραστεί αυτός ο χαρακτήρας και και ο τόνος, ας πούμε, της φροηδικής σχολής και τάσεως, και όλα τα σύγχρονα σωστά και θεραπευτικά μοντέλα της ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας έχουν αυτό το χαρακτήρα που έχει και η ψυχοθεραπευτική διαδικασία της Εκκλησίας μας. Όμως, η Εκκλησία μας αυτή τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί είναι η προσπάθεια να βοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο, θα μου επιτρέψετε, εξαιτίας αυτής της προσεγγίσεως άνθρωπο, τον πιστόν άνθρωπο λέει της Εκκλησίας, που προσπαθεί να ιαθεί ψυχικά, πνευματικά από την αμαρτία, από την ενοχή και να φτάσει στη λύτρωση με διάφορες μεθόδους. Η μέθοδη της Ορθοδόξου Εκκλησία μας είναι η παράδοσή της, αυτά που έχει μέσα από την παράδοση, που είναι η ασκητική της φυσιογνωμία και ο ασκητικός τρόπος ζωής, η άσκηση των αρετών, η λατρεία της. Βέβαια ο θεραπευτικός τόνος που προέρχεται μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και προπάντων το να μπορέσει ο Ορθόδοξος πιστός να γνωρίσει, να αποδεχθεί και να συμφωνήσει να αλλάξει τον πάσχοντα, λανθάνοντα εαυτό του. Δηλαδή να γνωρίσει τον εαυτό του. Αυτό τονίζουν εξάλλου και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ένας βασικός ψυχοθεραπευτικός παράγοντας είναι να αποβάλλουμε το εγώ από τη ζωή μας, τον εγωισμό δηλαδή, και να βάλουμε μέσα σε αυτό το χώρο του εγώ τις αρετές, όπως είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η ταπεινοφροσύνη, που εάν ψάξουμε έτσι ιδιαίτερα και μελετήσουμε τους σύγχρονους ψυχοθεραπευτικούς και ψυχολογικούς τρόπους, θα τους βρούμε, θα βρούμε όλες τις αυχές, και δόξα τω Θεώ γι' αυτό, της σύγχρονης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας, αυχές του όμορφου, αρχητικού και πνευματικού βίου της Εκκλησίας μας.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, πατέρα Παρθένια, μια προσωπική ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μας, αν θέλετε να μας πείτε, εάν προσωπικά σας έχει βοηθήσει κατά την άσκηση των πνευματικών σας καθηκόντων η επιπλέον γνώση της επιστήμης της ψυχολογίας, θα παροτρύνατε τους αδελφούς μας κληρικούς να μελετήσουν τα ψυχολογικά συγγράμματα?
0: Α, πάτε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, τη σημερινή μας επικοινωνία, και πολύ πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που παρόλο το λέει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά δεν πειράζει. Μέσα από αυτή την προσωπική μου το βίωμα θα σας απαντήσω. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι το ότι σπούδασα την ψυχολογία ήταν αποτέλεσμα μιας απορίας η οποία μου δημιουργήθηκε μέσα στο εξομολογητάριό μου, τότε ως νέος κληρικός και πνευματικός, που ερχόταν αρκετοί άνθρωποι πριν 2 δεκαετίες περίπου, 2-3 μάλλον, που ερχόταν άνθρωποι κουρασμένοι ψυχικά και ψυχολογικά, οι οποίοι μου ομολογούσαν ότι είχαν περάσει και από ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους. Η μεγάλη αυτή ροή των ανθρώπων να τρέχουν σε ψυχολόγο, σε ψυχοθεραπευτές, με έκανε να αναζητήσω ποια είναι αυτή η επιστήμη η οποία, έτσι ας το πούμε, καλεί τους ανθρώπους να την πλησιάσουν και να την εφαρμόσουν. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να σπουδάσω αυτή την άγνωστη για μένα μέχρι τότε επιστήμη, αλλά με πολύ ενδιαφέρον, εδώ στο τμήμα της Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα σας εξομολογούμε ότι επέλεξα και αυτόν τον τομέα, τον κλινικό, γιατί γνώρισα τον μεγάλο ανοιχτό κόσμο, τον κόσμο των ευρωεπιστημών, δηλαδή πώς το νευρικό σύστημα το έχει φτιάξει με τόση ιδιαίτερη σοφία ο Θεός στον εγκέφαλο του ανθρώπου, που με μάγεψε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, και ήθελα έτσι να δω πώς κινείται και πώς ελευθερώνονται οι δυνάμεις ψυχικές στην καθημερινή πράξη του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν με έκανε να σπουδάσω την ψυχολογία. Τη σπούδασα την ψυχολογία και σας είπα ότι επέλεξε και αυτό τον κλινικό, τον ιδιαίτερο τομέα. Όπως και εσείς γνωρίζετε, έχει δυσκολίες και στη σπουδή του αλλά και στην εφαρμογή του, μια που έχει να κάνει με ανθρώπους που κατεξοχήν πάσχουν από ψυχώσεις. Δεν είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από άλλες ασθένειες που θα θέλουν μια απλώς συμβουλή, μια απλώς ψυχική ανάλυση. Και αυτό με έκανε, διότι με απασχολούσε έντονα και ως πνευματικός και τώρα ως ψυχολόγος ο ψυχικός πόνος των ανθρώπων και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Είδα λοιπόν ότι μέσα στο λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητας, την οποία μου έχει δώσει η Εκκλησία, θα πω ειλικρινά, βοήθησε η επιστήμη αυτή που ήρθε μέσα στην την ερατική ζωή μου, όπως σας είπα, από μια έτσι περιέργεια το τι είναι αυτός ο κόσμος, αποφατικά θα έλεγα τη ζωή μου, από την προσπάθεια να δω τον κόσμο αυτό της ψυχολογίας, και βοήθησε σε τι. Βοήθησε στο να μπορώ να, αν το μπορώ τελικώς, το ξέρει ο Θεός, να διακρίνω περιπτώσεις ανθρώπων που πάχουν ψυχικά μέσα στα πλαίσια της εξομολογικής διαδικασίας ή περιπτώσεις που μου εμπιστεύονται αδερφοί και πατέρες και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης, που στέλνουν περιπτώσεις ανθρώπων θρησκευόμενων κοντά στην Εκκλησία, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την ευκολία εξ αρχής να πλησιάσουν ένα ψυχοθεραπευτή, θα έλεγα ένα ψυχίατρο, μέσα από τη διαδικασία της προσπάθειας να τους βοηθήσουμε και να έρθουν σε επαφή με έναν επιστήμονα ψυχικής φροντίδας, αλλά προπάντων να ιαθούν ψυχικά, άρα και αργότερα πνευματικά. Θεωρώ δηλαδή ότι ναι, στην εποχή την οποία ζούμε, στο σύγχρονο άνθρωπο, ο κληρικός, και όχι μόνο ο κληρικός, και ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κλίμακας, και ένας γονέας, γιατί όχι, ένας γονέας, θα πρέπει να έχει γνώση να σπουδάσει την επιστήμη αυτή της ψυχολογίας. Χαίρομαι, διότι νέοι μας που δίδουν πανελλήνιες εξετάσεις, και τους ρωτάω έτσι με αγωνία, αρκετοί επιλέγουν να σπουδάσουν αυτή την επιστήμη. Σας είπα εξ αρχής, που δεν είναι μια επιστήμη η οποία θέλει να μιλήσει για την ψυχή ή να μιλήσει για τα δρόμενα της ψυχής, αλλά να μάθει την ψυχή να μιλάει.
1: Πολύ να ωραία.
0: Να αναλύεται.
1: Δυστυχώς, ο Δρ. Βαρθένη, ο χρόνος μας εξαντλείται. Σας ευχαριστούμε θερμά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, ώστε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας και αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας ή αν υπάρχουν στάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας.
0: Μάλιστα. Ναι, Πατήρ Δημήτρη, είναι πολύ χαρά και πολύ και ευχαρίστω να αποκριθώ και σε αυτό σας το αίτημα. Να καλημερίσω και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο και σε εσάς και στον αγαπητό ηχολήπτη σας, στους ακροατές σας, όλους που μας άκουσαν. Και καλή αντάμωση λοιπόν στην ερχόμενη εκπομπή που με χαρά θα κάνουμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Βλοποτάμου, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, θεολόγο και ψυχολόγο που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Παντελή Καρλογεράκη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου, και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Ακολουθεί ένα άλλο κείμενο σχετικά με την ελευθερία της μετανοίας και την ελευθερία της προσευχής. Η μετάνοια χρειάζεται να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Ποτέ δεν πρέπει να πιέζεται από το χρόνο ή τη συνήθεια ή το πρόσωπο του εξομολόγου. Συνεπώς και η προσευχή της μετανοίας και της παρακλήσεως για τη συγχώρηση των αμαρτιών πρέπει και αυτή να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Η δοξολογία πάλι προϋποθέτει ενθουσιασμό, έκσταση, θαυμασμό για τα έργα της απεράντου σοφίας, παντοδυναμίας και αγαθότητος του Θεού. Επομένως, και αυτή πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια και απόλυτη ελευθερία. Δυστυχώς όμως πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν προσεύχεται, δεν παρουσιάζεται Υιός της ελευθερίας, αλλά δούλος της ανάγκης και του καθήκοντος. Άραγε προσεύχονται πολλοί με ελεύθερη καρδιά, με ζωντανή πίστη και αγάπη. Η προσευχή η οποία συνδυάζει την προσπάθεια την ελευθερία δημιουργεί την αίσθηση του μέτρου της προσευχής. Το αισθητήριο του μέτρου αυτού είναι δώρον Θεού. Στην αρρώστια λέγει ο πατήρ Ιωάννης, ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να φλέγεται από πίστη και από αγάπη προς το Θεό, διότι στις θλίψεις και στις ασθένειες η καρδιά αδυνατίζει. Ενώ η πίστη και η αγάπη απαιτούν ισχυρή και ήρεμη καρδιά. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται να απελπιζόμεθα όταν κατά την αρρώστια ή τη δοκιμασία μας δεν μπορούμε να πιστεύουμε όπως θα θέλαμε στο Θεό. Ούτε να τον αγαπούμε και να προσευχόμεθα παντή καιρό όπως αρμόζει. Ο βιογράφος ιερομόναχος Μιχαήλ διέσωσε και τα επόμενα λόγια του. Μερικοί θεωρούν σαν μεγάλη τους επιτυχία και σαν ακρίβεια της θείας λατρείας την ανάγνωση των καθορισμένων προσευχών, αδιαφορώντας για την προετοιμασία της καρδιάς και για την εσωτερική διόρθωσή τους. Πολλοί, παραδείγματος χάρη, με αυτοικανοποίηση και αδιαφορία διαβάζουν τον κανόνα της θείας μεταλήψεως, ενώ οφείλουν να στρέψουν την προσοχή κυρίως στην διόρθωση και στην προπαρασκευή της ψυχής για την υποδοχή των αχράνων μυστηρίων. Είναι ωφέλιμο να λέμε καμιά φορά στην προσευχή και μερικά δικά μας λόγια που να εμπνέονται από θερμή πίστη και αγάπη προς τον Κύριο. Ας μην συζητούμε το Θεό πάντα με ξένα λόγια, γιατί συνηθίζουμε κάπως και ψυχρανόμεθα, οπότε είναι πιο θεάρεστο το προσωπικό μας ψέλισμα που θα αναβλύζει από μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πίστη και ευγνωμοσύνη. Η προσευχή της καρδιάς κάνει το σώμα γαλήνιο και ανάλαφρο. Η ψυχή γίνεται φωτεινή και εφρόσινη, διότι είναι με το Θεό και απολαμβάνει τη χάρη Του. Μόλις σταματήσει η ένταση της προσευχής, αρχίζουν οι πειρασμοί και οι συγχύσεις. Ω υπερευλογημένη ώρα της προσευχής. Από αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες γραμμές του πατρός Ιωάννου, συμπεραίνουμε ότι έδινε σημασία στην γλυκύτητα της προσευχής και την ανεγνώριζε σαν απόδειξη της προσεγγίσεως του Θεού. Δεν την θεωρούσε όμως σκοπό της προσευχής ούτε απαραίτητο στοιχείο της. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η γλυκή της προσευχής δεν ανήκει στην εξουσία μας, είναι θείο δώρο. Την ώρα της προσευχής δεν πρέπει να επιδιώκουμε την γλυκύτητα, αλλά την απόθεση όλων εκείνων που εμποδίζουν την ένωσή μας με το Θεό. Η απελευθέρωση από τις πονηρές και ακάθαρτες παραστάσεις και αισθήματα δεν αποτελεί μικρό κατόρθωμα. Σαν μέσο για την απόκτηση της καθαρής προσευχής, εκτός από τις συνηθισμένες ευχές, χρησίμευε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας η λεγόμενη ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών». Μπορεί να υποθεί και συντομότερα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε». Η πιο σύντομη μορφή είναι «Κύριε, ελέησον». Με την συστηματική, την επίμονη και σωστή χρήση της προσευχής,
του Ιησού, ο αγωνιστής όχι μόνο απαλλάσσεται από τα πάθη, αλλά αποκτά τελικώς τέτοια ευλογημένη κατάσταση, ώστε η προσευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά του. Η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή προκαλεί τον πλήρη εξευγενισμό της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Η καρδιά γεμίζει τότε από ασυγκράτητη αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και προς κάθε δημιούργημα. Ο άνθρωπος δοκιμάζει θερμότητα και γλυκύτητα και διακρίνει τον εαυτό του την παραμικρή κίνηση προς το κακό, την οποία αμέσως σταματά. Στην περισσότερο υψηλή βαθμίδα της πνευματικής ζωής, η κίνηση των ακουσίων και αργών λογισμών σχεδόν τελείως εξαλείφεται. Φθάνοντας αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος ζει ολοκληρωτικά μέσα στο Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σε Αυτόν. Μπορούμε να πούμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος. Το να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση δεν είναι ασφαλώς εύκολο πράγμα. Η ευχή όμως του Ιησού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια της πορείας προς τα εκεί. Είναι τόσο αξιόλογο εφόδιο, ώστε να γραφεί για αυτή μια ολόκληρη σειρά ασκητικών κειμένων. Από το πλήθος των υποδείξεων για την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, η περισσότερο συνετή είναι να υιοθετεί και να χρησιμοποιεί κανείς μεθόδους που δεν αποβλέπουν αμέσως σε πολύ υψηλές και υπέρμετρες καταστάσεις. Αυτό κρύβει τον κίνδυνο να νομίσεις ο προσευχόμενος ότι αξιώνεται να εκτελεί σπουδαίο έργο, αρμόδιο μόνο στους εκλεκτούς. Αντιθέτως, η ευχή του Ιησού απαιτεί άκρα ταπείνωση, επαγρύπνηση και σταδιακή τελειοποίηση. Είναι προτιμότερο να αρχίσει η προσπάθεια για την προσευχή αυτή με την απόθεση όλων των λογισμών του πονηρού. Μόλις δηλαδή έλθει κάποια κακή ή αισχρή παράστασης ή ένα αμαρτωλό αίσθημα, αμέσως να λέμε νοερά και με συνέστηση: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησομε των αμαρτωλών». Έτσι διδάσκουν πολλοί πεπειραμένοι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας.

Χωρίς αμφιβολία, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης χρησιμοποιούσε συνεχώς την ευχή του Ιησού. Τον ονομάζουν εργάτη της προσευχής του Ιησού. Για να υπομείνουμε τις διαρκείς επιθέσεις του πονηρού πνεύματος, σημειώνει ο ίδιος, πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας την αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού. Έτσι πολεμά εναντίον του αράτου εχθρού ο όρατος Θεός, εναντίον του δυνατού ο δυνατότερος. Αλλού γράφει: «Με τη μετάνοια και με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού σώζομαι, καθαρίζομαι, φωτίζομαι, αγιάζομαι, ειρηνεύω, παρηγορούμαι. Σε αυτό το θαυμάσιο και σωτήριο όνομα βρίσκω τη μεγαλύτερη ανακούφιση». Εδώ προσθέτουμε τη μαρτυρία του πατρός Γεωργίου Σαβέλσκι. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν ο άνθρωπος της προσευχής. Έτσι τον ήξερε και γι' αυτό τον τιμούσε όλη η Ρωσία. Προσευχόταν, μπορούμε να πούμε, αδιάκοπα. Παρατηρούσαμε ότι κατά την συζήτηση στην τράπεζα την ώρα του γεύματος ή του δείπνου, ξαφνικά το βλέμμα του γινόταν στοχαστικό. Έπαβε να ακούει τους άλλους, διότι προσευχόταν. Αντίθετα με ό,τι πολλές φορές συμβαίνει, ο πατήρ Ιωάννης εδίδασκε εκείνο μόνο το οποίο ίδιο ζούσε. Αυτό ασφαλώς συνέβαινε και στην περίπτωση της δασκαλίας του για την ευχή του Ιησού. Όσο και αν έχει μεγάλη σημασία η ατομική προσευχή, η αξία της κοινής προσευχής στο ναό αναγνωρίζεται από τους διδασκάλους της Εκκλησίας σαν ανωτέρα. Την ατομική προσευχή την θεωρούν σαν μέσο προπαρασκευής για την κοινή εκκλησιαστική προσευχή. Έτσι την θεωρούσε και ο πατήρ Ιωάννης. Η ατομική προσευχή αποτελεί την είσοδο και την προετοιμασία για την κοινή. Γι' αυτό όποιος δεν συνήθισε να προσεύχεται με θέρμη στο σπίτι, αυτός σπάνια κατορθώνει να προσευχηθεί με ευλάβεια στην εκκλησία. Μαρτυρεί η πείρα γι' αυτό. Ο καθένας μπορεί να το ελέγξει στον εαυτό του. Ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία κατανοούμε το πόσο ο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό. Ο Θεός δορίζει την χάρη του, τον αγιασμό, τη λύτρωση, την κάθαρση, την ειρήνη, την παρηγοριά, το φωτισμό, την αγάπη, τον άρτο της ζωής, το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος δοξολογεί και ευχαριστεί το Θεό, ατενίζει προς Αυτόν, θεωρώντας Τον σαν αιτία της υπάρξεώς Του, φροντίζει για την εκτέλεση των θείων εντολών, αποφεύγει την αμαρτία, οικειώνεται την αιώνια αλήθεια, καθαρίζεται με την διαρκή μετάνοια, υποδέχεται με ευλάβεια τα άχρηστα μυστήρια και ζει με αγιότητα και φόβο Θεού. Για την δύναμη της κοινής προσευχής επισημαίνει: «Ο Κύριος εβεβαίωσε. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το ημών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Να ευλαβήσε λοιπόν περισσότερο την προσευχή δύο ή τριών μαζί χριστιανών, διότι ο Κύριος, όπως υποσχέθηκε, βρίσκεται ανάμεσά τους. Πολύ περισσότερο να ευλαβήσε την προσευχή ενός μεγάλου πλήθους είναι εξαιρετικά καρποφόρα και η προσευχή πολλών που είναι ενωμένη με ένα πνεύμα και μία καρδιά. Η συλλογική προσευχή έχει την αξία της ακόμα και διότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσευχή για τους άλλους και μάλιστα για όλους. Είναι πάντοτε φωνή αγάπης προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Είναι βέβαια ευνόητο ότι και η ατομική προσευχή μπορεί και πρέπει να μην περιορίζεται αποκλειστικά στο άτομό μας. Να δέεσαι στην προσευχή σου όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους τους πιστούς, για όλο το σώμα της Εκκλησίας. Μάλλον να μην ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τους υπολείπους πιστούς. Να βρίσκεσαι σε πνευματική ενότητα μαζί τους, σαν μέλος του μεγάλου σώματος της Εκκλησίας. Ο ουράνιος Πατέρας θα σε γεμίσει τότε με ειρήνη και με ευφροσύνη. Η προσευχή για τους άλλους είναι ωφέλιμη και στο ίδιο και στον προσευχόμενο. Καθαρίζει την καρδιά του, ενισχύει την πίστη και την ελπίδα, θερμαίνει την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Μεταφέρουμε εδώ και τις επόμενες σχετικές γραμμές. Να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών των άλλων, όπως προσεύχεσαι και για την άφεση των αμαρτιών των δικών σου. Να προσεύχεσαι για τη σωτηρία των άλλων, όπως προσεύχεσαι για την προσωπική σου σωτηρία. Θα σου χαρίσει τότε ο Θεός πλούσια τα πνευματικά δώρα, δώρα του Αγίου Πνεύματος,
που αναπαύεται στην ψυχή η οποία ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των άλλων.

Η σκέψη του πατρός Ιωάννου για την σημασία των εκκλησιαστικών και κοινών προσευχών συνδέεται με τις σκέψεις του για τον ναό μέσα στο οποίο αναπέμπονται αυτές οι προσευχές. Ω Ναέ Άγιε, πόσο άνετα και ευχάριστα νιώθει κανείς όταν προσεύχεται κάτω από τους στόλους σου. Πού γίνεται θερμότερη η προσευχή παρά μέσα στο ναό, μπροστά στο θρόνο του Θεού και κάτω από το βλέμμα του? Η ψυχή μέσα στο ναό μαλακώνει από την κατανυχτική προσευχή και τα δάκρυα τρέχουν στις παριές άφθονα. Η Εκκλησία είναι το σχολείο της πίστεως και της λατρείας που θεμελίωσε ο ίδιος ο Θεός. Είναι το θησαυροφυλάκιο του ουρανού στη γη. Μέσα στο Άγιο Ναό και εμείς ήδη γινόμεθα ναός του Αγίου Πνεύματος με τις προσευχές, τα λόγια του Θεού και τα μυστήρια. Αναφέρουμε κλείοντας αυτήν την παράγραφο τα λόγια του πατρός Ιωάννου, στα οποία πολύ πρωτότυπα εκφράζεται η προσωπική, μπορούμε να πούμε η λεπτή και τρυφερή η αγάπη του προς ορισμένους τύπους λατρευτικών προσευχών. Αστοπεύεσαι από το Σωτήρα και την Μητέρα του Θεού σαν πραγματικός Υιός ή σαν πραγματική κόρη. Ανθοπεύεσαι και από τους Αγίους με τις θερμές προσευχές που περικλείονται στους κανόνες και στους ακαθίστους ύμνους. Πολύ σύντομα μόνος σου θα αισθανθείς στην καρδιά σου τον ουράνιο ασπασμό. Μην αποθαρρύνεσαι όμως εάν η καρδιά σου είναι παγερή από τις ζωφερές πνοές του ασάρκου εχθρού. Είναι κοινή ωφέλεια των πατέρων της Εκκλησίας ότι οι προσευχές ευχαριστίας είναι ανώτερες από τις οικετευτικές προσευχές. Οι ευχαριστίες είναι εντελώς ανιδιοτελείς προσευχές. Ο άνθρωπος δεν ζητεί κάτι δικό του, αλλά αντίθετα δίνει κάτι από τον εαυτό του. Η αγάπη περισσότερο από κάθε τι άλλο εκφράζεται στα δώρα, στις προσφορές, στη θυσία. Για τον πνευματικό άνθρωπο στην αγάπη αυτή βρίσκεται η ευτυχία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Ο πατήρ Ιωάννης Χρυστάνδης δεν μας άφησε πολλά λόγια για την ευχαριστία. Μας άφησε όμως πολλά λόγια ευχαριστίας. Οι σχετικές σημειώσεις του συγκροτούν πραγματικό προσευχητάριο. Διαρκώς αναπέμπει ευχαριστίες και ένους προς το Θεό για τη ζωή, για τη χτίση, για την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, για την λειτουργική θυσία, για την δωρεάν του Παναγίου Πνεύματος για την Εκκλησία, για τη Θεία Πρόνοια. Ευχαριστεί Κυρίως το Θεό για τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Ευχαριστία που αποτελεί την ύψιστη ευχαριστία. Ευχαριστώ τον Κύριο για τη σωτηρία και τη θεραπεία των φοβερών ψυχικών τραυμάτων που μας προκάλεσε η αμαρτία. Με την άμεση και παντοδύναμη βοήθειά του, οι πληγές της καρδιάς, η σύγχυση, η θλίψη, η στενοχωρία ξαφνικά χάθηκαν. Έπεσε το βάρος που πλάκωνε το στήθος μου και έγινα ανάλαφρος και ειρηνικός. Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε. Στα επόμενα, ευχαριστεί για τη λύτρωση από το κακό και για το ωραία του χαρίσματος της αγάπης. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς, διότι άκουσες την προσευχή μου για την αγάπη των αδελφών και για την περιφρόνηση των εγκοσμίων θερπνών. Μου χάρισες την Αγία Ειρηνική και Γλυκιά Αγάπη. Στερέωσέ την μέσα μου με τις πρεσβείες της Παναγίας του Τόκου. Ήθε να γίνω παιδί σου και παιδί της πρόθυμο να υπακούω. Η 26 Ιουλίου 1864, ώρα 11 το πρωί. Μερικές ευχαριστήριες προσευχές του για τις θαυματουργικές θεραπείες θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο. Εδώ κλείνουμε το θέμα αυτό με μια από τις πολλές ευχαριστίες προς το Θεό για το αγαθό της Θείας Λειτουργίας και των Αχράνων Μυστηρίων. Κύριε, εξομολογούμεν οπειών σου πως δεν παίρνω ζωή και υγεία και δύναμη όταν βρίσκομαι στην εξοχή μέσα στα δάση. Τα αποκτώ όταν βρίσκομαι μέσα στο ναό σου και ιεργώ τα ζωπιά σου μυστήρια. Ω μεγίστε μακαριώτης, Άγια Μυστήρια, ω αγάπη ανέχφραστη, ω αληθινή ζωή, ω αδιάκοπη και θαυμαστή σωτηρία, ω πρόγευση του Παραδείσου, Άγια Μυστήρια.

Στην υψίστη μορφή της λειτουργικής προσευχής συγχωνεύονται η μετάνοια, οι αιτήσεις, η ευχαριστία, η δοξολογία και ο ένος. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν σταλμένος από το Θεό για να ανακοινήσει την συνέστηση της λειτουργικής δυνάμεως της Θείας Λειτουργίας. Όταν ομιλεί για αυτήν, την προβάλλει σαν το μεγαλύτερο θαύμα, θαύμα της Θείας Αγάπης. Η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του ουρανού προς τη γη. Είναι το μεγάλο θαύμα της αγάπης του Θεού, η ιερουσία της αιωνίας σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, ο θρίαμβος της Θείας Εσπλαχνίας εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Κατά τη διάρκεια της ο ίδιος ο Θεός πλησιάζει και βρίσκεται σε στενότερη επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο, πιο υψηλό, πιο μεγαλειώδες, πιο θριαμβευτικό, πιο ζωογόνο από τη Θεία Λειτουργία. Είναι θριαμβευτική εορτή, είναι παντοδύναμη προσευχή για τη σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου, αλλά και κάθε μέλος της Εκκλησίας χωριστά. Είναι οι στέψεις του αρνίου, ο γάμος του Υιού του Βασιλέως με την νύμφη ψυχή. Με πόσο προετοιμασμένη λοιπόν άσπηλη και αμόλυντη ψυχή υποχρεούμεθα να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, για να μην βρεθούμε στον αριθμό εκείνο των ανθρώπων που δεν έχουν ένδυμα γάμου, αλλά αντίθετα έχουν ένδυμα κυλιδωμένο από το βόρβορο των παθών. Αλίμονο σε αυτούς θα διωχθούν βία από τον νυμφώνα, θα δεθούν σιροπόδαρα και θα ρυφθούν στο σκότος το εξώτερον. Αλλού γράφει: τι γλυκύτητα και τι γαλήνη απλώνεται ξαφνικά στην ταραγμένη ψυχή και το σώμα μετά από τη μετάληψη των θείων μυστηρίων. Η ροή των αμαρτωλών λογισμών και οι κινήσεις των παθών αυτόματα σταματούν. Το άχραντο σώμα και το τίμινο αίμα του Κυρίου αποτελούν πηγή πάμπλουτη συμβιλίωσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι τα μέσα της καθάρσεως, του αγιασμού, της ανακοινήσεως, της θεώσεως. Σε άλλο σχετικό απόσπασμα αναφέρονται τα εξής: τι θα συνέβαινε, Κύριε, εάν ακτινοβολούσες το υπέραμπρο φως της θεότητός σου μέσα από τα άχρηστα μυστήρια, ενώ θα ήσαν στην Αγία Τράπεζα ή στο στήθος του ιερέως καθώς θα τα μετέφερε στους ασθενείς? Ασφαλώς όλοι θα έπεφταν θαμπωμένοι στη γη, αφού και οι άγγελοι από το φόβο της απροσίτου δόξου σου καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Εμείς όμως πόση αδιαφορία δείχνουμε συχνά προς τα ουράνια μυστήρια, με πόση ασυνειδησία ιερουργούμε στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Ένα από τα καθήκοντα του εξομολόγου είναι να διακρίνει το αίσθημα ντροπής που δεν σχετίζεται με την αμαρτία, αλλά επιβάλλεται από την κοινωνία. Συχνά τα σκοτεινά μυστικά που οι άνθρωποι αγωνίζονται να κρύψουν από τους άλλους δεν είναι καθόλου αμαρτίες. Μπορεί να αφορούν πράγματα που οι άλλοι ενδεχομένως απεκθάνονται και συνδέονται συχνά με την τάξη, τη φυλή, τον πολιτισμό, την ανεργία, το οικογενειακό υπόβαθρο, την αναπηρία και την ασθένεια, την εμφάνιση ακόμη και αστεία θέματα όπως η καράφλα. Πολύ συχνά τα παιδιά χλεβάζονται αγρίως και υφίστανται εκφοβισμό για τέτοια θέματα, ενώ και ενήλικες αποκλείονται κοινωνικά ή απορρίπτονται εργασιακά για συναφείς λόγους. Ενώ είναι ορθό να ντρέπεται κάποιος για κάτι που διέπραξε, πολλές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται περισσότερο απ' όλα για πράγματα που δεν έκαναν και δεν μπορούν να μεταβάλουν με τη μετάνοια ή με οποιαδήποτε προσπάθεια να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Εμείς οι ιερείς πρέπει να μάθουμε τις ιδιαιτερότητες και τις περιπλοκές της αμαρτωλής ζωής. Πρέπει ως ένα βαθμό να γίνουμε ψυχολόγοι με την έννοια του ιατρού της ψυχής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλοί άνθρωποι που έρχονται να εξομολογηθούν αναζητούν βοήθεια που αδυνατούμε να προσφέρουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις σε μας πέφτει η ευθύνη να διακρίνουμε πού τελειώνει η εξομολόγηση και πού πρέπει να αρχίσει η ψυχοθεραπεία. Εκ πρώτης όψεως είναι ίσως δύσκολο να πεις στον ενωρίτη σου ότι χρειάζεται ειδική βοήθεια. Όταν όμως το λέμε, χρειάζεται εξαιρετική λεπτότητα στην επιλογή των λέξεων. Πρώτον, δεν αρνούμαστε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της εξομολόγησης και της θείας μετάληψης. Εν τούτης, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να σταθούμε κριτικά απέναντι στον εξομολογούμενο και να αποφασίσουμε αν το πρόβλημά του είναι αμυγός πνευματικό ή επιπλέον ιατρικό και ψυχολογικό. Πρέπει να ενημερωθούμε για όσα συμβαίνουν στην προσωπικότητα όσων είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά, των αλκοολικών, εκείνων που πάσχουν από ψυχαναγκαστική ψευδολογία και γενικά των ανθρώπων που ελέγχονται από δυνάμεις υπέρτερες του εαυτού τους. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε επαγγελματίες ψυχολόγοι, αλλά μία στοιχειώδης γνώση των τύπων αποκλίνουσας προσωπικότητας είναι εξαιρετικά χρήσιμη στον ιερέα. Πρέπει επίσης να προσέχουμε να μην μπερδεύουμε την πνευματική συμβουλή και καθοδήγηση με την ψυχολογική βοήθεια. Ως εξομολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουμε χριστιανούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους, επαγγελματίες αξιόπιστους και έντιμους. Είναι σημαντικό να παραπέμπουμε τους ενωρίτες μας σε χριστιανούς ειδικούς, καθώς υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής, που δεν πιστεύουν στο Θεό, ούτε στη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος και της προσευχής.

και γενικά διστακτικότητα, σαν αυτή που αισθανόμαστε πριν κάθε σημαντική πράξη, καθώς και δειλία, επειδή φοβόμαστε ότι θα πρέπει να αναστρέψουμε τη γεμάτη χαριτωμένες και παγιωμένες αδυναμίες ζωή μας. Ως ευεργετικό αναποδογύρισμα της ψυχής, η αληθινή εξομολόγηση τρομάζει με την απολυτότητά της, με την ανάγκη αλλαγής κάποιων πραγμάτων ή απλώς επειδή μας βάζει να σκεφτούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Στο σημείο αυτό ο ιερέας δεν πρέπει να διστάσει να διαταράξει αυτή τη μακαριότητα και να προσπαθήσει να ξυπνήσει ένα αίσθημα αυθεντικής μετάνοιας. Ο ιερέας πρέπει να ακούει την εξομολόγηση καθενός, σαν να ήταν η τελευταία πριν το θάνατό του. «Ο άντρας μου είναι ιερέας και στην προηγούμενη ενορία μας υπήρχε ένας αλκοολικός. Είχε χωρίσει μάλιστα για αυτό τον λόγο. Τηλεφωνούσε 11 το βράδυ του Σαββάτου, εκλιπαρώντας τον πατέρα Ιωάννη να τον βοηθήσει να γλιτώσει από τον αλκοολισμό. Ο άντρας μου του είπε επανειλημμένα να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού. Τα πράγματα χειροτέρεψαν τόσο που αναγκάστηκε να του πει να μην ξαναπάρει τηλέφωνο, αφού δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Ποια ήταν λοιπόν η απάντησή του? «Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ». Από τότε κάθε Σάββατο βράδυ πήγαινε να εξομολογηθεί μέχρι που αλλάξαμε νωρία. Βοηθήθηκε, ξεπέρασε τον εθισμό του? Δεν γνωρίζω, μονάχα το εύχομαι. Ως παπάς που ακούει πολλές εξομολογήσεις, θεωρώ ότι το πιο δύσκολο είναι να βοηθήσει εκείνον που έχουν την τάση να θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Μόλις μιλήσεις για Θεό, τους φαίνεται μια σκληρή γραφειοκρατική θεότητα που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να φτιάχνει κανόνες και μέτρα ελέγχου. Η ανομολόγητη πλην καταφανής εγωκεντρικότητα και αυτολύπηση συχνά εκπλήσει περισσότερο από οποιαδήποτε αμαρτία εξομολογούνται. Κι όμως έχω το προνόμιο να βλέπω αργά-αργά τη μεταστροφή τους, τις περισσότερες φορές με αργό ρυθμό, ενίοτε και με απότομα άλματα. Εκτός των άλλων, το μυστήριο της εξομολόγησης είναι και η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Ο ιερέας υπογραμμίζει στο ποίμνιό του ότι είναι άλλο πράγμα η πνευματική καθοδήγηση που ενδεχομένως του ζητηθεί και άλλο η πραγματική συγχώρηση των αμαρτιών που χορηγεί ο Χριστός. Αυτή η συγχώρηση είναι το κύριο. Η εξομολόγηση δεν θα πρέπει να ξεπέσει σε τελετουργικό, συνήθεια ή απλή τυπικότητα, αλλά αντίθετα να είναι συνάντησή του μετανοούντος αμαρτωλού με τον ελεήμονα σωτήρα του. Η ραγισμένη και μεταμερημένη καρδιά του προσέρχεται στα πόδια του Ιησού. Εκτός της συγχώρησης και της άφεσης, ίσως ο ιερέας επιθυμεί να δώσει ορισμένες συμβουλές και συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει ο εξομολογούμενος. Ότι αισθάνεται υποχρεωμένος να πει, θα το πει σύντομα και διακριτικά. Θα προσπαθήσει να απευθυνθεί στη συνείδηση του αμαρτωλού, ώστε κάθε σκέψη και πράξη του να καθοδηγείται όλο και περισσότερο από έναν εσωτερικό φωτισμό. Πάνω από όλα, ο ιερέας θα αποκαλύψει ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπά τον αμαρτωλό περισσότερο από όσο τον αγάπησε ποτέ κανείς, και όσο μπορεί θα αποφύγει να χρησιμοποιεί δικά του λόγια, αλλά θα βασιστεί κατά κύριο λόγο στις γραφές. Θα μεταδώσει τον ίδιο το λόγο του Θεού, επιλέγοντας εκείνες τις περικοπές που ταιριάζουν καλύτερα στη δεδομένη κατάσταση. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, το ζητούμενο είναι ο εξομολογούμενος κάθε φορά να φεύγει ενισχυμένος με μία φράση της Αγίας Γραφής που να αφορά άμεσα τις εκάστοτε ανάγκες του.

τα δεν μπορώ να δώσω άφεση αμαρτιός σε κάποιον που προσήρθε να εξομολογηθεί. Θυμάμαι μια τέτοια περίπτωση. Το συγκεκριμένο άτομο απέρριπτε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και είχε έρθει όχι επειδή το ήθελε, αλλά λόγω της πίεσης συγγενών. Του εξήγησα ότι το μυστήριο δεν έχει καμιά αξία αν είναι προϊόν καταναγκασμού. Στην πραγματικότητα, εκείνη η έστω ατελής εξομολόγηση ήταν για αυτόν ένα πρώτο βήμα προς την πραγματική πίστη, αν και χρειάστηκε αρκετά χρόνια. Από την εξομολόγηση, η πιο συνήθις εμπειρία μου είναι να συναντώ ανθρώπους που είναι προφανές ότι δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να εγκαταλείψουν την όποια αμαρτία. Μπορεί κανείς να λαμβάνει συγχώρηση για την ίδια αμαρτία ξανά και ξανά, όμως μόνο αν προσπαθεί στα αλήθεια να την ξεπεράσει. Όταν εξομολογείσαι ότι απατάς, μα δεν έχεις καμιά πρόθεση να τερματίσεις την εξωσυζυγική σχέση, προφανώς δεν υπάρχει καμία μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω κατεύθυνση. Είναι μια θεμελιώδης μεταστροφή της καρδιάς και του νου. Αν δεν υφίσταται κανένα ίχνος εσωτερικής μεταστροφής, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ακούω και να εξηγώ με προθυμία όσο καλύτερα μπορώ, όχι όμως και να δώσω άφεση. Κάτι λιγότερο σύνηθες είναι ο εξομολογούμενος να αποκρύπτει τις αμαρτίες του ή να είναι απρόθυμος να αναγνωρίζει πως ό,τι κάνει είναι αμαρτωλό. Και πάλι δεν μπορώ παρά μόνο να προσφέρω μία εξήγηση για την αμαρτωλότητα της πράξης, να προτείνω τη μελέτη κάποιας βιβλικής αφήγησης ή κάποια ταινία, να υποσχεθώ ότι θα τον στηρίξω με την προσευχή μου και θα του δώσω την ευλογία μου. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν τη συγχώρηση του Θεού, όχι όμως και του ανθρώπου που αμάρτησαν εναντίον του. Εδώ προσπαθώ να εξηγήσω ότι στρεφόμαστε στο Θεό μέσω των άλλων. Αν κλέψω κάτι από σένα, δεν υφίσταται καμία μετάνοια αν επιθυμώ να κρατήσω αυτό που έκλεψα παρά να το επιστρέψω. Αν σου πω ψέματα, η μετάνοια έγκυται στο να σου πω την αλήθεια. Όταν είναι ανέφικτο να διορθώσω τα πράγματα, ο φωνιάς δεν μπορεί να φέρει πίσω αυτόν που σκότωσε. Μπορώ να μετανοήσω αφιερώνοντας τη ζωή μου σε κάποια δραστηριότητα για λογαριασμό των θυμάτων του εγκλήματός μου ή σε κάποια δράση που προστατεύει τη ζωή. Όταν αισθάνομαι υποχρεωμένος να αρνηθώ την άφεση, διευκρινίζω πάντα ότι δεν πρόκειται για τιμωρία, καθώς και ότι η συζήτησή μας είναι ένα βήμα προς την άφεση. Στην πράξη, το επόμενο βήμα συχνά γίνεται σύντομα, πριν καν περάσουν λίγες εβδομάδες.

Εξομολογώ 30 χρόνια. Η συνείδησή μας χρειάζεται κούρδισμα. Το καλύτερο κούρδισμα είναι η ευαισθησία απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ανθρώπινη ανάγκη και μια αίσθηση της αγιότητας και του ελέους του Θεού. Η επί του όρους ομιλία είναι το καλύτερο κουρδιστήρι συνείδησης που γνωρίζω. Ακολουθούν οι πρώτοι προς Κορινθίους επιστολή, το 13ο κεφάλαιο και το 58ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Υπάρχουν αρκετά βιβλία που με βοηθούν να συνεφέρω τη συνείδησή μου σε ένα μεγαλύτερο εύρος πιθανών αποτυχιών, όπως οι λόγοι των πατέρων της ερήμου. Θα πρόσθετα την εν Χριστώ ζωή του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης και τις ρίζες του χριστιανικού μυστικισμού του Ολίβιερ Κλέμεντ. Δυσκολεύομαι να φανταστώ την εξομολόγηση έξω από το πλαίσιο μακράς φιλίας ανάμεσα σε ιερέα και εξομολογούμενο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανοιχτότητας και ειλικρίνειας, καθώς και επίγνωση των αδυναμιών και των ελλείψεων καθενός. Στην ενορία μας συνιστούμε την αναμήνα εξομολόγηση χωρίς καμία πίεση, αντιλαμβανόμενοι ότι με λιγότερες από 6 εξομολογήσεις το χρόνο προκύπτουν συνήθως δυσκολίες. Οι ενορίτες εξομολογούνται συνήθως τον ίδιο ιερέα, άκεν μπορούν χωρίς δυσκολία να αλλάξουν. Οι επισκέπτες μας που έρχονται συχνά, εφόσον έχουν πνευματικό πατέρα, δεν χρειάζεται να εξομολογηθούν οπωσδήποτε εδώ. Για τους ιερείς είναι καλό να έχουν τον επίσκοπό τους ως πνευματικό πατέρα, καθώς έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη μεταξύ επισκόπου και κλήρου, αν και ορισμένοι διατηρούν το πνευματικό που είχαν για χρόνια πριν τη χειροτονία τους. Αναμφίβολα γεννιέται μια ορισμένη απογοήτευση ότι ο εξομολογούμενος συνειδητοποιεί ότι η συμβουλή που λαμβάνει από τον ιερέα βασίζεται σε μια παρανόηση όσων εξομολογήθηκε. Αν νιώθει ελεύθερος να πει «φοβάμαι πως με καταλάβατε λάθος», αυτό βοηθά πολύ. Δεν είναι όλοι αρκετά τυχεροί ώστε να μπορούν που και που να απευθυνθούν έτσι στο πνευματικό τους. Πάει ένας χρόνος από τότε που μπήκα σε μία εκκλησία. Έγινε πέρσι την Κυριακή του Ασώτου. Ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας και να που έκλεισε ένας πρώτος κύκλος. Είχα τέτοια σκαμπανεβάσματα χαράς, λακτάρας και ελπίδας, ώστε όταν χάνω το δρόμο μου απλώς ακουμπώ πάνω στην ευγνωμοσύνη και αφήνω τα πράγματα να κυλήσουν. Ένα χρόνο μετά νιώθω ακόμη τούτη την απίστευτη λακτάρα και τον πόνο που διαδέχονται τη χαρά και την ευγνωμοσύνη όταν αυτές υποχωρούν. Δεν πρόκειται για κατάθλιψη, αλλά γι' αυτό τον πόθο να δοκιμάσω να καταλάβω κάτι που δεν θα γνωρίσω ποτέ και να ακούσω κάτι που ποτέ δεν θα ακούσω καθαρά. Υπάρχει ακόμα αυτό το αίσθημα του ερωτευμένου εφήβου, του μαγευτικά συγκλονισμένου. Και με συνεπέρνει απολύτως η ομορφιά του Θεού που συχνά σπινθυρίζει μέσα στη μέρα μου. Βλέπω ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να περπατά στο δρόμο χέρι-χέρι και προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου που ο Θεός είναι τόσο υπέροχος. Μα 10 λεπτά μετά τον έχω ξεχάσει και μου τζώνω αυτόν που πετάγεται και μου κλείνει τον δρόμο. Πώς μπορώ και του φέρομαι τόσο άσχημα? Πώς μπορώ και ξεχνώ να προσευχηθώ πριν φάω? Πώς μπορώ και την ίδια στιγμή νιώθω τόσο κοντά του και ταυτόχρονα τόσο μακριά από αυτόν? Όταν πάω για εξομολόγηση δεν κάνω πως ξέρω τι είναι η αμαρτία, αν και γνωρίζω ότι αμαρτάνω μέσα στη μέρα επειδή νιώθω τη λύθη του Θεού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ονομάσω. Δεν σημαίνει καν ότι ήμουν θυμωμένος, ότι με είχε καταλάβει λαχνία ή απληστία. Κατά κύριο λόγο εξομολογούμε ότι όλη την ώρα ξεχνώ τον Θεό. Το 1990 η μητέρα μου πέθανε απροσδόκητα. Εγώ ήμουν αυτός που έπρεπε να πάρει τις φρικιαστικές αποφάσεις για το αν η ζωή της θα παραταθεί ή όχι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μετά το θάνατό της έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ο γάμος μου που μετρούσε 21 εξ αρχής δύστιχα χρόνια διαλύθηκε μέσα σε ένα χρόνο, καθώς διεκδίκησα τη μοναξιά μου για να γιατρευτώ
και να ζυγίσω τίμια τη ζωή μου για πρώτη φορά. Θυμωμένος και μπερδεμένος, το έβαλα στα πόδια από το Θεό και την Ορθοδοξία, η οποία για πολλά χρόνια συνήχε τον κόσμο μου. Ένα βαθύ κενό κατέλαβε τη θέση τους. Δεν άντεχα στη σκέψη ότι θα μπω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Ένιωθα ότι ένας ανεμοστρόβιλος με ξερίζωσε από την κανονική ζωή μου και με πέταξε ολομόναχο σε μία έρημο. Άρχισα να αποζητώ απερίσκεπτα την ειδονή. Ήταν το φευγαλαίο μου φάρμακο ενάντια στην απελπισία που αισθανόμουν όταν ήμουν μόνος. Έγινα ένας ασταμάτητος ειδονιστής. Δεν δίστασα μπροστά σε καμιά εντολή του Θεού ή του ανθρώπου να εξασφαλίσω την παρηγοριά που λαχταρούσα. Σύντομα αυτό έφερε νέες αγωνίες και παρόλο που ο ανεμοστρόβιλος είχε φαινομενικά σαρώσει το Θεό από την καρδιά μου, στις σκέψεις μου επέμενα να εισβάλλουν εικόνες μετανοημένων από την Αγία Γραφή. Ο άσωτος Υιός, η Σαμαρίτιδα, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γυναίκα. Μια μέρα καθισμένο στο πάτωμα του μπάνιου έκλαιγα με ένα κουτί ασπιρίνες στα χέρια και αναρωτιόμουν πόσες χρειαζόταν για να με ξεκάνω. Άξαφνα συνειδητοποίησα ότι για το καλό των παιδιών μου δεν μπορούσα σε καμιά περίπτωση να αυτοκτονήσω. Ήταν εκείνη τη στιγμή που άκουσα μια πολύ ψηλή φωνή να λέει το όνομά μου. Δεν ήταν ψήθυρος, μα καθώς περνούσαν οι μέρες και οι εβδομάδες άκουγα με όλο και μεγαλύτερη προσοχή εκείνη τη συναρπαστική φωνούλα, μέχρι που την περισσότερη ώρα ήμουν αφοσιωμένος σε αυτή. Προς μεγάλη μου έκπληξη ανακάλυψα ότι ένας Θεός κατά πολύ μεγαλειοδέστερος αυτού που αντιλαμβανόμουν πρωτήτερα, ένας Θεός που δεν μπορούσα να περιγράψω, να ονομάσω ή να μετρήσω, με αναζητούσε και δεν είχε πάψει ποτέ να με αναζητεί. Ξαναβρίσκοντας το Θεό, ξαναβρήκα επιτέλους τα λογικά μου, συνήρθα αργά-αργά από τον εφιάλτη. Οι άγριοι τρόποι μου μαλάκωσαν, το πένθος έγινε λύπη για όσα έκανα στον εαυτό και στην οικογένειά μου και συνάμα λαχτάρα να προσδεθώ σε ό,τι ήταν αγαθό και αληθές. Μήνες πριν είχα νοικιάσει ένα διαμέρισμα απέναντι από μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την ενορία τούτη δεν με συνέδεε τίποτα, ούτε ήξερα τον παπά. Με δέος τον κάλεσα μια μέρα και κανονίσαμε να εξομολογηθώ. Είχαν περάσει πάνω από 2 χρόνια που είχα να μπω σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκείνο το ζεστό απόγευμα, 2 εβδομάδες πριν το Πάσχα, γονάτισα και τα ξεφούρνησα όλα. Καθώς ο παπάς ακούμπησε το πετραχύλι στο κεφάλι μου, ανακούφιση, χαρά και ευγνωμοσύνη με τήληξαν. Εκεί θα γονατίζω πνευματικά για πάντα, με επίγνωση των άφθονων αδυναμιών μου και του θνητού ή μάλλον αθάνατου κινδύνου να το σκάσω και πάλι. Η εξομολόγηση είναι άνοιξη στην έρημο που ανέκαθεν δημιουργούσα για τον εαυτό μου, πηγή ζωογόνου νερού, στην οποία γυρίζω ξανά και ξανά για να φρεσκαριστώ. Παρότι η ζωή μου είναι πολύ πιο χαρούμενη από όσο φανταζόμουν ποτέ, η αδιάλειπτη λύπη για την ατίθαση φύση μου πριονίζει αυτή τη χαρά. Με το έλεος του ο Θεός μου έχει δείξει την οδό της μετάνοιας. Ένα βράδυ πολύ αργά ο Θεός με κάλεσε εμένα τον άσωτο Υιό να γυρίσω πίσω. Τηλεφώνησα αμέσως σε έναν ιερέα που γνώριζα και του ζήτησα να εξομολογηθώ. Μου είπε πρωί-πρωί να πάω να τον βρω όπως και έκανα. Τώρα είμαι μοναχός. Τι θα συνέβαινε αν ο παπάς δεν είχε σηκώσει το τηλέφωνο? Αν όριζε την εξομολόγηση κάποια στιγμή που θα τον βόλευε? Δεν έχω ιδέα, ο Θεός ξέρει. Θα του είμαι παντοτινά εκνόμων για το έλεος του και για την ευγένεια των λειτουργών του ιερέων, καλών και πιστών.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τα ασθενείας ημών, εν οικείο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, όχι εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσουν κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες κοίσισε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και περχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσου τους θέατα επλωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τις ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσου μου. Μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ως οδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα μου την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω ολόκ αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε ενδιδοκία σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφορά και ροκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά σου του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου με μαθηκαίρε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνε ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελητήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα επ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου, οι δολές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμι και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθιν τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εν δύο δόσου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τι ονειδίζου είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη πλατισμότητα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τε σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνω, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτυρών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιον σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχτη του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ή μη πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσών τα σανολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επίησαν με και επλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψάτος άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδιωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε ουκ νετέλειπαν τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθω με τον δικαιωμάτου σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσιμοι εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώμη. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός για του νόμου σου και πελαθώμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδαμι και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξώνω τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμοί μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαν του. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμιν τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκοντος σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στου αιώνα του αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας μόνο ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισέναι εις ημάς εσπειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ανευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ανευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην έξω θεν κρούγουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης του αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και ο δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προσωτηρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παραμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύνης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τη και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα συγκεσίε ημών άσκατα των παρόντων καιρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενεία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενεία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαστος, και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι του αληθινών φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και εστι ρυθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως, και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δένει στάξιο φυλάσσωση. Ιδού ούν στάξι ουδέ υπνώσιο φυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες ειδούλη Κυρίου, εις τότε εν οίκο Κυρίου εναυλέσει οίκο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρη λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών. Άγιε επίσεψε και αείας τας ασθενείας ημών ενε και τρωματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ναι εγγυς μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος ημισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ εστι πόνον σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έση και εσείς κρατείνονται, διού ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνωσαν αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή η ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της ανεξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατοχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξου. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσαι παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμί φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ότι του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεος σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος, σου δε ικανός, ή να μου υποτιστέγει εις έλθεις του

0: όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου κατελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Δημητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εί και σώνας των αιώνων αμήν. Απορεί παρόν χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης.

0: Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξώ με τι με δίν ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας. Μη δε μεύδε λήξεις λόγιες σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους ταναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, δε σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμομπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώμεν της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολυμακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτος δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό σύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν, Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσω μ' ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόν οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: προηγούμενο. Ότι η ψώμη επιλύσει ένα επεχμάτο και ο καϊσίνη είναι σε αρχή μου, κακώθη και ταπεινώθη ω φόδρα ρεόμενα από στεραχμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεραχμό μου από σου γαπε κρύβει. Η καρδία μου τεράχθηκε και τελειπέ με ισχύ μου και το φω των θεμών μου και αυτού που καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίνοι μου εξ εναντία μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστα μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται οι ζητούνε στην ψυχή μου και οι ζητούνε στα γάμια, αλλά άλλε ματαιότητε και δηλαιότητε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σήκω φω σου και οίκον και ω άλλου που ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι που κακούν και που έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε ήλπισε εσύ, ακούσε κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει με θύμου και το σαλευτίνι πότα που με μεγάλο ρημώνησαν. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμου και ελγιδών με οποίων με σιδεία παντό. Ότι την νόμια μου εγώ είναι καιλό και με ρημνίωση υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση κρατεύεται περί και πλήθη τη έμεσο ένα με αδίκω. Με τα ποεδόντε μου και κάνει αγαθόν διαβαλάω με και το δύο καναγάθο είναι. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, αποστή απ' εμού. Πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, αποστή απ' εμού. Πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσερωθεί, δηλαδή ψέσει ψυχή μου ω απλώ ει άρξη μου, γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν τω αγιώθυνση του δίτη δραμίου και τη δόξα σου, ότι Κρίστον τελειώσει περζό τα χείλη με μένα σου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και τον όνομα του ο ρωτά χείρα μου, σε εξθέτω και ποιότητα σε μπλιστή ψυχή μου, και χείλη αγαλιά σου εν στο στόμα μου. Για μη μόνο εγώ σου επί τη τρομνή μου, τη όρθρη σε μέλα, δεν είσαι ο γεννή τη βεθό μου και τη σχέδια του τερίου σου αγαλιάζομαι. Εγώ λύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν ανταλάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δε σημάντησαν, ζήτησαν η ψυχή μου, σε λέψανε στα κάτωτα τη γη, παραδοθήσουν ισχυρέ ρομφέα μερίδε, αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέ σε βραδίστε, επί το Θεό πενεθίστε, πάσο μείον αυτό την ενφραγή σώμα λαλούδουν άδικα. Εν τσόρθρι σε μέλα τον Ισέο, ότι οι γεννήτε βοηθό μου και σκεπτοτερίω σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου, πίσω σου μου δεν ελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ο γέγιο πνεύμα την κοινή και ει του αιώνα στην αιώνα μήνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, την κενή και ήγη στου αιώνα του νέου να μείνει. Κύριε Θεό, ο τυρία μου μέρα και έκραξα και νύχθη, γιατί σου εισεφθέτουν να πιώνουν σε προσεφή μου κλείνοντο όσου δε εισύ μου, ότι επλήστηκα ακόμα η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσε με τον καταλαβαίνω των Ισλάκων, εγενή ήθεν ω άνθρωπο αβοήθητο, εν νικρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθευδόντε εντάφουν και μνήσει έτοικε αυτή και τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν τόμεν λαοκότατά του σκοτεινή και ενσχιά θανάτου. Επεμέπε σε ρίχτω θυμό και πάντω με κρεσμού σε πήγα είσαι πεμέ. Εμάκρινα στου νοσού μου απέμου έθεν με ευτελίγμα η αυτή. Παρεδόθεν και που ξεπορευόμουν οι οθανοί μου στένει σαν αποπτωχία. Εκεί έκραξα προ η κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προ έτα χείρα μου. Μην τη νεκρή πίση θαυμάσει η γιατρία να σύσου και εξομολογήσουν τέση. Μην διηγήσετε τη ενωράφου το λαό και την ελληνικά σου την απολία. Μη γνώστη σε νέο σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου για επιλελισμένη. Χαγώ προ η κύρια και έκραξα και το βρή προσευχή μου προφάσισε. Είναι ότι η κύρια που θέλει την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόψε εκ νεότητό μου σωθίζει, ταπεινώθη και εξυπορίθη. Επεμέδι ήλθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν μου. Εγκυκλωσάν με σου είδωρο όλη την ημέρα περιάσουν με άμα. Εμάκρανα σαν επί μου φίλων και πλησίων κρυσμό σου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σου τηρίζουν η μέρα σε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Σε φέτο ενώπιον σου η προσευχή μου κλείνω εντό σου σε δεήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάνω τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και με επιλανθάνου πάστα σαν αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάστα νόσου σου. Τον λυτρώμενο να φθοράζει ζωή σου, το σεφανώντα εν ελέγχει και εκτερμή. Τον επιπλώντα να δοθεί στην επιθυμία σου, ανεκκινήσει τη θεό του νιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι σου, κύριο, η κρίμα πάστα αδικουμένη. Γνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολύ άλλο σου και στέλο οργισή σε τεωδή στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα ανομία ημών επίση ενημίνου, δε κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδο και ενημίνου. Ότι κατά το ύψο τρώνε από τη γη σε κρατέω ο κύριο έλο ο του φοβμένου αυτών. Καθώ αναπέουσε ένα το λέω από τη μόνη μάκρη να φημώντα ανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατήριου ο κτήρη ο κύριο φοβμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμεί ότι ο άνθρωπο ο συγχώρητο ημέρα αυτό ο άνθρωπο το αγρό του εξανθίζει. Ότι πνεύμα δήλθε ένα αυτό και ο υπάρξει και ο καπιγνώστε των τόπων αυτού. Ο δέλο του κυρίου από του αιώνου και έω του αιώνου από του φοβμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτό επί αιώνε φυλάζουν τη διαθήκη αυτού και με μνημένη σου εντολών αυτού του ποιησε αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμα στον χρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ του νου των λόγων αυτού το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού υπήρουν στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, εισάγουσα τι προσευχέ μου ενώ τσέτη δίσκη μου τη αληθή σου, εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μοιρά του δόλου σου ότι ο δικαιωθή την οποία σου πάζων. ότι κατέδιωξε ο νεκρός την ψυχή μου ενεπαινωσίνη γίνει ζωή μου, κάθεσε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και η κυρία σαν επεμένο το πνεύμα μου είναι με τράφη καρδία μου. Εμνήσει είναι μέρος αρχαίων εμελέτης, αν υπάρχει στις αίρες οι οποίοι είμαι στο χειρό σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτες χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη Δρόση, ταχύς άκουσα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, για που στρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και ο μυθίσου με τις καταβαίνους είναι σλάγων. Ακουστώ μου πισώ με το περαιτωλό σου, είτε επισύλληψα, γνωρίσω μου κύριο εδώ, εν υπορέψω με την προσέρεια την ψυχή μου. Εξέλιμε τον εχθρό μου, κύριε πρόσεγα, τα εφημαντή, δάξα με το πίνο θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία, και το όνομα του κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτελείψω στην ψυχή μου και τον ελέγχο σου εξελθρεύει ο εχθρό μου και πολλή πάντω λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσα μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα γίνει και ιό και στου αιώνα του νέου να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα εσύ.
1: Ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν, η ελέης πέρα της άνωθεν λύνης και σωτήριας εν τυπώνη μου, η Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε ελέης πέρα της ειρήνης σήμερος κόσμος, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθόμεν.
2: Κύριε ελέης.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των αταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού μισιόδρον αυτό,

0: Πρεσβυτερίου, εις εν Χριστώ διακονίας παντόσου πλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθώ, υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και το πίστηκον των εναυτές του Κυρίου Δαϊθώ, υπέρ ευκρασίας αέρα νεφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου Δαϊθώ, υπέρ πλεών των οδηπορών των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου Δαϊθώ, υπέρ του ρίστην εγημάς από πάσης θλίψεως ορυμής και την οικία ανάγκη σου Κυρίου Δαϊθώ, αντιλαβούν σώσουν ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη της Παναγίας Αφράνη, υπερευλογημένη σε δόξου δεσποίνη Σιμών Θεοτόκου και αη Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξου τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνη και αη Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε τον Κύριο Θεό, δόξα τον αιώνα.

0: πάντα τα έθνη κλωσάν με κτώρο με την κρυμνάμιν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου γενετό αυτή και εις τη θαυμαστή εν οφθαλμή.

0: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: Χριστών Θεοτόκ, και οι Παρθέν Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, ο Χριστό του Θεού παραχώμεθα.
1: Στην Κύρια.
0: Ότι πρέπει σε πάσα ότι σώ του κράτους που σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του

0: Αναστήσας ως Θεός, αδαμίε αν μορφήν, η αναλήψη σου Χριστέ, ανοίγαγες εις ουρανούς και θρόνο το πατρικό σου, συγκαθέδρον απειργάσω, ως ελεήμων και φιλάνθρωπο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Εν ειν και αι και εις του

επί του όρου σαν ελθόν του ελαιώνος ο ελεήμων Ιησούς αυτόθεν ήρθεις φωτήνης εν εφέλης καθ' υπολαβούσις ορό

0: Νίκησας τον αλλάς τώρα προς ημάς επεδίμησε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Νίκαι και εις τους αιώνας των

ισόν με ο Θεός, κατά το μέγα νεός, κατά το πίθησον και κρυμόδος εξάγριψε τον όνομά μου, πλήον πλήον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γυρώσω και αμαρτία μου να οποίον εσύ διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και τον πονηρών εν οποίον σου επίλυσα όπως αν αντικαθίσαι τις λόγες σου γενικής εν πριν εστέσαι. Η δούγαρα να μην συνελήφθη και να μαρτίνει σε κίνηση εμή μήτρη μου. Η δούγαρα ελήθεν η λάψη, σαν δεν λέγεται πρίφη της οφείλου σου δηλωσάς με. Κραντίας με ίσο και καθαριστής με πνινείς με και υπερχιών αλευκανθείς με. Ακουτής με αγαλίας και φροσύνη να αγαλιάς σου δεστέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία εν καθαρά μου χτίσουν είναι μία Θεός και πνεύμα εύθερες εγγένουσε της εγκάτους μου. Η απορρίψη από το προσώπου σου και το πνεύμα σου δάγει με την έλυσα από μου. Απόδοση με αγαλία στην εσωτερία σου, πνεύμα δεν γίνουν ηγεμονικό στηρίξον μου. Τη δόξα μου όμως οσοδούς και σε βίση πισέ επιστρέψουσι. Ρίσα με εξημάδων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τη χείλη μου ανοίξεις και τόσο να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αισθησία να το κάνω όλο το θέμα των κερδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που σε δενώσει. Αγάπη με κύριε Νευδοκίνη στη Σιόνι και το μυθίο του Αγίου Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίνη στη Σιόνι και ο Σιόνι σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε νύσου του το θυσιαστήριό σου, μόσχου.

εποχής οργήσαντι και φαραώ παστρατεία καταποντήσαντι αυτό μόνο άσωμεν.

Άγιο Πνεύματι, υπήρθε στο στάδιο της μαρτυρίας γυθόμενος και θάνατον πρόξενον ζωής επόθησας και απέπνιξας εχθρόντας μυρίας.

των σπόρων το του πνεύματος και ψεύος ευλάστησας εκατοστεύοντα

σώσου, Ιησού, και διαφυλάξου, ο Θεός, εσύ, χάρητη, εις Παναγίας ευχάριμος, εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων, μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα, ότι ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: ουδαβόθεν χωριζόμενος αλλά με έναν αδιάστατος και εγώ εν της αγαπός είσαι. Εγώ είμαι με θυμόν και ουδής καρθυμόν.
1: Καλώς τον αγώνα σου τελέσας μάρτης σοφέ, βραβεία τα θαύματα εκ τούτων όλων Θεού, εδέξω ευτύχιε, όθεν σε συνελθόντες κατά χρέος τιμόμεν, πίστη των σόληψάνων, την σωρών προσκυνούντες, πλουσίως ημιν διδούσαν χάριν και ελεό.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Εν ίν και αί και εις τους αιώνας.

Την θείαν τάχτην και πάντημον τελούντες εορτήν οι Θεόφρονεστής Θεομήτωρος δεύτε τας χείρας κροτήσομεν τον εξ αυτής.

0: σε αυτούς και αλλήλους, η πάση και ζωή μου, ο Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σε λύνης και σωτήρ των ψυχόλυγων και σε τιμόξερων να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερήφων κληρώσεως οικονομία και τα επιγείς ενώσεως της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμώθεν χωριζόμενος αλλαμένων αδιάστατος και βόρτης αγαπώσισεν,

0: Τιμή του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής, η αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ηλικονίδος, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.
1: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον παιδάς, ευαγίσεν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν

ότι επίση μεγάλη δυνατό και άγιον το όνομα σου και το έλεο αυτού ει γενεάν και γενεάν τη φοβουμένη αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίν και δοξωτέραν να συγκρίθω στον σεραφείν, είναι αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν.

0: Θήλε δυνάσας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, κινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστη λεκένους, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίτως των σέραφιν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Λόβε το Ισραήλ καθώς αυτού μνηστήν έλεγος καθώς ελάλησε.

0: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σύ το δείξατε το φως. Δόξα νηψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, πάντερ παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωση και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με, του ποιήν το θερημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και η

ή τη μάρ του ενεργού σου Υιός ή όπως όλος και εσύ τη δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

αφήσει. Σιρμιώνου χυπομήνα σου τροπίνου διαίρεσιν, δόξα τη φρικτή σου καταβάση, το πάθη και τη αναστάση, τη αναστάση.

0: θεία σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών. Εν εκείν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

0: Εα η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Όλους όλοι δράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομεν της έθνεσιν, υψωθήσομεν τη γη. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο ενδόξιαν αληθής αφήν.

0: Αγίες με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Πρόσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλεύση, αταβλήθη.

Κύριος σε αυτού μαθητές, αμήν αμιλεύω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματι μου δώσει ημίν, έως άρτιου κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου, αιτείτε και λείψεστε, ή να η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε

Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον, πάλι να φήμει τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού, είδεν ειν παρησία λαλή.

0: δόξαση.
1: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλακόμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

σου, με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την εκκλησία, σε αυτήν την ε

Έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ενερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση

Εξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει.

0: Πάτερ ημών ονητής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ένα κράτον αθανάτων και δουρανίων ζωπιόβριτων Χριστού μυστηρίων, αξίων σε ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός εσύ χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Εσύ ο Αγίας Μόσιμον και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ηλικία ή και εις αιώνας των
1: αιώνων.
0: Εν ειρήνη προέρχομαι.
1: Νόμα του Κυρίου.
0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Ο ευλογόμενος ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζοντος επί σύ πεπιθώντας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε και σε Εκκλησίες σου της ιερεύσει της άρχος σου μνημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνεξε του Πατρός ορφότου και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία Ιησούς αιώνα.

προσδοκίες των ανθρώπων, την παραμονωγή του μητρός, την άγνοια του Ιωνίου Ζωβίου Σταυρού, προστασία σου τιμή από το ραλείο, την άγνοια σου μάθη και εσύ σου.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχίου. Ο Άγιος Ευτύχιος παραδόθηκε με τη θέλησή του στους διώκτες του και καταπτύοντας περιφρονητικά τα είδωλα ομολόγησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως μόνο αληθινό Θεό. Υπέστη πολλά βασανιστήρια τα οποία υπέμεινε με τη χάρη του Θεού που κατοικούσε εντός του. Στο τέλος τον πέταξαν στη θάλασσα και βρήκε τον ένδοξο θάνατο που επιθυμούσε. Μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, Επισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Αλεξάνδρος ήταν ο πρώτος επίσκοπος Θεσσαλονίκης μετά το διάταγμα του Μεδιολάνου και το τέλος των διωγμών. Αφού έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Νικαίας ως επίσκοπος Μακεδονίας και Ανατολικού Ιλυρικού, ο Άγιος Αλεξάνδρος αγωνίστηκε κατόπιν στο πλευρό του Αγίου Αθανασίου κατά των Αριανών και ανέλαβε την υπεράσπισή του, αναιρώντας τις διαβολές που εκτοξεύθηκαν εναντίον του τελευταίου κατά τη Σύνοδο της Τύρου. Μετά τη Σύνοδο αυτή έλαβε μέρος στα εγκαίνια της Βασιλικής της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και ετελεύθησε το βίο του στην επισκοπή του, τιμόμενος από όλους ως Ανδρείος ομολογητής της πίστεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ανδρέας ήταν σκλάβος σκυθικής, δηλαδή σλαβικής καταγωγής, που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη στην υπηρεσία ενός πρωτοσπαθαρίου. Πρόκοψε γρήγορα στα ιερά και θύραθεν γράμματα και προκαλούσε το θαυμασμό του περίγυρού του με τις γνώσεις του. Μία νύχτα ενώ προσευχόταν είδε με τρόμο ένα στρατό Αιθιώπων έτοιμο να αντιμετωπίσει μια ομάδα λευκών ανθρώπων. Ο ίδιος κλήθηκε να μονομαχήσει με το πρωτοπαλίκαρο των βαρβάρων και αφού τον νίκησε σε ανταμοιβή έλαβε από έναν άγγελο τρεις αχράντους στεφάνους, ενώ ο Χριστός παρουσιαζόμενος με τη μορφή ενός νέου άντρα του έλεγε «Τρέχε τον καλόν αγώνα γυμνός και γίνε σαλός διεμέ ώστε να αξιωθεί στη βασιλεία των ουρανών». Με το πρώτο φως της ημέρας, υπακούοντας τη Θεία Εντολή, ο Ανδρέας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του Διαχριστών Σαλού, καταξεσχίζοντας με ένα μαχαίρι τον χιτώνα του και βγάζοντας κραυγές που κατατρόμαξαν το σπίτι. Ο αφέντης του, θεωρώντας τον δαιμονισμένο, πρόσταξε να τον πάνε στο ναό της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας και να τον αλυσοδέσουν εκεί. Περνούσε στον τόπο εκείνο τις ημέρες του, υποκρινόμενος τον παράφρονα με κάθε είδους εκεντρικότητες και προσευχόταν όλη νύχτα στερεωμένος στην οδό αυτή ενοράματη από την Αγία Αναστασία. Μία νύχτα δέχτηκε την επίθεση πλήθους δαιμόνων. Μόλις όμως επικαλέστηκε την αρρωγή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο Άγιος φανερώθηκε μέσα σε φροντί, διασκόρπισε τους δαίμονες με την αλυσίδα που τον κρατούσε δεμένο και του υποσχέθηκε τη βοήθειά του στους αγώνες που τον περίμεναν. Σε ένα άλλο νυχτερινό όραμά του κλήθηκε να υπηρετήσει έναν βασιλιά στο παλάτι του, όπου του έδωσε να φάει χιόνι, το οποίο μεταμορφώθηκε σε ουράνια ευωδία. Κατόπιν του προσέφεραν πικρούς καρπούς, σύμβολα της στενής οδού που επρόκειτο να ακολουθήσει και στη συνέχεια μια εξαίσια τροφή που του χάρισε θεία έκσταση. Αφού έμεινε 4 χρόνια δέσμιος στην εκκλησία, ο Ανδρέας ελευθερώθηκε και άρχισε να συμπεριφέρεται δημόσια μιμούμενος τον Άγιο Σημεών το Σαλό. Ενώ όμως ο Σημεών χρησιμοποιούσε τη σαλότητα υπό μορφή ειρωνίας και χλεβασμού, με σκοπό να καταδικάσει τους αμαρτωλούς και τις μάταιες αξίες του κόσμου, ο Άγιος Ανδρέας παίζων προσφερόταν μάλλον στην περιφρόνηση και στην κακομεταχείριση, μιμούμενος τον Χριστό, προκειμένου να αποκαλύψει τη μορία του Σταυρού. Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα λόγια του Αποστόλου που λέει «Εμείς μωροί διε Χριστών», προσφερόταν με τη θέλησή του στη χλέβη και τα κτυπήματα και γινόταν ως περικαθάρματα του κόσμου πάντων περίψημα, με σκοπό να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών και να ελκύσει εκεί και τους άλλους. Μπαίνοντας μία ημέρα σε έναν οίκο ανοχής, παρέμεινε απαθής υπό την προστασία της Θείας Χάριτος απέναντι στις προκλήσεις των γυναικών, οι οποίες στο τέλος το αφαίρεσαν τα ρούχα και τον έδιωξαν τυλιγμένο σε μια παλιόψαθα, η οποία έκτοτε έγινε η συνήθις ενδυμασία του. Περιπλανιόταν στους δρόμους άστεκος και μοίραζε στους φτωχούς τις ελεημοσύνες που λάβαινε. Δεν ζητούσε ποτέ τροφή, αρκούμενος ένα ξεροκόμματο την ημέρα και έμεινε νηστικός ολόκληρες εβδομάδες. Για να σβήσει τη δίψα του έπινε αποστάσιμα βορβορώδη νερά και μπροστά στο θέαμα αυτό οι περαστικοί αγανακτισμένοι τον ξυλοκοπούσαν και τον έβριζαν. Τη νύχτα πήγαινε να ξαπλώσει μαζί με τα αδέσποτα σκυλιά.
Μια χειμωνιάτικη νύχτα, καθώς προσπαθούσε να ζερώσει κολλητά σε ένα από αυτά για να ζεσταθεί, το ζώο απομακρύνθηκε με περιφρόνηση. Το να προσφέρεται στην πλήρη εγκατάλειψη ήταν για τον Μακάριο πηγή αγαλίασης. Αλλά ποτέ η προσευχή δεν εγκατέλειπε τα χείλη του και σε κάθε στιγμή μπορούσε να διακρίνει κανείς έναν ψιθυρισμό στο στόμα του, όπως συνέβαινε με τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν προσευχόταν τη νύχτα, υψωνόταν ενίοτε από τη γη και το πνεύμα του μετρασιωνόταν από ανεκλάλλητες εκστάσεις. Μια τέτοια νύχτα που ακόμη και τα σκυλιά τον είχαν αποδιώξει, ο Θεός τον μετέφερε εν εκστάση, απαλλαγμένο από το βάρος της σαρκός, ενδεδειμένο φωτεινό χιτώνα και εστεμένο ως βασιλιά σε έναν εξαίσιο κήπο, γεμάτο υπερκόσμια φυτά και χρυσά πουλιά, στη μέση του οποίου απλωνόταν πέρα ως πέρα μια μεγάλη άμπελος με υπερμεγέθη στα φύλλα. Από εκεί ένας άγγελος τον οδήγησε υπεράνω του στερεώματος σε τόπο ανίποτης ομορφιάς, όπου είδε τον Σταυρό περιβαλλόμενο από 4 καταπετάσματα. Ένας άλλος άγγελος τον έφερε κατόπιν σε έναν υψηλότερο τόπο, όπου είδε 2 σταυρούς παρόμοιους με τον προηγούμενο. Εν συνεχεία βρέθηκε στον τρίτο ουρανό, που μόνο ο Απόστολος Παύλος κρίθηκε άξιος να δει πριν από αυτόν, και εκεί είδε 3 σταυρούς απαστράπτοντες, περιβαλλόμενος από ουράνια στρατιά που δοξολογούσε το Θεό. Πέρασε τότε ένα καταπέτασμα από λίνο και πορφύρα και έφτασε σε ένα μέρος λαμπρότερο ακόμη, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένο αναρρύθμιτο πλήθος νέων φωτεινότερων από τον ήλιο. Ένας άγγελος παραμέρισε το τελευταίο καταπέτασμα και ο Ανδρέας μπόρεσε να θεωρήσει το θρόνο του Θεού μετέωρο δίχως βάση, από όπου έβγαινε φλόγα λευκή. Ο Χριστός ήταν εκεί καθισμένος και μετρίασε λίγο τη δόξα του για να επιτρέψει στον Ανδρέα να απολαύσει για μια στιγμή τη λαμπρότητα της θεανθρωπότητός του και κατόπιν έγινε αόρατος. Μια φωνή γλυκύτερη από μέλη πρόφερε τότε 3 φορές 3 θεία μυστικά ονόματα και παρευθείς ο Άγιος οδηγήθηκε πίσω στον κήπο, όπου συνάντησε έναν ολόφωτο άνδρα, ο οποίος κρατούσε σταυρό και τον ευλόγησε λέγοντας: «Μακάρι εσείς οι σαλοί, γιατί κατέχετε μεγάλη σοφία. Η σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας». Κατόπιν τον απέστειλε με την εντολή να ανατρέψει τον άρχοντα του κόσμου τούτου, προσλαμβάνοντας αυτοβούλος τη χλέβη και τον διωγμό των ανθρώπων.

του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρου Ζαχαρία του εν Προύση. Ο Άγιος Ζαχαρίας ήταν ιερέας μιας ενορίας της Προύσας στη Βυθινία. Η άμετρη κατανάλωση ίνου του είχε γίνει εκτρός εθισμός και μία νύχτα που ήταν μεθυσμένος έφτασε στο σημείο να απαρνηθεί το χριστιανισμό και να ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία. Μόλις συνήλθε, συνειδητοποίησε τη βαρύτητα του αμαρτήματός του και άρχισε να τρέφει την επιθυμία να καθαρθεί δια του αίματος. Εν τούτης, δεν εγκατέλειψε το ποτό και τον άστατο βίο. Μία ημέρα που βρισκόταν πάλι σε κατάσταση μέθης, διαπληκτίστηκε με μία πτωχή χείρα που δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τα χρήματα που είχε δανειστεί από αυτόν. Αποφάσισε τότε να πάει να υποβάλει μήνυση στο δικαστήριο. Όμως οι Τούρκοι υπάλληλοι, βλέποντας τον στην κατάσταση αυτή, του έβαλαν τις φωνές λέγοντας πως δεν μπορούσαν να πάρουν στα σοβαρά τη μήνυση ενός μεθύστακα και παραβάτη του Ισλαμικού νόμου. Υπό ευνή διαθεία έμπνευση, ο Ζαχαρίας απήντησε τότε ότι ήταν όντως αποστάτης της θρησκείας τους, διότι πίστευε στον Χριστό ως δημιουργό και κύριο και πετώντας κατά γη στην Οθωμανική καλύπτρα την ποδοπάτησε. Τον φυλάκισαν με την κατηγορία της μέθης και ο Μακάριος έκλαυσε πικρά για τις αμαρτίες του και ειδοποίησε τις εκκλησίες της πόλης να προσεύχονται γι' αυτόν. Την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά παρέμεινε αδιάφορος στις κολακευτικές προτάσεις του αγά, δηλώνοντας πως τίποτε πλέον δεν θα μπορούσε να τον κάνει να μεταστραφεί. Επιστρέφοντας στη φυλακή, αισθάνθηκε τη χάρη του Θεού που την είχε χάσει από την ημέρα της αποστασίας του, να τον γεμίζει με υπερκόσμια χαρά και με την επιθυμία να χύσει το αίμα του για τον Χριστό. Παραδόθηκε τότε στα βασανιστήρια. Τον υπέβαλαν σε φάλαγγα και κατόπιν κάλυψαν το κεφάλι του με ένα πυρακτωμένο σιδερένιο κράνος, αλλά το μόνο που έκαναν τα μαρτύρια αυτά ήταν να κεντρίζουν περισσότερο την αγάπη του Ζαχαρία για τον Χριστό. Οι εργάτες της αδικίας έχωσαν κατόπιν καλά μια λεπτά και μακριά κάτω από τα νύχια των χεριών και των ποδιών του, και όταν τα άκρα των μελών του πρίστηκαν, του έβγαλαν τα νύχια προκαλώντας του ανυπόφορους πόνους. Ωστόσο η χαρά του μεγάλωνε ολοένα κάτω από τα βασανιστήρια και το μόνο που τον έθλιβε ήταν ότι θα πέθαινε δίχως να εξομολογηθεί και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Εμπνευσμένοι από το Θεό, οι πρόκριτοι χριστιανοί της πόλης βρήκαν τότε τρόπο να του στείλουν κρυφά έναν ιερέα, ο οποίος αφού άγκουσε την εξομολόγησή του τον κοινώνησε. Κατά τη νέα ανάκριση, ο Ζαχαρίας αποκρίθηκε στις απειλές του δικαστή, διακηρύσσοντας μεγαλοφόνος την πίστη του στην Αγία Τριάδα και καλώντας τους Τούρκους να μεταστραφούν. Μετά την καταδικαστική απόφαση, τον οδήγησαν για μία ημέρα στη φυλακή, με την ελπίδα ότι ο φόβος θα τον ανάγκαζε να αλλάξει γνώμη. Την επόμενη ημέρα όμως έδειξε ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία και χαρά στην ίστατη ανάκριση και με την όψη του να λάμπει οδηγήθηκε στην κατοικία του που είχε επιλεχθεί ως τόπος θανατώσεως. Αποκεφαλίστηκε στις 28 Μαΐου 1802 σε ηλικία 38 ετών.

Αγίου Νεομάρτυρος Μήτρου εν Τριπολιτσά. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, Μητροπολίτου Βερίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου, Επισκόπου Ροστόφ. Μνήμη του Οσίου Σοφρονίου του εκ Βουλγαρίας. Μνήμη της Οσίας Ελένης, μοναχής της εν μονή Ντιβέγεβο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Γερμανού, Επισκόπου Παρισίων.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 28 Μαΐου. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
1: Το 1908 γεννιέται στο Λονδίνο ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond.
0: Το 1924 πεθαίνει από πνευμονία στην Αθήνα ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Ο Ιωάννης Πολέμης εντάσσεται στη νέα αθηναϊκή σχολή που αντιτάχθηκε στην υπερβολή και τον άκρατο ρομαντισμό, ενώ παράλληλα καθιέρωσε, όπως η Παλαμάς και Δροσίνης, τη δημοτική γλώσσα στην ποίηση.

Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.

Το 1979 υπογράφεται στο Περιστήλιο Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, στη συμφωνία υπογράφει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Σήμερα όμως θα ήθελα να πάμε σε κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητα του Θεού που έρχεται και βιώνει ένα-ένα όλα τα γεγονότα, όπως λέμε, της θεϊκής οικονομίας και όλα αυτά τα κάνει για χάρη μας. Και κάθε τι από αυτά που κάνει έχει νόημα για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Βλέπετε, λέει ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, βλέπει το Χριστό να σαρκώνεται ο άνθρωπος. Έτσι, ο άνθρωπος βλέπει το Χριστό να σαρκώνεται, να γίνεται άνθρωπος, να κηρύττει, σαν να έχει εξουσία πραγματική, πνευματική, να κάνει θαύματα. Μετά από λίγο τον βλέπει επί του Σταυρού. Το βλέπει να πεθαίνει με θάνατο πραγματικό, όχι κάτι που να φαίνεται σαν θάνατος. Τον βλέπει να ανασταίνεται και τώρα τον βλέπει να ανέρχεται πάλι στους ουρανούς με την ανάληψη και να ανέρχεται πώς μετασαρκός, με ανθρώπινη φύση. Αλλιώς φεύγει από τα ουράνια σκηνώματα, από τους κόλπους της Αγίας Τριάδος και για να είμαστε ακριβείς, φεύγει χωρίς να φεύγει. Μυστήριο μεγάλο, έτσι, ο Χριστός. Παίρνει σάρκα, ενανθρωπεί ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και τώρα ανεβαίνει στα ουράνια αναλαμβανόμενος με την ανθρώπινη σάρκα ενωμένη μαζί του. Και το ακόμη πιο μεγάλο ποιο είναι? Ασφαλώς ότι θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα να κάνει πιο έντονη την παρουσία του με την Πεντηκοστή, αλλά ακόμη πιο μεγάλο ποιο είναι? Ότι στη Δευτέρα παρουσία ο Χριστός θα είναι με τη σάρκα την ανθρώπινη. Θα είναι ως Θεός με όλη τη δόξα του και ως άνθρωπος ταυτόχρονα, με την αναστημένη σάρκα, με το αναστημένο σώμα. Ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα πράγματα. Και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή συνοψίζει αυτά τα πράγματα με μία φράση, έτσι λίγο να τη δούμε. Ομολογουμένος, λέει, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων. Είναι τεράστιο το μυστήριο της ευσέβειας. Ποια είναι η ευσέβεια? Ευσέβεια είναι ουσιαστικά η ορθή πίστη που έχουμε, το καλόν σέβας για όλα αυτά που αφορούν το Χριστό μας. Η κατευδοκίαν στάση του ανθρώπου απέναντι του Θεού, τι σημαίνει αυτό? Η καλή, θα λέγαμε, στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Βλέπει το Θεό πραγματικά και κατανοεί το μεγάλο μυστήριο της πίστης. Και τι κάνει, λέει, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ένας Θεός φανερώνεται μέσα σε σάρκα. Γιατί, λέει, φανερώνεται ένας Θεός? Γιατί ο Χριστός δεν γεννιέται απλά και τότε εμφανίζεται. Είναι ανέκαθεν, αίδιος. Τι σημαίνει αίδιος? Χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Γι' αυτό και λέει φανερώνεται. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο ίδιος Θεός που υπήρχε τώρα φανερώνεται με σάρκα. Θεόσον και Θεού Υιός, λέει ο Θεοδόρητος. Και αόρατον έχων την φύσιν, δήλος άπασιν εν ανθρωπίσας εγένετο. Ήταν Θεός και Θεού Υιός και έχοντας, λέει, την φύση του αόρατη, δεν φαινόταν μέχρι τότε, γίνεται φανερός σε όλους εν σαρκή, παίρνοντας σάρκα ανθρώπινη. Φανταστείτε ότι μέχρι την ενανθρώπιση του Χριστού δεν τον είχαν δει οι Άγιοι Άγγελοι.
Το έχετε συλλάβει ποτέ αυτό στο μυαλό? Βλέπετε οι πατέρες πόσο ωραία τα λένε. Οι άγγελοι δεν τον ξέρανε πως είναι. Πνεύμα ο Θεός. Άειλος. Αόρατος. Και παίρνει ηλική υπόσταση και τον βλέπουν οι άγγελοι. Και μάλιστα κατά μία ερμηνεία τότε λέει οι άγγελοι παγιώθηκαν απόλυτα, λέει, στο καλό. Ναι, με το στόμεν καλός τότε που έφευγε ο Σατανάς, ο Εωσφόρος, και έπεφτε και έπαιρνε κι άλλους μαζί, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τους συγκράτησε, τους σταθεροποίησε. Αλλά ακόμη πιο έντονη η παγίωση των Αγίων Αγγέλων στην πίστη στο Θεό έγινε όταν τον είδα να ενανθρωπεί και να παίρνει και ανθρωπινή σάρκα και πίστευσαν. Αυτό, λέει, τους έκανε να είναι αμετακίνητοι πλέον προς το κακό. Τι άλλο έκανε, σας τα λέω λίγο γρήγορα. Εδικαιώθη εν πνεύματι, εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι. Τι σημαίνει αυτό το εδικαιώθη? Είχε ανάγκη κάποιας δικαίωσης ο Θεός? Ποιος θα έδινε τη μαρτυρία ότι ο Ιησούς, ο άνθρωπος που φαινόταν ως άνθρωπος, είναι ο τέλειος Θεός? Το Πανάγιο Πνεύμα. Θυμηθείτε στη βάπτιση, αυτός είναι. Ο Υιός μου αγαπητός, ισόν ευδόκησα. Εφανερώνεται το Πνεύμα το Άγιο και καταδεικνύει τροποντινά το Χριστό. Κατά τον ίδιο τρόπο, στη μεταμόρφωση, πάλι φανερώνεται το Πανάγιο Πνεύμα και λέει με το φως που περιέβαλε ότι αυτός δεν είναι άνθρωπος, τέτοιο φως άκτιστο δεν μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος απλός. Και ο Απόστολος Λουκάς στο Ευαγγέλιο τι λέει? Εν δακτύλο Θεού τα έκανε όλα τα θαύματα ο Χριστός. Τι σημαίνει εν δακτύλο Θεού? Ποιος είναι ο δάκτυλος του Θεού? Το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο ναι μεν το αποστέλει και θα γιορτάσουμε την κάθοδό του την Πεντηκοστή πανηγυρικά, θα λέγαμε, ολοφάνερα, εν είδη πυρήνων γλωσσών να κατεβαίνει και να φωτίζει τους Αποστόλους, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν πιο πριν. Όπως και ο Χριστός ήταν πριν σαρκωθεί, έτσι και το Πανάγιο Πνεύμα πριν το στείλει ολοφάνερα με την Πεντηκοστή στην Εκκλησία είναι στους κόλπους της Αγίας Τριάδος, ταυτόχρονα είναι και με τον Χριστό επί της γης και βάζει τη σφραγίδα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού αληθινός. Και που λέει και ο Παράκλητος μαρτυρήσει περί εμού, λέει πάλι μέσα στη γραφή. Το Πανάγιο Πνεύμα, λέει, θα μιλήσει για μένα. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μένει στην Εκκλησία και δίνει διαρκώς τη μαρτυρία περί του προσώπου του Ιησού Χριστού πριν την Ανάληψη και μετά την Ανάληψη. Όφθη αγγέλης, όπως είπαμε. Αυτό λέει στην προς Τιμόθεο επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Φανερώθηκε, τον είδαν οι άγγελοι. Μέχρι τότε δεν τον είχαν δει. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι η ενανθρώπιση του Θεού, του Θεού Λόγου, δεν ήταν, λέει, σωτηρία μόνο για τον άνθρωπο, αλλά ήταν και για τους αγγέλους που πλέον οριστικά σταθεροποιήθηκαν κοντά του. Εκηρύχθη εν έθνεση. Κηρύχθηκε ο Χριστός στα έθνη, σε όλο τον κόσμο, τον τότε γνωστό. Πόση σημασία έχει ο Λόγος, το κήρυγμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: πόσουν επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν? Πώς θα επικαλεστούν, λέει, οι άνθρωποι κάποιον που δεν έχουν πιστέψει? Και πώς θα πιστέψουν κάποιον που δεν άκουσαν για αυτόν? Και πώς θα ακούσουν κάποιον για κάποιον χωρίς κάποιος να κηρύξει για αυτόν? Και πώς θα κηρύξει κάποιος αν δεν τον αποστείλει ο Χριστός για να κηρύξει? Και μας λέει
πόσο η πίστη προέρχεται από την ακοή και η ακοή από το Λόγο του Θεού. Και πόσο είναι απαραίτητος ο Λόγος του Θεού να κηρυχθεί και πόσο το πρόσωπο του Χριστού και η αλήθεια περί του Χριστού κηρύχτηκε σε όλα τα έθνη. Και ήταν απαραίτητο να συμβεί αυτό, γιατί χωρίς αυτό δεν θα ερχόταν η σωτηρία. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Επιστεύθη εν κόσμο. Τι σημαίνει επιστεύθη εν κόσμο? Έγινε πιστευτός στον κόσμο. Τον κατάλαβε ο κόσμος από το κήρυγμά του και από την ζωή του, το Θεολόγο. Και επιστεύθη στον κόσμο ο Χριστός παρά τα φοβερά εμπόδια που έβαλε ο διάβολος από την αρχή. Ξέρετε πόσο νωρίς έβαζε τα εμπόδια ο διάβολος? Δεν θα το πιστέψετε. Έκανε το παν για να ματαιώσει την έλευση του Μεσσία, την έλευση του Χριστού. Έχει ακούσει το πρωτευαγγέλιο το λεγόμενο, ότι από την Εύα θα προκύψει αυτός που θα του συντρίψει την κεφαλή. Και έχει προβληματιστεί ο διάβολος. Αρχίζει ήδη και φοβάται. Τρέμει. Και βλέπει τον Άβελ να είναι καλός, να είναι δίκαιος, να είναι ήσυχος και ταπεινός. Και φοβάται ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και βάζει τον Κάιν να τον σκοτώσει. Και έτσι ο Κάιν γίνεται πρόδρομος, τα λέγαμε, του Αντιχρίστου και ο Άβελ πρόδρομος του Χριστού. Κατά τον ίδιο τρόπο, αντικατάσταση του Άβελ είναι ο Σιθ. Και ο Σιθ, ο Χριστός κατάγεται από το Σιθ, τον Αδάμ, το Θεό. Τι λοιπόν εκπροσωπεί ο Κάιν, όπως είπαμε, τον Αντίχριστο, που θέλει να πολεμήσει τον Χριστό, τον ερχομό του Χριστού. Έτσι λοιπόν επιστεύθη στον κόσμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός έγινε πιστευτός στον κόσμο, τον κατάλαβε ο κόσμος, παρά τα εμπόδια του διαβόλου. Γιατί το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους ανθρώπους που είχαν αγαθές προθέσεις, που είχαν δικαιοσύνη μέσα τους, και έτσι πίστευσαν, και η πίστη αυτή τους έκανε να είναι βέβαιοι ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Έτσι προκύπτει η πρώτη ομάδα των πιστών. Και αφού λέει επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Φεύγει από αυτό τον κόσμο. Φοβούνται οι Απόστολοι ότι θα τους αφήσει ορφανούς. Πάνω που τον είδανε, φανταστείτε και εσείς να ήσταν στη θέση τους. Τον είδαν να πεθαίνει, αλλά τον είδαν και αναστημένο. Τον βλέπουν να ευλογεί και να αναλαμβάνεται στους ουρανούς, και αυτό τους γεμίζει από λύπη, αλλά και από χαρά, γιατί τους δίνει την επαγγελία ότι θα στείλω άλλον παράκλητο, το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτή η άνοδος του Χριστού με υλικό σώμα είναι κάτι το οποίο μας αφορά πάρα πολύ. Και θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό. Ξέρετε, οι μεγαλύτερες πτώσεις του ανθρώπου και τα πιο γερά χαρτιά του διαβόλου είναι γύρω από την ύλη, γύρω από το σώμα. Θέλει να μας δείξει ο διάβολος ότι μας αγαπάει. Μην ιστέψεις. Θα χάσει τη δύναμή σου. Μην εγκρατευτείς. Θα αρχίσει το σώμα σου να διαμαρτύρεται. Θα χάσει τη ζωντάνια του. Θα χάσει την νικμάδα του. Θα χρηστευτεί. Πίστευε, αλλά μην ομολογείς. Γιατί αν ομολογήσεις, θα κυνηγηθείς. Θα φυλακιστείς. Ποιος θα φυλακιστεί? Η ψυχή δεν φυλακίζεται. Το σώμα θα φυλακιστεί. Το σώμα θα ταλαιπωρηθεί. Και αν ομολογήσεις, μπορεί και να φτάσεις και στο μαρτύριο. Θα χάσεις τα νιάτα σου. Θα χάσεις την ομορφιά σου. Θα χάσεις την ηλική σου υπόσταση.
αυτό το ναό του Θεού που είναι το Άγιο Σώμα που σου έδωσε ο Χριστός, πες τα πιο μαλακά. Μη μιλάς κιόλας. Κοιτάξτε πόσο μας αγαπάει ο διάβολος, όλα γύρω από το σώμα. Φόβος. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Και τι θα έρθει να κάνει, δεν θα μπορούμε να φάμε και να πιούμε, λέει. Πώς θα αγοράσουμε, πώς αυτό, αν δεν έχουμε τη σφραγίδα του, πάλι ο φόβος γύρω από τι είναι. Από το αν θα βλαφτεί η ψυχή μας. Από το πώς θα αγοράσουμε, πώς θα πουλήσουμε, πώς θα φάμε, πώς θα πιούμε, πώς θα ζήσουμε την υλική κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Έρχεται λοιπόν ο πονηρός και στείνει όλα τα πλοκάμια με αφορμή όλα όσα ζούμε και πρόκειται να ζήσουμε γύρω από το σώμα και την ύλη. Προφητείες, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Τα έχει πει το Ευαγγέλιο, τα έχουν πει Άγιοι Πατέρες. Συντέλεια του κόσμου. Και στην ψυχή του ανθρώπου έρχεται ο διάβολος και λέει όχι το Μαράναθα των πρώτων χριστιανών, όχι το αμήν ναι έρχου Κύριε Ιησού που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος στο τέλος της Αποκαλύψεως, όχι την προσδοκία αυτού που θα έρθει για να δώσει τη λύση σε όλα αυτά τα παθήματα που παθαίνουμε εδώ πέρα, αλλά εμβάλλει μες στην ψυχή μας το φόβο, πόλεμος. Κι αν σκοτωθώ, να φτιάξω καταφύγια. Όλοι οι πλούσιοι του κόσμου τούτου, οι πολύ πλούσιοι έτσι, όχι οι πλούσιοι της γειτονιάς εδώ, έχουν φτιάξει πυρηνικά καταφύγια για τον εαυτό τους. Όλοι έχουν επισορεύσει όλα τα κακά στο κεφάλι τους και συσσωρεύσει πολύ χρυσό σε ράβδους για να έχουν, λες και θα ζήσουν με αυτό. Δεν μάθαν τίποτα από το μίδα. Τίποτα απολύτως. Όλοι σκέφτονται να έχουν τρόφιμα, να έχουν εκείνο, να έχουν τάλο, να έχουν φάρμακα, μην πάθουμε τίποτε, αρρώστιες αυτά. Όλοι τη συμβουλή του Όφεως με τους πειρασμούς που μας βάζει ο πονηρός, σκεφτόμαστε το σώμα και την ύλη, τα οποία φθύρονται. Όχι για να χαθούν, γιατί αν λέγαμε ότι το σώμα και η ύλη θα χαθούν οριστικά και η ψυχή μας η αθάνατη θα πετάει ελεύθερη, τότε θα ήμασταν σαν τους αρχαίους πλατωνικούς που πίστευαν ότι η ψυχή είναι στο δεσμοτήριο, στη φυλακή του σώματος. Όχι. Με την ανάληψη ο Χριστός μας δείχνει ότι εκείνος που αγαπάει και την ψυχή αλλά και το σώμα μας και την ύλη δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν που τα δημιούργησε. Είναι δυνατόν κάποιος να αγαπά το σώμα μου πιο πολύ από αυτόν που το έπλασε? Ούτε εγώ δεν τα αγαπάω τόσο. Είναι δημιούργημά του. Είναι σαν να λέμε ότι ένας καλλιτέχνης φτιάχνει ένα ωραίο άγαλμα και δεν τον νοιάζει καθόλου και του δίνει μία με μία βαριοπούλα και τον γκρεμίζει, το κάνει κομμάτια. Όχι. Ο Χριστός το αγαπά πραγματικά. Και γι' αυτό τι μας λέει? Να μην φθείρετε το σώμα σας εκουσίως. Ταυτόχρονα μας λέει όμως ότι αν αυτό είναι το εμπόδιο για τη σωτηρία σας, θυσιάστε το. Αν εσείς με πιστεύετε και μπορείτε να με ομολογήσετε, να είστε έτοιμοι να δώσετε και το αίμα σας. Τι λέει? Το μάτι σου σε σκανδαλίζει. Καλύτερα να έχεις ένα λιγότερο μάτι, λέει, και να πας στον παράδεισο, παρά να τα έχεις και τα δυο και να σε τραβάνε στην κόλαση. Γιατί αγαπά το σώμα και ξέρει ο Χριστός ότι θα το αναπλάσει. Όταν θα γίνει η Ανάσταση, αυτό που λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, θα αναστηθούν τα σώματά μας και θα αναστηθούν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τα έχουμε ζήσει. Δεν θα υπάρχει φθορά, θα είναι σε φάση ακμής, στη μεγαλύτερη ακμή που μπορούν να είναι τα σώματά μας και θα έχουν ιδιότητες όμοιες με του αναστημένου σώματος του Χριστού.
Εκείνος λοιπόν αγαπά το σώμα μας, μα εκείνος αγαπά και την ύλη, γιατί δεν λέει ότι θα καταστρέψει τον ουρανό και τη γη. Θα τα τυλίξεις όλα αυτά, λέει, και θα κάνεις καινή γη και καινούς ουρανούς, καινούργια γη και καινούργιους ουρανούς, ακόμη καλύτερους, ακόμη λαμπρότερους, στους οποίους θα βάλει το πλάσμα του πλέον να βασιλεύει μαζί με εκείνον, να είναι συμβασιλεύς ο άνθρωπος με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Και όλο αυτό το δείχνει με την ανάληψη, ανεβάζοντας την φύση την ανθρώπινη, την μέχρι τη στιγμή της ενανθρωπίσεως ευτελή και πολύ φθαρτή, ανεβάζοντάς τη στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Θαύμασαν, λέει, οι άγγελοι, βλέποντας τον Χριστό να ανέρχεται προς τα πάνω και λέγανε, «Είναι τι ερυθρά τα ημάτια αυτού, γιατί να λέει κόκκινα τα ρούχα του», γιατί έβλεπαν τη σάρκα, το αίμα που κυκλοφορούσε μέσα στο σώμα του και έβλεπαν να είναι κόκκινα τα ημάτια. Είναι και συμβολισμός αυτός. Αν δείτε στις αγιογραφίες, εδώ δεν το έχει μπλε, αλλά έχει να πρασινίζει και με χρυσό την θεϊκή φύση του Χριστού και από μέσα τι έχει, το κόκκινο. Την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αλλού είναι μπλε και κόκκινο. Αυτό ακριβώς, αυτός ο συνδυασμός στο πρόσωπο του Χριστού, αυτό είναι που δείχνει ότι το σώμα μου είναι πλασμένο για την αιωνιότητα. Δεν είναι μόνο η ψυχή μου. Και εδώ φαίνεται πραγματικά ποιος είναι πραγματικά η ληστής. Με την ωραιότερη εκδοχή του όρου του ηλισμού. Είναι μόνο ο χριστιανός. Αυτός που πιστεύει ορθόδοξα. Αυτός που τίνει να τα πνευματικοποιεί όλα, τίνει σε έναν μονοφυσιτισμό, σε έναν μανιχαϊσμό θα λέγαμε. Τίνει να θέλει να καταστρέψει το σώμα. Πράγμα το οποίο είναι καταδικασμένο και από τη Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες και από τους Ιερούς Κανόνες. Αυτός πάλι που θέλει όλα να τα σαρκοποιεί, καταδικάζει την ψυχή να κυλιέται στο βόρβορο των παθών. Και αυτός δεν πάει καλά. Και έρχεται η ορθόδοξη πίστη να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Να μην μισώ το σώμα μου, αλλά να μισώ το σαρκικό φρόνημα. Και να πολεμάω το σαρκικό φρόνημα. Γιατί αυτό μου στέκεται εμπόδιο στο να αυθαρτοποιηθεί και το σώμα μου και να ζήσει αρμονικά αιωνίως με την ψυχή μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ η θεολογία της Εκκλησίας που μας φαίνεται δύσκολη. Στην αρχή ειδικά δεν νομίζω να σας φαινόντουσαν εύκολα αυτά που λέγαμε και τα είπαν πολύ απλά. Είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Γιατί αν δεν ξέρουμε ποια είναι η στάση του Χριστού απέναντι στο σώμα, στην ύλη, αν δεν το μάθουμε αυτό μέσα από τη ζωή του Χριστού, μέσα από τις γιορτές τις δεσποτικές και όλη τη ζωή της Εκκλησίας, δεν θα μπορέσω ποτέ να ζήσω και σε αυτή τη ζωή με μία αρμονία ψυχής και σώματος. Θα είμαι πάντοτε διχασμένος. Αλλού θα με τραβάει η ψυχή, αλλού θα με τραβάει το σώμα. Δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω σε τι χρησιμεύει η άσκηση, η οποία είναι ο τρόπος ζωής μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω τι νόημα έχει να νηστέψω, να κάνω μετάνοιες, να κάνω προσευχή, να μην ικανοποιώ πάντα τις όποιες επιθυμίες πηγάζουν από μέσα μου. Και δεν θα έχω ποτέ τη διάκριση τι έρχεται από τη σάρκα ως σαρκικό φρόνημα που με βουλιάζει πραγματικά και τι έρχεται από το σώμα το οποίο πρέπει να το ακούσω. Ο ασκητής ο ορθόδοξος, και όταν λέω ασκητής δεν είναι αυτούς που είναι στα βουνά και στις σπηλιές, στα μοναστήρια, και εσείς κάνετε ο καθένας κατά αναλογία τη δική σας άσκηση. Ακούει το σώμα του. Βλέπει ότι έχει ανάγκη από ύπνο και θα κοιμηθεί. Αλλά δεν θα σαπίσει στον ύπνο. Καταλάβατε? Βλέπει ότι έχει ανάγκη το φαγητό και θα φάει.
αλλά δεν θα ζει για να τρώει. Δεν θα γίνει δούλος της κοιλίας. Ούτε θα γίνει δούλος των υποκάτω της κοιλίας, γιατί θα βλέπει την ανάγκη, ας πούμε, τη σαρκική που έχει ένα σώμα ανθρώπινο. Έρχονται τα πράγματα όλα και μπαίνουν σε μία ωραία αρμονία, σε μία ωραία ισορροπία. Και έρχεται η ορτή της αναλήψεως να μας πει ότι όπως ο Χριστός, Θεός όν και άνθρωπος τέλειος ταυτόχρονα, ανεβαίνει στα δεξιά του Θεού Πατέρα, κατά αυτόν τον τρόπο θα θεωθεί κατά χάρη ο άνθρωπος. Και όταν λέμε θα θεωθεί κατά χάρη ο άνθρωπος, δεν εννοούμε την ψυχή μόνο, αλλά και το σώμα. Εδώ λοιπόν να δω πού μπορούν να σταθεί όλη αυτή η ειδωλολατρεία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το σώμα και τις ανάγκες του σώματος. Εδώ θα δούμε πώς μπορεί να σταθεί όλη αυτή η προπαγάνδα, πραγματικά προπαγάνδα του διαβόλου, που μας έχει εγκλωβίσει, μας έχει φυλακίσει όλους και δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Ποτέ. Φτιάχνουμε σώμα, χτίζουμε μυς, θέλουμε κι άλλους μυς. Τρώμε καλά, θέλουμε να φάμε πιο καλά. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια πληθώρα εκπομπών για φαγητό στην τηλεόραση. Δεν σας κάνει εντύπωση? Πόσο κατάθλιψη ζει ο άνθρωπος σήμερα που έχει ανάγκη να γνωρίσει το ίδιο φαγητό από 10 διαφορετικούς σεφ για να κερδίσει λίγη παραπάνω ειδονή ο λάριγκάς του. Πόση ανισορροπία έχει ο άνθρωπος όταν γερνά και δεν θέλει να γερνά και δεν παίρνει το μήνυμα ότι αυτό φθείρεται για να γίνει ο νους μου φιλόσοφος, για να γίνει ο νους μου θεόφιλος, φιλόθεος και να αναπλαστεί το σώμα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι μπορώ να το κάνω με τα τραβήγματα, με τα βαψίματα, με τα χίλια δυο πράγματα που γίνεται σήμερα. Πόση ανισορροπία μας διακρίνει? Πόση ανισορροπία μας διακρίνει όταν είμαστε χριστιανοί και όλη μας η έννοια είναι τι θα έχουμε να φάμε αν γίνει μια δύσκολη κατάσταση? Έρχεται ο Χριστός λοιπόν με την ανάληψη και λέει, παιδιά, η σωτηρία σας δεν είναι ούτε πάνω στο τραπεζάκι σας, ούτε πάνω στο κρεβατάκι σας, ούτε στην ανάπαυσή σας. Η σωτηρία σας είναι σε μένα. Εγώ σας έχω πάρει στους ώμους και σας ανεβάζω επάνω. Αν θέλετε να σωθείτε, πιαστείτε από μένα. Ενωθείτε με μένα. Αγαπήστε με όπως αγαπάτε το φαγητό σας. Και να είστε, να είμαι εγώ για σας το φαγητό σας, το ποτό σας, η αναπνοή σας, η εικόνα σας, τα πάντα. Εμείς αντί να θέλουμε να μοιάσουμε στο Χριστό, ρε παιδιά, τι κάνουμε? Βάζουμε ανθρώπινα είδωλα και θέλουμε να τους μοιάσουμε. Δεν θέλω να πω ονόματα ούτε καλλιτεχνών, ούτε αθλητών, ούτε τίποτα, γιατί δεν φταίνει οι άνθρωποι αυτοί. Εμείς τους κάνουμε είδωλα και τους προσκυνάμε και λέω έτσι θέλω να γίνω. Και μας τσιμπάνε από αυτή την ειδωλολατρεία, από αυτή την υποτίμηση του Χριστού για να υπερτιμήσουμε τους χαμοθεούς, μας τσιμπάνε και μας έχουν σκλαβώσει. Μας πάνε όπου θέλουν οι άνθρωποι. Και πίσω από αυτούς

Τι γίνεται με την ελευθερία που μας αφήνει? Δεν μένει μέσα μας πνεύμα Άγιο. Εκδιώκουμε κάθε πνοή του Αγίου Πνεύματος από τη σάρκα μας, από το σώμα μας. Και θα φτάσουμε να ακούσουμε ότι δια το είναι ημάς σάρκας, απολέσω ημάς. Θα σας καταστρέψω γιατί έχετε μείνει σάρκες μόνο. Και αυτό συμβαίνει στην εποχή μας. Αναγκαία λοιπόν η επανατοποθέτησή μας, κοιτάζοντας το Χριστό που μας έχει πάρει τη σάρκα και τη θεώνει για χάρη μας. Και πρέπει να ενωθούμε με Εκείνον για να θεωθούμε κατά χάρη. Και αναγκαία προϋπόθεση να κάνουμε το σώμα μας και την ψυχή μας κατάλληλο να δεχθεί την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ που τον συναντά ο πρίγκιπας ο Μοτοβίλοφ και τον βλέπει να είναι μέσα στο χιόνι σε ένα βράχο σε σιβηρικό δάσος και να προσεύχεται, θα έχετε δει μια εικόνα με το λευκό το ζωστικό που φορούν οι Ρώσοι πολλές φορές και να είναι έτσι με υψωμένα τα χέρια ο Άγιος Σεραφείμ κάθε χίλιες μέρες και νύχτες εκεί σε ένα βράχο μέσα στο δάσος ευχόμενος και τρεφόμενος ο Θεός ξέρει πώς. Να τον βλέπει και να του λέει «Στάρετς, μπάτουστα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου?» Σκοπός, λέει, του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άλλον παράκλητον πέμψω ημίν. Θα στείλω άλλο παράκλητο, άλλο να σας φωτίσει, να σας δυναμώσει. Και πώς είναι, λέει, κανείς να έχει το Άγιο Πνεύμα, λέει, μέσα του? Και γυρνάει και του λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, προσευχόμενος, κάπως έτσι. Γιατί ήδη μέσα στο φως είναι ο Άγιος Σεραφείμ και έχει περιβάλει το φως και τον πρίγκιπα που συνομιλεί μαζί του, τον Μοτοβίλοφ, και δεν αισθάνεται, λέει, ούτε το κρύο, ούτε το χιόνι, ούτε κάποια οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, παρά μόνο χαίρεται, λέει, και έχει θερμανθεί η καρδιά. Γι' αυτό μιλάνε οι πατέρες για θερμουργό προσευχή. Όταν θερμανθεί η καρδιά από το Πανάγιο Πνεύμα και δεν νιώθει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτή την θερμή κατάσταση της σχέσης με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Δεν μας θέλει να ζούμε σαν να πρόκειται να πεθάνουμε. Μας θέλει να είμαστε από τώρα δοχεία του Αγίου Πνεύματος και να πορευόμαστε ολοένα και περισσότερο προς την τελειοποίησή μας, τη θέωσή μας κατά χάρη, ούτως ώστε όταν θα έρθει ο θάνατος, η κοίμησή μας, να είναι για μας ένα χαρούμενο πέρασμα στην όντως ζωή. Πώς θα είναι χαρούμενο πέρασμα όταν μέσα μας θα είναι το Άγιο Πνεύμα και θα μας προχωράει και θα μας οδηγεί εκείνο. Και τότε ο άνθρωπος τι γίνεται? Βολίδα. Φωτεινή βολίδα, φωτοβολίδα που ανεβαίνει στον ουρανό, ανεβαίνει στον Χριστό και δεν πάει κάπου για να αράξει, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά και εκεί στη Βασιλεία του Θεού πορεύεται, λέει, διαρκώς ο θεούμενος προς την ατέλεστη τελειότητα. Σε μια τελειότητα που δεν έχει τέρμα, που δεν έχει ένα τελειωμό, φτάνει στο πικ και ανακαλύπτεις κι άλλη τελειότητα. Προχωράς ολοένα και περισσότερο στο μυστήριο του Χριστού, τροφοδοτήσε, φωτοδοτήσε από το φως που είναι το άκτιστο φως του Χριστού και διαρκώς βιώνεις μια πορεία προς την ατέλεστη τελειότητα που σημαίνει χαρά πάνω στη χαρά, φως πάνω στο φως. Πού να κολλήσει εκεί πέρα λύπη, πού να κολλήσουν λογισμοί, πού να κολλήσει κάτι από όλα αυτά που τώρα μας απασχολούν. Αν είχαμε τόσο ένα κουκούτσι μυαλό, θα πουλάγαμε τα πάντα για να ζήσουμε αυτή την κατάσταση. Όπως λέει κάποιος έμπορος, λέει, καλός,
άμα

Λέει, βρει το πολύτιμο μαργαριτάρι, τι κάνει, πουλάει όλο του το βιός, όλη την περιουσία και πάει να τα αγοράσει, το πιο πολύτιμο πετράδι που θα βρει, για να είναι ο πιο πλούσιος. Αυτό ακριβώς κάνει και ο χριστιανός που του αρέσει να σκύβει σε αυτά τα κείμενα, τα οποία μας κοινοποιούν ουσιαστικά όλο το μυστήριο του Χριστού και πόσο δεν έχει μείνει τίποτε από όσα έκανε, από όσα είπε και από όσα θα κάνει που να μην είναι για το όφελός μας. Και τότε ο άνθρωπος ερωτεύεται τον Χριστό. Ερωτεύεται τη σχέση με το Πανάγιο Πνεύμα και διαρκώς μέσα του κινείται προς τον Χριστό, έστω κι αν είναι άνθρωπος που φοράει σάρκα, που έχει πάθει, βρίσκει τη δύναμη να τα ξεπερνάει. Και όπου κολλάει και όπου πέφτει, βρίσκει τη δύναμη να σηκώνεται, γιατί ξέρει προς τα που θέλει να πάει. Αλίμονο σε μας, πολλούς από μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, προσκυνούμε τον αναστημένο Χριστό. Σε λίγο θα πούμε ανελήφθης εν δόξη, μετά θα πούμε ευλογητός η Χριστέ ο Θεός, και δεν ξέρουμε προς τα που θέλουμε να πάμε. Αυτό μας το λέει η εμπειρία των Αγίων μας, μας το λέει η Αγία Γραφή, η θεολογία της Εκκλησίας, στην οποία σας παρακαλώ πάρα πολύ να ασχολείστε περισσότερο. Ακόμη και στα κηρύγματα και στους λόγους, αν δείτε, αρεσκόμαστε οι άνθρωποι όταν κάποιος μας μιλάει ψυχολογικά, συναισθηματικά. Να κάνουμε ένα θέμα για την κατάθλιψη. Να κάνουμε και ένα θέμα για τις αγχωτικές διαταραχές. Και να δείτε, αχ, πώς θα το λύσουμε. Αν μιλήσουμε και για καμιά δίαιτα της προκοπής, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Θα πρέπει να επεκτείνουμε τον άλλο, να έχουμε περισσότερο κόσμο. Εκείνο όμως που θα μας σώσει είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Γιατί η θεολογία της Εκκλησίας δεν είναι λόγος περί του Θεού, αλλά είναι λόγος μετά του Θεού. Μιλάει ο άνθρωπος με το Θεό όταν ανακαλύψει ποιος είναι ο Θεός και τι καλά έχει να μας δώσει, και εμείς τρέχουμε να τα λάβουμε. Γι' αυτό, αδερφοί μου, όσο μπορείτε να εντρυφάτε σε αυτές τις γιορτές, σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτά τα κείμενα, και να ρουφάτε σαν τις μέλισσες. Ό,τι καλό. Αυτό θα σας δώσει κίνητρο να υπερβείτε τα ανθρώπινα και να τα διαχειριστείτε με μια ισορροπία, με μια διάκριση αγιοπνευματική, ούτως ώστε να μας οδηγούν στη σωτηρία μας και να μην φεύγουμε μακριά. Αν θέλουμε να τηρούμε εντολές, να γίνουμε καλοί άνθρωποι, έντιμοι, δεν ξέρω κι εγώ, ηθικοί και οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχουμε γνώση περί Θεού, χωρίς να έχουμε σχέση με το Θεό μέσα από τη θεολογία της Εκκλησίας, τότε θα είμαστε απλά ηθικοί άνθρωποι, που θα είμαστε όμως ταυτόχρονα και φτερός στον άνεμο. Σήμερα ηθικοί, αύριο όχι ανηθικοί, αλλά ορισμός της ανηθικότητας. Μεθαύριο πάλι γεμάτοι τύψεις και ενοχές θα μαστιγωνόμαστε για να ξαναγίνουμε ηθικοί, και ράβε ξύλωνε δουλειά να μην σου λείπει. Το μαρτύριο του Σισύφου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία, η πίστη μας, η σώζουσα, η ακέραιη διδασκαλία του Χριστού, είναι αυτή που μας λέει πως μέσα από αυτή τη στοχοθεσία, μέσα από αυτή τη γνώση της αλήθειας του Θεού, ο άνθρωπος δεν είναι με αυτό το ράβε ξύλωνε. Ακόμη και όταν πέφτει και ξαναπέφτει στα ίδια, κάθε φορά προχωράει πιο κοντά στο Χριστό, γιατί ταπεινώνεται. Γιατί δεν πάει για την ηθική του βελτίωση, αλλά πάει για να συναντήσει τον Χριστό. Και κάθε φορά που φεύγει μακριά, παίρνει φόρα για να τρέξει πιο κοντά στο Χριστό. Έτσι λοιπόν, κατά πάνω στον Χριστό, τον αναστημένο, τον αναλαμβανόμενο, και να δείτε πώς θα χαιρόμαστε την κάθε ημέρα σαν Ανάσταση, σαν Ανάληψη, σαν Πεντηκοστή, και δεν θα φεύγει αυτή η χαρά από μέσα μας ποτέ και με τίποτε. Χριστός Ανέστη.

αυτήν την λειτουργία απόψε. Δεν την κάνουμε για σας. Αυτή η λειτουργία γίνεται από σας. Εσείς την κάνετε αυτή τη Θεία Λειτουργία και οι πατέρες που την τελούν μαζί με μένα, τον Πνευματικό Πατέρα και Επίσκοπό σας, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια προσευχή να σας στηρίξει ο Θεός αυτές τις δύσκολες ημέρες που έχετε να διαγωνιστείτε, που το άγχος ανεβαίνει, που τα νεύρα είναι τεντωμένα, που νομίζετε ότι δεν έχετε διαβάσει τίποτα, που νομίζετε ότι τα έχετε ξεχάσει όλα και που κυρίως ένας λογισμός περίεργος ότι δεν θα πετύχετε σας κυκλώνει απειλητικά. Επειδή και εμείς τα περάσαμε και δεν είναι πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά για ανθρώπους σαν και εσάς. Αλλά αφενός υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις που έρχονται να λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αυτές τις πονηρές σκέψεις. Μια από αυτές είναι ότι η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται από εξετάσεις, αλλά εξαρτάται από την εσωτερική εργασία που κάνει κανείς μέσα στην ψυχή του. Και η παιδεία και η καλλιέργεια δεν έχει να κάνει με εισαγωγές σε ανώτατες σχολές, που έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα βεβαιότητα στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι ότι φτάσατε επιτέλους στο τέρμα ενός σκοπού και μετά από μια εβδομάδα ξανοίγεται μπροστά σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Χαρείτε το. Μέχρι να έρθει η ώρα να περάσετε στις σχολές σας το Σεπτέμβριο και να ξαναρχίσετε εξετάσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι θα πάτε εκεί και θα κάθεστε. Νέος κύκλος αγώνων ξεκινά. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω τούτες τις μέρες είναι να έχετε όσο γίνεται περισσότερη, και προσέξτε, είναι σκληρή λέξη να την ακούτε από ένα επίσκοπο, αλλά θα σας την πω, αδιαφορία. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε, και ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Αυτές οι μέρες θέλουν καλό φαΐ, ύπνο και λίγη ξεγνιασιά για να πηγαίνετε με ξεκούραστο κεφάλι και με καλή διάθεση, και όλα τα άλλα έρχονται. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε προσπαθήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε ότι το έχετε κάνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι δικοί σας εδώ να σας κάνουν πρόβλημα στο σπίτι και να σας πιέζουν αυτές τις τελευταίες μέρες να διαβάσετε με το ζόρε, γιατί οι τελευταίες μέρες δεν προσθέτουν και πολλά πράγματα στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι που βαθιά υπάρχει μέσα μας και βρίσκει τον τρόπο σε αυτές τις εξετάσεις, όπως και στις καθημερινές εξετάσεις της ζωής, να εμφανίζεται. Αλλά εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις δικές μου φλιαρίες. Είμαστε εδώ για να ξέρετε ότι σας έχουμε στη σκέψη μας, στην αγάπη μας και στην προσευχή μας. Και αυτές τις ημέρες με ένα άλλο δικό μας τρόπο, με την προσευχή μας θα είμαστε κοντά σας, για να έχετε νυφαλιότητα και για να πετύχετε το σκοπό σας. Και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι όσοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους, αυτή η προσπάθεια θα αμυφθεί. Πάντα βέβαια υπάρχουν και οι συγκυρίες και οι δύσκολες στιγμές, και δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν περνάει ότι δεν αξίζει, ή ότι ένας άνθρωπος που δεν θα γράψει μια συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν ήταν διαβασμένος. Υπάρχουν όμως και αυτά μέσα στη ζωή μας. Φαινομενικές αποτυχίες μπορεί τελικά να βγαίνουν και σε καλό, και έτσι θέλω να το βλέπετε. Γιατί μας στενοχώρησαν αυτές τις ημέρες εκείνες οι συμμαθήτριές σας στην Αθήνα με αυτό που έκαναν, που πιέστηκαν βέβαια πολύ, αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν και δεν άξιζε τον κόπο να χαθεί η ζωή τους για δυο παλιοεξετάσεις και μια εισαγωγή σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας θέλω νυφάλιους,
και χαρούμενους αυτές τις ημέρες. Να έχετε πολύ χαρά και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Εμείς εδώ θα κάνουμε την προσευχή μας. Εσείς ήρθατε απόψε, θα σας δώσουμε μια μικρή ευλογία. Θα περάσετε να προσκυνήσετε τον Άγιο Τίτο μας μέσα. Την κάρα του 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που γύρισε πίσω από τη Βενετία και είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της Κρητικής Εκκλησίας, ο πνευματικός πατέρας και παππούς όλων μας, να σας δώσει και εκείνος την ευχή του και την ευλογία του, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, και όταν θα με βλέπετε στο δρόμο μετά τον Αύγουστο, παρακαλώ πολύ να μου λέτε που περάσατε, για να παίρνω και εγώ χαρά, γιατί εσείς είστε τα παιδιά μου και εγώ ως επίσκοπος παιδιά σαρκικά δεν έχω, αλλά τα παιδιά του ποιμνίου μου είναι τα δικά μου παιδιά, και γι' αυτό η χαρά μου θα είναι η προαγωγή σας. Και πραγματικά χαίρομαι κάθε χρόνο όταν μετά τις εξετάσεις και την επιτυχία πολλών με συναντούν παιδιά στο δρόμο και μου λένε τη χαρά τους που πέρασαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζουν την πνευματική τους ανέλυξη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη, και όπως σας είπα, να κοιμάστε καλά αυτές τις μέρες και να τρώτε αυτά που πρέπει. Έλα Διάκο μου να πούμε τους άρτους, να προσευχηθούμε για τα παιδιά, να τους διαβάσουμε την ευχή και αμέσως μετά να έρθετε να κοινωνήσετε όλοι και όλες, και να σας βοηθήσει ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κύριου Μεθοδίου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσώνα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 16. Ταύτα λελάλικα ημίνη να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους ποιήσου συνημάς. Αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσου συν, ότι ούκα έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ υπό ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ούκ είπων, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πε πλήρω και νημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μένω ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείται με. Περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει να άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπων, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψεσθέ με ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Είπων ούν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους. Τι εστί τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψεσθέ με και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγον ούν, τούτο τι έστιν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τι λαλεί. Έγνοούν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπων μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδί ο νουκέτη μνημονεύει της θλίψεως δε την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και ημίσουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκα ρωτήσετε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου δώσει ημίν. Έως άρτη ούκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και λείψεστε, ή να η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλήσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματί μου ετήσεστε. Και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γάρο πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον. Πάλι να φύγει με τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχει συνατή σε ρωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτη πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνο να φύτε. Και ούκ ημί μόνος ότι ο πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένα σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας
επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε» και τι σημαίνει «πηγαίνω στον Πατέρα»? Συζητούσαν λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει? Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελα να τον ρωτήσουν και τους είπε: «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα, σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε? Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ, γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει. Επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα», λένε τότε οι μαθητές του. «Να που τώρα μας μιλάς πια καθαρά και δεν λες τίποτε με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Τώρα πιστεύετε? Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και μένα να μ' αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού, με τον πατέρα Νικόλαο Κριτζοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Δύο περιστατικά θαύματα που αφορούν τον άντρα και το γιο της και που μας δείχνουν την θαυμαστή παρέμβαση του Αγίου, μας αφηγείται η κυρία Δέσποινα Καστελορίζου. Το 1976 ήλθα στην Ελλάδα με τον άντρα μου και τα δύο παιδιά μου. Στο διάστημα αυτό ερχόμουν πολύ τακτικά στο μοναστήρι, διότι έβρισκα μεγάλη γαλήνη. Έπειτα φύγαμε και γυρίσαμε πίσω στην Αυστραλία, στον Ντάρουι. Εκεί ο άντρας μου εκτύπησε στη μέση και έκανε εγχείρηση. Είχε πολλούς πόνους και έκλαιγε πολύ. Μια μέρα μου είπε να πω στις νοσοκόμες να του κάνουν ένεση μορφίνης, γιατί υπέφερε πολύ από τους πόνους. Δεν ήταν όμως δυνατόν να του κάνουν ένεση, διότι δεν είχαν περάσει 3 έως 4 λεπτά που έκανε ένεση. Εγώ καθόμουν κοντά στο παράθυρο, κλαίγοντας, και παρακαλούσε τον Άγιο Σάββα να τον θεραπεύσει και να του περάσουν οι πόνοι. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα από την προσευχή μου, όταν γύρισε και μου είπε: «Δεσποινούλα, μου πέρασαν οι πόνοι». «Ναι, Νικήτα», του είπα, «εγώ παρακάλεσα τώρα δά τον Άγιο για σένα». Από τότε, πάντοτε ευχαριστούμε θερμά τον Άγιο Σάββα.

Το 1982 κατεβήκαμε στο Σίδνεϊ. Υπέφερα πολύ από πονοκεφάλους και έκανα πολλές εγχειρήσεις. Το 1984-85 είχα κάνει εγχείρηση και ήμουν στο κρεβάτι, όταν ήλθε ο γιατρός να μου κάνει ένεση για τους πόνους. Εξέτασε και το παιδί μας, γιατί κούτσαινε. Είπε στον άντρα μου και έβγαλε ακτίνες. Διεπίστωσε ότι το παιδί είναι πολύ άσχημα και θα πεθάνει. Το δεξί του πόδι έχει μια σκιά και είναι καρκίνος. Δεν υπάρχει σωτηρία, διότι εκεί που είναι ο καρκίνος δεν κόβεται το πόδι. Βάλαμε το παιδί στο νοσοκομείο. Από εκεί έγραψα το πρώτο γράμμα μου στο μοναστήρι, ζητώντας την βοήθεια του Αγίου Σάβα. Καθίσαμε περίπου 2 μήνες στο νοσοκομείο. Συνεχώς το σταύρωνα και παρακαλούσα τον Άγιο Σάβα να το θεραπεύσει. Μετά πήρα 1 εβδομάδα το παιδί στο σπίτι μας. Ήταν Κυριακή. Ο άντρας μου πήγε σε μια δουλειά. Το παιδί κοιμότανε, ίδρωνε και δεν ξυπνούσε. Για μια στιγμή μου λέγει: «Μάμι, μάμι». Τρέχω. Πάμε πάνω στο βουνό, στον παππούλη, τον Άγιο Σάβα. Μόλις φτάσαμε εκεί, του έβαλε ο Άγιος Σάβας να φάει φαγητό. Όταν έφαγε όλο το φαγητό, του είπε ο Άγιος Σάβας: «Τώρα, Νικόλα, τρέξε». Δεν μπορούσε όμως να τρέξει και έλεγε: «Μάμι, δεν μπορώ να τρέξω». Την άλλη μέρα κάναμε νέες ακτινογραφίες και ο γιατρός μας είπε ότι το παιδί έγινε τελείως καλά. Η σκιά είχε τελείως εξαφανιστεί. Αυτό είναι μυστήριο. Είναι θαύμα. Τότε έκλαιγα από τη χαρά μου και του είπα ακριβώς τι έβλεπε το παιδί σχετικά με τον Άγιο Σάβα. Μου είπε ο γιατρός: «Πρέπει να το πιστέψετε. Έγινε θαύμα. Γιατί και εμείς πιστεύουμε». Όταν ήλθε ο άντρας μου και το είπα, έκλαιγε από την χαρά του. Θεωρήσαμε χρέος να γράψουμε στο μοναστήρι. Ήταν το 2ο ευχαριστήριο γράμμα μας. Μέχρι σήμερα, 6-7 χρόνια από τότε, το παιδί μας είναι υγιές. Δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Άγιο Σάβα.

Η κυρία Εκατερίνη Μάλη διηγείται. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ήλθα για τουρισμό στην Κάλυμνο από την ΚΟ. Ζήτησα από ένα ταξιτζή να με ξεναγήσει. Εκείνος δέχθηκε, μόνο στον Άγιο Σάββα να με μεταφέρει. Εγώ δεν εγνώριζα καθόλου για τον Άγιο Σάββα. Δέχθηκα. Μια μοναχή θέλησε να μου δώσει μια εικόνα του Αγίου και ένα βιβλίο. Εγώ προσευχήθηκα γιατί δεν είχα παιδί με τον άντρα μου. Έκανα να φύγω, χωρίς να αισθάνομαι ζωηρά πίστη, αφού από τουρισμό βρέθηκα ξαφνικά σε αυτό το περιβάλλον. Τότε η καλογριά μου είπε: «Έλα, έλα να σου ανοίξω τη Λάρνακα». Και μου ανοίγει και βλέπω ολόκληρο τον Άγιο. Τρέχει εκείνη την ώρα και ο ταξιτζής να προσκυνήσει. Φεύγοντας πήρα το βιβλίο και την εικόνα του Αγίου. Στο ταξί, ο ταξιτζής μου είπε: «Ή πολύ Αγία είσαι, ή πολύ καλή». Εγώ από μέσα μου έλεγα αμαρτωλή. Διότι 13 χρόνια, έλεγε ο ταξιτζής, ανεβοκατεβαίνω στο μοναστήρι και τη Λάρνακα ποτέ δεν την έχω δει ανοιχτή. Πρώτη φορά την άνοιξαν. Φτάνοντας στο νησί της ΚΟ, έμεινα έγκυος στον πρώτο μήνα και έταξα να φέρω το παιδί που θα γεννούσα στον Άγιο. Σήμερα, 15 Ιουλίου 1988, ύστερα από 5 χρόνια, το έφερα στον Άγιο για το θαύμα του.

Ο κύριος Κατσίνης Ιωάννης μας λέει: «Το 1958 ήμουν στρατιώτης. Μια μέρα, ενώ έτρεχα πολύ με το ποδήλατό μου, έπεσα στην μπροστινή ρόδα ενός αυτοκινήτου και με πέταξε πολύ ψηλά, πάνω από ένα δέντρο και τα γειτονικά σπίτια. Από εκεί έβλεπα ήσυχους τους ανθρώπους σαν κούκλες, ενώ θερμά παρακαλούσα τον Άγιο Σάββα. Και πράγματι, κατά τρόπο θαυμαστό, κατέβαινα σιγά σιγά και βρέθηκα στο δρόμο όρθιος με το ποδήλατο, χωρίς να πάθω κάτι. Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν επέμειναν να πάω στο νοσοκομείο, διότι πίστευαν ότι κάτι σοβαρό έχω, αλλά από τις διάφορες εξετάσεις δεν βρέθηκε απολύτως τίποτε».

προς την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Καλύμνου. Σεβαστέ μου, Πάτερ Αυγουστίνε. Είμαι η Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη. Στο Βέλγιο που μένω τόσα χρόνια, μου τύχε ένα θαύμα. Μια μέρα εκεί που καθόμαστε στο σπίτι μου, μας επισκέφθηκε κάποιο πρόσωπο, ο Κυρθόδωρος. Μας είπε τον πόνο του, ότι πάσχει από μια αρρώστια, τη λέπρα, που δεν γιατρεύεται. Μεταχειρίστηκε τα πάντα. Δεν βρήκε όμως θεραπεία και παρέμεινε λεπρός. Με δάκρυα στα μάτια μου λέγει, «Εφόσον δεν γιατρεύομαι, έχω απελπιστεί από τους πόνους και τη φαγούρα». Μέσα στην απελπισία του, μας δείχνει το σώμα του για να πιστέψουμε. Και πράγματι, ήταν σε αθλία κατάσταση. Εγώ η αμαρτωλή, μετά από μέρες, θυμήθηκα το λάδι του Αγίου Σάβα που το είχα στο εικονοστάσι μου. Έτρεξα αμέσως. Πιάνω το λάδι του Αγίου Σάβα και βλέπω έκπληκτη από την εικόνα του Αγίου Σάβα που βαστά στο χέρι του το μοναστήρι να τρέχει μύρο και να ευωδιάζει πολύ. Φωνάζω αμέσως τον άνδρα μου και το παιδί μου να δουν και αυτοί το θαύμα. Ενώ με ένα βαμβάκι μάζεψα με πίστη το λάδι μύρο. Το πήραμε και φύγαμε για το σπίτι του αρρώστου. Τον σταύρωσα με πολύ πίστη και ό του θαύματος θεραπεύθηκε τελείως και δοξάσαμε τον Άγιο Σάβα. Η θεραπεία έγινε το 1985. Πράγματι, μεγάλη είναι η δύναμη του Χριστού και της Παναγίας και του Αγίου Σάβα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Μετασεβασμού και ευλαβίας προς τον Άγιο Σάβα, Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη.

εν Θεσσαλονίκη τη 15η Ιουνίου 1987. Ονομάζομαι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και η σύζυγός μου Κωνσταντία. Είμαι υπάλληλος στον ΟΣΕ και έχω 14 χρόνια υπηρεσία. Έχω 11,5 χρόνια παντρεμένος. Το 1977 γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί και ονομάζεται Αναστασία. Από το 1977 μέχρι το 1986 δεν κάναμε άλλο παιδί, διότι δεν μπορούσαμε. Ο πόθος μας να κάνουμε και άλλο παιδί αποτέλεσε σταθερό αίτημα στις προσευχές μας. Το 1985 το καλοκαίρι, μία εν Χριστώ αδελφή από τη Θεσσαλονίκη που γνώριζε τον πόθο μας, πήγε με άλλους στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Κάλυμνο και μας έφερε

Ονομάσαμε το παιδί Σάβα, στη χάρη του Αγίου. Αργότερα αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε το μοναστήρι και πολύ ευχαριστηθήκαμε από την αγάπη των αδελφών της Ιεράς Μονής. Τελειώνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, τον Άγιο Σάβα και όλες τις αδελφές της Ιεράς Μονής που ως μέλη Χριστού μας φιλοξένησαν στο μοναστήρι.

Μια άλλη πιστή, η κυρία Βασιλική, γράφει προς την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Γάλιμνο. «Σας ευχαριστώ πολύ για την κορδέλα που μου στείλατε και έβαλα στη μέση μου πριν μείνω έγκυος. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τον Άγιο Σάβα που με βοήθησε μετά από τόσα προβλήματα που είχα στην εγκυμοσύνη μου, ώστε να φέρω στον κόσμο ένα γερό μωρό. Η Αγία Ζώνη που την φορούσα πριν μείνω έγκυος και την έβγαλα μόλις σαράντισα, μου κράτησε το μωρό που κινδύνευα να αποβάλω. Η πίστη μου όμως με βοήθησε να φτάσω στο τέλος γεννώντας ένα υγιέστατο αγοράκι. Προς ευχαρίστηση του μεγάλου μας Αγίου Σάβα, στέλνω το ποσό των 1000 δραχμών. Σας παρακαλώ να γίνει σε παράκληση η μνημόνευση των ονομάτων μας. Ιωάννης, Βασιλική και του Τέκνου».

Θαύμα το κετού. Ονομάζομαι Σαββίδου Μαρία. Είμαι 42 ετών και μένω στην Κάλυμνο. Παντρεύτηκα το 1977 και έχω 2 παιδιά. Όταν ήμουν 20 ετών, ελεύθερη ακόμη, αρρώστησα και έπαθα αλλεργικό στιθικό άσθημα, πολύ βαρύ. Η νοσηλεία μου ήταν πολύ βαριά. Οι γιατροί μου έδωσαν κορτιζόνη και ισχυρά φάρμακα. Το 1978 έμεινα έγκυος. Η κατάσταση της υγείας μου έγινε χειρότερη και με πολλά προβλήματα. Ήμουν συνεχώς στο νοσοκομείο, στο Αλεξάνδρας, με ορούς και οξυγόνο. Εξετάστηκα από πολλούς γιατρούς. Όλοι συμφώνησαν και με υποχρέωναν να κάνω διακοπή της εγκυμοσύνης, διότι από τα πολλά και βαριά ισχυρά φάρμακα που έπαιρνα, με βεβαίωναν ότι το παιδί που θα γεννούσα θα ήταν τέρας. Εγώ από μικρή κοπέλα αγαπούσα πολύ τον Θεό, όπως και την Εκκλησία, και για πολλά χρόνια παρακολουθούσα τα κατηχητικά σχολεία. Είχα ακόμη ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Σάββα, τον νεοφανή Άγιο της Καλύμνου. Έτσι, στο νοσοκομείο όταν δέχθηκα την επίμονη πρόταση όλων των γιατρών να κάνω διακοπή της εγκυμοσύνης, επικαλέστηκα με μεγάλη πίστη τον Άγιο Σάββα να με βοηθήσει και να με ενδυναμώσει στην πίστη να κρατήσω το παιδί και να δηλώσω τελεία άρνηση στην επίμονη πρόταση όλων των γιατρών. Πράγματι, ο Άγιος Σάββας με βοήθησε. Μου έδωσε θάρρος και μεγάλη υπομονή να σηκώσω το σταυρό της δοκιμασίας μου. Η τροφή μου ήταν μόνο με ορούς. Μέτρησα μέχρι 2.000 ορούς και έπαυσα πλέον να μετράω. Έτσι πέρασε όλη αυτή η μεγάλη περίοδος της εγκυμοσύνης μου και έφτασε ο καιρός να γεννήσω. Η ημέρα που θα γεννούσα ήταν και για τους δικούς μου και για τους γιατρούς

Μέρα τρόμου και αγωνίας. Διότι περίμεναν να δουν ένα μωρό παραμορφωμένο. Ένα τερατώδες μωρό. Εγώ απέναντίας είχα μεγάλη ηρεμία και πίστη ότι θα γεννούσε ένα υγιέστατο παιδί. Γέννησα φυσιολογικότατα ένα παιδί αρτιότατο και υγιέστατο. Εδόξασα τον Πανάγιο Θεό και τον νεοφανή Άγιό Του, τον Άγιο Σάβα, για την αγάπη Του και τη βοήθειά Του, ώστε να βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να βλέπω πλημμυρισμένη από χαρά και ευγνωμοσύνη το χαριτωμένο και γεμάτο από υγεία παιδί μου. Όλοι οι γιατροί, εκστατικοί από την αρτιότητα του παιδιού, αναγνώρισαν το μεγάλο θαύμα. Και εγώ δεν θα πάψω να ευχαριστώ και να ομιλώ για το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος Σάββας. Κάλυμνος, 5 Σεπτεμβρίου 1992.

Θαύμα τεκνοποιήσεως. Θαύμα του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν καλύμνο που έγινε σε μένα, την ελαχίστη δούλη του Θεού, Ευανθία Ξεπαπαδάκη. Γερόντισα ευλογείτε. Προς δόξαν του Τριαδικού Θεού μας και του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν καλύμνο, θα σας διηγηθώ το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος. 3 χρόνια προσπαθούσα να κάνω παιδί, αλλά μάταια, γιατί 3 φορές απέβαλα. Μετά την 3η αποβολή απογοητεύτηκα, νομίζοντας ότι δεν επρόκειτο πλέον να τεκνοποιήσω. Δεν έπαψα όμως να προσεύχομαι και να παρακαλώ το Θεό να μου χαρίσει ένα παιδί. Και πράγματι, ένα βράδυ στον ύπνο μου, βλέπω να κυνηγούν εμένα και το σύζυγό μου κάτι πανύψηλοι μαύροι άνθρωποι που ήθελαν να μας κάνουν κακό. Πρέπει να σας αναφέρω ότι αυτά που έβλεπα διαδραματίζονταν στην προκυμαία της Καλύμνου. Ενώ μας κυνηγούσαν, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό που βρίσκεται η Μονή των Αγίων Πάντων. Μόλις ανεβήκαμε και φτάσαμε στην είσοδο της Μονής, βλέπουμε ένα γεροντάκι μοναχό με άσπρα μαλλιά να μας ανοίγει την πόρτα και χαμογελαστός να μου λέει: «Έλα παιδί μου, εγώ θα σε βοηθήσω». Από το μοναστήρι μου έδωσαν κορδέλα που έδεσα στη μέση μου. Τον ίδιο μήνα έμεινα έγκυος και γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ τώρα που σας γράφω περιμένω και δεύτερο παιδί. Ευχαριστώ το Θεό για τη μεγάλη ευεργεσία που έκανε σε μένα την αμαρτωλή, αλλά και τον Άγιο Σάββα που με τις πρεσβείες του και τη βοήθειά του με αξίωσε αυτής της θείας δωρεάς. Ρόδος, 20 Σεπτεμβρίου 1991.

Θεραπεία όγκου. Λέγομαι Κατίνα Καματερού. Στο εγγονάκι μου 1,5 ετών που λέγεται Νίκη Πετινέρη, παρουσιάστηκε όγκος στο λαιμό. Το πήγαμε στο γιατρό και μας είπε ότι έχει μαγουλά, μαγουλήθρα. Η αρρώστια προχωρούσε και ο γιατρός μας έστειλε στην Αθήνα και στο Ευγενίδιο νοσοκομείο. Καθίσαμε 15 μέρες. Εγώ παρακαλούσα συνεχώς τον Άγιο Σάβα και τον είδα πολλές φορές να μου λέγει «Μη φοβάσαι, το παιδί δεν έχει τίποτα. Εγώ θα το κάνω καλά». Και το θεράπευσε. Ο θεράπων ιατρός εθαύμασε και είπε «Σεις στο νησί σας έχετε τον πιο μεγάλο γιατρό». Ευχαριστήσαμε όλοι μας, με όλη μας την ψυχή, τον Άγιό μας Σάβα.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Στην επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνου βρίσκεται το πανάρχιο χωριό Αξός, φωλιασμένο στο μυχό μιας κοιλάδας, την οποία διαρρέει ο ποταμός Όαξος που ύμνησε ο Ρωμαίος ποιητής Βυργίλιος. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 510 μέτρων στις βόρειες υπόρειες του Ψιλορίτη, σε ένα τόπο με πολλά πηγαία νερά και την κοιλάδα κατάφυτη από οποροφόρα δέντρα.

Η περιοχή του οικισμού της Αξού είναι τραχιά και απόκριμνη, με θέα στη γύρω περιοχή και εξαιρετικό κλίμα που την καθιστά ιδανικό τόπο διακοπών. Προς τη βόρεια πλευρά του χωριού δεσπόζουν τα Ταλαία Όρη με τις δύο ψηλότερες κορυφές του Κουτσοτρούλη με υψόμετρο 1084 μέτρα και του Κουλούκονα με υψόμετρο 1076 μέτρα. Τα Ταλαία Όρη οφείλουν την ονομασία τους στο μυθικό χάλκινο γίγαντα Τάλο, τον οποίο κατασκεύασε ο θεός Ήφαιστος και τον δόρισε στον βασιλιά Μίνωα για να φυλάει την Κρήτη από τους εισβολείς. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο Τάλος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη, έχοντας μαζί του τους νόμους που ήταν γραμμένοι σε χάλκινες πλάκες. Ήταν ο φτερωτός, άγρυπνος φύλακας της Κρήτης που περιδιάβαινε τα ακρογιάλια τρεις φορές τη μέρα, πετώντας τεράστιες πέτρες σε άγνωστα πλοία, όπως εικονίζεται στα νομίσματα της αρχαίας Φεστού.

Η αρχαία πόλη Ο Αξός ήταν στο ύψωμα πάνω από το χωριό όπου σώζονται τα ερείπια της σε αλλεπάλληλα αναλυματικά επίπεδα. Ο αρχαιολόγος Ρίτσαρντ Χάντσινσον στο έργο του «Προϊστορική Κρήτη» αναφέρει ότι κατά την κάθοδο των αρχαιών στην Κρήτη το 14ο π.Χ. αιώνα οι πιο δυνατοί κρητικοί κατέφυγαν στα απόκρημνα βουνά όπου ίδρυσαν νέες οχυρές πόλεις όπως η Αξός. Σύμφωνα με άλλη άποψη, η Αξός ιδρύθηκε κατά την γεωμετρική περίοδο το 800 έως 700 π.Χ. αλλά από τα όστρακα που βρέθηκαν στα ερείπια της πόλης διαπιστώνεται ότι η Αξός υπήρχε κατά την ιστερομινωική περίοδο το 1600 έως 1100 π.Χ.

Η αρχαία Αξώς ήταν μια πλούσια και ισχυρή πόλη και τα όρια της απλώνονταν σε μια μεγάλη έκταση. Το λιμάνι της ήταν η Αστάλη, το σημερινό Μπαλί, στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, όπως και της αρχαίας Ελεύθερμας. Η Αξώς ήταν οχυρωμένη με ένα τείχος γύρω από την πόλη που εκτινόταν σε μήκος 80 σταδίων που αντιστοιχούν σε 14 χιλιόμετρα και 800 μέτρα.

Η αρχαία Οαξός συνέχισε να υπάρχει και κατά την Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο. Το 528 αναφέρεται επίσκοπος Οάξιος στο συνέκδημο του Ιεροκλέους, ο οποίος είναι ένα γεωγραφικό κείμενο που αποδίδεται στον Ιεροκλή και περιέχει έναν πίνακα διοικητικών διαιρέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και καταλόγους των πόλεων της. Το έργο χρονολογείται κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού, αλλά πριν το 535, καθώς διαιρεί τις 912 αναφερόμενες πόλεις στην αυτοκρατορία σε 64 επαρχίες. Στο 8ο και 9ο τακτικό του 9ου αιώνα αναφέρεται επίσης ο επίσκοπος Άξιος.

Για την προέλευση της ονομασίας της αρχαίας Αξού, ο Στέφανος Βυζάντιος, που ήταν καθηγητής της Αυτοκρατορικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Αναστασίου, αναφέρει ότι η πόλη ονομάστηκε Αξός δια το κατάκριμνον είναι των τόπων, καλού σιγάλ τους θειού τους τόπους Άξους, καθάπερ και ημείς Αγμούς. Κατά τον Βυζάντιο, η ονομασία οφείλεται στην αρχαία κρητική λέξη Άξος, που σημαίνει αγμός, απόκριμνος τόπος. Και πράγματι, την ετυμολογία αυτή δικαιώνει η απόκριμνη θέση στην οποία βρίσκεται η Αξός.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή του Ξενίωνα και του Φιλοσθένη, η πόλη πήρε το όνομά της από τον ποταμό Όαξο και η ελληνική μυθολογία διηγείται ότι η άτακτη κόρη του βασιλιά Μίνωα Κακαλίδα συνευρέθηκε εδώ με τον Απόλλωνα, ο οποίος μετά το ολοήμερο ταξίδι με το χρυσό του άρμα στους ουρανούς ερχόταν σε αυτό τον απόκρημνο και απόκρυφο τόπο για να συναντήσει την όμορφη πριγκίπισσα, και από τον έρωτά τους γεννήθηκε ο Όαξος ή Νάξος ή Αξός. Τι ακακαλίδη συνελθύν, φυσί τον Ερμή και τον Απόλλωνα, και εκ μένα Απόλλωνος γενέσθε Νάξον.

Ένας άλλος μύθος που μας ταξιδεύει από την Αξό μέχρι την Αφρική εκείνης της εποχής και μας γνωρίζει πρωτόγονους λαούς, αναφέρει πως όταν ο βασιλιάς Μίνωας έμαθε για την εγκυμοσύνη της κόρης του, εξοργίστηκε από το γεγονός και την εξόρισε στη Λιβύη, όπου γέννησε τον Αμφιθέμη ή Γαράμαντα, που έγινε γενάρχης του νομαδικού λαού των Γαραμάντων που ζούσαν στις παρυφές της Σαχάρας, τους οποίους μας περιγράφει γλαφυρά ο Ηρόδοτος. Ύστερα από δρόμο άλλων 10 ημερών, από τα Άβγυλα, άλλος λόφος από αλάτι και νερό και πολλές φοινικές που δίνουν καρπό. Εκεί ζουν άνθρωποι που το όνομά τους είναι Γαράμαντες, έθνος εξαιρετικά μεγάλο, που κουβαλούν χώμα και το στρώνουν πάνω στο αλάτι και έτσι σπέρνουν. Από τη χώρα τους ως τους Λοτοφάγους, η πιο σύντομη απόσταση είναι δρόμος 30 ημερών. Στη χώρα τους είναι που ζουν τα βόδια που βόσκουν προχωρώντας προς τα πίσω, διότι έχουν τα κέρατά τους κυρτωμένα προς τα εμπρός και έτσι βόσκουν προχωρώντας προς τα πίσω, αφού δεν μπορούν να προχωρήσουν προς τα μπρος γιατί τα κέρατά τους καρφώνονται στη γη. Οι Γαράμαντες αυτοί βγαίνουν και κυνηγούν τους τρογλωδίτες, Αιθίωπες, με άρματα που τα σέρνουν 4 άλογα. Γιατί οι τρογλωδίτες Αιθίωπες είναι πιο γοργοπόδαροι από όλους τους λαούς και τρέφονται οι τρογλωδίτες με φίδια και σάβρες και άλλα παρόμοια ερπετά. Η γλώσσα που μιλούν δεν μοιάζει με καμιά άλλη, είναι κάτι σαν τα τσιρίσματα που βγάζουν οι νυχτερίδες.

Η κρίνη που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού προσφέρει το νερό της στους κατοίκους για πολλούς αιώνες και η ιστορία της μας γυρίζει στο μακρινό παρελθόν της Αξού. Λέγεται ότι από αυτή έπινε νερό ο βασιλιάς της Αξού Ευτέαρχος του 7ου π.Χ. αιώνα, διότι το νερό αυτό βοηθούσε στη χώνεψη. Όπως μας διηγείται ο Ηρόδοτος, ο βασιλιάς της Αξού Ευτέαρχος είχε μια κόρη, την Φρονίμη, από τον πρώτο του γάμο, αλλά η μητριά της την μισούσε και την κατηγόρησε στον πατέρα της ότι ακολουθούσε βίο έκλητο. Ο βασιλιάς Ευτέαρχος πίστεψε τις συκοφαντίες της δεύτερης συζύγου του και παρόδεσε την κόρη του σε ένα έμπορο από τη Θήρα, τον Θεμίστονα, τον οποίο υποχρέωσε να ορκιστεί ότι θα την πνίξει στη θάλασσα κατά την επιστροφή του πλοίου του στη Σαντορίνη. Ο Θεμίστον πήρε μαζί την όμορφη πριγκίπισσα, αλλά δεν ήθελε να την θανατώσει, αλλά ούτε είχε να παραβεί τον όρκο του. Την έδεσε τότε με ένα σκοινί και την έριξε στη θάλασσα και στη συνέχεια την ανέσυρε πάλι στο πλοίο του. Έτσι θεώρησε ότι τήρησε τον όρκο του, σώζοντας και τη Φρονίμη. Όταν έφτασε στη Θήρα, οδήγησε την πριγκίπισσα της Αξού στον άρχοντα του νησιού Πολύμνηστο και εκείνος, θαυμάζοντας την ομορφιά της, την έκανε παλακίδα του και στη συνέχεια την παντρεύτηκε. Μαζί απόκτησαν ένα γιο, τον Βάτο Πρώτο, που αναφέρεται και ως Βάτος Αριστοτέλης ή Αριστέος. Το όνομα Βάτος ήταν παρατσούκλι, διότι είχε δυσκολία στην ομιλία και Βάτος σημαίνει τραυλός. Ο Βάτος με προτροπή του Απόλλωνα πήγε στην Κυρίνη με τους Θηραίους, όπου ίδρυσε αποικία το 631 π.Χ. και ήταν ο πρώτος Έλληνας βασιλιάς στην Αφρική που ίδρυσε την δυναστεία των Βατιαδών.

Στην Αξώ λατρευόταν ο θεός Απόλλωνας και τα νομίσματά της είχαν την κεφαλή του με στέφανο Δάφνης. Λατρευόταν επίσης και η θεά Αφροδίτη, η οποία ταυτιζόταν με την ουράνια θεά Αφροδίτη που ήταν προστάτηδα του πνευματικού πλατωνικού εξιδανικευμένου έρωτα. Τα ερείπια του ιερού της σώζονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αξού.

Το 1899 πραγματοποίησε ανασκαφές στην Αξό η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, στη διάρκεια των οποίων βρέθηκε πλήθος από όστρακα αγγείων, πύληνα ειδόλια και επιγραφές, τις οποίες δημοσίευσε η αρχαιολόγος Μαργκερίτα Γκουαρντούτσι. Αποκαλύφθηκε επίσης ιερό αφιερωμένο στην Αφροδίτη με πλήθος χάλκινων αντικειμένων.

Κοντά στην Ακρόπολη αποκαλύφθηκε επίσης τμήμα του ελληνιστικού οικισμού και στα βόρειο-δυτικά βρέθηκαν ελληνορωμαϊκοί τάφοι σε λάκους, κεραμοσχεπείς και σε εσοχές βράχων, τους οποίους οι ντόπιοι ονομάζουν ελληνόσπιτα. Έχουν ανασκαφεί 7 τάφοι, οι οποίοι ήταν λαξευμένοι στην πλαγιά του βουνού με ύψος 1,5 περίπου μέτρο ο καθένας. Στον κάθε τάφο βρέθηκαν 2 λάρνακες, μία προς την είσοδο και άλλη μία προς το βάθος, μέσα στις οποίες υπήρχαν ανθρώπινα οστά και πύληνα φιαλίδια, στα οποία λέγεται ότι έβαζαν τα δάκρυά τους οι συγγενείς του νεκρού. Βρέθηκαν επίσης κοσμήματα, χρυσά και αργύρα.

Η αρχαία Αξώς ήταν μια σπουδαία και ακμάζουσα πόλη. Η σπουδαιότητά της διαπιστώνεται από τις αναφορές σε επιγραφές των Δελφών, της Μιλήτου και της καρθέας πόλης της Κέας, τον 3ο π.Χ. αιώνα. Στον Ορχομενό και την Γόρτιμα στις αρχές του 1ου π.Χ. αιώνα, καθώς και σε συνθήκη του Ευμένη της Περγάμου. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η Αξώς αναφέρεται σε έγγραφο του 1391 με την ονομασία Άξιο και το 1577 αναφέρεται από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι Αξώ. Στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας το 1583, η Αξώς ήταν ένα πολυάνθρωπο χωριό με 566 κατοίκους. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, στην Αξώ δεν κατοίκησαν Τούρκοι και στην απογραφή του 1671 το χωριό αναφέρεται Αξώ με 53 χαράτσα, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούντο οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά. Το 1881 η Αξώς υπάγεται στον Δήμο Ανογείων με 312 κατοίκους και το 1920 είναι έδρα του ομώνυμου Δήμου με 134 κατοίκους. Σήμερα η Αξώς αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Μυλοποτάμου με 300 περίπου κατοίκους. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η Αξώς, λόγω της οχυρής θέσης της, αποτέλεσε επαναστατικό κέντρο κατά των Ενετών, οι οποίοι έστειλαν στρατό και ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά το χωριό. Τότε οι κάτοικοι της Αξού μεταφέρθηκαν στην περιοχή των Ανογείων, όπου εγκαταστάθηκαν σε πρόχειρα καταλήματα και λόγω αυτού του γεγονότος τα Ανόγεια ονομάστηκαν Αξικά Ανόγεια.

Στην κοινότητα Αξού υπάγεται ο οικισμός Λιβάδα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων προς τα νότιο-ανατολικά της Αξού. Για πρώτη φορά, ο οικισμός της Λιβάδας αναφέρεται επίσημα στην απογραφή του 1920 στην κοινότητα Αξού με 62 κατοίκους. Σήμερα ο οικισμός έχει 35 περίπου κατοίκους.

Ένα από τα αξιοθέατα της Αξού είναι το Μουσείο Ξυλογλυπτικής που ίδρυσε ο καλλιτέχνης Γεώργιος Κουτάντος, στο οποίο εκθέτει τα έργα του, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου.

το μεγαλύτερο, ας το πούμε έτσι, βραβείο ή ευχαρίστηση είναι από τον κόσμο που έρχεται, βλέπει τη δουλειά μου, του αρέσει, μου το μεταφέρει και αυτό, και αυτό είναι η ευχαρίστησή μου βασικά. Εντάξει, το έχω συνδυάσει να προσπαθώ και να ζήσω και όλα και βιοπεριστικά, αλλά μεγαλύτερη ευχαρίστηση για μένα είναι αυτό το πράγμα. Και σχεδόν καθημερινά, όταν το καλοκαίρι είμαι εδώ, έχω παρέα η οποία έχει ξανάρθει. Και ή που θα φέρει φίλους του, ή που θα ξαναπεράσει ο ίδιος ή η ίδια να το δει, να δει το επόμενο που έχω κάνει. Αυτό σημαίνει αρέσει τον κόσμο, αλλιώς δεν θα ξαναρχόταν. Και αυτό βασικά είναι το μεγαλύτερη ευχαρίστηση δική μου.

Ο επισκέπτης της Αξού επιβάλλεται να επισκεφτεί τις αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες του 14ου αιώνα που είναι διάσπαρτες στο χωριό και υποδηλώνουν το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα των κατοίκων. Μέσα στον οικιστικό ιστό της Αξού βρίσκεται η ωραία μονόχωρη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης του 14ου αιώνα. Πρόκειται για καμαροσκεπή ναό με τρούλο που περιστοιχίζεται από τοξοστοιχεία.

Στο εσωτερικό σώζονται ελάχιστες στιχογραφίες στην ανατολική πλευρά του ναού με σκηνές από τον Χριστολογικό κύκλο.

τοπική παράδοση λέει ότι στο ιερό του ναού είναι φυλαγμένος ένας θησαυρός και καμπάνες, αλλά όποιος τολμήσει να μπει στο ιερό πεθαίνει.

ολόκληρος κημητηριακός ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου του 14ου αιώνα οικοδομήθηκε πάνω στα ερειπία παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Στον Άγιο Ιωάννη σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα με σκηνές του βίου του Αγίου Ιωάννη, σκηνές κολασμένων κατά την κρίση του Θεού στη Δευτέρα Παρουσία και το χέρι του Θεού που κρατά τις ψυχές.

Ο ενωριακός ναός, στον οποίο εκκλησιάζονται οι κάτοικοι της Αξού, τιμάται στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Η οικοδόμησή του έγινε με εράνους και με τη συμβολή των κατοίκων του χωριού, αλλά και με τις άοκνες προσπάθειες του μακαριστού Παπά Γεώργη Κουτάντου.

Δίπλα στον ενωριακό ναό βρίσκεται ο μονόχωρος ναός του Αγίου Γεωργίου, που χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Στον παλαιό ναό έγινε επέκταση αργότερα για να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες.

Στη μικρή πλατεία του χωριού, πάνω από την Κρίνη, συναντούμε και τον ερυπωμένο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου του 15ου αιώνα.

Ο ναός αυτός ήταν δίκλητος και ήταν χτισμένος επάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, όπως διαπιστώνεται από την αψίδα του Ιερού Βήματος.

Από την Αξώ κατάγεται ο Άγιος Αθανάσιος Πατελάρος και στα ανατολικά του χωριού μια ωραία εκκλησία που εγγενιάστηκε στις 21 Αυγούστου 2008 είναι αφιερωμένη στο όνομά του. Ο Άγιος Αθανάσιος, κατά κόσμον Αλέξιος, γεννήθηκε στην Αξώ το 1590. Ο πατέρας του Γεώργιος Πατελάρος ήταν δικηγόρος και μετά τον θάνατό του ο Αθανάσιος εκάρη μοναχός στο μετόχι του Σινά στον Χάνδακα με το όνομα Ανανίας. Στη συνέχεια έμεινε για λίγο διάστημα στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταστάθηκε σε κελί που έκτισε ο ίδιος στην περιοχή της Μονής Παντοκράτορος. Χειροτονήθηκε διάκονος, ιερέας και επίσκοπος στη Θεσσαλονίκη. Το 1631 εξελέγει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και τον Μάρτιο του 1634 εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στη θέση του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη με τη βοήθεια των Λατινοφρόνων Ιησουητών και του Ιησουήτη βασιλιά της Πολωνίας Σιγισμόντου, που επεδίωκαν την ένωση των εκκλησιών υπό τον Πάπα. Η διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του Αθανάσιου Πατελάρου ήταν ολιγοήμερη, λόγω της αντίδρασης των χριστιανών της Κωνσταντινούπολης για την αδικία που είχε γίνει στον Κύριλο Λούκαρη. Εκθρονίστηκε και επέστρεψε στην ασφάλεια του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος, ο Αθανάσιος Πατελάρος εγκαταβίωσε στο αρχαίο μονίδριο του Ξύστρου, κοντά στις Καριές, το οποίο με προσωπική εργασία επέκτηνε. Είναι η σημερινή σκήτη του Αγίου Ανδρέα, της οποίας θεωρείται κτήτορας.

Από το Άγιο Όρος επεδίωξε την βοήθεια του Πάπα προκειμένου να επανέλθει στον Πατριαρχικό θρόνο και το 1635 πήγε στη Βενετία, αλλά ο Πάπας Ουρβανός VIII δεν τον βοήθησε να πετύχει το στόχο του. Ο έτερος πολέμιος του ιερομάρτυρα Κύριλου Λούκαρη, ο Κύριλλος Κονταρής, συνελήφθη από τον Σουλτάνο Μουράτ IV για τις ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Λούκαρη, εξορίστηκε στην Τινησία και μετά από ένα μήνα ο Σουλτάνος Μουράτ έδωσε διαταγή να τον στραγγαλίσουν όπως και τον ιερομάρτυρα Κύριλλο Λούκαρη. Το 1639 ο Πατριάρχης Παρθένιος I παραχώρησε στον Αθανάσιο Πατελάρο τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τη Μονή Βλατάδων, αλλά ο Αθανάσιος δεν είχε ξεχάσει τον Πατριαρχικό θρόνο. Το 1643 μετέβη στη Μολδαβία και στη Βλαχία, όπου κέρδισε τη συμπαράσταση του τοπικού ηγεμόνα Βασίλε Λούπου και αναρριχήθηκε εκ νέου στον Πατριαρχικό θρόνο το 1652, αλλά μόνο για 15 ημέρες. Μετά τη νέα έκπτωσή του, ο Αθανάσιος μετέβη στη Ρωσία και αργότερα στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Απεβίωσε στις 5 Απριλίου 1654 στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Λούμπνη στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου ενταφιάστηκε καθήμενος κατά το τυπικό της Ανατολικής Εκκλησίας. Το 1818 ο Μεθόδιος Πιζνιατσεύσκι, αρχιεπίσκοπος Πολτάβας, έκανε αίτηση στην Ιερά Σύνοδο για την αγιοποίηση του Αθανασίου, αλλά η αίτηση του απορρίφθηκε. Η επίσημη αναγνώρισή του έγινε από την Ρωσική Εκκλησία στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1995 ο Μητροπολίτης Χαρκόβου Νικόδημος παρέδωσε ένα μικρό τμήμα των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου και μια αρχιερατική στολή σε αντιπροσωπεία από την Αξό, στην οποία συμμετείχαν ο τότε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ατάλης Μπαλή Άνθιμος, οι ιερείς της Αξού Γεώργιος Κουτάντος και Μιχαήλ Καμαρίτης, ο πρόεδρος της Χινότητας Αξού Στέλιος Κουτάντος, ο Γιάννης Δαφέρμος και Γιάννης Παπαδάκης, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Χάρκοβο.

Στο ορεινό χωριό της Αξού, με την χιλιόχρονη ιστορία, έχουν αναπτυχθεί μικρές ξενοδοχειακές μονάδες αγροτουρισμού που υποδέχονται πολλούς ξένους και Έλληνες επισκέπτες που έρχονται εδώ να χαρούν τη μοναδική κριτική φιλοξενία και την ηρεμία του τόπου.

Σε αυτή τη βόρεια πλαγιά του Ψιλορίτη, η ζωή συνεχίζεται για πάνω από 3.000 χρόνια με τους ίδιους ρυθμούς. Οι φιλιρινικοί κάτοικοι της Αξού, όπως και οι αρχαίοι προγονείς τους, θα συλλέξουν την ίδια εποχή το λάδι και τα αγροτικά τους προϊόντα, θα φροντίσουν τα ζώα τους και θα τιμήσουν τους Αγίους στις εκκλησίες του χωριού τους, όπως γινόταν άλλοτε στους ναούς του Απόλλωνα και της Αφροδίτης. Και ο επισκέπτης θα πιει νερό από την ίδια αρχαία κρίνη που έπινε ο βασιλιάς της Αξού Ετέαρχος.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εκείνος που έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Ενώ όταν απουσιάζει η αγάπη δεν έχουμε καμιά ωφέλεια, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αγαπούμε τον Θεό. Γιατί λέει η Γραφή, αν κανείς πει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Και πάλι λέει, κανείς δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και αισθανόμαστε τέλεια την αγάπη του μέσα μας. Από αυτά φαίνεται ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα λέει η Γραφή. Και δεν υπάρχει είδος αρετής με την οποία ο άνθρωπος φιλιώνεται και ενώνεται με τον Θεό που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν για να το συγκρατεί και να το φυλάει με τρόπο ανέκφραστο. Όταν δεχόμαστε τους αδελφούς που μας επισκέπτονται να μην το θεωρούμε σαν ενόχληση και διακοπή της ησυχίας για να μην ξεπέσουμε από τον νόμο της αγάπης. Ούτε να τους φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά μάλλον να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς χάρη και σαν να είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό, παρακαλώντας τους με χαρά, όπως μας έδωσε παράδειγμα ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο θεολόγος διδάσκει λέγοντας, «Παιδιά μου, ας μην αγαπούμε με τα λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά. Και από αυτό θα γνωρίσουμε ότι είσαστε παιδιά της αλήθειας». Ο Πατριάρχης Αβραάμ, έχοντας ως έργο τη φιλοξενία, καθόταν μπροστά στη σκηνή του και προσκαλούσε όσους περνούσαν και έστρωνε σε όλους το τραπέζι, σε ασεβείς και βαρβάρους, χωρίς να κάνει διάκριση. Γι' αυτό και έγινε άξιος για το θαυμαστό εκείνο συμπόσιο, να φιλοξενήσει αγγέλους και τον Κύριο των όλων. Και εμείς λοιπόν, με μεγάλη επιμέλεια και προθυμία, ας φροντίζουμε για τη φιλοξενία, για να υποδεχθούμε όχι μόνον αγγέλους, αλλά και το Θεό. Γιατί λέει ο Κύριος, αφού κάνατε το καλό σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους, το κάνετε σε μένα. Καλό λοιπόν είναι να ευεργετούμε όλους, και μάλιστα εκείνους που δεν μπορούν να μας το ανταποδώσουν. Εκείνος που δεν τον κατηγορεί η καρδιά του για παράβαση ή παραμέληση εντολής του Θεού ή για παραδοχή αμαρτωλής σκέψεως, αυτός μπορεί να είναι ο καθαρός στην καρδιά και άξιος να ακούσει το λόγο «Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Ας φροντίσουμε να καθοδηγούμε τις αισθήσεις μας με τη λογική, μάλιστα τα μάτια, τα αυτιά και τη γλώσσα, ώστε όχι εμπαθώς, αλλά για ωφέλειά μας να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε. Γιατί κανένα άλλο δεν κλειστράει ευκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα όργανα, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και πάλι, κανένα άλλο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά να οδηγεί στη σωτηρία, όταν η λογική τα διευθύνει και τα ρυθμίζει και τα οδηγεί στο αγαθό. Όταν αυτά όμως αταχτούν, τότε και η όσφρηση εκθυλίνεται και η αφή απλώνεται με αυτάδια και αναρρύθμιτο πλήθος πάθη έρχονται μέσα μας. Όταν αυτά διευθύνονται από τη λογική με ευταξία, πολλή ειρήνη και σταθερή γαλήνη, απλώνεται σε όλο τον άνθρωπο. Το πολύτιμο άρωμα, ακόμη και κλεισμένο σε δοχείο, γεμίζει από την ευωδία του τον αέρα και ευχαριστεί όχι μόνον εκείνους που είναι κοντά, αλλά και εκείνους που είναι γύρω. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευωδία της ψυχής που είναι ενάρετη και αγαπά το Θεό ξεχύνεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την εσωτερική αρετή. Γιατί ποιος θα δει μια γλώσσα που να μην λέει τίποτε το κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο και μάτια συμμαζεμένα και ακοή που να μην δέχεται ανάρμοστα τραγούδια και λόγια και πόδια που βαδίζουν με σεμνότητα και πρόσωπο όχι αφημένο στα γέλια, αλλά μάλλον έτοιμο για δάκρυα και πένθος. Ποιος θα δει αυτά και δεν θα εννοήσει ότι εσωτερικά υπάρχει πολλή ευωδία των αρετών? Γι' αυτό και ο Σωτήρας λέει, «Έτσι ας λάμψει το φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς».
Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας τα Ευαγγέλια ονόμασε στενή οδό, αυτήν πάλι την είπε καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται αυτά τα δύο που φαίνονται αντίθετα μεταξύ τους? Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική η οδός αυτή, ενώ για την προαίρεση εκείνων που την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της είναι επιθυμητή και αξιαγάπητη και προξενεί ειδονή μάλλον παραθλίψεις στις ψυχές που αγαπούν την αρετή. Γι' αυτό μπορεί να δει κανείς ότι με περισσότερη προθυμία βαδίζουν εκείνοι που διάλεξαν τη στενή και δύσκολη οδό παρά εκείνοι που διάλεξαν την ευρύχωρη και πλατιά. Άκουσε και τον Μακάριο Λουκά που λέει ότι αφού μαστιγώθηκαν οι Απόστολοι, αναχώρησαν από το συνέδριο χαρούμενοι, αν και δεν είναι τέτοια η φύση του μαστιγώματος, γιατί το μαστίγωμα δεν προκαλεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνη και πόνο. Αν το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού γέννησε χαρά, τι το θαυμαστό αν και η λυπή κακοπάθεια και ταλαιπωρία του σώματος για χάρη του Χριστού φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα? Όταν τυραννούμαστε και εχμαλωτιζόμαστε από τα πάθη, έχουμε συχνά την απορία γιατί τα υποφέρομαι αυτά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι επειδή απομακρυνόμαστε από την θεωρία του Θεού, συμβαίνουν σε μας τέτοιες εχμαλωσίες. Αν όμως προσιλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμού στον Κύριο και Θεό μας, είναι αξιόπιστος αυτός, ο σωτήρας των όλων, να λυτρώσει την ψυχή από κάθε εμπαθή εχμαλωσία, όπως λέει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, ότι ήταν στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Και τι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς πάντοτε τον Κύριο στα δεξιά του να τον σκεπάζει, να τον φυλάγει και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να το επιτύχουμε αυτό εξαρτάται από εμάς.

Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν παίρνει αντίρρηση ότι δεν βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση διαφορετικά αν δεν βάλει βαθιά μέσα του ένα τέτοιο λογισμό, ότι μόνο Αυτός και ο Θεός είναι στον κόσμο, χωρίς να περιπλανιέται σε οτιδήποτε ο νους του, αλλά εκείνον μόνο να ποθεί, σε εκείνον μόνο να είναι προσκολλημένος. Αυτός θα βρει την πραγματική ανάπαυση και ελευθερία από την τυραννία των παθών. Γιατί λέει η Γραφή, ενώθηκε με σένα η ψυχή μου και σε ακολουθεί. Με κράτησε στερεά το δεξί σου χέρι. Η φιλαυτία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία γεννά αφάνταστα κακά και όταν λείψει η μνήμη του Θεού, τότε σηκώνεται μέσα μας η ταραχή των παθών. Εκείνος που έβγαλε με τη ρίζα από την καρδιά του τη φιλαυτία εύκολα θα νικήσει και τα λοιπά πάθη με τη βοήθεια του Κυρίου. Γιατί από τη φιλαυτία γεννιούνται και η οργή και η λύπη και η μνησικακία και η φιλιδονία και η θρασίτητα. Επειδή εκείνος που νικήθηκε από τη φιλαυτία είναι εχμάλωτος και των λοιπών παθών, φιλαυτία είναι η εμπαθής διάθεση και φιλία προς το σώμα και η εκπλήρωση των σαρκικών θελημάτων. Ό,τι αγαπά κανείς, με αυτό επιθυμεί να βρίσκεται αχώριστα και αδιάλειπτα και αποστρέφεται όλα όσα τον εμποδίζουν από την συνομιλία και συναναστροφή με αυτό. Είναι λοιπόν φανερό ότι εκείνος που αγαπά τον Θεό επιθυμεί με πόθο να βρίσκεται συνέχεια και να συναναστρέφεται μαζί του. Αυτό έρχεται σε μας με την καθαρή προσευχή. Γι' αυτή την προσευχή ας φροντίσουμε με όλη μας τη δύναμη, γιατί αυτή από τη φύση της μας κάνει οικείους και φίλους με τον Κύριο. Τέτοιος ήταν εκείνος που έλεγε «Θεέ μου, Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί, σε έχει διψάσει η ψυχή μου». Προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό εκείνος που απομάκρυνε το νου του από κάθε κακία και είναι πληγωμένος αγιάτρευτα από τον Θείο Έρωτα. Έχουμε μάθει ότι από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη η πνευματική γνώση. Από αυτά προχωρεί η ψυχή στη διάκριση και την αγάπη. Αφού οικειοποιηθεί τη Θεία Αγάπη, ανεβαίνει προς το ύψος της με τα φτερά της καθαρής προσευχής ακατάπαυστα, μέχρις ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού και γίνει τέλειος άντρας με την πλήρη τελειότητα που είχε ο Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος. Με την πρακτική αρετή υποδουλώνεται η επιθυμία και χαλιναγωγείται ο θυμός. Με την πνευματική γνώση και τη θεωρία ο νους παίρνει φτερά και αφού σηκωθεί ψηλά από τα υλικά αναχωρεί προς τον Θεό και αποκτά την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας είναι να ελαττώσουμε τα πάθη και να τα νικήσουμε κατά κράτος. Δεύτερος αγώνας είναι η απόκτηση των αρετών και να μην αφήσουμε άδεια και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτο αγώνισμα του πνευματικού δρόμου είναι να φυλάγουμε άγρυπνα τους καρπούς των αρετών και των κόπων μας. Γιατί έχουμε προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να φυλάγουμε άγρυπνα. Να έχετε πάντα ζωσμένη τη μέση σας και τα λιχνάρια σας αναμένα, λέει ο Κύριος. Ζώνη καλή της μέσης με την οποία μπορούμε να γίνουμε ελαφροί και ευκίνητοι είναι η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση καρδιάς. Εγκράτεια εννοώ την αποχή από όλα τα πάθη. Φλόγα του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρή προσευχή και η τέλεια αγάπη. Εκείνοι λοιπόν που ετοίμασαν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο είναι πράγματι όμοιοι με ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους, οι οποίοι όταν έρθει και χτυπήσει την πόρτα αμέσως θα ανοίξουν και θα μπει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και θα κατοικήσουν σε αυτόν μακάρι οι δούλοι τους οποίους όταν έρθει ο Κύριος θα τους βρει να είναι έτοιμοι. Πρέπει ο μοναχός ως Υιός να αγαπά το Θεό με όλη την καρδιά και με όλη τη διάνοια. Ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να εκτελεί τις εντολές Του. Πρέπει να είναι θερμός κατά το Πνεύμα, ντυμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, να ζητεί την απόλαυση της αιώνιας ζωής και να εκτελεί όλα τα διατεταγμένα χωρίς να παραλείπει τίποτα. Να έχει νύψει και να φυλάγει την καρδιά του από πονηρούς λογισμούς, να έχει ακατάπαυστα τη Θεία Μελέτη με αγαθές σκέψεις, να εξετάζει κάθε ημέρα τον εαυτό του για τους κακούς λογισμούς και πράξεις και να διορθώνει ό,τι σφάλμα έκανε.
να μην υπερηφανεύεται όμως για όσα κατορθώνει, αλλά να λέει ότι είναι άχρηστος δούλος και ότι απέχει πολύ από το να εκπληρώσει εκείνα που οφείλει και να ευχαριστεί τον Άγιο Θεό και σε αυτό να αποδίδει τη χάρη των κατορθωμάτων της αρετής. Να μην κάνει τίποτε από καινοδοξία ή για να αρέσει στους ανθρώπους, αλλά να ασκεί την αρετή κρυφά και μόνο τον έπαινο από τον Θεό να ζητά. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιχαρακωμένη την ψυχή του με ορθόδοξη πίστη σύμφωνα με τα θεία δόγματα της Εκκλησίας που διατύπωσαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Εκείνοι που ζουν έτσι θα έχουν πολλή ανταπόδοση, ζωή ατελεύθητη, διαμονή ακατάλητη κοντά στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και τρισυπόστατη θεότητα. Τέλος του λόγου μας, είπε ο εκκλησιαστής, να ακούς το παν, να φοβάσαι το Θεό, να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι όλος ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, σου δείχνω συνοπτικό και σύντομο δρόμο σωτηρίας. Να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Όχι να έχεις τον προκαταρκτικό φόβο για την κόλαση, αλλά τον τέλειο, εκείνον που φέρνει στην τελειότητα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε για την στοργική αγάπη εκείνου που τον διέταξε. Γιατί αν δεν κάνουμε αμαρτίες για το φόβο της κολάσεως, είναι φανερό ότι αν δεν υπήρχε η τιμωρία θα αμαρτάναμε, αφού η προαίρεσή μας κλείνει προς την αμαρτία. Αν όμως απέχουμε από τα κακά επειδή τα μισήσαμε και όχι για την απειλή της κολάσεως, τότε εργαζόμαστε τις αρετές από αγάπη προς τον Κύριο, φοβούμενοι μη τυχόν παρασυρθούμε στο κακό. Όταν φοβόμαστε μην τυχόν παραβλέψουμε καμία εντολή, αυτός ο φόβος είναι αγνός, που γίνεται μόνο για το καλό και καθαρίζει τις ψυχές μας και ισοδυναμεί με την τέλεια αγάπη. Εκείνος που έχει αυτόν τον φόβο και τηρεί τις εντολές, αυτός είναι όλος ο άνθρωπος, δηλαδή ο τέλειος, που δεν του λείπει τίποτε. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ας φοβηθούμε τον Θεό και ας φυλάξουμε τις εντολές Του για να είμαστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι στις αρετές και να έχουμε φρόνημα ταπεινωμένο και καρδιά με συντριβή, λέγοντας συνεχώς την ευχή του Θείου και μεγάλου Αρσενίου προς τον Κύριο. «Θεέ μου, μη με εγκαταλείπεις, κανένα καλό δεν έκανα ενώπιόν Σου, αλλά δώσ' μου για την ευσπλαχνία Σου να βάλω αρχή». Γιατί ολόκληρη η σωτηρία μας εξαρτάται από τους ιχτυρμούς και τη φιλανθρωπία του Θεού. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη και η προσκύνηση, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Αμήν.

επόμενο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης είναι το θεωρητικό. Πόσο μεγάλος είναι ο αγώνας να σπάσει ο άνθρωπος τον καιρό αυτό δεσμό και να ελευθερωθεί από τη λατρεία της ύλης και να αποκτήσει την έξι των καλών. Χρειάζεται πράγματι γενναία και ανδρεία ψυχή για να ξεμακρύνει από την ύλη. Εκείνο που φροντίζομαι δεν είναι μόνο η κάθαρση από τα πάθη, γιατί αυτό δεν είναι κυρίως αρετή, αλλά προπαρασκευή αρετής. Χρειάζεται εκτός από την κάθαρση των κακών συνηθιών και η απόκτηση των αρετών. Κάθαρση της ψυχής είναι για μεν το λογιστικό μέρος της, η απαλλαγή και τέλεια εξάλληψη των γήινων και ασταθών στοιχείων, εννοώ των βιωτικών φροντίδων και θορύβων και κακών κλήσεων, δηλαδή των αμαρτωλών συνηθιών. Για δε το επιθυμητικό, το να μην κινείται καθόλου προς την ύλη, μήτε να αποβλέπεις την αίσθηση, αλλά να είναι πυθύνιο στο λογικό. Για το θυμικό ακολούθως, το να μην ταράζεται ποτέ για όσα συμβαίνουν. Μετά την κάθαρση αυτή και την έκρωση, η διόρθωση των χειρότερων δυνάμεων, χρειάζεται και η ανάβαση και η θέωση. Γιατί πρέπει, αφού αφήσει κανείς το κακό, να πράξει το αγαθό και ακόμη να αρνηθεί πρώτα τον εαυτό του και αφού σηκώσει το σταυρό του, να ακολουθεί τον Κύριο προς την υπέρτατη κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η ανάβαση και η θέωση? Για το νου η τελειότατη γνώση των όντων και εκείνου που είναι πάνω από τα όντα, όσο αυτό είναι εφικτό στην ανθρώπινη φύση. Για τη βούληση, η ολοκληρωτική και συνεχή στάση και κίνηση προς το πρώτο καλό. Για το θυμικό, η πολύ δραστήρια και πολύ πρακτική κίνηση προς το ποθητό, η ακούραστη και η ανυποχώρητη, που δεν την ανακόπτει καμιά δυσκολία που παρουσιάζεται, αλλά προχωρεί παράφορα και χωρίς επιστροφή. Τόσο πιο σφοδρή πρέπει να είναι η προς τα καλά κίνηση της ψυχής από την κίνηση προς τα κακά, όσο ανώτερα είναι τα νοητά κάλλη από τα αισθητά. Και τόσο μόνο να ενδιαφέρεται για τη σάρκα, όσο φτάνει για τη συντήρησή της και τον πορισμό των αναγκαίων για την ύπαρξη, ώστε να μην καταστραφεί βία το ζωντανό σώμα. Αυτά να τα αποφασίσει κανείς είναι ευκολότατο, να τα πράξει όμως πολύ πιο κοπιαστικό. Γιατί δεν ξεριζώνονται χωρίς σκόπο οι δυσκολοκίνητες εκείνες έξεις της ψυχής, ούτε βέβαια η απόκτηση της γνώσεως γίνεται χωρίς συντρότα. Αλλά και το να ατενίζει κανείς και να τίνει διαρκώς προς την μακάρια θεία φύση, κατορθώνεται με πολλούς σκόπους και σε πολύ χρόνο, μέχρι ότου να συνηθίσει η βούληση να ακολουθεί αυτή την τάση. Και χρειάζεται πολλή αντίσταση του νου στην αίσθηση που τον τραβά προς τα κάτω. Και αυτή είναι η πάλη και η μάχη προς το σώμα, η οποία δεν έχει διάλειμμα ως τον θάνατο, και αν ακόμη φαίνεται ότι λιγόστεψε από το μαρασμό του θυμού και της επιθυμίας και την υποδούλωση της αισθήσεως στην υπέρτερη γνώση του νου. Πρέπει όμως να σημειωθεί τούτο, ότι η ψυχή που δεν φωτίστηκε με το βάπτισμα, επειδή δεν είναι φυσικό να βοηθείται από τον Θεό, ούτε να καθαρθεί γνήσια μπορεί, ούτε προς το Θείο Φως να υψωθεί όπως είπαμε. Γιατί όσα υπόθηκαν πρέπει να θεωρούμε ότι υπόθηκαν για τους πιστούς. Αλλά για μεγαλύτερη διασάφησή τους πρέπει να πούμε λίγα για τη διαφορά της γνώσεως. Η γνώση είναι κατά φύση και υπερφύση. Και η δεύτερη θα γίνει φανερή από την πρώτη. Κατά φύση λέμε τη γνώση που αποκτά η ψυχή περί της στήσεως από την έρευνα και την αναζήτηση, μεταχειριζόμενη τα φυσικά μέσα και τις δυνάμεις, όσο δηλαδή είναι εφικτό στην ψυχή που είναι δεμένη με την ύλη. Γιατί όπως έχει λεχθεί στα περί αισθήσεως και φαντασίας και νου, αμβλύνεται η ενέργεια του νου λόγω της ενώσεως και αναμίξεως με το σώμα. Ένα κατούτου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα νοερά, αλλά για να νοήσει έχει ανάγκη από τη φαντασία της οποίας ο χαρακτήρας είναι εικονιστικός και ανήκει στην υλική διάσταση και την πυκνή υφή. Χρειάζονται λοιπόν στο νου που είναι μέσα σε σώμα ανάλογες εικόνες για να μπορέσει να τα εννοήσει αυτά. Όση λοιπόν γνώση λάβει ένας τέτοιος νους με τη μέθοδο τη φυσική που του είναι οικία, αυτή τη γνώση τη λέμε φυσική. Υπερφυσική όμως είναι η γνώση που έρχεται στο νου πέρα από τη φυσική του μέθοδο και δύναμη, όταν δηλαδή τα νοούμενα υπερβαίνουν τις δυνατότητες του νου που είναι ενωμένος με σώμα, ώστε να είναι γνώση που αρμόζει σε νου χωρίς σώμα.
Αυτή η γνώση δίνεται μόνο από το Θεό. Όταν βρει το νου να είναι πολύ καθαρμένος από κάθε υλική προσκόλληση και να κατέχεται από θείο έρωτα. Δεν διαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο μόνο η γνώση αλλά και η αρετή. Άλλη είναι η αρετή που δεν υπερβαίνει τη φύση, η οποία και λέγεται φυσική, και άλλη η αρετή η οποία πραγματοποιείται από το πρώτο καλό και η οποία είναι πάνω από τη φυσική δύναμη και κατάσταση και την οποία είναι πρέπον να ονομάσουμε υπερφυσική. Και τη φυσική γνώση και η αρετή πρέπει να την έχει και αφώτιστος αβάπτιστος άνθρωπος, ενώ την υπερφυσική διόλου. Γιατί πώς να την έχει αφού είναι αμέτωχος του αιτίου που την πραγματοποιεί? Ο φωτισμένος όμως μπορεί να τις έχει και τις δύο. Ή μάλλον την υπερφυσική αρετή δεν μπορεί διόλου να την αποκτήσει αν δεν αποκτήσει πρωτύτερα τη φυσική. Να μετέχει όμως την υπερφυσική γνώση χωρίς να έχει τη φυσική δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Αλλά πρέπει να γνωρίζομαι και τούτο, ότι όπως αίσθηση και φαντασία έχουν και τα άλογα ζώα και τις έχει και ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές πολύ καλύτερα και υψηλότερες, έτσι και τις φυσικές αρετές και γνώσεις τις έχουν και οι δύο, αλλά απείρως καλύτερα και υψηλότερα τις έχει ο φωτισμένος από τον αφώτιστο. Ακόμη η φυσική γνώση που αναφέρεται στις αρετές και τις αντίθετες με την αρετή συνήθειες είναι και αυτή δύο ειδών. Η μία είναι ψηλό όνομα, όταν αυτός που φιλοσοφεί γι' αυτά δεν έχει πείρα από τις καταστάσεις αυτές και η οποία μερικές φορές διστάζει. Η άλλη είναι έμπραχτη και να πω έτσι έμψυχη, όταν η γνώση βεβαιώνεται από την πείρα. Αυτή είναι σαφή και αξιόπιστη, χωρίς δισταγμό και αφιβολία. Έπειτα από αυτά, τέσσερα είναι εκείνα που εναντιώνονται στο νου σχετικά με την απόκτηση της αρετής. Πρώτο, η συνήθεια των κακών έξεων, η οποία έχει λεχθεί ότι επιχειρεί να τον πείσει με τη μακρά συνήθεια να φέρεται προς τα γήινα. Δεύτερο, η ενέργεια της αισθήσεως, η οποία φανερώνεται στα αισθητά κάλλη και σύρει μαζί της και το νου. Τρίτο, η εξασθένιση της νοερής ενέργειας, την οποία έχει πάθει λόγω της ενώσεώς του με το σώμα. Γιατί δεν ανταποκρίνεται ο νους στο νοητό όπως η όραση στο ορατό και γενικώς όπως η αίσθηση στο αισθητό, λέγοντας νου εννοώ το νου της ψυχής, η οποία βρίσκεται ακόμη στο σώμα. Επειδή οι άειλοι νόες εντονότερα αντιλαμβάνονται τα νοητά από ότι τα ανθρώπινα μάτια τα ορατά. Αλλά όπως η ελαττωματική όραση δεν αποτυπώνει σαφή και καθαρά είδωλα από τα ορατά, αλλά συγκεχημένα και ασαφή, έτσι και ο νους μας αντιλαμβάνεται τα νοητά. Καθώς δεν μπορεί να παρατηρεί καθαρά τα νοητά κάλλη, δεν μπορεί ούτε να τα ποθεί, γιατί κατά το μέτρο της γνώσεως είναι και το μέτρο της επιθυμίας. Και ταυτόχρονα παρασύρεται προς τα αισθητά κάλλη, γιατί τα βλέπει με μεγαλύτερη διάβγεια, επειδή είναι ανάγκη να είναι γεμάτος πάντοτε από ένα που του φαίνεται καλό, είτε είναι όντως καλό είτε όχι. Τέταρτο, ο επηρεασμός από τους ακάθαρτους και μισάνθρωπους δαίμονες, οι οποίοι στείνουν παγίδες, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες και ποιου είδους, αλίμονο, σε όλα τα σημεία του δρόμου για τις ψυχές, με κάθε μέσο και τρόπο, με τις αισθήσεις, με τα λόγια, με το νου, με όλα όσα υπάρχουν, μπορούμε να πούμε. Από αυτούς, αν εκείνος που σήκωσε στον ώμο του το πλανόμενο πρόβατο, δεν έκανε με την άπειρη φροντίδα του ανώτερος εκείνους που βλέπουν προς αυτόν, δεν θα διέφευγε ποτέ καμιά ψυχή. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Πρώτο και μέγιστο να βλέπουμε ολόψυχα προς το Θεό και από αυτό να ζητούμε βοήθεια, αφού του αναθέσουμε όλη την ελπίδα μας, πιστεύοντας απολύτως ότι αν εκείνος δεν βοηθήσει, αναπόφευκτα θα μας πάρουν αυτοί που τραβούν προς το άλλο μέρος. Δεύτερο, το οποίο νομίζω προξενεί και το πρώτο, είναι η συνεχή στροφή του νου με γνώση. Γνώση εννοώ τη θεωρία όλων των όντων, αισθητών και νοητών. Πώς είναι αυτά καθεαυτά και πώς σχετίζονται με την πρώτη αρχή, καθώς από αυτήν προέρχονται και σε αυτήν αναφέρονται. Και επιπλέον τη θεωρία του αιτίου των όντων όπως την αποκτούμε, όσον μας είναι δυνατόν, γνωρίζοντας τις ενέργειες και τις ιδιότητές του. Είναι πρόξενο πολύς καθάρσεως το να εξετάζουμε με μεγάλη επιμέλεια της φύσης των όντων και αυτό μας απαλλάσσει από την εμπαθή προς αυτά διάθεση και την απάτη που είναι γύρω από αυτά
και μας ανυψώνει πάρα πολύ προς την αρχή των όλων και από τα ωραία και θαυμαστά και μεγάλα μας κάνει να βλέπουμε σαν σε καθρέπτη το κάλλιστο και θαυμαστότατο και μέγιστο ή μάλλον εκείνο που υπερβαίνει κάθε κάλλο και θαυμασιότητα και μέγεθος. Όταν πάντοτε η διάνοια ασχολείται με αυτά, δεν είναι δυνατό να μην ποθήσει το όντως αγαθό, γιατί αν έρχεται από αυτό που της είναι ξένο, πολύ περισσότερο θα πάει προς το οικείο. Και όταν θα αγαπήσει αυτά η ψυχή, πώς θα ανεχθεί να ασχολείται με επιμονή με τα γήινα και με εκείνα που την αποτραβούν από το αγαπόμενο. Αλλά ακόμη και αυτή η ζωή θα της φαίνεται δυσάρεστη, γιατί αποτελεί εμπόδιο για τα καλά. Γιατί, κι αν όπως είπαμε ο νους ο συνδεδεμένος με την ύλη θεωρία μυδρά την νοητή καλονή, ωστόσο τα νοητά αγαθά είναι τέτοια και τόσο μεγάλα, ώστε και μια μικρή σταλαματιά και μια θαμπή φανέρωση του ωκεάνιου εκείνου κάλους μπορεί να πείσει το νου να πετάξει πάνω από όλα τα αισθητά και προς τα νοητά μόνο να στραφεί και να μην δέχεται να αποχωρεί από την απόλαυσή τους, οτιδήποτε λυπηρό και τον συμβεί. Τρίτο, πρέπει να υπάρχει επιπλέον η νέκρωση του σώματος που είναι συνεδεμένο μαζί του. Αλλιώς είναι αδύνατο να δέχεται τις φανερώσεις εκείνες σαφείς και ευδιάκριτες. Το σώμα νεκρώνεται με την νηστεία, την αγρυπνία, τη χαμεκητία, με σκληρά τα απαραίτητα ενδύματα, με τους πόνους και τους κόπους. Έτσι νεκρώνεται η σάρκα ή μάλλον συσταυρώνεται με τον Χριστό και γίνεται λεπτή και καθαρή και ελαφρή και ευκίνητη και έτσι ακολουθεί εύκολα τις κινήσεις του νου και δεν εναντιώνεται, αλλά ανυψώνεται μαζί με τον νου που πετά ψηλά, ώστε χωρίς την έκρωση αυτή κάθε επιμέλεια είναι μάταιη.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις? Στην κακομοιριά οφείλεται και με τη δοξολογία την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε. Ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να, ξέρω κάποιον εκεί στο Όρος που αν βρέξει και του πεις «πάλι βρέχει», αρχίζει. Ναι, όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ», λέει «ναι, βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος». Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει. Να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια είναι κατάρα. Είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε 1-2 χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει. Άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας. Κι όμως για όλα έλεγε «δόξασαι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες κλπ. Δεν είχε και παιδιά. Αν τον ρωτούσες «πώς τα πας», «άστα, μην τα ρωτάς», απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «δόξασαι ο Θεός». Όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει λόγου χάρη μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής? Πώς οι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερό παξιμάδι, αλλά μέρα νύχτα δοξολογούν το Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα? Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα χάδια του Θεού. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία είναι στην αιωνιότητα και όχι στη ματαιότητα.

να βάλουμε στη ζωή μας κυβερνήτη τον Θεό. Γέροντα, γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων εστί τον επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων. Το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλάκια πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν»? Ευλογημένη όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως, ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να Τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, αλλά και την Βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστές. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν αρκούνται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κοτούρες, και ελευθερωμένοι θα είναι από το κοσμικό πνεύμα και χρόνος θα τους περισσεύει και για πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν το μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανούπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησα να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Τίποτε, γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». «Τι να πεις? Βασανίζονται χωρίς λόγο».

Όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε τον Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμιά ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρις του Θεού? Εδώ και η οικογενειάρχης να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος εγκαταλελειμμένος ή κάποια φτωχή οικογένεια που έχει μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει «Ας δώσουμε τουλάχιστον ένα χριστιανικό βιβλίο, αφού έχουμε πολλά». Δίνοντας αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του, αλλά και στην οικογένειά του. Εκεί στη Ρωσία οι καημένοι, οι πιστοί, πόσο στερούνται. Έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα «Ένα φτωχό δώρο». «Φτωχό είναι αυτό», μου λέει. «Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βήχα-βήχα». Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστόπλακες και έπαιρνε 300 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο και έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός που έχουμε ψωμί». Γι' αυτό όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα «Αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ο Νάσης». Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κλπ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει, αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε λόγου χάρη ότι είμαστε ελεήμονες χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχτηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι, ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πως οικονομάει ο Θεός, ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια και να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την Εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε τη μοδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην Εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγε στην Εκκλησία για εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφουκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίρτο. Για καφέμπρικο είχε ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει κρυφά, της έλεγε «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό. Δώστο, δώστο», της έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή η κόρη αθόρυβα βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους. Το φορτωνόταν, το πήγαινε στον μήλο, το άλεθε και μοίραζε το αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τι είχε τραβήξει. Τότε έταξε «Θεέ μου, βοήθησέ με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα
την ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω, χαρά που είχε! Και κράτησε το τάμα της, ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από τον μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε «Θεός χωρέσει» να γιάσουν τα κόκαλα των γονέων σου. Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

και αρχίζει να γίνεται ιδιότροπη και να του φέρεται σκληρά. Τότε ο άνδρας πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που του δίνει να αγωνιστεί και όχι να γονγίζει. Ή ζητάει η μητέρα από τον Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και, όπως έχει έτοιμο το τραπέζι για να φάνε, τραβάει το τραπεζομάνδυλο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να λέει στη μητέρα του «Μαμά, κάνε υπομονή». Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως Θεός φυλάξει, όταν γίνεται πόλεμος οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση. Το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να, τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν τα βοηθάει να είναι κατά κάποιο τρόπο ξύπνια. Και βλέπεις σε καιρό ειρήνης που δεν υπάρχουν δυσκολίες, οι πιο πολλοί το ρίχνουν έξω. Ενώ πρέπει και τότε να αξιοποιούν την ειρήνη για την πνευματική πρόοδο. Να προσπαθούν να κόβουν τα ελαττώματά τους και να καλλιεργούν τις αρετές. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κανείς κάποια ώρα της ημέρας να ησυχάζει, να εξετάζει τον εαυτό του για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα δωμάτιο ήσυχο που να θυμίζει ατμόσφαιρα κελιού, αυτό είναι πολύ καλό. Εκεί εντοκρυπτό θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα, να μελετάει, να προσεύχεται. Η λίγη πνευματική μελέτη, όταν προηγείται από την προσευχή, πολύ βοηθάει, γιατί και η ψυχή θερμαίνεται και ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν κανείς έχει πολύ περισπασμό την ημέρα, να προτιμά, αν έχει 10 λεπτά και προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό για να διώχνει τον περισπασμό. Γέροντα, μήπως είναι λίγο δύσκολο να τα κάνει κανείς αυτά μέσα στον κόσμο? Όχι. Υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά, σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσκήνια τους, τις μετάνοιές τους, κι ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν την Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Η προσευχή του έγινε αυτοενέργητη και τα δάκρυά του είναι γλυκά, είναι δάκρυα θείας αγαλιάσεως. Θυμάμαι και κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγαν, εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά. Έκανε δουλειά για 2 ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Άρχισε να γλυκοχαράζει, του είπα. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι τον σκότωσαν 2 μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί. Έπειτα από λίγες μέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο, αλλά δεν το έβρισκε, γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε που το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κανείς αγαπήσει τον Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτό του με διάκριση στην μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει. Φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλειότητά του και τη μεγάλη

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το αμάρτημα της μητρός μου του Γεωργίου Βυζίνου. Διαβάζει η Δρόσου Καλλιώτη. Άλλην αδελφήν δεν είχομε παρά μόνον την Ανιώ. Ήτον η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά απ' όλους περισσότερον την ηγάπα η μήτυρ μας. Εις την τράπεζαν την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχομε έδιδε το καλύτερον εις εκείνη. Και ενώ ημάς μας ενέδιε χρησιμοποιούσα τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιώ ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν επήγαινεν εις το σχολείον, αν δεν ήθελεν έμενεν εις την οικίαν. Πράγμα το οποίο εις ημάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπετο. Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε φυσικό το λόγο να γεννήσουν ζηλοτυπίας βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί καθήν εποχήν συνέβαιναν ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμε ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διετέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιη ότι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνον εξωτερικέ εκδηλώσεις φυσικοτέρας τεινός ευνίας προς το μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανηχόμεθα τα προς αυτήν περιποιήσεις αγωγγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησιν αυτών όσων η δυνάμεθα. Διότι η Ανιώ, εκτός ότι ήτο η μόνη μας αδελφή, ήτο κατά δυστυχίαν ανέκαθεν καχεκτική και φυλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ως κοιλιάρφανος εδικαιούντο να καρπούτε πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρη τα δικαιώματά του εις την αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ον Ιανιώ ούτε φιλόπρωτος ούτε υπεροπτική εγένετο δια τούτο. Απέναντίας ήτο πολύ προσινής προς ημάς και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργον, η προς ημάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούτε προϊούσεις της ασθενίας του, απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνοντο τόσο μάλλον μελανότερα όσον οχρότερον εγένετο το πρόσωπον της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνετο γλυκία της ηλαρότης όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίον της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς ους εγειτόνισε τι έφερον ως αρρωστικών και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθόντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ό,τι επεθύμη να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιώς ολονέν ευηνούτο και ολονέν περισσότερον συνεκεντρούντο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες. Αφού το απέθανεν ο πατήρ μας, δεν είχεν εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νέα και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει εις πάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσεν η Ανιώ σπουδαίος εις το στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχεν άλλοτε παρομοίαν ασθένεια, έτρεχε να τον ερωτήσει πώς εθεραπεύθη. Κάπου μία γραία κρύπτη βότανα θαυμασίας ιατρικής δυνάμεως έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποθεν ήλθε ξένος της παράδοξος το εξωτερικό ή φημιζόμενος δια τας γνώσης του δεν εδίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου
κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας Κουρεύς, αυτός μας επισκέπτεται αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ, έπρεπε να τρέχω στον Μπακάλιν, διότι ποτέ δεν επλησίαζε την ασθενή πριν ή καταπίει τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα. «Είμαι γέρος και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον η δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, δια να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αγωγίστος. Τούτον μεν, δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε, διότι πολύ συχνά διισχυρίζεται παρηγορών αυτήν, ότι η πορεία της ασθενίας είναι καλή και ακριβώς τη αυτή την οποία εδικαιούται να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήτο δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της ανιός έβαινε αργά μεν και απαρετηρήτως αλ ολονέν επιταχύρω. Και η παράταση αυτής της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέρα μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει ή να υποχωρήσει εις τα στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου των θάνατων. Ευθύς ως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενής εκάθισε εις άχρηστον τόπον. Επέρασε νύκτα των ποταμών, καθήν στιγμήν εν ηρεΐδες ετέλουν αόρατη τα όργια των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήτο κυρίως ο έξω από δω μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήτο μάλλον ευλαβής παρά δυσιδαίμων. Καταρχάς απετροπιάζεται τα στιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσε ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού δια παν ενδεχόμενων. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμη. Η κατάσταση της ασθενούς ευηνούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε τον φόβο της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονία. Πλησίων εις των σταυρών επί του στήθους της ανιός εκρέμασε εν χαμαγλή με μυστηριώδης αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτία και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθον τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλά όλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίον εχειροτέρευε να διακόπως και η μήτυρ μας εγίνετο ολονέν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνε ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτης αγραία, προπολών ήδη ετών, παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η μαθουσάλιος αυτής ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Πότε επήγαινε να δέσει μίαν λωρίδα από το φόρεμα της ανιός επί θαυματουργό τεινός τόπου με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της πασχούσης, πότε μετέβαινε εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας των οποίων κατά τύχην ετελεί το η μνήμη κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χειμένης ιδίες αυτής χερσή και ίσιν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα ταύτα απέβαινον ανοφελή.
η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ή τον ανίατος. Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθαμε εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτηρ μου εσήκωσε το μαρμάρινον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησίαν. Εγώ και ο μεγαλύτερός μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και οικολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών, πρώτης εικόνους της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνην μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγεν ότι είχεν εξωτικόν. Η μήτηρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτο και αυτή η Πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος ενώπιον της Μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους ικτυρμούς αυτών ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος το οποίον εμφολεύσαν ήθελε τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δένδρον. 40 ημερονύκτια, διότι μέχρι το σούτο η μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρατον πόλεμο μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορία ταύτην, το κακόν ιτάται και υποχωρεί κατησχημένον και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς οι πάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξω σχήματι προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος. Αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο, διότι αν χάνουν τη ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχή των. Ούχι τον τι αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλε εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ανημών, ήτης μόλις ετοποθετήσαμε την ανιό και ήρχισε να την ερωτά περίφροντις πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ιερώτης του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασεν φαίνεται ευνοϊκός επί του μελαγχολικού της πνεύματος, διότι ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με ημάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί», την ρώτησε τρυφερός η μήτηρ μου, «τον Χριστάκη ή τον Γεωργή». Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλεκφραστικόν βλέμμα και ως εάν επέπληκταν αυτήν δια την προσημάσα διαφορία, τη απάντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω, κανένα δε θέλω χωρίς τον άλλον, τα θέλω τα αδέλφια μου όσα και αν έχω». Η μήτηρ μου συναισθάλλει και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέρα. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και κράτησε μόνον εμέ πλησίον της. Ενθυμούμε ακόμη οποίαν εντύπωση έκαμεν επί της παιδικής μου φαντασίας η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτέρευσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας καθίστατο περί ημάς σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον παρά εάν ήμεθα όλος διόλου εις τα σκοτεινά. Ο σάκης το φλογίδιο μιας κανδύλας έτρεμε, μιεθαίνετο πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε προσπαθών να αποσπαστεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους
με τα φαρδιά και κόκκινά του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίων θορυβωδός τας μικράς αυτών ιέλους, ενόμιζον ότι υπέρ την εκκλησίαν νεκρή ανερηχόντο τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν. Και τρέμον εκ φρίκης έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ώστις εκ φρίκης έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ώστις ύπλωνε να θερμάνητας ασάρκος του χείρας επί του μαγκαλίου, το οποίον έκε προημών. Και όμως δεν ετόλμω να δηλώσω ουδέ την παραμακριωτέραν ανησυχίαν, διότι ηγάπων την αδελφήν μου και θεώρουν μεγάλην προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελε εις τον οίκον ευθύς ως ήθελεν υποπτευθεί ότι φοβούμαι. Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας, τας φρικιάσης εκείνας μεταναγκαστικής στοικότητος και εξετέλουν προθύμως τα καθήκοντά μου, προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Ειν απ' τον πυρ έφερον νερόν και σκούπιζα την εκκλησία όταν ήτο καθημερινή. Τας εορτάς και κυριακάς κατά των όρθρων εχειραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιο, το οποίον ανεγίνωσκεν ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργία ύπλωνα χαμέ το χράμι επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα δια να περάσουν τα Άγια από επάνω της. Κατά δε την απόλυση έφερον το προσκέφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού φύρας δια να γονατίζει επ' αυτού ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να τη σταυρώσει το πρόσωπο με τη λόγχην ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού» κτλ. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή με την οχράν και μελαγχολική της όψην, με το αργόν και το αβέδον βήμα της, ελκύουσα τον νύκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απεναντίας η υγρασία, το ψύχος το ασύνηθες και μα το ναι φρικαλέον των εν τον ναό διανυκτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάσταση ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβερά να διαφορία προς παν ό,τι δεν είτο αυτή η ασθενής. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον ή μη προς την Ανιό και προς τους Αγίους ο Σάκης προσήφιετο. Μίαν ημέραν τη επλησίασα απαρατήρητος ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πώς είναι για να γένει. Ενθυμήθηκε στην αμαρτία μου και ευάρθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την αστιγμάς βαθία σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξεν εκ βάθους καρδίας, εδίστασεν ολίγον και έπειτα επρόσθεσεν. «Σου έφερα δυο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτία μου να βοήζουν. Δεν ειδηνήθη να ακούσω περιπλέον. Καθήν δε στιγμήν είδον ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων, εγώ αντί να δράμω προς βοήθειάν της
υποφελήθην την ευκαιρίαν να φύγω εκ της εκκλησίας τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου και εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον και χωρίς να το εννοήσω ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε αισθάνθη να πάρω την αναπνοή μου και ετόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει. Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις τη μνήμη μου όλα στας προς τη μητέρα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδινήθην. Απέναντίας έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν ηγαπήθην όπως θα το επεθύμουν, αλλά τούτο αυτό παρυγκονιζόμι ολονέν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του και με επήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπον, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία και διευθύνθην προς την οικία μας περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτυρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς. Επειδή ο ιερεύς ως της ταραχθής υπό των κραυγών μου εμβγήκεν εις την εκκλησία, όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. Ο Θεός είναι μεγάλος στη γατέρα, τι είπε, και η χάρις του φθάνεις εις όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και το σπίτι σου». Δυστυχής η μήτυρ ήτης τον ήκουσε, διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους δια να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερώτης του τόπου. Όταν επανείδον την μητέρα μου, ήταν υπέρ ποτέ θλιβερά, αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολλήν γλυκύτητα και προσύνια. Με έλαβεν στην αγκάλιν της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης, εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ή μπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτόμινη στο στρώμα, με καμιωμένους οφθαλμούς, αλλά έτεινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνηση της μητρός μου, η οποία όπως πάντοτε η γρύπνη παρά το προσκεφάλαιον της ασθενούς. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται στο δωμάτιο. Ενόμιζον ότι έστωρεν να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγιο του πατρός μας. Πριν ασθενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφότου ισθένησε, το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσε επί το θανάτο του πατρός μου κατά παραγγελίαν αυτής, ηλιοκαής ρακένδιτος γύφτος, γνωστός εις τα περίχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μη φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα ανοιχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών φύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δια να γανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί του ώμου, συνόδευε τον πένθυμο αυτού σκοπών με τους κλαθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ στην αγκάλιν της και ήκουε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτων σφιχτά από του φορέματος και έκρυπτον το πρόσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού
διότι όσον γλυκείς ήσαν οι ήχοι εκείνοι, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίωτον ψάλτου. Όταν η μήτηρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον Αθήγανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και ίνον και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρωγε κάτω, η μήτηρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει εις την μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον, διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβελος ανεχώρη έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν εν από τα σαλιβάρια του πατρός μου. «Θεός χωρέσει τον άνδρα σου νύφη», εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός και φορτωθείς τα χάλκινά του σκεύη, εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνη τη νύχτα η μήτηρ μου. Εγώ ήκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμω να κινηθώ. Έφνης εισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Τα Χανιά είναι ωραία σαν το άνθος του Μενεξέ. Μπορεί κάποτε να ήταν ένας απλός οικισμός, από την Ενετοκρατία μέχρι και σήμερα όμως είναι μια σημαντική πόλη που σε κάθε περίπατο μπορεί να σου αφηγηθεί το παρελθόν και την ιστορία της. Ο Μικέλη Σαν Μικέλη, διάσημος αρχιτέκτονας της εποχής που είχε χτίσει μέγαρα και οχυρώσει στην Ιταλία, μένει στη μνήμη της δόξας διότι είχε έρθει στην Κρήτη και είχε αναλάβει την κατασκευή οχυρώσεων με προμαχώνες. Οχυρώσεις που τελικά δεν απέτρεψαν το κακό. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Χανιά το 1645 και αργότερα κατάφεραν να καταλάβουν και την υπόλοιπη Κρήτη. Γοητευτική και καλοχτισμένη πάνω στη θάλασσα, γνώρισε αλλαγές, διατηρώντας όμως την οχυρωσή της. Η πόλη εντός των τείχων έχει μία ενετική, οικιστική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική φυσιογνωμία με κατατόπους οθωμανικά στοιχεία όπως μιναρέδες, κρίνες, χαγιάτια. Ωστόσο, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας παρουσιάζει μία νέα πολεοδομική φυσιογνωμία. Η πόλη επεκτάθηκε έξω από τα τείχη και απέκτησε ευρωπαϊκά, οικιστικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί ζούσαν στην πόλη των Χανίων με τις οικογένειές τους. Είναι φανερό ότι η κοινωνία αναζητούσε ένα νέο τρόπο ζωής που ακολουθούσε τα πρότυπα της ελεύθερης Ελλάδας και των ευρωπαϊκών χωρών. Πως είχε διαμορφωθεί μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτήριζε την όσμωση ευρωπαϊκού και κρητικού πολιτισμού.

Το πρώτο μήνυμα ότι η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα δεν θα αργούσει είχε φτάσει με το Χάτι Χουμαγιούν. Το αυτοκρατορικό διάταγμα δηλαδή που αναγνώριζε την ανεξιθρησκεία και την ισότητα και που παραχωρούσε προνόμια και αστικές ελευθερίες στους Κρήτες χριστιανούς. Σιγά σιγά οι χριστιανοί επαγγελματίες άρχισαν να υπερτερούν των Οθωμανών. Μουσουλμάνοι πούλησαν τις περιουσίες τους και έφυγαν από το νησί. Και χριστιανοί κάτοικοι των πόλεων ή των ορεινών περιοχών που είχαν αποκτήσει τα οικονομικά μέσα με το εμπόριο και τη βιοτεχνία είχαν τη δυνατότητα για αγορά ακινήτων. Κάπως έτσι συγκεντρώθηκε πλούτος στους χριστιανούς εμπόρους και αστούς. Τα νέα δεδομένα και η διάθεση πλούτου διαμόρφωσαν το συνολικό πληθυσμό της πόλης.

σαπούνι ξεκινάει να χρησιμοποιείται ως μια, αν θέλετε, αραβική εφεύρεση, δηλαδή μετά τον 11ο αιώνα περίπου μετά Χριστό. Ίσως η λέξη να προέρχεται από την λατινική λέξη σάπο, το σαπούνι δηλαδή που γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μια εφεύρεση του αρχαιοελληνικού κόσμου.

Η μεγάλη ανάπτυξη της σαπουνοποιίας και της τέχνης του σαπουνιού ξεκινάει περίπου τον 13ο αιώνα σε διάφορα μικρές βιοτεχνίες της Νότιας Γαλλίας και της Ιταλίας. Ειδικότερα το σαπούνι της Μασσαλίας θα γίνει ήδη από τον 16ο αιώνα το πιο φημισμένο σαπούνι στην περιοχή της Ευρώπης και αργότερα μέχρι και τον 19ο αιώνα με πάρα πολλές εξαγωγές σε ολοκλήρω τον κόσμο.

0: Μετά από τη σύμβαση της Χαλέπας, μεγάλες ατμοπλοϊκές εταιρείες, αγγλικές, γαλλικές, ιταλικές, ρωσικές και άλλες, συνέδεαν την Κρήτη με άλλα λιμάνια και άρχισαν να φτάνουν εμπορεύματα από την ενδοχώρα και να γίνονται εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.
1: Είναι η περίοδος αυτή, μετά τη σύμβαση της Χαλέπας, εκεί γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, είναι μια πάρα πολύ καλή και ειρηνική περίοδος για την Κρήτη μετά από όλους αυτούς τους πολυετείς πολέμους. Οπότε αναπτύσσονται σιγά σιγά και οικονομικές, κοινωνικές δυνατότητες για την άνθηση λίγο πολύ των δραστηριοτήτων που άπτονται του εμπορίου και της γενικότερης ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας. Αυτή λοιπόν την ευτυχή συγκυρία εκμεταλλεύεται και ο Γάλλος επιχειρηματίας, ο Ιούλιος Δέης, έρχεται στα Χανιά και αποφασίζει εδώ να ιδρύσει το εργοστάσιο του. Από το αρχείο της ΑΒΕΑ έχουμε το πρωτότυπο έγγραφο της οικοδομικής άδειας που δόθηκε στον Δέης να οικοδομήσει το εργοστάσιο του στην περιοχή της Νέας Χώρας, μεταφρασμένο και στα ελληνικά και στα, και στα γαλλικά.
0: Τα πρώτα χρόνια της αυτονομίας ήταν σημαντικά και αποδοτικά. Αναδιαμορφώθηκε η διοίκηση, η δικαιοσύνη, η υγεία και η εκπαίδευση. Θεσμοθετήθηκαν νέοι νόμοι για δημόσια και δημοτικά έργα. Βελτιώθηκε η εμπορική δραστηριότητα της Κρήτης. Παρακολουθώντας όμως τη μεγάλη ανάπτυξη της έντονης κατασκευαστικής, αναρωτιέται κανείς γιατί στην Κρήτη η διακίνηση του πληθυσμού εντός του νησιού ήταν δύσκολη, όπως και η μεταφορά των προϊόντων και των αγαθών. Υπήρχαν οργανωμένα λιμάνια, υπήρχε η επικοινωνία διαθαλάσσης, αλλά απουσίαζαν σημαντικά έργα και η κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία που ενώνει με τα λιμάνια.

0: για την παραγωγή του σαπουνιού, ιδίως από τα εργοστάσια της Μασσαλίας, το κρητικό λάδι, παράλληλα με το ιταλικό, αλλά πολύ περισσότερο το κρητικό λάδι, είναι περιζήτητο στις σαπουνοβιομηχανίες που υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι, σιγά σιγά ξεκινάει να υπάρχει μια μεγάλη εξαγωγή του κρητικού ελαιολάδου για την παραγωγή των σαπουνιών στην Μασσαλία.
1: Φαίνεται ότι ο Γάλλος εφευρέτης και βιομήχανος Jules Deïs, που ήταν από τη Βόρεια Γαλλία, έμαθε για την Κρήτη όταν ήταν στην Τινησία, που ήταν τότε γαλλική απικία. Ότι είχε καλό λάδι, ότι είχε μια έτσι, καλή παραγωγή που θα του χρησιμεύε σαν πρώτη ύλη, και αποφάσισε λοιπόν να έρθει και να βολιδοσκοπήσει. Ήρθε λοιπόν, μίλησε τότε με τους αξιωματούχους και κατάλαβε ότι ήταν μια συμφέρουσα επένδυση. Θα έπαιρνε καταρχήν τον ελαιοκαρπό για θέρμανση για ενέργεια, μετά θα έκανε με το λάδι και τη χημεία τη δικιά του εφεύρεση το σαπούνι και συνεχεία και το πυρενελεουργείο. Και έτσι προχώρησε.
0: Ο Deïs έρχεται το 1889 στην Κρήτη και ιδρύει το εργοστάσιο. Ο ίδιος έχει ήδη εργοστάσια στην Μασσαλία και στην Βόρεια Αφρική, στην Τινησία. Αλλά θεωρεί ότι γι' αυτόν είναι μια πολύ καλή επένδυση να έρθει και να παίρνει το λάδι που χρειάζεται για τα σαπονοπία του από την πηγή. Γι' αυτό ακριβώς φτιάχνει αυτό το εργοστάσιο που αργότερα γνωρίζουμε ως αβέα, για την παραγωγή και την επεξεργασία του πυρήνα της ελιάς. Και αργότερα πολύ αργότερα, δεν είναι δηλαδή με το Deïs ήδη η παραγωγή του σαπουνιού, είναι γύρω στο 1920 που στις λειτουργίες του εργοστασίου προστίθεται και η παραγωγή σαπουνιού.

Δεν ήταν μεγάλος η ηλικία, ήταν του περίπου 50 χρονών, αλλά είχε ήδη πετύχει πολλά στη ζωή του και αποφάσισε εκείνα τα χρόνια που ήταν το τέλος του 19ου αιώνα να έρθει στην Κρήτη, όπου φαίνεται του άρεσε. Έφερε λοιπόν, πήρε την άδεια από τις Οθωμανικές αρχές που ήταν τότε στο νησί, στο χωριό που ήταν τότε νέα χώρα, λιγάκι έξω από τα τείχη τα δυτικά της παλιάς πόλης, και άρχισε να χτίζει και έκανε μια εγκατάσταση η οποία ήταν αρκετά μεγάλη για την εποχή της και πολύ πρωτοποριακή. Έβαλε λοιπόν εκεί πέρα τα υλικά, άρχισε να μαζεύει διάφορα από γύρω γύρω και προχώρησε τα πρώτα 2-3 χρόνια και ήταν ξαφνικά για τα Χανιά μια νέα εμπειρία. Από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα σε εκείνη την περιοχή, ξαφνικά βρέθηκε να έχει μια μονάδα βιομηχανική που ήταν πολύ προχωρημένη για την εποχή της και η οποία ξαφνικά άρχισε να απασχολεί κόσμο, άρχισε να δημιουργεί μια νέα κατάσταση στην περιοχή και γενικώς ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη περίοδος. Δεν κράτησε πολύ όμως. Μετά από 4-5 χρόνια, ο κύριος Ζουλτεής δεν ήταν σε καλή υγεία, είχε κουραστεί και έτσι αποφάσισε να περάσει την εταιρεία στη θυγατρική του, μια εταιρεία που λεγόταν Σαχέλ Τουνιζιάν, το τινησιακό τρόπο τεινά έτσι κομμάτι της επιχειρήσης του, και το έκανε. Οπότε ανέλαβε κάποιος άλλος κύριος Ζερέν, ο κύριος Αλφρέντ Ζερέν, ο οποίος ήταν και μάλιστα πολύ πρωτοποριακός, όχι τόσο πολύ λόγω του ιδίου, όσο πολύ λόγω της γυναίκας του, η οποία ήταν μια πάρα πολύ φαίνεται εντυπωσιακή Γαλλίδα. Οπότε η Αβή άρχισε να δουλεύει με κάποιο τρόπο και κοινωνικά, θέλετε, να επηρεάζει την ντόπια, τη χανιώτικη αστική κοινωνία. Δυστυχώς ο κύριος Ντεΐς μετά από ένα χρόνο πέθανε. Είχε όμως προλάβει να κάνει δύο τέκνα, τα οποία και τα δύο, τα παιδιά του, γεννήθηκαν στα Χανιά. Και αυτή την πληροφορία μου την περάσανε από την πόλη Σαλόν ντε Προβάνς στη Νότια Γαλλία, όπου είναι γραμμένα όλα και δεν ξέρανε πού είναι τα Χανιά. Διότι δεν ξέρανε ότι τα παιδιά του, τα οποία είχαν γεννήσει σε μια πόλη που λεγόταν Λακανέ, ήταν τα Χανιά της Κρήτης.

Πέρασε ο καιρός και η Κρήτη φύγανε από την Κρήτη τα τουρκικά στρατεύματα. Ξέρουμε ότι το 1898 και μετά ήταν η αυτόνομη κρητική πολιτεία και τα Χανιά πρωτεύουσα της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος, γιατί ξαφνικά αρχίσανε να γίνονται διάφορες έτσι ζυμώσεις, να έρχονται ξένοι ναύαρχοι, ο Γάλλος κυρίως, ο οποίος είχε φέρει και τη Μαντάμ Ορτάνς, ο Άγγλος, ο Ιταλός, ο Κανεβάρο, που ήταν βεβαίως και αυτός ιδιαίτερα έτσι οθωρικοινωνικός. Και τα Χανιά αποκτήσαν μια άλλη ατμόσφαιρα, ξένα να βγαίνουν και να γίνεται μια νέα, ας πούμε, το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είχε ήδη μεγάλη άνθηση, να γίνεται πρωτοποριακό. Και βέβαια σε αυτά τα πλαίσια μέσα η Αυδία έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο. Μέχρι που αυτά τα 15 χρόνια της κρητικής πολιτείας, ξέρουμε ότι τελείωσαν την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Οπότε ο Βενιζέλος μαζί με τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο ήρθανε στο Φυρκά απέναντι από το Φάρο και πέρα στο κάστρο, υψώσαν την ελληνική σημαία και η Κρήτη έγινε τμήμα της υπόλοιπης Ελλάδας. Δεν ήταν πια αυτόνομη πολιτεία. Τι καλύτερο για την Αυδαία, η οποία άρχισε να εξάγει πλέον στην Ελλάδα. Μετά από λίγα χρόνια ετέθη βεβαίως και θέμα τι θα γίνει μετά τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος το 1914, ο πρώτος ο παγκόσμιος πόλεμος, δημιούργησε άλλου είδους προβλήματα. Φεύγαν δηλαδή τα καράβια για να πάνε τα σαπούνια και τα λάδια να τα πάνε στη Γαλλία, στη Μασαλία, που ήταν το κέντρο της εταιρείας. Βουλιάξανε 2-3 από τα γερμανικά υποβρύχια. Σου λέει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Τι θα κάνουμε. Οπότε είπανε, πρέπει να τη δώσουμε την εταιρεία. Και τότε βεβαίως ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος τράβαγε μεγάλα ζόρια με τον εθνικό διχασμό και τον αγαπητόν του βασιλέα Κωνσταντίνο, με τον οποίο υπήρχε μια διένεξη, όπως γνωρίζετε, εκείνη την εποχή που την έχουμε ακόμη και σήμερα αμανάτη, δυστυχώς. Αλλά βρήκε μέσα σε αυτό το εθνικό διχασμό τον καιρό, την ενέργεια, την όρεξη, τον ενθουσιασμό να περάσει την εταιρεία, την Αυδαία, στους Χανιώτες επιχειρηματίες. Και ήταν μια κίνηση κλειδί, θα έλεγα. Διότι ξαφνικά η εταιρεία από εκεί που ήταν μια ντόπια εταιρεία μεγεθύνθηκε, έγινε βεβαίως πανελλήνια, μπήκε στο χρηματιστήριο εν συνεχεία και είχε μια διαφορετική εξέλιξη. Διότι έγινε η πρώτη εξαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα, στον τομέα της, και νομίζω η τέταρτη σε μέγεθος εξαγωγών σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για τα έτη 1918, 20, 24, 25, 26, 27. Και έτσι άρχισε να παίρνει τα βραβεία σε διάφορες αγορές, να εξάγει σε διάφορες αγορές, όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά ακόμη στη Ρωσία, στην Αίγυπτο, μετά ανέβηκε πια στη Γαλλία, Αγγλία, μέχρι και Αργεντινή και Χονγκ Κονγκ υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι είχε εξάγει τα προϊόντα της η Αυδαία.

Το 1898 που έφυγε ο Τούρκικος στρατός από την Κρήτη ήταν και μια ευκαιρία για να βγει και η πόλη έξω από τα παλιά τείχη και να πρέπει παιδί μου να βγει και να αναπνεύσει πιο ελεύθερα. Το ίδιο ακριβώς σκέφτηκε και η Αβέα. Και είπε, αφού ανοίγουμε τα τείχη και ανοίγουμε ρήγματα στα τείχη, γιατί να μην ανοίξουμε και ένα ρήγμα το οποίο θα είναι στην περιοχή του Τοπανά, όπου από εκεί θα μπορούν πλέον τα προϊόντα μας να μπαίνουν στην πόλη, όχι με βάρκες, οι οποίες μπορεί να βουλιάξουν κιόλας αν τυχόν πιάσει κανένα ξαφνικό μελτέμι, να μπουν μέσα από το δρόμο από μια οδό Θεοτοκοπούλου, η οποία έχει γίνει το ρήγμα, όπου είχε γίνει το ρήγμα, και να προχωρήσει να μπει μέσα στην πόλη. Πολύ καλό και έγινε. Και αυτό ήταν το πρώτο ρήγμα το οποίο έγινε στην πόλη λοιπόν το 1898. Η συνέχεια ήταν ότι αφού μπαίνει στην πόλη, γιατί να μην βγει από την πόλη. Και επομένως από την κεντρική πόλη άρχισαν να βγαίνονται δύο πρώτοι δρόμοι. Ο ένας πήγαινε δυτικά προς το καστέλι της Χισάμου. Μην νομίζετε τώρα κανείς δρόμος έτσι. Μικρός, χωμάτινος, αλλά πάντως περιπτώσει ένα αυτοκίνητο πρωτόγωνο της εποχής μπορούσε να πάει. Και ο άλλος δρόμος ήταν προς τη μεριά της Σούδας, όπου ήδη υπήρχε μια πρώτη οδός, η οποία μάλιστα είχε και δεντροφυτευτεί επί Βενιζέλο και ήταν ένας πολύ ωραίος δρόμος των 6 χιλιόμετρων. Και έβγαινε και πήγαινε προς τα πάνω. Τώρα, μην με ρωτάτε πόσα πήγαιναν τα σαπούνια και τα λάδια στα χωριά, μάλλον δεν πήγαιναν. Έρχονταν όμως με γαϊδούρια ίσως, με μουλάρια ίσως, με διάφορα κάρα ίσως. Αλλά πιο πολύ ήταν αυτή η επικοινωνία. Ερχόταν η πρώτη ύλη, τα λάδια ερχόταν από πάνω στην Αβέα, μέσα στον δρόμο που είχαν, τον πρώτο που είχαν ανοίξει, και λιγότερο προς τα χωριά. Να ξέρουμε τώρα ότι ο πρώτος αμαξιτός δρόμος, ο οποίος έγινε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, που τον έκανε μάλιστα συγκεκριμένα κάποιος Κασιμάτης, ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο οποίος ήταν από τα Κύθυρα και ο οποίος ήταν ένας από τους 4 βιομήχανους που είχαν αγοράσει την Αβέα από τους Γάλλους. Αυτός ήταν που άνοιξε τον αμαξιτό δρόμο και πήγε από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Πρέπει να ήταν γύρω στα 1900-1904 εκεί τότε. Οπότε άρχισαν να φεύγουν τα προϊόντα, να πηγαίνουν και προς το λιμάνι του Ηρακλείου, που ήταν πολύ μεγαλύτερο βέβαια και επέτρεπε την εξαγωγή τους.

Βενιζέλος ουσιαστικά αποτελεί μια ηγετική μορφή στην πολιτική ζωή. Ο ίδιος αναμειγνύθηκε σε πάρα πολλές πολιτικές και κοινωνικές, οικονομικές δράσεις, ενισχύοντας και την ίδρυση, τη βιομηχανική ανάπτυξη, κατά κάποιο τρόπο την περίοδο εκείνη της Ελλάδας. Ο ρόλος του ήταν πολύ σημαντικός και στην στήριξη της ΑΒΕΑ. Σε επίσκεψή του στα Χανιά υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που τον δείχνουν να επισκέπτεται το εργοστάσιο. Νομίζω είναι γνωστός ο ρόλος αυτού του μεγάλου πολιτικού άνδρα πέρα από τις επιλογές του στην διεθνή σκηνή και ως ένας άνθρωπος που πάντα έβλεπε μπροστά, ένας οραματιστής όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της τότε χώρας.

0: βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό του θείου του Βενιζέλου. Ήταν χαρούμενος που βρισκόταν εκεί, ήταν υπερήφανος. Ο Βενιζέλος είχε όλους τους κριτικούς τους αγαπούσε. Πάρα πολλοί κριτικοί ήταν φίλοι του. Δηλαδή είχε προσωπικές εμπειρίες με τους χανιώτες. Δεν ήταν ξεκομμένος.
1: Θυμάμαι διηγήσεις του παππού να λέει ότι όταν ερχόταν ο Βενιζέλος, η μπουρού της Αβέας, η σιρήνα της Αβέας, ξεσήκωνε όλα τα Χανιά μόνο και μόνο για να ανακοινώσει τον ερχομό του Λευτέρη, του Βενιζέλου, με τον οποίο έμαθε ήταν πολύ φίλος με τον παππού μου.
0: Τον θυμάμαι και στο σπίτι να έρχεται και η αδελφή μου και εγώ, μικρά κοριτσάκια, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα κρατήσει το παλτό του Βενιζέλου για να τον βοηθήσει να το φορέσει. Και θυμάμαι τα μάτια του, το τι λαμπερά μπλε μάτια που είχε.
1: Κυριάκος Αναξάκης, ο Πέτρος ο Μαρκαντονάκης, ο Γιώργος ο Κασιμάτης και ο Κώστας ο Μανουσάκης, με την βοήθεια, την ενθάρρυνση και τη μεσολάβηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, αγόρασαν την Αβέα με ένα κεφάλαιο 400.000 δραχμών της εποχής εκείνης. Ο Βενιζέλος, παρά τα ζόρια που είχε προφανώς την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 1916, ο εθνικός διχασμός, άλλη κυβέρνηση, όλα αυτά, παρόλα αυτά, αυτό που κρυβόταν πίσω από το μυαλό ήταν, ήθελε να πρικίσει την Κρήτη με μια πλουτοπαραγωγική πηγή.

και η επιχείρηση είχε υποκατάστημα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Από τους 4 αρχικούς αγοραστές, οι 2 παρέμειναν στην Αβέα μέχρι το τέλος. Η Αβέα ήταν ένας πόλος έλξης, ήταν μια βιομηχανία η οποία έδινε δουλειά στους χανιώτες. Ο διευθυντής της Αβέας, ο Αλφέδο Ζέρα, ήταν αυτός ο οποίος έφερε το πρώτο γιο ταχύ αυτοκίνητο στα Χανιά. Δηλαδή βλέπετε ότι η παρουσία της Αβέας στο κοινωνικό γίγνεσθε είναι συνεχής.

0: Σίγουρα μετά το 1920 που η ΑΒΕΑ φτιάχνει τη μονάδα της Σαπονοπίας, υπάρχουν οι δρόμοι πλέον, τουλάχιστον οι ναυτικοί, για να ταξιδέψει το σαπούνι σε διάφορες περιοχές εκτός Ελλάδος, αλλά και σίγουρα εντός Κρήτης. Ελληνική παραγωγή, αν θέλετε, σε επίπεδο εκτός νησιού, την έχουμε και για άλλα σαπονοπία που υπάρχουν την περίοδο αυτή, μετά το 1930, και δραστηριοποιούνται στα Χανιά. Ουσιαστικά όμως, πριν, αυτό που ξέρουμε ότι σίγουρα μετακινείται είναι το λάδι.
1: Τόσο από το σαπούνι ήταν και η πυρήνα. Το ξέρετε, τότε δεν είχαμε κανένα είδος θέρμανση στα σπίτια εκτός το μαγκάλι με την πυρήνα.

Σίγουρα η Αβέα χτίστηκε πολύ κοντά στη θάλασσα, ακριβώς και για να έχει μια εύκολη διέξοδο εμπορική. Είχε δημιουργηθεί μάλιστα και μια προβλήτα μπροστά από, από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Υπάρχουν τοπογραφικά σχέδια λίγο μετά την άδεια που δόθηκε για την ανέγερση του εργοστασίου που δείχνουν την κατασκευή αυτής της αν θέλεις, προβλήτας. Υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση που δείχνει μικρές βαρκούλες να αράζουν σε αυτή την προβλήτα και να τοποθετούν το εμπόρευμα που είναι προς μετακίνηση και πώληση. Εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το γεγονός της εμπορικής δραστηριότητας η γειτνίαση, ας πούμε, με τη θάλασσα. Αλλά υπάρχουν και άλλες βιοτεχνικές μονάδες παραγωγικές, οι οποίες είναι σε πιο κεντρικά σημεία της πόλης, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή ελαιολάδου και σαπουνιού. Είναι στην οδό Κισάμου, αρκετές είναι προς την περιοχή της Νέας Χώρας, ίσως η γειτνίαση με τη θάλασσα και για την εμπορική δραστηριότητα, αλλά και για τις γενικότερες λειτουργίες του εργοστασίου να βοηθούσε.

ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου για την Αβέα ήταν αργία, διότι ήταν δίπλα η εκκλησία, οπότε η ανάγκη

Το κεφάλαιό της το 1920 αυξήθηκε, ας πούμε, σε 4 εκατομμύρια δραχμές. Το 1935 είχε κέρδος 4 εκατομμύρια δραχμές και έδωσε μέρισμα στους μετόχους της το 17% της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για εποχές παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Έχει προηγηθεί το κράκ στην Αμερική, το 35 τα πράγματα είναι. Παρόλα αυτά η αβέα συνεχίζει το δρόμο της. Κάνει εξαγωγές και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Αργεντινή ακόμα. Από απόψεως παλαιότητας είναι η 24η παλαιότερη βιομηχανία στην Ελλάδα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Βατοπεδινές κατηχήσεις. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Των εκδόσεων Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου.

Οι εντολές των μακαρισμών του Κυρίου. Αδελφοί και πατέρες, σε προηγούμενη κατήχηση αναφερθήκαμε στις σωματικές πράξεις ως βοηθητικά μέσα της έμπρακτης μετανοίας. Σήμερα θα αναφερθούμε στις εντολές που βρίσκονται στους μακαρισμούς του Κυρίου μας και όπως οι θείοι Ευαγγελιστές μας τους περιγράφουν. Θα προσπαθήσουμε με την βοήθεια της εμπειρίας των πατέρων μας να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο καταλήγει κάποιος στο έπαθλο του θείου μακαρισμού που θα είναι ο σκοπός της πίστεως και του αγώνος μας. Πρώτη εντολή και καθήκον είναι ο θείος φόβος. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου δεν είναι ο κατακόσμο πανικός της δηλίας ή του τρόμου, αλλά η υποταγή στο θέλημα αυτού που αγαπούμε. Προέρχεται από αγάπη και σεβασμό, όπως συμβαίνει στα παιδιά που η φροντίδα και η σπουδή τους είναι να μην λυπήσουν το φιλόστοργο πατέρα τους, τον οποίον δεν φοβούνται αλλά αγαπούν. Αυτό λέγεται φόβος του πατρός. Τέτοιον φόβο και εμείς χρωστούμε στο Θεό και Πατέρα μας. Με την επίρρεια αυτού του φόβου, επειδή δεν θέλουμε να προσκρούσουμε στην αγάπη του, τηρούμε με ακρίβεια τις εντολές του. Όπως κάθε αρχή γίνεται από το Θεό, έτσι και στους θείους μακαρισμούς. Η προφητική διόπτρα εκφράζει τα ιδιώματα του θείου φόβου ως βάσεως κάθε καλής αρχής με τον εξής τρόπο: πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Αλλά και ο Κύριος μας στον πρώτο του μακαρισμό, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, στον θείο φόβο αναφέρεται. Τι είναι η μακαρία ταπείνωση παρά απόλυτος θείος φόβος και ολοκληρωτική υποταγή και εξάρτηση? Η πρακτικότερη τρόπη για την απόκτηση του θείου φόβου που προέρχεται από την ταπείνωση είναι η υπόμνηση των πολλών σφαλμάτων και χρεών μας, όπως και των θείων ευεργεσιών που ο καθένας αξιώθηκε από τον Θεό. Μη επιλαμφάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Η βαρύτητα της ενοχής μας και η αμέτρητη φιλανθρωπία του Θεού προς εμάς, όταν με ησυχία και προσοχή υπολογίζονται, γεννούν την κατά Θεό λύπη και το πένθος, το άξιο μέσο του δεύτερου μακαρισμού. Από την αιμονή στο πένθος γεννιέται το δάκρυ και ο κλαθμός. Το βεβαιότερο δείγμα ότι η προσευχή πλησίασε την πόρτα του ελέους και έγινε μάλλον δεχτή, αφού η έννοια του πένθους παρατείνεται. Στην μακάρια αυτή στάση και θέση του πένθους και του κλαθμού, ποιο από τα πάθη και τις έξεις της διαστροφής του παλαιού ανθρώπου μπορεί να πλησιάσει ή να προκαλέσει? Ποια επιθυμία εμπαθής, ποιος θυμός εκδικήσεως, ποια ακηδεία ή ραθυμία, ποιος γονγισμός, η άλλη έννοια του εμπαθούς βίου και των παλιών συνηθιών, τολμά να εμφανιστεί στη διάνοια και την καρδία που κλαίει, όταν το βέλος του κλαθμού και του πόνου είναι παρόν? Όχι μόνο τις παράλογες ορμές των παθών και συνηθιών καταργεί το πένθος, αλλά και αυτές ακόμη τις φυσικές ανάγκες της βιολογικής συστάσεως αποκοιμίζει, ώστε κατά την γραφή επιλανθάνεται του φυγήν των άρτων αυτού, ο κατακτητής του δεύτερου μακαρισμού, της μακαριωτάτης πραότητος. Σε αυτήν ο Κύριος διδάξει προείσοδους αυτού. Πόσο είναι απαραίτητη σε εμάς τους μοναχούς η ιερότατη ιστολή της πραότητος, για να έχουμε αρμονία στη ζωή μας και ειρηνική διαβίωση? Ζούμε στην μονή ένα πλήθος ανθρώπων από διαφορετικά γέννη και φυλές, με διαφορετικές γνώμες, και πρέπει να έχουμε ειρηνική συμβίωση και συμφωνία. Ποια γνώμη, διάθεση και συμπεριφορά θα είναι ικανή να προκαλεί αυτή την συμφωνία παρά η μακαρία πραότητα που είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου μας? Γι' αυτό παρακαλώ, παραμένετε ακούραστα και επίμονα στα στοιχεία που προανέφερα και προκαλούν την ευλογία με τη χάρη του Χριστού. Ας μην ξεχνούμε αυτή την βάση του δικού μας προορισμού, της θεοειδούς μας φύσεως και προσωπικότητας. Μόνο η ειρηνική και πράη θέληση και συμπεριφορά μας καθιστά αντίτυπα του προτύπου μας.
αυτού γαρεσμέν ποίημα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, και αυτός γαρεστήν η ειρήνη ημών, και άρα ουκέτιες μεν ξέγν και πάρικη, αλλά συμβολείτε των Αγίων και οικίοι του Θεού. Δεν θέλουμε κι εμείς να ακούσουμε από τον Κύριό μας, όπως οι Θεοφόροι Πατέρες, των οποίων συνεχίζουμε την πορεία, «Μακάρι υπραείς ότι εμείς κληρονομήσετε την γην». Τι άλλο είναι η πραότητα παρά ήλι ταπεινώσεως, ομοίωμα θείας στολής και μορφής, και στην καθημερινή μας ζωή που συνεχώς δεχόμαστε νέους μοναχούς, ευέλπιδες της ουράνιας στρατιάς, και άρα αβαείς και άπειρους της εν Χριστώ ζωής, ποια άλλη δική μας συμπεριφορά θα είναι ικανή να τους βαστάσει και να τους παιδαγωγήσει, για να αποκτήσουν τις αρετές από την πραότητα και υπομονή. Το σημερινό κοινωνικό βίωμα που με πόνο αντιμετωπίζουμε δεν είναι η πραγματική παραμόρφωση και ολική συντριβή της προσωπικότητος. Πού θα εφαρμοστεί η καθολική εντολή του Κυρίου μας, το αγαπάτε αγγείλους και μη δεις το εαυτού ζητεί το αλλά το του εταίρου, όταν ο βήθιος δράκοντας διέστρεψε τα πάντα και στο δικό του Ευαγγέλιο ανερθρίαστα κηρύττει «Ο θάνατός σας, ζωή μου» και τα υπόλοιπα της ολικής διαστροφής. Στόμεν, καλός αδερφή, κρατώντας απαραχάρακτα το δικό μας πρόγραμμα ή να τις έμπροσθεν επεκτηνόμενοι αποταχθούμε, ανεχόμενοι εν σπλάχνης Χριστού, τις αδυναμίες των μορφωμένων Χριστώ αγγείλων τα βάρη βαστάζοντες. Λένε οι πατέρες μας πράγμα, άλλωστε και σε μας γνωστό, ότι ο βαστάσας ρήμας συνέτου ή προπετούς εις ώραν παραφοράς επλήρωσε πάσαν την γραφήν και απέδειξε σύντομα την φύση και τον χαρακτήρα του τέλειου εν Χριστού αναγεννημένου ανθρώπου, που δικαιούται να αισθάνεται Υιός Θεού. Όταν η Γραφή αναφέρει ότι ο Κύριος διδάξει πραείς οδούς αυτού, δεν σημαίνει ότι από μέρους και εν καιρό θα δεχτούν θεία πληροφορία, αλλά τον θείον και μόνιμο φωτισμό που αποκτά ο νους του πράου και ταπεινού. Σημαίνει την χάρη και αξία της πρώτης θεοειδίας. Έτσι γνωρίζει το βάθος και πλάτος και ύψος των αβυσσαλαίων κρυμάτων του Θεού και ουδέποτε φοβάται ή απορεί ή διερωτάται πώς και γιατί. Τα πάντα διευθύνονται και λειτουργούν στον λαμπύρινθο της φαινομενικής συγχύσεως και παρόλο που στα δικά μας μάτια φαίνονται παράξενα και ασυμβίβαστα, δεν είναι τίποτε λανθασμένο ή άδικο ή παραθεωρημένο. Η θεοπρεπής και απόλυτη Θεία Δικαιοσύνη αποδίδει στον καθένα και στο κατάγιο χρόνο αυτό που του ανήκει και που προκάλεσε με την πρόθεση και διαγωγή του και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Όταν με τη χάρη ο νους δεχτεί αυτόν τον φωτισμό, τότε βασιλεύει η ειρήνη. Μοιάζει σαν να κάθεται σε υψηλό θεωρείο και να θαυμάζει την ακριβή και θεοπρεπή διοίκηση του Δημιουργού, που ρυθμίζει τα πάντα κατά την θεοπρεπή του δικαιοσύνη, οδηγώντας το σκοπό της εξ αρχής δημιουργίας τους. Η δύναμη που κάνει τον πιστό να παραμένει αμετάβλητο στις φαινομενικές ανομαλίες και μεταβολές είναι η βέβαιη πίστη, η πίστη της θεωρίας κατά την πατερική ομολογία που τον εισάγει στους κόλπους της αλάνθασης και δαιμονίας του Θεού και Πατρός του. Ουδέποτε βλέπει ή κρίνει αυτά που συμβαίνουν όπως εκτυλίσσονται, αλλά διακρίνει την πανστενουργό και αλάνθαστη πρόνοια του Δημιουργού τους. Από εδώ αρχίζει η τέταρτη εντολή που περιέχει ο μακαρισμός. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, δηλαδή το πλήρωμα της γεμάτης αρετές ζωής. Ο άνθρωπος διψά και πεινά κάθε δικαιοσύνη, δηλαδή κάθε σωματική και ψυχική αρετή, αν και τις γεύεται και κατατριφά σε αυτές. Ο ερεθισμός της χάριτος προκαλεί στους αγωνιστές της αυταπαρνήσεως και αυτοθυσίας περισσότερη πείνα και δίψα. Όσο αισθάνεται την αποκάλυψη μερικών και κρυμμένων μυστηρίων του Θεού, τόσο φλέγεται με μεγαλύτερη δίψα. Και παρόλο που η Θεία Χάρη με πολλούς τρόπους τον παρηγορεί, δεν καταπάβει η δίψα του λόγω της αποκαταληψίας του Θεού. Στο πλήρωμα αυτού του θείου φωτισμού, αν και ανθρωπίνως αυτά είναι ακατάληπτα και άρα ανερμήνευτα,
Φτάνει ο άνθρωπος στην πέμπτη εντολή, στο μακάρι ελεήμανες, που είναι το πλησιέστερο ιδίωμα του Θεού. Καμία άλλη αρετή δεν πλησιάζει και δεν περιγράφει τον απερίγραπτο, δεν ορίζει τον αόριστο, δεν εκφράζει τον ανέκφραστο, τόσο όσο η ελεημοσύνη. Τόσο είναι η ύπαρξη και η πραγματικότητα της ελεημοσύνης μέσα στο Θείο είναι, που κατά την γραφή υπερνικά τη Θεία Δικαιοσύνη επί κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Ποια άλλη ιδιότητα της Θείας Παντοκρατορίας τον αναγκάζει να προνοεί για τα δημιουργήματα παρά η ελεημοσύνη του? Αν και η παρακοή, η απήθεια και η αποστασία των γύρων μας κτισμάτων παρατείνει την αυθάδεια, δεν ιτάται η ελεημοσύνη και συμπάθεια του Πανάγαθου Θεού. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε και ελπίζουμε σε Ανάσταση και Σωτηρία, αφού με την γένωσή του μας παρέδωσε τη χάρη και εξουσία της αναπλάσεώς μας. Σε αυτήν την αρετή ο Κύριος μας επιμένει να τον μιμηθούμε, και είναι δίκαιο τα παιδιά να φέρουν τον χαρακτήρα του πατρός τους. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Τι άλλο σημαίνει το ότι οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τι θένε? Ασφαλώς αυτό είναι προϊόν της αγάπης. Και η αγάπη τι άλλο είναι, και με ποιον τρόπο εφαρμόζεται παρά μόνο με την ελεημοσύνη? Όταν ο άνθρωπος αξιωθεί από τη χάρη αυτή την αρετή και η εργασία δικαιωματικά κληρονομεί τον μισθό, με τον ενό μέτρο μετρείται, μετρηθήσετε ημίν. Οι σύντομες αυτές περιγραφές μας πείθουν για τα αποτελέσματα και τους καρπούς των κόπων και προσπαθειών όσων αγωνίζονται να τηρούν τις εντολές που ο πνευματικός νόμος επιβάγει σε όσους θέλουν να σωθούν. Αρχίζοντας από τις σωματικές εργασίες της απαρνήσεως των δικών μας εμπαθών ορέξεων και επαθών, προχωρούμε στην άρνηση των εμπαθών νοημάτων. Μεταλλάσσουμε με κόπο και με τον κατάγυρο τρόπο το πονηρό σε αγαθό, το κακό σε καλό, το παράλογο σε λογικό και σωστό, σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με τη Θεία εντολή. Σημειώσαμε με συντομία τα ιδιώματα της λεγόμενης πρακτικής κατά τους πατέρες μας, και φτάσαμε στην πέμπτη βαθμίδα. Η θεία αυτή σκάλα οδηγεί ψηλότερα στις διαβαθμίσεις της θεωρίας που ανήκουν στους συνετούς εργάτες που τήρησαν την πρακτική. Το επόμενο σκαλοπάτι είναι το «μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των θεών όψονται». Εδώ δεν χρειάζονται σχόλια ή ερμηνείες. Αμέσως πληροφορούμαστε το αποτέλεσμα, που είναι όχι μόνο ο πόθος όλων των λογικών όντων, αλλά και ο σκοπός και το νόημα της κτιστής φύσεως, που αν και εκτροχιάστηκε με την ανθρώπινη παράβαση, την επανέφερε η Θεία Παναγάπη στην ισορροπία. Αρκεί να αποδείξει έμπρακτα ο άνθρωπος την υγιή και σωστή ομολογία έναντι της πρώτης προδοσίας και αρνήσεως.

Μία, ο δρόμος του Θεού. Αδελφοί και πατέρες, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι όλοι οι Άγιοι έγιναν μέτοχοι της παιδείας του Θεού. Όσοι αρνούνται την συμμετοχή τους στην παιδεία αυτή, θεωρούνται νόθοι και άρα δεν είναι ιοι. Δεν πρέπει και εμείς να αρνηθούμε την αμέλεια που μας πολεμά. Μήπως από απροσεξία κατακριθούμε ως νόθοι και στερηθούμε την υιοθεσία που ο Κύριος μας χάρισε και το πλήρωμα του αγιασμού με το οποίο θα μας επιβραβεύσει. Όσοι είναι τι, δεν πρέπει να ξεχνούμε τις βάσεις και τις αρχές όσων μας συμβαίνουν. Από πού προήρθαν τα δεινά και αυτός ο θάνατος, αλλά και από πού άρχισε η ανάπλαση και σωτηρία μας. Ο θάνατος δεν υπήρχε. Συνέβη και από τη δική μας απροσεξία. Από τότε ενεργεί δυναμικά και αδιάκοπα σε όσους δεν αμήνονται νόμιμα και θέλει να καταστρέψει όσους δεν τον πολεμούν. Αν και η ζωή επανήρθε με την παρουσία και θυσία του Κυρίου μας, δεν ενεργεί μόνη της χωρίς τη δική μας προσφορά και θυσία. Από τη στιγμή που άρχισε η δυναμική του ολέθρου με τη δική μας προδοσία και άρνηση, είναι υποχρεωτική η δική μας στέγηση και ομολογία. Ο πρωτόπλαστος πλανήθηκε και εισήγαγε στη ζωή με την παρακοή την ειδονή, ένα θανατηφόρο μέσο και στοιχείο. Ο Κύριος μας ανέτρεψε το θάνατο και όσα συντελούν σε αυτόν με τη γέννησή του από την Παρθένο και την περιεκτική και φιλόπονη διαγωγή του. Μητέρα της θωράσης του θανάτου αποδεικνύεται η ειδονή. Ο Κύριος μας αμήνεται με την περιεκτική φιλοπονία και με την οδύνη ξεριζώνει τόσο το αέτια όσο και τον θάνατο και μας χαρίζει όχι μόνο τη ζωή αλλά και την υιοθεσία. Διπλή είναι η ενέργεια της θανατηφόρου ειδονής στο σώμα και στην ψυχή. Και σωματικά και πνευματικά υποκύπτει ο άνθρωπος στον φόρο της φιλιδονίας εάν δεν αμήνεται. Ο Κύριος μας για να καταργήσει και τα δύο υποτάχθηκε απόλυτα στο πατρικό θέλημα και κατήργησε αμέσως την γεννήτρια του θανάτου Φιλαυτία, από την οποία προέρχεται η διπλή αυτή ειδονή και ο θάνατος. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο που μας απασχολεί και παραδειγματίζει και σε αυτό οφείλουμε όλοι μας την προσοχή για να είναι βέβαιη η επιτυχία μας. Με την υποταγή και την υπακοή νεκρών με τα ψυχικά μας πάθη και τραύματα, με την έμπρακτη φιλοπονία των καθηκόντων μας αντιγράφουμε το πρότυπό μας και κερδίζουμε τις επαγγελίες. Η δυναμική του ολέθρου που επικρατεί σε αυτά τα δύο συνίσταται στην ιδιορυθμία και ανταρσία της ειδιπάθειας και στον εγωκεντρισμό. Εναντίον αυτών πολέμησαν στον πολύαθρο βίο τους οι θεόπνευστοι πατέρες. Αποδεχόμενοι την πολύπλευρη παιδεία του Θεού, είτε για την αποθεραπεία από παλιών σφαλμάτων και παθών, είτε υπομένοντας με καρτερία τις συμβατικές επιφορές μέσω των αβυσσαλαίων κρυμάτων του Κυρίου μας που αλάνθαστα διοίκει την κτήση του. Δίκαια γράφεται μακάριος άνθρωπος όναν παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν και πρότου με ταπεινωθεί να εγώ επλημέγησα. Πολλοί είναι οι τρόποι και τα μέσα που μπορεί ο άνθρωπος να μεταχειριστεί ως εργαλεία για να ευαρεστήσει το Θεό και να κερδίσει τη σωτηρία του. Οι πατέρες μας όμως επενούν ως αποτελεσματικότερο τον πόθο προς τον Θεό που είναι δυνατότερος κατά των σωματικών απαιτήσεων και ερεθισμών. Όταν δείχνουμε αισθητά την προτίμηση, την αγάπη και την έφεσή μας προς τον Θεό, αυτός υπερεκπερισσού ανταποδίδει εκατοταπλασίωνα τον μισθό. Ας βιαστούμε με όλη μας τη δύναμη να ποθήσουμε το Θεό. Μη δηλιάσουμε στους σωματικούς κόπους που συντενούν σε αυτήν την διακονία. Τότε αισθητά προαγόμαστε υπεράνω των αισθητών και των φαινομένων που συγκινούν και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και διαθήσουμε ημίν βασιλείαν εδώ με την ενέργεια του Πνεύματος και στην αιωνιότητα ή να αισθείτε και πίνετε επ' της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου. Ποιος είναι όμως ο κακός και επίβολος παράγοντας που συνήθως μας εμποδίζει από αυτό το βραβείο? Κατά τους πατέρες μας είναι τα αρχαία και πρώτη στα θεμέλια της περιεκτικής κακίας, τα οποία γενικά αντιστέκονται σε κάθε ευγενική απόφαση.
είναι η ειδονή και η οδύνη. Εάν αυτά τα αποφεύγουμε σε κάθε βήμα, απαλλασσόμαστε από κάθε εμπαθή πίεση, κάθε διαβολική κακουργία και από την αιχμαλωσία που προκαλούν. Εξαιτίας της ειδονής υποκύπτουμε στις παραβάσεις και εξαιτίας της οδύνης δεν θέλουμε να κοπιάσουμε στα έργα της μετανοίας. Αν και περιγράφουμε τη λεπτομέρεια της κινήσεως και δράσεως των παθών και όλων των βαθέων του σατανά, σε εμάς δεν χρειάζεται, γιατί η ζωή και η διαγωγή μας στη Μονή είναι τυποποιημένη σύμφωνα με την πατερική μας παράδοση. Εμείς είμαστε σαν τα σώματα που βρίσκονται σε καλούπια και δεν νοιάζονται ποια μορφή να προτιμήσουν, αρκεί να μην παραβιάζουμε τους όρους και τους λόγους των προγραμμάτων μας. Τι έχει να αναζητήσει ή να φοβηθεί ο αληθινός υποτακτικός και φιλόπονος διακονητής ή αυτός που εξομολογείται προσεκτικά τους λογισμούς του? Εκείνος που αρνείται το δικό του θέγμα και τη γνώμη και ένα μόνο τον ενδιαφέρει, η συνεχής επίκληση του Κυρίου μας, του οποίου η αγάπη τον εχμαλώτησε, για αυτόν βρίσκεται σε αυτήν τη ζωή. Θα ασχολείται και θα νοιάζεται για κοσμικές βλακίες και άσκοπες γνώσεις και έρευνες που με προσωπική θυσία αρνήθηκε? Μη σπαταλούμε, αδερφοί μου, με την αμέλεια τον πολύτιμο χρόνο μας, γιατί η ευαγγελική κραυγή «Ιδού ο νηφίος έρχεται» είναι πάντοτε επίκαιρη για τον καθένα μας. Γιατί τόσο αδιαφορία, νησταγμός και μάλλον αναισθησία στην πρόκληση του Κυρίου μας? «Ιδού έστικα επί την θύραν του θελήματος και της προθυμίας και κρούω, όποιος μου ανοίξει εισελεύσω με προς αυτόν και συνειδυπνήσω με ταυτού. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα έλεη του Κυρίου? Δεν θα ενδιαφερθούμε όπως κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι για την επιτυχία και το πτυχίο τους και για να αρπάξουν αυτό που προγραμμάτισαν, πολλές φορές υποβάλλονται σε στερήσεις και τη ζωή τους. Ο Κύριος συνεχώς μας αφυπνίζει. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και μόνο βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Βλέπετε ότι σε είδος αρπαγής παροτρύνει ο Πανάγαθος Κύριος? Δεν απέδειξε ο ίδιος σε όλη τη ζωή του την πλήρη αυταπάρνηση, την απόλυτη υποταγή και υπακοή? Δεν ανέχθηκε με προθυμία τις αδυναμίες του περιβάλλοντος του, που και αυτοί που υποτίθεται ότι ανήκαν στην οικογένειά του τον αρνούνταν? Δεν ανέχτηκε μαρτυρικά την κακότητα και το μίσος των ερηνίων του Άδη, που θεωρούνταν λειτουργοί του Θείου Νόμου και ηγέτες του λαού? Δεν άφησε πάνω στο σταυρό τη φωνή άφεσα αυτής ουγαρίδας ητεπιούση για τους σταυρωτές του και αναχέτησε την ορμή των στοιχείων της φύσεως που κινήθηκαν για να εκδικηθούν τους αχαρίστους? Μήδης ανασχετείτε, πατέρες και αδελφοί, στη συνέχεια η υπόμνηση και στην επανάληψη που κάνουμε, γι' αυτό επιβάγει το δικό μας καθήκον που μας οδηγεί στην Ανάσταση. Εάν η μίμηση αρετής, ιδέας ή πράξεως μας ωφελεί, πόσο θα μας ωφελήσει, θα διαγείρει και θα μας προθυμοποιήσει η ζωή και η διδασκαλία του σωτήρων μας, που είναι το καθολικό μας πρότυπο αλλά και το κέντρο της αγάπης μας? Να μην χάνουμε το θάρρος μας. Όσοι είμαστε βαρύτεροι στον χαρακτήρα ή όσοι εχμαλωτίζονται ακόμη και από τους λογισμούς παλιών απρόσεκτων πράξεων ή και αυτών των παθών, μίζων εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Και αυτός μας χάρισε την εξουσία του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Να αποφεύγετε τα αίτια του μαρασμού και της χαυνώσεως, γιατί η φύση μας είναι επιρρεπής στο κακό και από τις συνήθειες της προηγούμενης ζωής μας, αλλά και από τον πυλό της σωματικής μας φύσεως, που μας πιέζει όπως ο νόμος της βαρύτητας προς τα υλικά και την άνεση. Ο αντιστρατευόμενος νόμος και η εγγυημένη επιταπονινά εκνότητός μας διάθεση μας εμποδίζουν μόνιμα, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί και εάν δεν αποφεύγουμε όσα μας προκαλούν, είτε πρόσωπα είτε πράγματα. Να πως ο Θεόσοφος Δαβίδ σημειώνει την επιρροή: «Μετά ουσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις». Και συνεχίζει συμβουλεύοντας την ανάπλασή μας: «Εντίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού,
εντοφυλάξαστε τους λόγους σου. Οι προέχοντες σε χρόνο και τάξη αδελφοί να αποτελούν τα παράδειγμα στους νεοτέρους και να πείθουν έμπρακτα ότι ο Κύριός μας για το έργο του που είμαστε εμείς ειδικά οι μοναχοί, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας μένει ο ίδιος. Οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών και διακονιών να μην αμελούν, ώστε να μην γίνονται καταχρήσεις και ζημιές, με ανεκτικότητα και παραότητα να κάνουν και υποδείξεις και όχι με ταραχή. Οι λειτουργοί διάκονοι και πρεσβύτεροι να είναι οι οφθαλμοί της αδελφότητας και ειδικά να προσέχουν τους πολυπληθείς επισκέπτες που οικοδομούνται από την ενάρετη και αγαθή συμπεριφορά. Πολλές φορές ακούσαμε επενετικά λόγια για τη φιλοξενία της μονής και ειδικά για τη συμπεριφορά των αδελφών διακονητών. Ο έπαινος αυτός δεν ανήκει σε εμάς, αλλά στην ιερή παράδοση της πατερικής μας κληρονομιάς και αποτελεί δόξα της Εκκλησίας και στηριγμό του λαού μας. Όσοι βρισκόμαστε σε κάποια μονή δεν είμαστε ιδιοκτήτες, γιατί δεν τις δημιουργήσαμε εμείς, αλλά η παράδοση και ο λαός μας. Είμαστε απλώς φύλακες και δάσκαλοι της μοναστικής μας παραδόσεως και κληρονομιάς. Εάν ο Κύριος μας χαρακτηρίζει ως άλλας της γης και φως του κόσμου, και ο Παύλος λέγει για τον εαυτό του οικονομίαν πεπίστευμε και ουέμιε στην εάν μη ευαγγελίζομαι, πρέπει και εμείς να είμαστε η αναμένη λαμπάδα της πίστεως και αληθείας που αδιάλειπτα θα καίει και θα φωτίζει όσους αναζητούν το φως. Η ομόνοια, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα και η συμπάθεια πρέπει να περισσεύουν προς παρηγορία και στηριγμό του κόσμου που παραπέει. Του κόσμου της αδικίας, της αδιαφορίας και προδοσίας, του οποίου σύονται τα θεμέλια της οικογενειακής ζωής, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Πόσες φορές πρόβαλαν στην ευτέλειά μου το ερώτημα με αγωνία. Γέροντα, πώς μπορείτε και ζείτε ειρηνικά τόσοι άνθρωποι και ξένοι στην καταγωγή, όχι αδελφοί συγγενείς, ενώ εμείς διαλυθήκαμε ως οικογένεια. Βλέπετε πώς προβάλλεται σιωπηρά η αρετή και ειδικά της αλληλεγγύης και αγάπης που ο κόσμος τόσο χρειάζεται και ζητά. Όταν με φόβο και σπουδή εργαζόμαστε την σωτηρία μας μέσω του μοναστικού μας προγράμματος, γινόμαστε ταυτόχρονα και ιεραπόστολοι στο λαό μας, χωρίς να μετακινούμαστε έξω από την μάντρα μας. Άνος χόμεντας καρδίας, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, όχι ως ανθρωπάρες και οι μισθωτοί, αλλά ως εργάτε τίμοι του νοητού αμπελώνα και ειδού όσον ο Κύριος έρχεται και θα αποδώσει εκάστο κατά τον κόπο του.

Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτοίς λέγον, εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλεις

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος, ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας, νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσών Αμαλευζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Το πέρασμα των τεσσάρων χριστιανικών καραβιών στον Κεράτιο ήταν για τον Μωάμεθ μια βαριά προσβολή. Η πολιορκία είχε ήδη κοστίσει χρόνο, κόπο και κύρος και όμως η Κωνσταντινούπολη είχε κατορθώσει να δεχτεί εφόδια και ενισχύσεις μέσα από τη θάλασσα. Ο νεαρός Σουλτάνος δεν το είδε ως ένα μικρό στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά ως αμφισβήτηση της δύναμής του. Από εκείνη τη στιγμή πήρε την απόφαση να στενέψει την πολιορκία ακόμη περισσότερο. Δεν ήθελε πια να αφήσει κανένα άνοιγμα, κανένα περιθώριο αναπνοής στην πόλη. Η Κωνσταντινούπολη έπρεπε να κλειστεί από παντού και να νιώσει ότι το τέλος πλησιάζει. Τότε ο Μωάμεθ έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που έμοιαζε αδιανόητο. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, οι Οθωμανοί πέρασαν 70 καράβια από τον Βόσπορο στον Κεράτιο, όχι από τη θάλασσα, αλλά από τη στεριά. Πίσω από το λόφο του Γαλατά, πάνω σε δρόμο στρωμένο με κορμούς δέντρων, τα πλοία σύρθηκαν επί χιλιόμετρα, μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς μέσα στην πόλη. Ήταν μία επιχείρηση τολμηρή, κουραστική και εντυπωσιακή. Όταν ξημέρωσε, οι πολιορκημένοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που έμοιαζε αδύνατο. Ο εχθρός είχε καταφέρει να εμφανίσει τον στόλο του, εκεί όπου χθες δεν υπήρχε. Το πρωί οι πολιορκημένοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Εκεί όπου χθες υπήρχε ασφάλεια, τώρα υπήρχαν εχθρικά πλοία. Η νίκη του Φλαντανελά ξεχάστηκε και στη θέση της ήρθε η αγωνία. Η πόλη είχε πια κλειστεί ολόγυρα από στεριά και θάλασσα. Αυτή ακριβώς τη στιγμή διάλεξε ο Μωάμεθ για να στείλει ξανά προτάσεις παράδοσης στον Κωνσταντίνο. Ήθελε να λυγίσει το ηθικό των Βυζαντινών, να τους κάνει να πιστέψουν ότι η αντίσταση ήταν πια μάταιη. Όμως και αυτή τη φορά η απάντηση ήταν αρνητική. Ήταν ο τελευταίος διάλογος ανάμεσα στους δύο αντιπάλους.
1: Όχι, δεν θα παραδώσω την πόλη. Αλλά αυτοκράτορα η όρη είναι γενναιόδορη. Η τιμή μας αξίζει περισσότερο. Συμφωνούμε, μεγαλειότατε.

Μετά και τη δεύτερη άρνηση, ο κλειός φύγει οριστικά. Η πόλη έχει πια κλειστεί τόσο στενά που οι άνθρωποι της εποχής έλεγαν πως ούτε πουλί πετούμενο δεν μπορούσε να μπει πια μέσα. Τα τρόφιμα λιγοστεύουν, η κούραση μεγαλώνει και η αγωνία απλώνεται παντού.

0: Και όμως, μέσα στην πόλη υπάρχει ακόμη αντίσταση. Οι άνθρωποι δεν παραδίδονται. Οι στρατιώτες, οι κάτοικοι, οι τεχνίτες, οι γυναίκες και τα παιδιά ζουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη μεγάλη επίθεση, ξέροντας ότι κάτι αποφασιστικό πλησιάζει.
1: Αδελφοί, η ώρα της δοκιμασίας πλησιάζει. Είμαστε κουρασμένοι, αυτοκράτορα. Το ξέρω. Μαζί θα σταθούμε. Μέχρι τέλους, Κωνσταντίνε. Για την πόλη. Η πόλη μας στέκεται ακόμα. Και εμείς θα σταθούμε μαζί της.
0: Ξημερώματα της 29ης Μαΐου, 1453, ημέρα Τρίτη, αρχίζει η μεγάλη επίθεση.

αιμοβροντίες των κανονιών γεμίζουν τον αέρα και πάνω από όλες ακούγεται ο αχός της μεγάλης μπομπάρδας. Το τεράστιο αυτό πυροβόλο χτυπά τον πύργο του Αγίου Ρωμανού και ραγίζει το πιο κρίσιμο σημείο της άμυνας. Ταυτόχρονα χιλιάδες πολιορκητές ορμούν προς τα τείχη. Κατεβαίνουν στην Τάφρο, κινούνται στα λαγούμια, ανεβαίνουν με ανεμόσκαλες και γάντζους αψηφώντας τον θάνατο. Η τελική μάχη έχει αρχίσει.

0: πολιορκημένοι αποκρούν τις επιθέσεις αδιάκοπα. Στις πιο κρίσιμες ώρες ανοίγουν τις κρυφές καταπακτές των δεξαμενών και πλημμυρίζουν με νερό την Τάφρο και τα Λαγούμια. Πολλοί επιτιθέμενοι παγιδεύονται εκεί και χάνονται. Είναι μια τελευταία ευφυής προσπάθεια να ανακοπεί η ορμή του εχθρού. Την ίδια ώρα, όσοι ανεβαίνουν με γάντζους και ανεμόσκαλες στις επάλξεις, βρίσκουν μπροστά τους τους υπερασπιστές της πόλης. Σώμα με σώμα, με πείσμα και απελπισία, η άμυνα κρατά ακόμη. Το μέτωπο της επίθεσης δείχνει να κλονίζεται, αλλά κανείς δεν υποχωρεί. Η μάχη συνεχίζεται όλη μέρα. Οι συγκρούσεις είναι σκληρές, αιματηρές, αδιάκοπες. Κι όμως, όσο ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει μέσα στους πολιορκημένους να γεννιέται μια εύθραυστη ελπίδα. Ίσως η πόλη αντέξει και αυτή τη φορά. Ίσως το τέλος καθυστερήσει ακόμη λίγο. Τα τείχη ακόμη στέκονται, οι υπερασπιστές ακόμη μάχονται και τίποτε δεν έχει κριθεί οριστικά. Αυτή είναι η τελευταία μεγάλη ανάσα ελπίδας πριν από την καταστροφή. Τότε συμβαίνει κάτι καθοριστικό. Στον μεγάλο πύργο ο Ιουστινιάνης τραυματίζεται βαριά. Οι σύντροφοί του τον απομακρύνουν για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες και τελικά τον μεταφέρουν στο πλοίο του. Η είδηση απλώνεται πάνω στα τείχη και παγώνει τους υπερασπιστές.
1: Ιουστινιάνης.
0: Ο Ιουστινιάνης δεν ήταν απλώς ένας μαχητής, ήταν στήριγμα της άμυνας. Και καθώς διαδίδεται η είδηση της αποχώρησής του, κάτι σπάει μέσα στο ηθικό των πολιορκημένων.
1: Αποσύρεται από την άμυνα.
2: Κατανοώ.
0: Και ενώ οι υπερασπιστές είναι ήδη κλονισμένοι, έρχεται η μοιραία είδηση. Οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη. Από την Κερκόπορτα, μια μικρή πύλη του εσωτερικού τείχους που βρέθηκε ανοιχτή, περνά μια ομάδα γενιτσάρων. Χτυπούν τους υπερασπιστές πισόπλατα και ανοίγουν μεγαλύτερες πύλες. Τότε τα πλήθη των πολιορκητών ορμούν ανεξέλεγκτα μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στις επάλξεις. Η μάχη αλλάζει μορφή. Δεν είναι πια μόνο μάχη άμυνας στα τείχη. Είναι μάχη σώμα με σώμα μέσα στην ίδια την πόλη. Εκείνη τη στιγμή ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Δεν υποχωρεί. Δεν εγκαταλείπει. Συντονίζει τους υπερασπιστές και όταν καταλαβαίνει ότι οι εισβολείς μπήκαν στην πόλη, ρίχνεται και ο ίδιος στη μάχη, πρώτος ανάμεσα στους πρώτους. Και πέφτει εκεί ηρωικά ανάμεσα στους συντρόφους του.

29 Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη. Ο ήλιος έχει πια βασιλέψει και η Κωνσταντινούπολη δεν είναι πια βασιλεύουσα. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τελειώνει, αλλά η μνήμη της τελευταίας αντίστασης μένει ζωντανή.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε τώρα στη Νεκρά Θάλασσα. Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται νότια της Ιεριχούς, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία. Είναι μια λίμνη που σταδιακά μικραίνει και σήμερα έχει μήκος 77 χιλιόμετρων περίπου και πλάτος περίπου 16 χιλιόμετρων. Στο φαρδύτερο σημείο της, ενώ το ύψος της επιφάνειας του νερού συνέχεια πέφτει, περίπου ένα μέτρο το χρόνο, κυρίως εξαιτίας της μειώσεως των απορροών του Ιορδάνη ποταμού, αλλά και της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, αρνητικό υψόμετρο, κάτι που την κάνει να είναι το χαμηλότερο μέρος στην επιφάνεια του πλανήτη. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε πολλά ονόματα της Νεκράς Θάλασσας, όπως Θάλασσα των Αλών, Θάλασσα Αραβά, Θάλασσα Αλός, Θάλασσα Προσανατολάς, Θάλασσα η Πρώτη, Μπάχρ Λούτ, δηλαδή Θάλασσα του Λότ. Το όνομα Νεκρά Θάλασσα δόθηκε από τους Έλληνες τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατά τους Αβραμιαίους χρόνους, η Νεκρά Θάλασσα ήταν έφορη πεδιάδα, όπου ο Αβραάμ και ο ανιψιός του Λότ έβοσκαν τα κοπάδια τους. Οι βοσκοί όμως, θείου και ανιψιού, δεν συμφωνούσαν και έτσι ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που θέλει να κατοικήσει. Ο Λότ διάλεξε την έφορη αυτή περιοχή που πότιζε ο Ιορδάνης και ο Αβραάμ πήγε στην περιοχή της Χεβρώνας. Οι κάτοικοι των 5 πόλεων που υπήρχαν στην έφορη κοιλάδα, Σόδομα, Γόμορα, Σιβοήμ, Ζόγαρα, Άδαμα, ζούσαν ανήθικα και ο Θεός κατέστρεψε την περιοχή βρέχοντας φωτιά και θυάφη. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αρχαιολόγοι τοποθετούν την καταστροφή γύρω στα 2100 με 2000 π.Χ. Πάντως το γεγονός αυτό συνέβη προτού γεννηθεί ο Ισαάκ από τον Αβραάμ και τη Σάρα. Ο ήλιος εξήρθεν επί τη γην και Λότης ήρθεν εις Ηγόρ και Κύριος έβρεξε επί Σόδομα και Γόμορα και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντα στους κατοικούντας εν δεσπόλεση και τα ανατέλλοντα εκ της γης. Και επέβλεψεν η γηνή αυτού ισοπίσω και γένετο στήλη αλός. Σήμερα στα παράλια της Νεκράς Θάλασσας υπάρχουν κρυσταλλοειδείς σχηματισμοί ως απολιθωμένα σώματα ζώων και ανθρώπων, από μινάρια της βιβλικής καταστροφής, καθώς και πέτρινο ομοίωμα της γυναίκας του Λότ, της Εδίθ, που έγινε στήλη άλατος επειδή θέλησε να γυρίσει πίσω για να δει την καταστροφή, παραβαίνοντας έτσι τη θεϊκή εντολή. Το ομοίωμα αυτό οι προσκυνητές μπορούν να το δουν μέσα από το πούλμαν καθώς ταξιδεύουν προς το Σινά. Η ονομασία της λίμνης ως Νεκρά Θάλασσα οφείλεται στην υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού που έχει σαν αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής. Τα νερά της Νεκράς Θάλασσας περιέχουν μεγάλη ποσότητα ασφάλτου, θείου, νατρίου, χλωρίου, μαγνησίου, καλίου και άλλων. Εδώ απαντώνται οι μεγαλύτερες ποσότητες αλάτων σε όλο τον κόσμο. Το κανονικό νερό περιέχει 4 με 6% αλάτων, ενώ της Νεκράς Θάλασσας γύρω στο 35%. Έτσι, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροσκοπικός οργανισμός, φυτό ή ψάρι μέσα σε αυτήν. Ακόμη και τα ψάρια που έρχονται από τον Ιορδάνη ποταμό, φτάνοντας στην Νεκρά Θάλασσα, γυρίζουν πίσω. Το κράτος του Ισραήλ, όπως και η Ιορδανία, εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις ύλες με σύγχρονα μέσα επεξεργασίας και κατασκευάζει πολλά καλλιντικά.
Όλες αυτές οι χιλιάδες τόνοι νερού και αλάτων μαζί παραμένουν στην νεκρά θάλασσα κάτω από την υπερβολική ζέστη του καυτού ήλιου. Έτσι τα νερά εξατμίζονται και αφήνουν μεγάλες ποσότητες αλάτων. Το νερό έχει αματικές ιδιότητες. Επίσης έχει πολύ μεγάλη άνοση. Στην παραλία της νεκράς θαλάσσης υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και μοτέλ. Σήμερα η στάθμη της νεκράς θάλασσας συνεχώς κατεβαίνει. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει εδώ μικρές ποσότητες νερού λόγω της ξηρασίας, αλλά και της αντλήσεως των νερών του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην γεωργία και χτινοτροφία των χωρών που διαπερνά. Αυτό το γεγονός έχει προβληματίσει και το Ισραήλ και την Ιορδανία. Γι' αυτό σκέπτονται να φέρουν νερό από την Ερυθρά θάλασσα λόγω της υψομετρικής διαφοράς, αφού είναι 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Προς τα ανατολικά της νεκράς θάλασσας είναι το όρος Ναβί, από το οποίο ο Μωυσής είδε τη γη της επαγγελίας.

Ο Λότ ήταν γιος του Αράν, του μικρότερου αδελφού του Αβραάμ. Το όνομά του δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη, παρά μόνο στους απογόνους του. Στην Καινή Διαθήκη

Εκεί όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσει μαζί με τον θείο του Αβραάμ, με αποτέλεσμα οι βοσκοί τους να απαλώνουν μεταξύ τους. Όταν ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που ήθελε να εγκατασταθεί, καθώς ο Λότ ήταν πλεονέκτης, διάλεξε την πιο έφορη πεδιάδα στον ποταμό Ιορδάνη. Η επιλογή του αυτή τον έφερε μεταξύ των αμαρτωλών κατοίκων των Σοδόμων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί αιχμάλωτος μαζί με την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως τους ελευθέρωσε, παίρνοντας πίσω τα υπάρχοντά του. Όταν ο Θεός τιμώρησε τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Λότ μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του Εδίθ και τις δύο κόρες του, χωρίς τους γαμπρούς του, διασώθηκε μετά από ειδοποίηση δύο αγγέλων, τους οποίους είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του. Η γυναίκα του όμως τιμωρήθηκε από το Θεό και έγινε στήλη άλατος, διότι παρέβη την εντολή του Θεού, που ήταν να μην κοιτάξει πίσω κανείς να δει τι συνέβαινε. Φεύγοντας από τα Σόδομα, κατέφυγε στη Σιγόρ, όπου κατοίκησε σε σπηλιά μαζί με τις κόρες του. Εκεί, αφού οι κόρες του τον μέθησαν, κοιμήθηκαν μαζί του και απέκτησαν παιδιά. Η μεγαλύτερη τον Μωάβ, πατέρα των Μωαβιτών, η δε μικρότερη τον Αμάν, πατέρα των Αμανιτών. Την αμαρτία του αυτή την εξομολογήθηκε στο θείο του Αβραάμ, ο οποίος, αφού του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν αφήσει οι τρεις άγγελοι που τον επισκέφθηκαν στη Χεβρώνα, του είπε να τα φυτέψει και να παίρνει νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίζει. Αν του ζητούσε όμως κάποιος νερό στο δρόμο, θα έπρεπε να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να ξαναγυρίσει στον Ιορδάνη να πάρει πάλι νερό. Ο Αβραάμ είπε στον ανιψιό του ότι σημάδι πως ο Θεός τον συγχώρεσε για την αμαρτία του θα ήταν αν βλάστεναν αυτά τα τρία ραβδιά που φύτεψε. Πράγματι, ο Θεός συγχώρεσε το Λότ και τα τρία ραβδιά βλάστησαν γινόμενα ένα δέντρο με τρία ξεχωριστά κλαδιά από πεύκο, κυπαρίσι και κέδρο. Αυτό ήταν το δέντρο από το οποίο έγινε ο Σταυρός του Χριστού.

Τα σπήλαια του Κουμράν. Στη βορειοδυτική πλευρά της Νεκράς Θαλάσσης βρίσκονται τα ονομαστά σπήλαια του Κουμράν. Εδώ το 1947 ένας 15χρονος Βεδουίνος βοσκός, αναζητώντας ένα χαμένο από το κοπάδι του ζώο στις άγονες ορεινές εκτάσεις που υψώνονται πέρα από τις δυτικές ακτές της Νεκράς Θάλασσας, έφτασε μπροστά σε μια μικρή οπή που υπήρχε στη βουνοπλαγιά. Το κατσίκι του είχε μπει μέσα στην σπηλιά και το μικρό Τσοπανόπουλο πέταξε μια πέτρα μήπως φοβήσει το ζώο για να βγει έξω. Μόλις όμως πέταξε την πέτρα, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος που έδινε την εντύπωση ότι προκλήθηκε από θράψη πύληνων δοκίων. Γεμάτος ταραχή ο μικρός Βεδουίνος έτρεξε και ειδοποίησε τον εξάδελφό του που βρισκόταν στην ίδια περιοχή για να διαπιστώσουν μαζί τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι δύο μαζί άνοιξαν λίγο ακόμη το στόμιο της οπής για να μπορέσουν να περάσουν. Έτσι βρέθηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο με αρκετό βάθος, όπου εκτός από το σπασμένο πιθάρι βρήκαν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μια σειρά άθραυστα πιθάρια με πύληνα καλύματα. Η ανακάλυψη αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά μια συλλογή περίπου 900 Ιουδαϊκών χειρογράφων σε πάπυρο και περγαμινή γραμμένα στην Ιουδαϊκή, Αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα. Τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, που το περιεχόμενό τους εξετάζεται μέχρι σήμερα από ιστορικούς, αρχαιολόγους και θεολόγους, είναι τα αρχαιότερα χειρόγραφα που υπάρχουν και η ανακάλυψή τους αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα. Σήμερα φυλάσσονται

σε ειδικό αντιπυρηνικό μουσείο στα Ιεροσόλυμα, που είναι γνωστό ως Ναός της Βίβλου. Σύμφωνα με τα χειρόγραφα, στην περιοχή αυτή του Κουμράν ζούσε μια ιδιότυπη μοναχική κοινότητα, οι Εσέοι. Αυτή την εποχή του Χριστού αριθμούσαν τις 4.000. Οι Εσέοι ήταν μια ομάδα Ιουδαίων ζηλωτών που ζούσαν απομονωμένοι σε κοινότητες έχοντας κοινοκτημοσύνη. Δεν συμμετείχαν στη δημόσια ζωή των Ιουδαίων και αποτελούσαν αίρεση. Είναι το αρχαιότερο μοντέλο κοινοβιακής ζωής που έχει ιστορία από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 68 μετά Χριστόν. Χωρίζονταν σε δόκιμους και τέλεια μέλη. Απέρριπταν τις θυσίες. Η ζωή τους ήταν ασκητική. Απέφευγαν το κρέας και ζούσαν με την σιωπή, την προσευχή, τη λιτότητα, την πτωχία και την τέλεια αφοσίωση στον ύπατο διδάσκαλο. Είχαν στα χέρια τους πολλά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Τα ερείπια που ήρθαν στο φως το 1947 μετά Χριστόν μαρτυρούν μια πλήρως οργανωμένη μοναστική πολιτεία. Σε μικρή απόσταση από τα σπήλαια του Κουμράν υπήρχε μια έφορη περιοχή με το όνομα Εγκαδί Ιν Γκεντί, που σημαίνει τόπος αγρίων εγών, αγριοκάτσικων δηλαδή. Παλιότερα λέγονταν Ασασάν Θαμάρ. Ήταν μια όαση μέσα στην έρημο. Δόθηκε στη φυλή του Ιούδα. Είχε πολλά βαθιά σπήλαια. Σε ένα από αυτά κρύφθηκε ο Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Στο ίδιο κατέφυγε και κοιμήθηκε και ο Σαούλ. Τότε οι σύντροφοι του Δαβίδ θεώρησαν ευκαιρία να φωνεύσουν τον Σαούλ. Ο Δαβίδ αρνήθηκε όμως να φωνεύσει αυτόν που ο Θεός είχε χρήσει βασιλιά. Έκοψε μέρος από το ρούχο του Σαούλ και του το έδειξε για να αποδείξει ότι δεν είχε κακές προθέσεις, όπως του κατελόγιζαν οι εχθροί του. Τότε ο Σαούλ πίστηκε και έγινε ειρήνη ανάμεσά τους.

Στο σημείο που χύνεται ο Ιορδάνης στην Νεκρά θάλασσα, στα ανατολικά, βρίσκεται το βουνό Ναβί. Από αυτό το βουνό, ο Μωυσής αντίκρισε τη γη της Επαγγελίας, αλλά δεν την πάτησε. Ο Ισραηλιτικός λαός πλησίαζε να περάσει στη γη της Επαγγελίας, την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός στους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Πλησίαζε όμως και το τέλος της ζωής του Μωυσή, διότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει στον Μωυσή ότι κανείς από τους παραβάτες του νόμου δεν θα πατήσει τη γη της Επαγγελίας χωρίς να εξαιρείται και ο ίδιος ο Μωυσής και ο αδελφός του Ααρών. Ο μεν Ααρών, γιατί ανέχθηκε την κατασκευή ειδόλου, χρυσού μόσχου και τη λατρεία του ως Θεού που έσωσε τους Εβραίους, ο δε Μωυσής, επειδή από ολιγοπιστία χτύπησε 2 φορές την πέτρα για να βγάλει νερό. Ο Ααρών πέθανε σε ηλικία 123 ετών στο όρος Ορ. Ο λαός έφυγε από το όρος Ορ και ήρθε στην περιοχή Μωάβ, που βρίσκεται στην σημερινή Μαδάβα, απέναντι από την Ιεριχώ και ανήκει στην Ιορδανία. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή προτού πεθάνει να συνθέσει οδή. Αυτή η οδή είναι η δεύτερη οδή που ψάλεται μόνο την Μεγάλη Σαρακοστή και στην Εκρόσιμο Ακολουθία, ενώ οι άλλες 8 οδές ψάλλονται καθημερινά. Αφού δίδαξε στους Ισραηλίτες την οδή, διατάσσεται από το Θεό να ανέβει στην κορυφή Βασγά του όρους Ναβί της περιοχής Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ. Από εκεί ο Θεός του έδειξε τη γη της Επαγγελίας που δεν αξιώθηκε να πατήσει. Εκεί πέθανε ο Μωυσής σε ηλικία 120 ετών. Ο λαός τον έκλαψε για 30 ημέρες, όπως και τον αδελφό του Ααρών. Είναι όμως άγνωστος ο τόπος ταφής του. Στην ταφή του διακόνησαν άγγελοι. Ο διάβολος προσπάθησε να αρπάξει το σώμα του Μωυσή. Σύμφωνα με τους ερμηνευτές, ο διάβολος διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή για να θεοποιήσει τον Μωυσή και να κάνει θαύματα με το σώμα του και να παρασύρει τους Εβραίους σε ειδωλολατρεία. Όμως ο αρχάγγελος Μιχαήλ αντέδρασε, όπως αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του. Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος, διελέγεται περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησε κρίσιν επενεγκίν βλαστημίας, αλείπεν, επιτιμήσε εσύ Κύριος, που σημαίνει ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν φιλονίκησε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον του βλάσφημη κατηγορία, αλλά είπε «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Όπως γνωρίζουμε, ο Μωυσής μαζί με τον προφήτη Ηλία παρουσιάστηκαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου.

Το φρούριο της Μασάντα. Διασχίζοντας την πορεία κατά μήκος της νεκράς θάλασσας και πορευόμενη προς Ειλάτ, αντικρίζουμε μέσα στην ερημιά το φρούριο της Μασάντα. Αυτό διαχωρίζεται από τα γύρω βουνά με βαθύ φαράγγι. Το φρούριο της Μασάντα πρωτοχτίστηκε στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα από τον Ιωνάθαν. Στον τόπο αυτό είχε πιθανόν ζητήσει καταφύγιο ο Δαβίδ. Το 42 π.Χ. κατέφυγε εκεί ο Ηρώδης ο Μέγας μαζί με 800 άτομα εκτός των γυναικών. Το 40 π.Χ. έχτισε εκεί ένα μεγαλοπεπέστατο φρούριο και το οχύρωσε επειδή φοβόταν τις εξεγέρσεις των Εβραίων και ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό το φρούριο το προόριζε για κατοικία σε περίπτωση που ο Μάρκος Αντώνιος θα τον εκθρόνιζε. Το φρούριο είχε τείχος 18 πόδια ύψος και είχε 38 πύργους. Μέσα υπήρχαν αποθήκες, οπλισμός, μεγάλες δεξαμενές νερού και βασιλικά δωμάτια. Η Μασάντα είναι μνημείο εθνικής σημασίας για τους Εβραίους, γιατί εδώ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της ιστορίας τους. Εδώ συγκεντρώθηκαν οι ζηλωτές Εβραίοι και εξεγέρθηκαν κατά των Ρωμαίων. Η εξέγερση κράτησε 3 χρόνια. Αρχικά στη Μασάντα ήταν εγκατεστημένη η ρωμαϊκή φρουρά που είχε μεγάλα αποθέματα όπλων. Όταν η κατακραυγή εναντίον του ρωμαϊκού κατοχικού στρατού της Παλαιστίνης έφτασε στο αποκορύφωμά της, τα όπλα έπεσαν στα χέρια των Ιουδαίων επαναστατών. Μια ομάδα ξυφοφόρων Ιουδαίων κατέλαβε το φρούριο της Μασάντα, εξολόθρευσε τη ρωμαϊκή φρουρά που ήταν εκεί και την αντικατέστησε με δική της φρουρά. Στο ναό δε, παρά τις εκκλήσεις των αρχιερέων και των εξεχών των πολιτών, έπαυσαν να κάνουν προσφορές στη Ρώμη και στον Κέσαρα. Οι εξεγερμένοι Ιουδαίοι με τα νεοαποκτηθέντα όπλα τους βάδισαν προς την Ιερουσαλήμ για να υποστηρίξουν την εξέγερση κατά της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Η σφαγή όμως των ρωμαϊκών φρουρών στη Μασάντα και στην Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους επαναστάτες επέφερε την οργή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά των Ισραηλιτών. Έτσι η Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού, καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Η Μασάντα όμως έμεινε περισσότερο χρόνο στα χέρια των Ιουδαίων. Αποφασισμένοι να κατασυντρίψουν αυτόν τον τελευταίο θύλακα αντιστάσεως, οι Ρωμαίοι διάλεξαν τους καλύτερους στρατιώτες τους, τη φημισμένη 10η Ρωμαϊκή Λεγεώνα και αρκετούς σκλάβους που μετέφεραν νερό και τα απαραίτητα εφόδια. Προετοιμάστηκαν για μακροχρόνια πολιορκία και περικύκλωσαν το φρούριο της Μασάντα με ένα παχύ πέτρινο τείχος απομονώνοντάς του. Επίσης, σε κέρια σημεία δημιούργησαν 8 στρατόπεδα, τα ερείπια των οποίων υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η πολιορκία ήταν ολοκληρωτική, χωρίς να αφήνει χώρο διαφυγής για τους κλεισμένους στη Μασάντα Ιουδαίους. Για αρκετούς μήνες οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να κυριέψουν το φρούριο, χωρίς όμως να το καταφέρουν λόγω της ισχυρής αμυντικής θωράκισής του. Τελικά οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν ένα τροχοφόρο άρμα πάνω στο οποίο έβαλαν μια πολιορκητική μηχανή. Πολεμώντας με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να σπάσουν το τείχος. Ο ρωμαιουδαϊκός ιστορικός Ιώσιπος καταγράφει τι έκαναν οι Εβραίοι κλεισμένοι μέσα στο φρούριο της Μασάντα πριν πετύχει η επίθεση της Ρώμης εναντίον τους. Όλοι θανάτωσαν τις οικογένειές τους. Κατόπιν, αφού διάλεξαν με κλήρο 10 άντρες ως εκτελεστές των υπολείπων, ο καθένας ξάπλωσε δίπλα στη γυναίκα του και στα παιδιά του, άπλωσε τα χέρια του γύρω τους και άφησε ακάλυπτο το λαρίνγκι του για εκείνους που έπρεπε να φέρουν σε πέρας αυτόν τον οδυνηρό διορισμό. Οι τελευταίοι τους έσφαξαν όλους χωρίς δισταγμό και στη συνέχεια ακολούθησαν την ίδια διαδικασία σφάζοντας ο ένας τον άλλον. Μόνο μια ηλικιωμένη γυναίκα
μαζί με κάποια άλλη και 5 παιδιά είχαν κρυφτεί σε στέρνα και κατάφεραν να σωθούν. Τα θύματα, στα οποία περιλαμβάνονταν γυναίκες και παιδιά, ανήλθαν στα 960 άτομα. Ο Ιώσυπος κατέγραψε την απελπισμένη ομιλία του Ελεάζαρ στους υπερασπιστές της Μασάντα. Καταγράφηκε στο έργο του «Ο Ιουδαϊκός Πόλεμος». «Εδώ και πολύ καιρό, γενναίοι, σύντροφοί μου, έχουμε πάρει την απόφαση να μην υπηρετήσουμε τους Ρωμαίους, ούτε κανέναν άλλον, αλλά μόνο τον Θεό. Ελάτε όσο είναι ελεύθερα τα χέρια μας για να κρατήσουν το σπαθί. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να γίνουμε δούλοι των εχθρών μας και ας φύγουμε από αυτή τη ζωή ελεύθεροι μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες μας». Ήταν η ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα 74 μετά Χριστόν. Η Μασάντα ήταν μια τοποθεσία καθοριστική για την ιστορική εξέλιξη του Ισραήλ, επειδή έδωσε την αφορμή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για την εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού Χριστού. Στην Μασάντα επίσης, παρόλο που ήταν απομονωμένο μέρος, ο Ηρώδης ο Μέγας είχε οικοδομήσει υπέροχο χειμερινό ανάκτορο με ένα σπουδαίο σύστημα ίδρευσης, έτσι ώστε να υπάρχουν ακόμη και θερμά λουτρά. Τον 5ο αιώνα μοναχοί κατοικούσαν σε μικρά κελιά στο Φρούριο και σώζονται τα θεμέλια ενός μικρού ναού.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

κόντευαν να σκάσουν τα ζωντανά που κουβαλούσαν τον Μαθιό και τον Αλμπαντάκη από το πολύ τρέξιμο. Προπάντων το μουλάρι που αντάλλαξε με το δικό του ο Λευτέρης δεν άντεχε άλλο, αφού η φύση του είχε δώσει άλλα προσόντα και όχι τον καλπασμό. Ο απεσταλμένος του Παπαγιάννη εξιστόρισε τα γεγονότα στον Μαθιό, που μαθαίνοντας το χαμό του Τούρκου σωτήρα του και των υπολείπων μελών της οικογένειάς του, πρόσθεσε ακόμα έναν πόνο στην καρδιά του. Όμως το γεγονός πως σώθηκε η Νεριμάν και βρίσκεται κρυμμένη στο σπίτι του ιερωμένου, μετρίασε τη λύπη του, δίνοντας μία αναπροσδιόριστη ελπίδα και δυναμώνοντας τη φλόγα στην εστία της καρδιάς του που σιγόκεγε για τη νεαρή Τουρκάλα. Όσο πλησίαζαν προς το πετροκεφάλι, οι παλμοί στην καρδιά του δυνάμωσαν τόσο, ώσπου σκέπασαν σκέψεις, γεγονότα και θύμησες. Το μόνο που ήθελε τώρα ήταν να βρεθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι του παπά. Να τη δει, να την αντικρίσει ξανά, κι ας ήταν σε τέτοιες συνθήκες. Μια λαχτάρα που δεν μπορούσε να ελέγξει. Ένα συνέστημα τόσο δυνατό που σκέπαζε όλα τα άλλα. Μια δύναμη που ήταν φυλακισμένη μέσα του και τώρα ελευθερώθηκε παρασύροντας κάθε λογική. «Νεριμάν, Νεριμάν», φώναζαν τα μέσα του χωρίς να βγει φωνή. Μόνο τα πόδια του κτύπησαν την κοιλιά του αλόγου, κάνοντάς το να τρέχει ακόμη πιο πολύ. Ο Αλμπαντολευτέρης είχε μείνει πίσω, μη μπορώντας να τον ακολουθήσει άλλο. Πέρασε αστραπή τον Απανοσύφη, τις Γκαγκάλες, τους Αγίους Δέκα και έφτασε στο πετροκεφάλι με σόστρατα του ήλιου για τη δύση. Μία μυρωδιά καμένου διαπέρασε την οσφρυσή του, δείχνοντας τη συμφορά που βρήκε τους Τούρκους του χωριού. Ξεπέζεψε και χτύπησε το μάνταλο της πόρτας του παπά με τρεμάμενα χέρια. Του άνοιξε ο ίδιος, που τον περίμενε με αγωνία όλες αυτές τις μέρες μετά τα γεγονότα. Οι δύο άντρες αγκαλιάστηκαν με θολωμένα από τη συγκίνηση μάτια. Ύστερα κάθισαν γύρω από το τραπέζι της σάλας. «Πες μου, Παπαγιάννη, ήντα γίνηκε. Πώς σκοτώθηκε ο Χουσέιν, πού είναι η Νεριμάν?» τον ρώτησε με αγωνία ο Μαθιός. «Όλα, παιδί μου, θα σου τα πω, μόνο ησύχασε», του λέει ο ιερωμένος και άρχισε να του διηγείται τα γεγονότα. Είπε όλα όσα έγιναν από τους άντρες του Μανούσου και τον αφανισμό των περισσότερων Τούρκων του χωριού και, σαν έφτασε στην Νεριμάν και είπε πως την έσωσε από τις φλόγες, η καρδιά του Μαθιού χτυπούσε τόσο δυνατά που του φαινόταν πως θα σπάσει. «Την έφερα στο σπίτι», διηγείται ο παπάς, «και όσο κι αν και πέσαμε επάνω της κι εγώ και η παπαδιά, δεν καταφέραμε να τη συνεφέρουμε από τον πόνο του αφανισμού των δικών της. Κοίταζε συνέχεια στο κενό και πότε πότε ένα-δύο δάκρυα έπεφταν από τα μάτια της. Ούτε λιγμή, ούτε κλάματα. Την επόμενη μέρα έφερα τον Χότζα από Τσιμήρες και, αφού σχηματίσαμε πολύ χριστιανή χωριανή τείχος για να εμποδίσουμε τυχόν νέα επίθεση των ομοθρήσκων μας, θάψαμε τους άτυχους χωριανούς μας που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι είχαν άλλη θρησκεία. Τότε πήρα την Νεριμάν και παραβρέθηκε στην κηδεία των δικών της, του πατέρα της, της μάνας και των δύο αδελφών της που τις θάψαμε με τα παιδιά και τους άντρες τους. Δεν ξέρω ήντα απόγεινε η μεγάλη αδελφή της και ο Μαχμούντ, ο άντρας της με τα παιδιά τους. Μάλλον σώθηκαν, γιατί δεν βρέθηκαν ούτε ζωντανοί ούτε πεθαμένοι. Ίσως να έφυγαν τρομοκρατημένοι για το κάστρο όπου ο Μαχμούντ έχει συγγενείς. Στην κηδεία η Νεριμάν ξέσπασε και κατά κάποιον τρόπο συνήλθε με τα δάκρυα που πολλές φορές είναι θεραπευτικά για τις ψυχές των ανθρώπων. Μα πάλι ήταν θηρίο ανήμερος αν τέλεψε η κηδεία. Εφοβούμουν πως αν την κρατούσα στο σπίτι θα κινδύνευε, αφού δεν εκάτεχα ήντα θα γεννεί παραπέρα. Δεν ήξερα αν θα ξανάρθουν στο χωριό οι άντρες του Μανούσου να αποτελειώσουν και τσιλίγους που απομείνανε Τούρκους. Για κι όνα επήγα την παπαδιά με τα παιδιά σε συγγενικό μας σπίτι για να έχω ελευθερία κινήσεων και την Νεριμάν στο σπίτι της Λιάκιανας. Γι' αυτό σου μείνησα, παιδί μου. Ίσως εσύ να μπορείς να τη σώσεις. Ίσως εσύ να σε το βάλσαμο που έχει ανάγκη η ψυχή της.
Ο Θεός να με συγχωρέσει αν έσφαλα. Μα το ένστικτό μου μου λέει πως έκαμα καλά. Σκέψου παιδί μου, είδα θα πράξω με από πάει και πέρα, γιατί εμένα το μυαλό δεν μου βοηθά άλλο. Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω την υπόσχεση που έδωκα στο Χουσέιν πριν πεθάνει, πως θα σώσω την κόρη του. Και θεωρώ πως εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, αφού κατέχω πως την αγαπάς και την νοιάζεσαι. Αν και αυτή νιώθει το ίδιο, τότε όλα τα εμπόδια γκρεμίζονται μπροστά στην αγάπη. Αυτά είπε ο παπάς και δύο δάκρυα κύλησαν στα μαγουλά του. Από το μυαλό του Μαθιού πέρασαν αστραπιαία τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, μα και τα σκυρτήματα της καρδιάς του και η προσπάθεια του ίδιου να τα πνίξει. Και τώρα όλα ξεκαθάρισαν, ίσως με τον χειρότερο τρόπο, μα ξεκαθάρισαν. Στέκεται μπροστά σε μία πρόκληση, στην οποία είναι αδύνατο να πει όχι. Όλα συνήργησαν σε αυτό. Στην καρδιά του υπάρχει μία λύπη για το χαμό του σωτήρα του, του Χουσέιν, μα και μία απροσδόκητη και αναπάντεχη χαρά που τον παραξενεύει λίγο, μα και που αφήνεται να τον παρασύρει. Σαν να γκρεμίστηκαν μονομιάς τα σειρματοπλέγματα της καρδιάς του και μία συγκράτητη επιθυμία και προσμονή τον διακατέχει. Να δει, να αγγίξει, να αισθανθεί εκείνη που γνώρισε στα όνειρά του όταν κοίτονταν πληγωμένο στον οντά του σπιτιού της, και να γίνει ασπίδα αν χρειαστεί για να την προστατεύσει από όποιον επιχειρήσει να της κάνει κακό. Σηκώθηκε και πήγε στο βρυσάλι για να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του την ώρα που ο Αλμπαντάκης φώναζε στην αυλόπορτα το όνομα του παπά. Του άνοιξε ο ιερωμένος και ο άντρας μπούκαρε φουριόζος και καταϊδρωμένος μαζί με τον καπετάνο Δημήτρη που είχε καταπιεί τη γλώσσα του. «Παπά, κάθονται στο καφενείο καμιά δεκαριά από αυτούς που κάψανε τσιτούρκους και λένε πως θα είναι και τσαποδέλιπους Τούρκους που υπομείνανε να τσιβρούνε και να τσισκοτώσουνε. Εσένα, σε έλεγε παπαχότζα ο Μανούσος, και αν δεν του φέρεις την τουρκάλα που χώνεις θα σε κρεμάσει», λέει, «από το καμπαναριό». Ήφυγα χωρίς να με πάρουνε χαμπάρι να σε ειδοποιήσω και συναντήθηκα στον δρόμο με το Λευτέρη. Ξαναγυρνώ στον ντουκιάνι πριν το καταλάβουν ότι σε ειδοποίησα και κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εκείνη την ώρα ο Μαθιός μπήκε στο δωμάτιο αφού είχε ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο και προσπαθούσε να δέσει το μαντίλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ο καπετάνο Δημήτρης σαν να είδε τον Αρχάγγελο. «Ω, παιδί μου, έπα είσαι! Δε φοβούμαι πράμα εδώ», είπε και έτρεξε να τον αγκαλιάσει με τα μακριά και αδύνατα χέρια του. Ο Μαθιός είχε ακούσει όσα είπε ο καφετζής και νευρικά έπιασε τα άρματά του και τα φόρεσε. Ο Παπαγιάννης τον κοίταξε ανήσυχος, το ίδιο και ο Αλμπαντάκης. Ο μόνος που έδειχνε ευτυχής ήταν ο καπετάνο Δημήτρης. Ο νέος κοίταξε τον παπά αποφασιστικά και σίγουρος για τον εαυτό του βγήκε από την πόρτα. «Μην πας, παιδί μου. Αυτοί καταντήσανε φωνιάδες και δεν θα σε λογαριάσουνε. Μην πας», του ξανάπε ο παπάς. «Παπαγιάννη, φίλε μου, όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να τσιξανίξω με στα μάτια. Εγώ δεν τσιφοβούμαι και θα πάω και κατά πως δω θα πράξω», του είπε ο Μαθιός και έφυγε για το καφενείο με γοργό βήμα. Στο καφενείο που άλλες μέρες πριν την επίθεση του Μανούσου τέτοια ώρα δεν έπεφτε καρφίτσα, τώρα και οι λίγοι που κάθονταν έφυγαν για τα σπίτια τους αηδιασμένοι μόλις αντίκρισαν εκείνους που χωρίς καμία αιτία σκότωσαν και έκαψαν τους φιλήσυχους χωριανούς τους. Έτσι θρονιάστηκαν όλοι στις καρέκλες και άρχισαν να αδειάζουν τη ρακή του καπετάνου Δημήτρη, εκτοξεύοντας απειλές ανακατεμένες με βρισχές και βλαστήμιες σε όσους υπερασπίζονται ή ζουν ειρηνικά με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής. Δεν είχαν έρθει όλοι όσοι πήραν μέρος στην επιδρομή. Ο Μανώλης ο Τσικνάκης έφυγε από την ομάδα το ίδιο βράδυ, αισθανόμενος βαριά τη συνείδησή του, και δεν ήταν ο μόνος. Αρκετοί εγκατέλειψαν τον αρχηγό τους αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος των εγκλημάτων.
Ο Μανούσος, φορώντας μία άσπρη μαντήλα πάνω στο πληγιασμένο και μισοκαμένο κεφάλι του από το χτύπημα με το αναμένο ξύλο του παπά, προσπαθούσε να σώσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια με απειλές κατά του ιερωμένου που τον χτύπησε και της μικρής τουρκάλας που προστάτευε. Αφού ήπια αρκετή ρακή, σηκώθηκε και προτρέποντας και τους άλλους, είπε: «Αντέστε, παλικάρια μου, να πάμε στο σπίτι του παπαχότζα, να μάθω με που χώνει την τουρκάλα, και ή θα τσικρεμάσω με και τσιδίο από το πιο ψηλό μεσοδόκι ή αμοναχόντου από το καμπαναριό της εκκλησίας, αν δεν μας επί». Οι άλλοι, χωρίς πολύ προθυμία, σηκώθηκαν. Ήταν όλοι καμιά δεκαριά. Στα πρόσωπά τους φαινόταν η χαμένη τους ταυτότητα και η σύγχυση. Ήξεραν πως είχαν χάσει τον δρόμο και εκείνος που είχαν οδηγό τους πήγαινε στην Άβυσσο. Ίσως και αυτοί να λάκιζαν πριν την τελευταία πράξη που ήθελε να κάνει. Όμως δεν πρόλαβαν καν να ξεκινήσουν. Μπροστά τους έστεκε ένας νέος με δυνατή κορμοστασιά και μάτια που πετούσαν φλόγες. Είχε απλώσει το χέρι και είχε φράξει τον δρόμο στον Μανούσο, κάνοντάς τον να κοντοσταθεί. «Έχω ακούσει πως ο πατέρας σου έπεσε για τη λευτεριά της Κρήτης και εσύ εγίνηκες φωνιάς σκοτώνοντας αθώους. Και δα που πας αναθεματισμένε να κρεμάσεις τον παπά, τον Παπαγιάννη που το μόνο που ξέρει είναι η αγάπη, τον Παπαγιάννη που δεν κατέχω αν υπάρχει άλλος παπάς καλύτερος στην Κρήτη. Πού πας αναθεματισμένε, ποιος δαίμονας σε έχει κυριεύσει και σε καθοδηγεί?» Ο Μανούσος στάθηκε μια στιγμή γεμάτος έκπληξη και απορία. Άπλωσε το χέρι με φόρα για να τον σπρώξει και ο μαθιός τον άρπαξε από το στήθος και τον τράνταξε δυνατά. Αυτός προσπαθεί μάταια να ελευθερωθεί ψελίζοντας: «Ποιος είσαι πάλι εσύ, από πού ξεφύτρωσες?» «Ο μαθιός είναι μαθές, ο Μανουσογιωργάκης, αυτός που σκότωσε παέ τον Αγριοφρίδη», πετιέται και λέει ο καπετανοδημήτρης. «Ποιος?» κάνουν όλοι με ένα στόμα, κοιτάζοντας αποσβολωμένοι πότε τον καφετζή και πότε τον μαθιό. Εκεί που ήταν έτοιμοι να ορμήσουν σε αυτόν που πρόσβαλε τον αρχηγό τους, τώρα τον κοιτάζουν με θαυμασμό, μα και περίσσια ντροπή, διαισθανόμενοι πόσο τυποτένει και μικρή είναι μπροστά σε αυτόν τον ήρωα που σκότωσε τον σκληρότερο Τούρκο που έβγαλε ποτέ η Μεσαρά. Όλοι πλην του αρχηγού τους, του Μανούσου, που έμοιαζε να κοιτάζει χαμένο στο κενό. Ίσως πράγματι να καθοδηγούνταν από κάποιον δαίμονα που μπήκε μέσα του ή τα δύσκολα παιδικά χρόνια του διαμόρφωσαν την ψυχή κάνοντας τις ψυχώσεις που αναδύονταν από μέσα του να κυβερνούν πλέον το μυαλό του και να τον οδηγούν στο κακό. Μόλις ξέφυγε από τα χέρια του μαθιού, έφυγε παραπατώντας προς το άλογό του και διαισθανόμενος πως τον εγκατέλειψαν και οι τελευταίοι από τους άντρες του, είπε μέσα από τα σφιγμένα δόντια του: «Θα μου το πληρώσεις, ήρωα, θα μου το πληρώσεις». Ανέβηκε στο άλογο και χτυπώντας το στην κοιλιά με τις μπότες του, έφυγε καλπάζοντας προς τη μεριά της Πόμπιας. Μόλις διαλύθηκαν οι άντρες του Μανούσου, ο μαθιός γύρισε στο σπίτι του Παπαγιάννη μαζί με τον ίδιο, αφού ο ιερωμένος τον είχε ακολουθήσει και ήταν έτοιμος να επέμβει αν το είχαν επιβάλει οι συνθήκες. Όμως τα πράγματα άλλαξαν και τώρα η απειλή του Μανούσου και των αντρών του σχεδόν εξανεμίστηκε. Η Νεριμάν ήταν κρυμμένη στις Λιάκαινας. Η αποδεκατισμένη ομόθρησκή της ήταν ελάχιστη και κρύβονταν στα καμένα σπίτια τους κλαίγοντας τους δικούς τους και το βιός τους που χάθηκε. Η κατάσταση για αυτούς ήταν απελπιστική. Ο παπάς τα ήξερε όλα αυτά και ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει. Όμως πρωτίστως τον απασχολούσε η Νεριμάν και το μέλλον της. Του έφυγε ένα μεγάλο βάρος τώρα που διαλύθηκε η ομάδα του Μανούσου και με ανεβασμένο το ηθικό είπε στον μαθιό: «Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σου επέμβαση, παιδί μου, δεν ήρθαν τα χειρότερα. Θα ρω πως ο Μανούσος και οι διαόλοι του δεν θα ξαναφανούνε στο χωριό, ήντα λες κι εσύ?» «Εγώ λέω να πάμε εδώ στην Ερημάν, παπά μου».
Με συγχωρείς παιδί μου για την πολυλογία μου, μα πιο πολύ απ' όλα αυτό το κορίτσι σκέφτομαι. Πάμε στις Λιάκαινας και ας κατευθύνει ο Θεός το βήμα και τη σκέψη μας. Σε λίγο χτύπησαν την πόρτα της. Τους άνοιξε η ίδια, ελαφρώς φοβισμένη, μα μόλις τους είδε δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Αγκάλιασε τον Μαθιό με τρεμάμενα χέρια και τρεχούμενα μάτια ώρα πολύ, χωρίς να μπορεί να βγάλει λέξη, μόνο ένα μακρόσυρτο «Αχ!». Κι ύστερα σαν αλήθηκε η γλώσσα της, άρχισε τα πενέματα. «Παιδί μου, ηρωά μου, κανακάρι μου, φως μου, καλωσόρισες παιδάκι μου». Θεία μου, μου λείψες», της είπε κι αυτός και της φίλησε τα μάγουλα. Κι ύστερα κοίταξε ψηλά. Η λαχτάρα του ήταν φανερή. Θυμήθηκε την τελευταία φορά που έφυγε από αυτό το σπίτι. Τη ρακή, το φανέρωμα του μυστικού της καρδιάς του για την νεαρή Τουρκάλα. Την αρνητική αντίδραση της Λιάκαινας, του παπά και του αδελφού του. Την επίσκεψη στο σπίτι του Χουσέιν, το φεύγα στο βουνό. Τώρα όλα ήταν διαφορετικά. Η γριά είδε τη λαχτάρα του και τον έμπασε μέσα. «Νεριμάν», είπε σιγανά. Δεν πήρε απάντηση. Ξανάπε το ίδιο πιο δυνατά, κοιτάζοντας προς την πόρτα που οδηγούσε στο πάνω πάτωμα. Μα και του Μαθιού τα μάτια εκεί κοίταξαν μόλις μπήκε. Ήξερε πως η γριά στο επάνω δωμάτιο έβαζε όσους ήθελε να κρύψει. Εκεί έκρυψε και τον ίδιο με τον αδελφό του όταν τις είχαν γυρέψει βοήθεια κατεβαίνοντας από τα στερούσια. Και τότε την είδε στο κεφαλόσκαλο να προβαίνει σαν ήλιος, σαν φωτεινή οπτασία, σαν όνειρο που ήρθε τη μέρα. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Κοίταξαν για μερικά δευτερόλεπτα ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλούν. Κι ύστερα ακούστηκε ο Μαθιός να λέει «Νεριμάν, γύρισα. Γεμίσαμε πληγές από τα θηρία που βρήκαμε στο δρόμο μας, μα είναι στο χέρι μας να τις κλείσουμε». Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο της νεαρής Τουρκάλας. Τα χείλη της έτρεμαν, το ίδιο και το κορμί της. «Άσε με να σ' αγκαλιάσω», τον άκουσε να λέει, «πριν σοριαστεί στο πάτωμα λιπόθυμη». Ευτυχώς ο Μαθιός πρόλαβε και με μία δρασκελιά είχε φτάσει κοντά της πριν το κεφάλι της χτυπήσει τις σανίδες του πατώματος. Την αγκάλιασε με λαχτάρα σηκώνοντάς την και την ξάπλωσε σε έναν καναπέ που βρισκόταν δίπλα στη σκάλα. Η Λιάκαινα έτρεξε και έφερε νερό για το πρόσωπο και ρακί για να τη στρίψει τις φλέβες των χεριών. Ο παπάς έκανε τον σταυρό του. Ο Μαθιός τρομοκρατημένος σκέφτηκε πως μπορεί και να είχε πεθάνει. Μία κραυγή προσευχής βγήκε από μέσα του. «Όχι Θεέ μου, όχι τώρα που μπορώ να την αγγίξω». Έσκυψε πάνω της και ακούμπησε το φυλαχτό του γέροντα Ονούφριου στο μέρος της καρδιάς της και ύστερα έπιασε το σφιγμό της. Σιγουρεύτηκε πως ζούσε. Την κοίταξε πιο ήσυχα τώρα. Φαινόταν βυθισμένη σε μια κατάσταση ύπνωσης που ανερμήνευτα το σώμα της εφάρμοσε. Ίσως για να καταπραίνει τον πόνο της ψυχής ύστερα από το σοκ της μεγάλης συγκίνησης. Έμοιαζε σαν μια νεράιδα που ξεπίδησε από κάποιο παραμύθι των παιδικών του χρόνων. Σαν άγγελος απτός που η παρουσία του ανέδινε χαρά. Της έπιασε το χέρι και το έτριψε για να το ζεστάνει, σαν να κρατούσε κάτι ιερό. Μια γλυκιά ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί του, φτάνοντας μέχρι την άκρη της ψυχής. Την είδε να συνέρχεται. Άνοιξε τα μάτια και τον κοίταξε, ήρεμα, βαθιά. Κι ύστερα δάκρυα κύλησαν στα ξαναρωδισμένα της μάγουλα. Τον κοίταξε με παράπονο και του είπε τρέμοντας: «Με τιμώρησο Αλλάχ, Μαθιέ, που δεν λογάριασα τους νόμους του». Η Λιάκαινα, βλέποντάς την να συνέρχεται, κατέβηκε τη σκάλα για να αφήσει μόνους τους δύο νέους, κάνοντας νόημα στον παπά να κάνει το ίδιο. Ο Μαθιός κρατούσε το χέρι της Νεριμάν, μα η νεαρή Τουρκάλα το τράβηξε. Σαν να έκαναν κάτι κακό, σαν να ήταν αμαρτία να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. «Νεριμάν, πάλεψα μέσα μου πολύ μέχρι να παραδεχτώ πως αγαπώ. Δεν μας αφήνουν οι θρησκείες περιθώρια, μα ο Θεός για όλους είναι ίδιος.
Σκέψου πώς γνωριστήκαμε και όλα τα γεγονότα μέχρι εδώ που μιλούμε. Ίσως και να σύντραμε ο Θεός για να γεννούνε. Σύντραμε ο Θεός να σκοτωθεί ο κύρις μου και η μάνα μου και η εδική μου μαθιέ. Πώς μπορώ να αγαπώ χριστιανό που από χέρι ενός ομοιού του σκοτώθηκαν οι γονέοι μου. Πόνεσα μαθιέ και ο πόνος μου είναι μεγαλύτερος από την αγάπη. Η καρδιά μου είναι σκοτεινή σαν την αφέγγαρη νύχτα. Και λέγοντας αυτά η Νεριμάν ξέσπασε σε λυγμούς. Ο Μαθιός την έβλεπε να υποφέρει χωρίς να μπορεί να σκεφτεί έναν λόγο που να καταπραίνει τον πόνο της. Δεν χρειάστηκε όμως καθώς την άκουσε να ξαναμιλά. Μέσωσε με κίνδυνο τη ζωή του ένας ημάμης του Χριστού και φίλος του πατέρα μου ο Παπαγιάννης και ήταν σαν να άσβησε την πράξη των φωνιάδων χριστιανών και δάρθες εσύ για να σκοτώσεις τα θηρία όπως μου είπες κάποτες όταν έφυγες γιατρεμένος από το γονεϊκό μου. Δεν ξέρω μαθιέ ήταν εμπλιό το σωστό. Δεν είκα μαράει ούτε στον πατέρα μου και εδώ δεν μπορώ ούτε στη μοίρα. Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα και μη με κρίνεις, γιατί κεντάει η ψυχή μου που πάντα χαΐνισα ήταν θαρό. Αυτά είπε η Νεριμάν και τον κοίταξε στα μάτια. Αναθάρισε λίγο η ψυχή του Μαθιού από τα λόγια της. Μη μου ζητάς πράμα αυτή την ώρα. Του άφησε ανοιχτό το μέλλον και αυτό προς το παρόν του ήταν αρκετό. Ήξερε μέσα του πως η Νεριμάν τον αγαπούσε. Όμως τώρα ήταν μια μπερδεμένη κατάσταση. Όλα όσα γίνανε δεν άφηναν περιθώρια στην νεαρή να ακολουθήσει την καρδιά της. Αν ζούσαν οι δικοί της, η ψυχή της η Χαΐνισσα όπως την ονόμασε, ίσως να την έκανε να πάει ενάντια στη θέλησή τους, μα και στην κοινωνία αν έπρεπε να ακολουθήσει τον Ρωμιό. Μα τώρα δεν έδινε προς το παρόν τέτοια συγκατάθεση. Την άφησε και κατέβηκε συνοφριωμένος στη σκάλα, κάνοντας νόημα στη Λιάκαινα να ανέβει και να πάει κοντά της. Κάθισε με τον παπά στο τραπέζι και ήπιε μονορούφι δύο ρακές από την ποτήλια που ήταν επάνω του. «Σκεφτικό σε θωρώ, παιδί μου, ή τα σκέφτεσαι?» ρώτησε ο παπάς. «Δύσκολη κατάσταση, παπά μου, πολύ δύσκολη», του είπε. «Κατέω το παιδί μου. Πρέπει να αφήσω με το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Μην περιμένεις του την έτην ώρα να ξεκλειδώσουνε τα σεντούκια της καρδιάς, γιατί οι πληγές ακόμα αιμορραγούνε». Ο Μαθιός κούνησε το κεφάλι, δείχνοντας πως συμφωνεί και ξαναγέμισε το ρακοπότηρο μαζί με το ποτήρι του παπά αυτή τη φορά, τσουγκρίζοντας μαζί του. «Ο Θεός να τα φέρει δεξιά, παιδί μου». «Αμήν, παπά μου, αμήν». Ο Μαθιός επέστρεψε την επομένη, καθώς είχε φιλοξενηθεί τη νύχτα στου παπά για να χαιρετήσει τη γριά, αφού θα έφευγε για το βουνό, μα και για να ξαναδεί την Εριμάν, μήπως τάξει λίγο λάδι στο καντήλι της ελπίδας που σιγόκυγε μέσα του. Αυτή τη φορά τον περίμενε ήσυχη δίπλα στη Λιάκαινα, που από τα άγρια χαράματα καταγινότανε να ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα για να τα πάρει ο Μαθιός στο βουνό. «Θα την προσέχω, παιδί μου, σαν τα μάτια μου», του είπε η Λιάκαινα στο αυτί, σαν τον χαιρέτησε αγκαλιάζοντάς τον. Ύστερα πήγε παράμερα, προφασιζόμενη κάποια εργασία για να τους αφήσει μόνους την ώρα του αποχαιρετισμού. Η Νεριμάν τον κοίταζε στα μάτια χωρίς να μιλά. Η χθεσινή συνάντηση είχε αφήσει ένα μικρό συννεφάκι στην καρδιά της. Όμως μέσα της λαχταρούσε να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει χωρίς ενδιασμούς, χωρίς ντροπές, χωρίς τύψεις. Ο Μαθιός πήγε κοντά της, λέγοντάς της «Αντίο, Νεριμάν». «Όχι αντίο, καλή αντάμωση», του είπε τρέμοντας και ένα μικρό δάκρυ σαν διαμαντάκι ξέφυγε από την άκρη των ματιών της. Τότε άνοιξε την αγκαλιά του και εκείνη σαν να το περίμενε έπεσε μέσα με δύναμη σφίγγοντάς τον. Άκουγε τη μουσική της καρδιάς της που τον παρέσυρε πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. Πρωτόγνωρα συναισθήματα πλημμύρισαν το είναι του. Τώρα η καρδιά η δική του ήταν αυτή που χτυπούσε δυνατά, σαν να ήθελε να διώξει τα θηρία που τόσον καιρό κατέτρωγαν τα σωθικά του. Ύστερα οι δύο μουσικές έγιναν μία σαν έσμιξαν τα χείλη τους. Αφέθηκε η Νεριμάν
Το ίδιο και ο Μαθιός σε αυτό το σμίξιμο, σε αυτό το αγκάλιασμα που ένωσε τις φλόγες που σιγόκεγαν. Αφέθηκαν σε αυτό το απερίγραπτο συναίσθημα που μόνο δύο ερωτευμένοι μπορούν να αισθανθούν. Ώρα πολλοί έμειναν έτσι. Σαν ξαναγύρισε η Λιάκαινα και τους είδε σε αυτή τη στάση, δεν μπόρεσε να σταματήσει τα δάκρυα που έτρεχαν σαν βρύσες από τα μάτια της. Δύσκολα τα βήματα του αποχωρισμού σαν βγήκε ο ένας από την αγκαλιά του άλλου. Τα χέρια τους ήταν ακόμα ενωμένα στα ακροδάχτυλα, σαν να μην ήθελαν να απομαγνητιστούν από την ενέργεια του έρωτα και της αγάπης. Ο Μαθιός ανέβηκε με ένα σάλτο στο άλογο ανάλαφρος και, αφού σήκωσε το χέρι για χαιρετισμό, έφυγε για το βουνό γεμάτο συναισθήματα, μα και περίσχες σκέψεις. «Τι θα γίνει η Νεριμάν από εδώ και πέρα?» Η Λιάκαινα είπε πως θα την έχει σαν κόρη της σε ό,τι χρειαστεί και σε ό,τι θελήσει. Μα μέσα του άρχισαν να σχηματίζονται άλλες σκέψεις που αφορούσαν ένα κοινό μέλλον ανάμεσα σε αυτόν και σε εκείνην. Και αυτό, όσο και αν του φαινόταν δύσκολο, τον έκανε να χαμογελάει ύστερα από αρκετό καιρό.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, το όργωμα και η σπορά.

Η Γεωργία λεγόταν και Ρεσπεροσύνη και ο Γιωργός Ρεσπέρης. Αν είχε ζευγάρι, λεγόταν Ζευγάς. Αν δεν είχε, λεγόταν Σκάφτης. Ο Γιωργός είχε δουλειές όλο το χρόνο, που τις ξεχώριζε σε δουλειές του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο έκανε το χωμάτισμα στο δώμα, δηλαδή κουβαλούσε λεπιδόχωμα, άργυλο, και έστρωνε το δώμα για να μην βάλει νερό το χειμώνα. Έκανε γενική επισκευή του σπιτιού μέσα και έξω. Ξεκόπριζε, δηλαδή κουβαλούσε την κοπριά των ζώων, βερβελίδες, καβαλίνες, βουτσές, στα περιβόλια και στα μπέλια. Συγκέντρωνε ξύλα χοντρά για το τζάκι και φουρνόξυλα, ψηλά δηλαδή, για το ψήσιμο του ψωμιού. Τριγούσε τα μπέλια, πατούσε τα σταφύλια και οι γυναίκες έφτιαχναν τη μουσταλευριά, το πετιμέζι και τα κεφτέρια. Ξελάκιζε τα μπέλια ύστερα από τα πρωτοβρόχια. Έστενε το ρακοκάζανο και έβγαζε τη ρακή. Ετοίμαζε τα ζυγάλετρα. Μάζευε τα χαρούπια, τα οποία αποθήκευε για να τρέφει τα ζώα το χειμώνα. Προετοίμαζε τα χωράφια για τη σπορά, δηλαδή κλαδόκοβε, καθάριζε, παρακέντιζε, καθάριζε τις βάγκες και ξανάχτιζε τις χαλασμένες δεσές.

Η σπουδαιότερη όμως δουλειά του Γεωργού το φθινόπωρο, μόλις έβρεχε, ήταν η σπορά. Ο Ρεσπέρης βιαζόταν αρχίσει τη σπορά, γιατί με την πρώιμη σπορά είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας. Έλεγε μια παροιμία: «Το πρώιμο αρνί σκιάς μαλλί». Το σπόρο τον φύλαγε χώρια στην αποθήκη και έριχνε αρωματικά φυτά να μην ανοίξει. Εργαλεία που χρησιμοποιούσε είναι τα εξής: το αλέτρι με το ζυγό και όλα τα εξαρτήματα, η σκαλίδα, τσαπουνάτι, σκουλάτι, μπικοσκαλίδα, μαναράτι, το σκαπέτι, η τσάπα, το σκεπάρνι, ο κλαδεύτηρος, το τριτσέτο, το τσαπράζι, το σποροσάκουλο και το βουκέντρι. Πριν ξεκινήσει ο Γεωργός, έκανε μια καταμέτρηση σε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί όλα του ήταν χρήσιμα. Η γυναίκα του σηκωνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ζευγοτάιζε τα βόδια και το γάιδαρο που ήταν δεμένα στις ματζαδούρες, φάτνες, και περίμεναν. Τους έβαζε άχερα και ρόβι στα βόδια και τα γη στο γάιδαρο. Άναβε τη φωτιά και έστενε το τσικάλι στην παρασιά. Ετοίμαζε τη βούργια του ζευγά. Έβαζε ελιές, τυρομάλαμα, φρύσα, αλλιώς ρέγκα, κρεμμύδι. Γέμιζε το φλασκί κρασί και το λαΐνι νερό. Σε λίγο ξυπνούσε και ο ζευγάς και η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Η νοικοκυρά έβαζε στο σποροσάκουλο τον σπόρο και ως σύμβολο καρποφορίας έχωνε κανένα δυο ρόγδια. Μετά από λίγο κάθονταν για πρωινό. Η άξια νοικοκυρά έχει σερβίρει κιόλας ζεστούς τους τηγανίτες με το πετιμέζι. Ο λαδόλιχνος με το αμυδρό φως του φώτιζε τα πρόσωπα της οικογένειας που απολάμβανε ήρεμα το πρωινό της, και μόνο ο πετινός χαλούσε την απόλυτη ησυχία με το λάλημά του, θέλοντας και αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τους πει πως ξημερώνει και πρέπει να ξεκινήσουν για τη σπορά. Ο Γεωργός έδινε το σύνθημα, έκανε το σταυρό του και κατέβαιναν στο στάβλο. Φόρτωναν το γάιδαρο, τα ζυγάλετρα, τον σπόρο και τα άλλα εργαλεία, έπαιρναν τη βούρια, το γαλαφτίδι με το φαγητό και ξεκινούσαν. Ένας οδηγούσε τα πρόβατα, το ζευγάρι και τα κατσίκια. Περνούσαν από τη βρύση, τα πότιζαν, αντάλλασαν οι ρεσπέριδες μερικές κουβέντες και ανηφόριζαν στο βουνό.

ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έφτανα στο χωράφι. Ξεφόρτωναν. Κρεμούσαν τη βούργια σε ένα δέντρο. Έδαιναν τα ζώα εδώ και εκεί. Φορούσαν τις μουστρούχες, δηλαδή τα φήμωτρα στις αγγελάδες. Έζευαν το ζευγάρι. Έκαναν το σταυρό τους. Δι' από Θεού άρχεστε. Και άνοιγε ο ζευγάς παραβολή. Η παραβολή ήταν η πρώτη αυλακιά, αλετριά, που άνοιγε ο ζευγάς για να σημαδέψει την έκταση που θα έσπερνε κάθε φορά. Στην πρώτη αυλακιά έχωναν ένα ρόγδι ως σύμβολο καρποφορίας. Μετά έπαιρνε το σποροσάκουλο, το κρεμούσε από το κορδόνι στον αριστερό του ώμο. Έπιανε τον σπόρο με το δεξί και τον έριχνε πεταχτά με τέχνη, ώστε να σκορπίζεται κανονικά και ομοιόμορφα στη γη. Μόνο τα κουκιά δεν σπέρνονταν, αλλά τα έριχνε η κουκίστρα κουκιστά, καθώς ακολουθούσε το ζευγάρι ένα-ένα και σε κανονικά διαστήματα μέσα στην αυλακιά. Οι υπόλοιποι σπόροι που έσπερναν ήταν το κριθάρι, το σιτάρι, το μυγάδι, σιτάρι και κριθάρι ανάμειχτα.

Μετά τη σπορά άρχιζε ο ζευγάς να ζευγαρίζει, οδηγώντας το ζευγάρι εμπρός και μετά γυρίζοντάς το προς τα πίσω, βουστροφιδών. Από πίσω ακολουθούσε ο σκάφτης ή η σκάφτισσα που σκέπαζε την αλετριά και σπούσε τους βόλους με τη σκαλίδα και έσκαφτε τις ξέρες, αυτό που δεν έπιανε τα λέτρη, και σκέπαζε τους σπόρους να μην τους φάνε τα πουλιά και τα μυρμήγκια. Για να προχωρούν πιο γρήγορα τα βόδια, ο ζευγάς είχε ένα ραβδί από πουρνάρι, μήκους 3 μέτρων περίπου, που ήταν μυτερό από τη μια μεριά ή είχε ένα καρφί για να τα κεντρίζει στους γλουτούς και να προχωρούν. Στο πίσω μέρος είχε τον γκάτσουνα, ένα σιδερένιο κατσούνι σε σχήμα ύψιλον, με το οποίο ο ζευγάς ξεμπούκωνε τα λέτρη όταν έπιαναν εκεί χόρτα, ξύλα ή χώματα και το έκαναν βαρύ. Ο καλός ζευγάς σπάνια κέντριζε τα βόδια με το βουκέντρι. Αντίθετα τα καλόπιανε, φωνάζοντάς τους «Έλα μικιό μου, ίσα λίγο, άνω, νιώ». Αν ήθελε να κατέβει το ινί πιο βαθιά στο χώμα, πατούσε με δύναμη την έχερη. Έτσι βγήκε και η μαντινάδα που λέει «Όσο πατείς την έχερη τα λέτρη χαμηλώνει και όσο φιλείς την κοπελιά, τόσο κοντά σημώνει». Για να γυρίσει πίσω το ζευγάρι, τους φώναζε «Έσω!». Κάπου-κάπου ακολουθούσε καμιά σουσουράδα, τσιμπώντας κανένα σποράκι. Την έβλεπαν βέβαια καμιά φορά να μπερδεύεται και στα πόδια τους, αλλά ποτέ δεν την έδιωχναν, γιατί πίστευαν πως αν την έδιωχναν, ο Θεός δεν θα ευλογούσε τη σπορά. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, που γιορτάζει η Εκκλησία μας τα εισόδια της Θεοτόκου, έπρεπε να έχουν σπαρθεί τα μισά χωράφια. Γι' αυτό γιόρταζαν την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα. Αυτή η γιορτή ήταν μεγάλη σκόλη. Έφτιαχναν ψαροκόλυβα και τα πήγαιναν στην εκκλησία για ευλογία. Μάλιστα έλεγαν ότι αυτός που σπέρνει τις 29 του Νοέμβρη θα βγάλει το μισό καρπό από κοινούνα που πετά στο οργωμένο χωράφι. Γιατί η μέρα τούτινά είναι σκόλη και δεν κάνει να σπέρνουμε. Το όργωμα ήταν από τις δυσκολότερες δουλειές του Γεωργού. Δουλειά που δεν σήκωνε τραγούδι. Δουλειά σκληρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για ένα φτωχικό, πολύ λιτό γεύμα. Το βράδυ άφηναν τα ζυγάλετρα στο χωράφι, σε κάποιο γύρο, και φρόντιζαν να τα σκεπάζουν να μην φαίνονται για να τα γλιτώσουν από τους γρουσούζιδες. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πατριαρχικό γράμμα το οποίο προβλέπει αυστηρά επιτήμια σε όσους αφαιρούσαν γεωργικά εργαλεία από τις περιουσίες της Ιεράς Μονής Βοσάκου. Αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Αρσανίου. Η επιστροφή στο χωριό ήταν πιο ευχάριστη. Συναντούσαν κι άλλους ρεσπέριδες και συζητούσαν διάφορα που αφορούσαν στη σπορά και στο όργωμα. Το βράδυ δειπνούσαν κοντά στο τζάκι. Έπεφταν στο κρεβάτι νωρίς για να είναι ξεκούραστοι και να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Η κουραστική αυτή δουλειά κρατούσε 3 έως 4 μήνες, ανάλογα με τον καιρό. Αν ο Γεωργός ήταν κάπως πλούσιος, είχε δηλαδή αρκετά χωράφια και δικό του ζευγάρι, καμιά φορά έσπερνε και ξένα χωράφια. Έδινε ως ενίκιο τόσο καρπό όσος χρειαζόταν για να το σπείρει. Αυτό το έλεγαν χωραφοσκέπαση. Αν πάλι είχε λίγα χωράφια και ένα βόδι, έβρισκε κάποιον άλλο που είχε και αυτός ίδια χωράφια και άλλο ένα βόδι

έκαναν σύζεψα, εταιρεία δηλαδή θα λέγαμε, και σόδιαζε ο καθένας τα δικά του. Η σύζεψα κρατούσε πολλά χρόνια.

Ο Γεωργός κατασκεύαζε μόνος του τα ζυγάλετρα. Έβρισκε τα κατάλληλα ξύλα από πρίνο ή πλάτανο, τα πελεκούσε και τα συναρμολογούσε. Εδώ ο Γεωργός έδειχνε τη δεξιοτεχνία του. Σημειώνουμε πως τόσο το αλέτρι όσο και ο ζυγός δεν διέφεραν από το ισιώδιο όπως φαίνεται στα αρχαία αγγεία. Το αλέτρι αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Το ποδάρι είναι η βάση του. Στο εμπρός μυτερό μέρος του στερεώνεται το ινί. Το ινί είναι το μόνο μεταλλικό μέρος του αλετριού με ατσαλωμένη μύτη για να σκίζει τη γη χωρίς να φθείρεται. Η σπάθα είναι ένα σπαθωτό ξύλο που καρφώνεται σε μια τρύπα του ποδαριού για να στερεώνει το σταβάρι, ένα μακρύ τοξωτό προς τα πίσω ξύλο που στερεώνεται σε μια τετράγωνη φωλιά πάνω στο ποδάρι. Το στερεώμα γίνεται με δύο σφήνες. Οι σφήνες σφίγγουν ή χαλαρώνουν με το σκεπάρνι ανάλογα με το βάθος που θέλει να δώσει στην αυλακιά. Η έχερη είναι το τιμόνι του αλετριού που στερεώνεται στο πίσω μέρος του ποδαριού. Το χεραγόνι αυτό κρατά σφιχτά ο Γεωργός και όταν το πιέζει προς τα κάτω κάνει βαθιά αυλακιά. Τα παρούθια, δεξιό και αριστερό, στερεώνονται στα πλάγια του ποδαριού και χρησιμεύουν για να ρίχνουν προς τα πλάγια το χώμα και να σκεπάζεται ο καρπός. Τα παρούθια στερεώνονται στο ποδάρι με την περώνα και το παρουτοκάρφι. Το κατακλείδι είναι ένα σιδερένιο χοντρό καρφί στο εμπρός κάτω μέρος το σταβαριού, το οποίο συνδέει το αλέτρι με το ζυγό. Ο ζυγός είναι ένα μακρύ πελεκημένο ξύλο από πλατάνη. Στα δύο άκρα έχει δύο εξογκώματα, τις μαξέλες, για να μην πληγώνει τους ώμους των βοδιών και δύο τρύπες για να στερεώνονται οι ζεύλες. Οι ζεύλες είναι βέργες χοντρές, γυρισμένες στη φωτιά σε σχήμα ύψιλον για να αγκαλιάζουν το λαιμό των βοδιών. Στον ζυγό στερεώνονται με το απανοζεύλι, μια σιδερένια περώνη που περνά από το ένα άκρο της ζεύλας στο άλλο και δένεται με ένα βατσάι, σπάγκο. Ο ζυγός έχει στο μέσο μια εγκοπή που μπαίνουν τα λούρα. Τα λούρα είναι μια λυσίδα με τρεις μεγάλους λουριδωτούς κρίκους. Στον ένα μπαίνει το κατακλείδι του τσαβαριού, ο άλλος σαν γάντζος πιάνει τον ζυγό. Τα λούρα μαζί με το ινί ονομάζονται νιόλουρα. Απαραίτητος είναι και ο ζεύτης, ένα μακρύ σκηνή που στα δύο άκρα δένονται τα κέρατα των βοδιών και το μέσον κρέμεται στο χεραγόνι της έχερης. Με αυτό οδηγούσε ο ζευγάς τα ζώα. Το ξύλινο αλέτρι πάθαινε πολλές ζημιές, γι' αυτό αργότερα αντικαταστάθηκε με το σιδερένιο που το έφτιαχνε ο Χαρκιάς, το αγόραζε έτοιμο ο Γεωργός και ήταν μεγαλύτερης αντοχής. Αντικαταστάθηκαν και τα βόδια από το μουλάρι και ο ζυγός από τον κάσο που φόραγαν στο λαιμό του μουλαριού. Σήμερα οι φρέζες, τα τραχτέρ, οι σκαυτικές και οι σπαρτικές μηχανές έχουν αλλάξει τα πάντα. Το όργωμα γίνεται γρηγορότερα, βαθύτερα, καλύτερα, αλλά κυρίως με λιγότερο κόπο και μόχθο.

Ας καταθέσουμε όμως και μερικά λαογραφικά για τη σπορά και το όργωμα. Τα ζυγάλετρα ήταν ευλογημένα σύνεργα, γιατί με αυτά έβγαινε το ψωμί. Γι' αυτό δεν τα έκαιγαν όταν αχρηστεύονταν, αλλά τα άφηναν κάπου παράμερα να σαπίσουν. Μάλιστα έλεγαν πως όποιος έκαιγε τα ζυγάλετρα δεν έβγαινε η ψυχή του. Λένε και την εξής ιστορία. Κάποτε ένας ψυχομαχούσε 30 μέρες και δεν έβγαινε η ψυχή του. Το έμαθε μια πρακτική μαμή και είπε στους δικούς του: «Θαρώ πως έχει κάψει τα ζυγάλετρά του. Μόνο φέρετε ένα αλέτρι ή ένα ζυγό να του τα βάλουμε απάνω του να ξεκουραστεί ο κακομοίρης». Πήγαν λοιπόν και έφερα ένα ζυγό και μόλις τον ακούμπησαν πάνω του ξεψύχησε. Πριν από τη σπορά κατέβαζαν από την εικονοστάση το σταυρό που είχαν κάνει με στάχια. Όταν θέριζαν τον μαδούσαν και ανακάτευαν τους σπόρους με το σπόρο που είχαν κρατήσει για να σπείρουν. Στο πρωτοσπόρι έριχναν καρύδια και ρόγδια για να βγατήσει. Πρόσεχαν τον άνθρωπο που τους έκανε ποδαρικό εκείνη την ημέρα να είναι καλοπόδαρος. Την πρώτη μέρα της σποράς ο Ρεσπέρης έλεγε: «25 Δεκεμβρίου Χριστός γεννάται και είναι η ώρα και τούτη μια λογάτε». Μια ευχή για το πρωτοσπόρι είναι: «Όπως τρέχει το νερό έτσι ανατρέχει και το βιό». Η μέρα τρίτη ποτέ δεν αρχινούσαν τη σπορά. Τρίτη μην αρχινά σπορά, γιατί κακαποδίδει. Τα Σπαρτά ήθελαν τον Απρίλιο και Μάιο νερό, γι' αυτό έλεγαν: «Αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαράστονε το Γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα». Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα, έτσι αλαχτάρισα κι εγώ να ζήσω με τα σένα. Για τον κλεμμένο σπόρο έλεγαν: «Κλεψιμιός πυρί στο σπόρο αν φυτρώσει, δεν σταχιάζει και αν σταχιάσει δεν ψωμώνει». Ξεκινούσαν τη σπορά πάντα στη λίγωση, γιατί στη γέμωση του φεγγαριού άλλο δεντρί δεν πιάνει, μόνο τσαγάπη στο δεντρί που πάντα ρίζες κάνει. Μέρα Σάββατο δεν άρχιζαν τη σπορά. Το πρωτοσπόρι το πήγαινε στο χωράφι ένα μικρό παιδί από βραδύς και απέφευγε να το συναντήσει η γυναίκα που βίζαινε. Όταν το ζευγάρι ήταν δυνατό, για να μην το θιαρμίσουν, δηλαδή ματιάσουν, το μουτζούρωναν με ένα μαυρισμένο τσικάλι. Όταν θιάρμιζαν ένα ζευτικό έλεγαν την εξής γηθιά: «Εδε πράμα θαυμαστό να θιαρμίζεται το ζώο, να του λαντουρούνε νερό, να του κόβεται ο θιαρμός. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, δέξου γης το βάρος του και δώσ' του την υγειά του». Την έλεγαν τρεις φορές, του έχυναν και λίγο νερό και περνούσε ο θιαρμός. Το 40ήμερο των Χριστουγέννων δεν έσπερναν κουκιά, γιατί δεν φύτρωναν πριν περάσουν 40 μέρες. Όταν έσπερναν όσπρια, έριχναν στο χωράφι πρώτα το σακί με το σπόρο και μετά όλα τα άλλα εργαλεία για να μην βγούνε κακόψητα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Βλέπετε, ερωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή την κοινή για μας εορτή και εφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την Ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς, επήγασε από θλίψη. Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την Αθανασία, επιφάνηκε σε μας από θάνατο. Βλέπετε το ουράνιο ύψος το οποίο ανέβηκε κατά την ανύψωσή του ο Κύριος και την υπερδεδοξασμένη δόξα που δοξάστηκε κατά σάρκα, το πέτυχε με την ταπείνωση και την αδοξία. Όπως λέγει ο Απόστολος για αυτόν, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα ανώτερο από κάθε όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και να διακηρύξει κάθε γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας. Η ενυπόστατο σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος λόγος που από φιλανθρωπία ενώθηκε με μας και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτος μία εορτή πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τη διάβαση της αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, αλλά από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του Δεσπότη των πάντων. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε αγαπητοί μας φίλοι, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιορτάζει την ανάληψή του στους ουρανούς και από τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που ακούσαμε μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία του γεγονότος αυτού για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατ' επέκταση για την πίστη μας. Αγαπητοί μας ακροατές, στην παρούσα εκπομπή έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή της Συμβολικής Δογματικής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πληρέστερα τη σημασία και το νόημα της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού. Πού και πώς έγινε το γεγονός αυτό, γιατί έγινε, ποια πρόσωπα υπήρξαν μάρτυρες αυτού, τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε και βέβαια σε τι αποσκοπούσε. Καταρχάς, κύριε Λίλη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε που πάντα με πολύ προθυμία ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας για την ανάλυση ενός ακόμα ζητήματος της πίστεώς μας και ιδιαίτερα μιας από τις σπουδαιότερες δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας μας.
1: Χαίρετε, κυρία Γεναράκη, και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Πριν έρθουμε, κύριε Λίλη, σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός της αναλήψεως, θα θέλαμε να μας πείτε τι προηγήθηκε αυτού. Στην ουσία δηλαδή, τι έγινε καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ημερών που ο Χριστός βρίσκεται ακόμα στη γη μετά την Ανάστασή Του.
1: Προηγήθηκαν οι 40 ημέρες από την Ανάστασή Του μέχρι να φτάσουμε στην Ανάληψη, 40 πολύ σημαντικές ημέρες, γιατί ο Χριστός για πρώτη φορά φανερώνει την ανθρώπινη φύση εν πλήρη δόξη μετά το θάνατο. Πέρασε 3 μέρες όπως είναι η αδερφή μας η κεκοιμημένη και αναστήθηκε η ανθρώπινη φύση. Τα 33 προηγούμενα χρόνια είχε την ανθρώπινη φύση όπως εμείς. Τώρα 40 μέρες είναι αυτό που θα είχαμε κερδίσει ίσως και γρηγορότερα αν δεν γινόταν το προπατορικό αμάρτημα σε πλήρη δόξα. Αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου δείχνουν πώς θα ήταν η φύση μας. Ενώ δεν είναι φάντασμα, δεν έχει ανάγκη να φάει. Και ενώ λέει, για να μην πείτε ότι είμαι φάντασμα, θα φάω, τρώει πραγματικά, αλλά δεν το έχει ανάγκη. Είναι πλήρως, όχι εξαϊλωμένη, αγιασμένη η ανθρώπινη φύση, που είναι το δώρο της ανθρωπίνης φύσεως, που περιμένουμε κι εμείς να φανεί πλήρως, στην επόμενη φάση της Εκκλησίας.
0: Πάντως εμφανίζεται στους μαθητές, συνομιλεί με αυτούς, συντρώγει όπως είπατε, λύνει τις τελευταίες απορίες τους, κάνει θαύματα, τους φανερώνει την αγάπη του, τους υπόσχεται ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς. Τους δίνει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής αναστάσεώς του.
1: Ότι ναι, αυτό ναι, βέβαια, που είπατε... και μάλιστα συμβαίνει σε συγκεκριμένο μέρος. Στους Εμαούς μία φορά, στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή στην γύρω περιοχή, δηλαδή μέσα σε συγκεκριμένο μέρος, ενώ αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση που αφορά εμάς μετά από 2000 και χρόνια και δεν μας ενδιαφέρει εμάς το συγκεκριμένο μέρος της Γαλιλαίας, δηλαδή γίνεται σε δύο επίπεδα, και ιστορικό και υπαρξιακό στη φύση. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια είναι η φύση. Η Εκκλησία παίρνει υπόψη και τα δύο πράγματα. Και το ιστορικό και το λαό του Ισραήλ που από εκεί προέρχεται, αλλά και το ανθρώπινο που αφορά όλη την ανθρωπότητα σε κάθε εποχή.
0: Το ιστορικό βέβαια είναι και η επιβεβαίωση σε εκείνους οι οποίοι μπορεί και να μην πιστεύουν.
1: Ναι, ότι μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούν να αποδειχθούν ίσως ιστορικά με την έννοια ότι η ιστορία, η κοσμική, η κανονική, καταγράφει πρόσωπα σπουδαία κατά κόσμων, στρατηγούς, φιλοσόφους, βασιλείς, ενώ ο Χριστός, οι μαθητές δεν ήταν αυτό. Γι' αυτό δεν θα τους βρούμε καταγεγραμμένους στην παγκόσμια ιστορία. Η ιστορία πρέπει κάτι να γίνει για να σε γράψει. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά γεγονότα. Και η ιστορικότητα αποκτά ένα νέο περιεχόμενο τώρα με τον Χριστό. Όχι αυτό που είναι σημαντικό κατά κόσμον, το άκτιστο μέσα στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η ανάληψη το φανερώνει πολύ και αυτά που προηγήθηκαν οι 40 μέρες, περνάει και κλεισμένο το θυρών, δεν τον αναγνωρίζουν στην πορεία προς Εμαός, όταν θα κόψει τον άρτο τον αναγνωρίζουν.
0: Και μπορεί βέβαια να μην έχουμε τους επιστήμονες ιστορικούς να καταγράφουν τα γεγονότα, έχουμε όμως τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αργότερα ήταν και οι θεόπνευστοι Απόστολοι που δίδαξαν και συνέχισαν
1: αυτό,
0: αυτά που είδαν και άγγιξαν και άκουσαν.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό ότι τον είδαν, τα έγραψαν, έχουμε τα Ευαγγέλια, τις πράξεις που γράφουν πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά και το ότι μέσω της Εκκλησίας που θα αφήσει από την Πεντηκοστή την άλλη μέρα, λίγες μέρες μετά δηλαδή, που θα γίνει λίγο μετά η Πεντηκοστή, ξεκινάει η φάση της Εκκλησίας όπως την ξέρουμε τώρα, η οποία προετοιμάζει τη φύση μας για αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε αυτό το γεγονός, το ίδιο το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου, το οποίο που περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Μάρκο, στο κεφάλαιο 16, στίχος 19, και στον Ευαγγελιστή Λουκά, κεφάλαιο 24, 50-51, καθώς επίσης και στις πράξεις των Αποστόλων, το κείμενο που γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο κεφάλαιο 1, από τους στίχους 9-11. Ως προς το χρόνο της αναλήψεως, το βιβλίο των πράξεων πρώτο αυτό μας πληροφορεί ότι συνέβη 40 μέρες, αναφέρεται δηλαδή καθαρά, μετά την εκ νεκρών Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Να δούμε τώρα, κύριε Λίλη, μαζί, σιγά σιγά, πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι. Και θα σας παρακαλούσαμε να μας αναλύετε στίχο προς στίχο. Διαβάζω εγώ τον μεν πρώτον λόγον επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς ποιείται και διδάσκην. Εγώ ο Θεόφιλε, στο πρώτο βιβλίο που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, λέει τώρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έκανα λόγο για όλα όσα έπραξε και δίδαξε ο Ιησούς από την αρχή.
1: Σημαντικό, γιατί ο Θεόφιλος είναι πολύ φίλος του, κατηχούμενος της διασποράς Ιουδαίος, ελληνοπρεπής, ελληνομαθής, που άκουσε και θέλει να βαπτιστεί. Έχει γίνει η ανάληψη, έχει γίνει η Πεντηκοστή και το ρωτάει τι ήταν ο Χριστός. Του στέλνει αυτή την επιστολή που εμείς τη λέμε σήμερα πράξεις των Αποστόλων, αλλά ήταν επιστολή. Και μας πληροφορεί ότι είναι η δεύτερη, γιατί λέει στο πρώτο βιβλίο, η πρώτη είναι αυτό που είπε αργότερα η Εκκλησία, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Με την πρώτη οικουμενική εκεί το είπε και εκεί όρισε και τα βιβλία πόσα θα είναι, ότι θα είναι 27 της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία λοιπόν έβαλε στον κανόνα της τη δεύτερη επιστολή του Λουκά προς τον Θεόφιλο ως το πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και τον πληροφορεί αρχή-αρχή για την ανάληψη, ότι πριν γίνει η Πεντηκοστή έγινε η ανάληψη 40 μέρες και τον πληροφορεί ακριβώς τι έγινε εκεί.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, απευθύνεται επομένως τον Θεόφιλο, τον φίλο του αυτό όπως μας αναγγείσατε.
1: Ναι, κράτηστος Θεόφιλος, ναι, ο πολύ καλός του φίλος.
0: Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο, ανελήφθη». Μέχρι την μέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωσε διαμέσου του Αγίου Πνεύματος εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχε εκλέξει.
1: Είναι αυτές οι εμφανίσεις που η Εκκλησία μας όλο το χρόνο τις βάζει στο Ευαγγέλιο το Εωθυνό του Όρθρου, πολύ πρωί, που είναι, οι εμφανίσεις πρέπει να είναι 4, αυτές φαίνονται, αλλά κάναμε 11 περικοπές. 11. Έχει αυτοκτονήσει ο Ιούδας. Δεν βάλαμε το Ματθία 12 που θα γίνει αμέσως μετά και το γράφει. Αμέσως μετά την ανάληψη θα κάνω την εκλογή του Ματθία. Η Εκκλησία κάθε πρωί όλο το χρόνο μας θυμίζει τους 11, όχι 12. Ενώ στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας έχει αποκατασταθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και τη Μεγάλη Πέμπτη που ξέρουμε τα γεγονότα είναι 12. Που λέει ο λαός τα 12 Ευαγγέλια, ενώ έχει φύγει ο Ιούδας, η Εκκλησία τον περιμένει ακόμα, βάζει 12. Ενώ όλο το χρόνο, λένε οι πατέρες, βάζει 11 εωθηνά αυτά, που είναι η ανάληψη. Ο όρθρος δηλαδή ακόμα μας θυμίζει πριν την ανάληψη. Γίνεται η ανάληψη και αμέσως μετά εκλέγουν τον 12ο και θα βάλουν το Ματθία. Ήταν μεταξύ δύο η εκλογή και βάλουν το Ματθία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρωί, όλο το χρόνο, θυμόμαστε το διάστημα από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη που λείπει ο Ιούδας. Είναι πολύ σημαντικό τι ακούμε στο Εωθυνό όλο το χρόνο στον Όρθρο. Οι εντολές που δίνει αναφέρονται σε αυτά, που λειτουργικά η Εκκλησία το έχει βάλει στο... Και τι τους είπε? Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Το τρίτο πρόσωπο. Αυτό δηλαδή είναι οι εντολές. Η σημαντική. Θα τη δούμε βέβαια και μετά. Αλλά λέει εδώ τον προειδεάζει. Οι εντολές που έδωσε ο αγιασμός ανθρωπίνης φύσεως, αλλά αυτός γιατί γίνεται? Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που θα δούνε λίγο μετά την ανάληψη.
0: Ωραία αυτά, ενδιαφέροντα αυτά κύριε Λίλη. Συνεχίζουμε τώρα στον τρίτο στίχο, εις, δηλαδή στους μαθητές, και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Σε αυτούς λοιπόν παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό, ύστερα από το σωτήριο πάθος του, και έδωσε πολλές αποδείξεις ότι ήταν πράγματι ζωντανός. Επί 40 δε μέρες παρουσιαζόταν σε αυτούς και τους δίδασκε αλήθειες περί της βασιλείας του Θεού.
1: Αυτές οι 40 όντως, που έχουμε 4 γερές εμφανίσεις, στη μία λείπει ο Θωμάς, στη δεύτερη είναι... Και που λέει ότι λέμε δύσπιστος, είναι άπιστος, αλλά ήταν δύσπιστος.
0: Ναι,
1: λέει μακάρι αυτοί που δεν θα με δουν.
0: Ναι.
1: Μία από αυτές λοιπόν, αυτό που λέει εδώ πέρα 40 μέρες που έδινε, περικλεί και αυτό του Θωμά. Και παρατηρούμε ότι οι 40 αυτές οι μέρες, το τι έπαθε, έπαθε πολλά. Τα διηγείται, τους λέει, αλλά όλα πλέον είναι πλήρως αγιασμένα. Η ανάληψη θα τους βρει με ακόμα περισσότερα θαύματα που είναι πάνω στο πρόσωπο του Χριστού εν εταίρα μορφή, με την καινούργια του μορφή. Γι' αυτό και δεν τον κατάλαβαν στο δρόμο προς τους Εμμαούς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και παρηγοριά για μας τα μέλη της Εκκλησίας. Και ειδικά άμα χάσουμε έναν άνθρωπό μας, πώς θα έρθει μια μέρα εν εταίρα μορφή, δεν μπορεί να εξηγηθεί, αλλά σίγουρα υπάρχει πλήρως στα χέρια του Θεού, είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά.
0: Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του πατρός ειν οικούσατέ μου. Και καθώς συναναστρεφόταν και συνέτρωγε συχνά με αυτούς, τους έδωσε παραγγελία να μην απομακρύνεστε από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένετε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Πατρός, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, για την οποία με έχετε ακούσει να σας ομιλώ.
1: Ναι, βλέπει το συναλλιζόμενος, βρίσκονταν κοντά τους, αλλά και έτρωγε, βάζει επίτηδες τη λέξη αυτή, γιατί δεν ήταν ψευτική τροφή, ενώ δεν την είχε ανάγκη. Ενώ είναι μια λέξη φιλολογική, βάζει μια βαριά θεολογική αλήθεια, ενώ έτρωγε. Το ακριβές κείμενο είναι συναλλιζόμενος.
0: Ναι.
1: Τους παρήγγειλε να μην φύγουν. Πολύ σημαντικό ότι λέξη-λέξη του αρχαίου έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Λουκάς που το γράφει είναι Εβραίος και το γράφει ελληνικά.
0: Είναι και μορφωμένος βέβαια.
1: Είναι και μορφωμένος, αλλά όλοι οι Απόστολοι πλην του Ματθαίου γράψαν ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα μιλούσαν και ελληνικά καθημερινά, ενώ ήτανε του Ισραήλ των Ιουδαίων στη ρωμαϊκή πλέον αυτοκρατορία. Και το γράφει σε έναν ελληνοπρεπή, ελληνομαθή, το Λουκά. Μέσα στη γλώσσα θα βρούμε πολλά για τη θεολογία, ότι και έτρωγαν.
0: Εκείνη την εποχή, να μην ξεχνούμε επίσης, κύριε Λίλη, ότι η ελληνική γλώσσα ομιλούνταν ως lingua franca, ως ας πούμε ένα είδος διεθνούς γλώσσας, όπως είναι σήμερα η αγγλική, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ότι τη μιλούσαν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη νέα αλήθεια, ενώ ο Καϊάφας ήταν πολύ σκληρή στην αραμαϊκή να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή, αυτοί γράφουν άνετα στα ελληνικά, στην κοινή, απλά βάζοντας, χωρίς να φαίνεται με γυμνό μάτι, τις μεγαλύτερες θεολογικές αλήθειες, ότι έτρωγε, δηλαδή έτρωγε μαζί τους, ενώ έχει αναστηθεί.
0: Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεσθεν πνεύματι Αγίο, ου μετα πολλάς ταύτας ημέρας. Γιατί ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό μόνο, χωρίς να μεταδώσει αναγέννηση και πνευματική ζωή, σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Πνεύμα το Άγιο ύστερα από λίγες μέρες.
1: Ναι, μετά από λίγες θα φανερωθεί. Το συνδέει με τον Ιωάννη, είναι ο τελευταίος που γεννιέται με αυτόν τον τρόπο το θαυματουργικό, από υπέργυρους γονείς που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Υπάρχει όμως η συζυγική σχέση, δεν το πιστεύει ο πατέρας του, η ιερέας θα κάνει. Και κορυφώνεται στην Παναγία που δεν έχει σύζυγο και κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά γεννήσεων των προφητών που όλοι γεννιούνται θαυματουργικά, αλλά υπάρχει κοινό σημείο του πατέρα του Ιωάννη με την Παναγία. Τους επισκέπτεται και τους δύο άγγελος. Και πολύ σημαντικό. Αλλά θα περάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου χωρίς να έχει σύζυγο η Παναγία, έρχεται η νέα πραγματικότητα. Τους το τονίζει και το συνδέει με το Άγιο Πνεύμα μετά από λίγες μέρες.
0: Και βέβαια για το βάπτισμα, τη διαφορά του βαπτίσματος που ο Ιωάννης προσέφερε σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα που θα έχουμε εμείς μετά. Εκείνος βάπτιζε με νερό και εμείς βαπτιζόμαστε εμπνεύματι.
1: Ένα Αγίο Πνεύματι που θα έρθει σε λίγες μέρες, και αυτό το δώρο έχουμε εμείς όλοι οι βαπτισμένοι.
0: Ημένουν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλείαν το Ισραήλ». Έπειτα από αυτά τα λόγια του Κυρίου ήρθαν όλοι μαζί μαθητές προς αυτόν και τον ρώτησαν λέγοντες, «Κύριε, πες μας, αν στον καιρό αυτό που διερχόμεθα πρόκειται να αποκαταστήσεις πάλι ένδοξη τη βασιλεία του Ισραήλ».
1: Η βασιλεία του Ισραήλ είχε να κάνει καθαρά με τους Ιουδαίους, ένα ιστορικό γεγονός. Μέσα σε αυτό έρχεται ο Χριστός, αλλά το ξεπερνάει και δεν τον ενδιαφέρει. Και έτσι δίνει την απάντηση που θα ακολουθήσει. Αυτοί ακόμα έχουν στο μυαλό τους καθαρά τον Ισραήλ. Η παρουσία του Κυρίου γίνεται πλέον για όλη την οικουμένη και εκτός ιστορίας, αφού είναι άκτιστος. Αλλά δεν θα αφήσει ποτέ το συγκεκριμένο κτιστό του Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η ερώτηση των μαθητών και η απάντηση που δίνει αμέσως.
0: Είπε δε προς αυτούς, ούχι μόνε στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Ο Ιησούς όμως τους είπε, δεν είναι δικό σας έργο και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ κράτησε στη δική του εξουσία και παγνωσία.
1: Αρχίζει αυτό πλέον και φεύγει από το συγκεκριμένο. Δεν είναι... Ενώ δεν μπορεί όμως ως άνθρωποι να ξεφύγουν και από την ιστορία τους, τη σέβεται. Γι' αυτό και εμείς ακόμα έχουμε αναφορές στον Αδάμ, την Εύα, τον Ισραήλ, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ ήταν συγκεκριμένες φράσεις που πλέον δεν ενδιαφέρουν, έρχεται ο Κύριος με τη νέα πραγματικότητα, δίνει το νέο περιεχόμενο, αλλά δεν θα ξεφύγει ποτέ από εκείνες τις ιστορικές ρίζες.
0: Είναι ωραίο ότι σέβεται, σεβάσκει και τον νόμο και την ιστορία. Και...
1: Πάντα, πάντα. Ναι, και οι μετέπειτα είναι... πατέρες που το αναλύουν, ο Γρηγόριος Νήσις, τον 4ο αιώνα, που έχει τους αντιρρητικούς για τον Ευνόμιο, που είναι μαθητής του Αρίου και δεν θεωρεί Θεό τον Υιό. Και θεωρούσε ότι Θεός είναι μόνο ο πατήρ, ο οποίος έφτιαξε τον Υιό και του έδωσε και το όνομα Υιός. Πήγαινε μέσα στην, σαν τον Πλάτωνα, στα ονόματα, ότι και ο Υιός έφτιαξε το Άγιο Πνεύμα που του έδωσε και το όνομα Πνεύμα. Και τον ρωτάει ο Ευνόμιος, μα πού το είδες αυτό, ότι έδωσε και το όνομα. Τα ονόματα εμείς τα βάζουμε ως άνθρωποι, δεν ξέρουμε. Λέει, μα το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Δίνει την εξουσία ο Θεός στον Αδάμ να δώσει όλα τα ονόματα στα δημιουργήματα. Αυτά τα ονόματα ξεκινάνε από τον πατέρα που δίνει τον... Και λέει ο Γρηγόριος Νήσις, μα αυτό είναι μια ιστορία των Εβραίων. Δεν έχει σχέση με την εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδος για να το συγκρίνεις και να πεις τα τι σχέση. Μα λέει, μα είναι ιερό κείμενο. Μα λέει αυτό, το έγραψαν τότε οι Εβραίοι. Και έχει μια φράση κάπου, μα αυτό ένα παραμυθάκι είναι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στην εσωτερική ζωή. Πολύ ωραίο. Δηλαδή ενώ δεν ξεφεύγει, όταν θα το συγκρίνει με το άκτιστο, ξέρει ακριβώς τις σωστές διαστάσεις. Λέει, αυτό το είπε ο Εβραίος τότε.
0: Άλλο η εξωτερική περιγραφή.
1: Δεν λέει δηλαδή ότι είναι παραμύθι, αλλά όταν το συγκρίνει με το εξωτερικό, δεν θέλει να φύγει ποτέ. Και μετά που συνεχίζεται η ανάλυση του Νήσις, δεν φεύγει από αυτή τη διήγηση. Όταν όμως θα τη συγκρίνει με το άκτος, λέει αυτή μια ιστοριούλα είναι. Μπορείς να το πάρεις για την εσωτερική τριάδα. Δεν θα αφήσει ποτέ την ιστορία του Ισραήλ, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε τις ακριβείς διαστάσεις.
0: Αλλά προχωρούμε στο βάθος, ναι, στην ανάλυση του, τη θεολογική.
1: Αυτό δεν, ναι, επειδή το αναφέρατε, γι' αυτό το υπογράμμισα, δεν το αφήνουν ποτέ οι πατέρες την ιστορία, αλλά ξέρουν και τη σωστή διάσταση.
0: Βέβαια. Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έλθει σε εσάς το Πνεύμα το Άγιο και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και Σαμάρια και έως τα πλέον μακρινά και απομονωμένα σημεία της γης.
1: Ναι, η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου. Η Ιουδαία είναι το νότιο, με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Αυτά υπήρχαν από τον 8ο αιώνα που θα καταστραφούν, το πρώτο επί Ισαΐα 722 και το άλλο στη Βαβυλώνια Χμαλωσία 587. Αυτοί όμως, επειδή είναι θρησκευτικός λαός, τα θυμούνταν ακόμα σαν να ήταν τότε, ενώ δεν υφίστατο. Ήρθε η Βαβυλώνια Χμαλωσία, ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, ήρθαν οι Ρωμαίοι. Αυτοί τα θυμούνται και οι Σαμαρίτες δεν πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, διατηρούν την έχθρα. Αυτός με το να βάλει εδώ πέρα ότι όλοι, Σαμάρια και Ιουδαία, όταν δεν ξέρει κανείς την έχθρα τους από το 722, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να βάλει δύο μέρη. Το ένα είναι βασίλειο, όλο, δεν βάζει Ιεροσόλυμα. Το άλλο είναι πόλη, Σαμάρια. Γιατί ήταν η πρωτεύουσα που είχαν πάει οι 10 φυλές στο βόρειο και μόνο 2 στο νότιο, αλλά είχαν τα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος ήταν από την Ιουδαία, δεν πήγαινε στη Σαμάρια. Γι' αυτό και είναι πολύ επαναστατικό ότι μιλάει με τη Σαμαρίτιδα,
0: ναι, ναι,
1: ή λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Είναι αδιανόητο να πει. Και στους λεπρούς ένας είπε, κοίτα Σαμαρίτης. Οι άλλοι ήταν από την Ιουδαία. Όταν δεν το ξέρεις αυτό το ιστορικό, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγουμε ποτέ από την ιστορία. Δεν καταλαβαίνεις το βάθος, παρότι ιστορικά δεν υφίσταται και σήμερα. αυτά τα μέρη δεν έχουν κανένα νόημα για μας. Ούτε για την εποχή του Χριστού είχαν, γιατί οι Ρωμαϊκοί και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ναβουχοδονόσορας πρωτύτερα τα είχαν καταστρέψει όλα. Αλλά αυτοί ως θρησκευτικός λαός από την ιστορία δεν φεύγουν. Αν δεν το ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε το βαθύ να πει ένας από τα νότια σε όλη τη Σαμάρια. Ήταν φοβερά επαναστατικό.
0: Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη πέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και αφού είπεν αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθηκε εις τα επάνω και ένα σύννεφον ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον απέκρυψε από τα μάτια τους.
1: Ναι, και εδώ είναι ένα χωρίο που οι μελετητές πάρα πολλές φορές ερίζουν τι να εννοεί. Δηλαδή ήρθε μια σκόνη και τον έβλεπαν να ανεβαίνει, πώς είναι το αληξίπτωτο, ξέρω, το αερόστατο. Ή κάτι άλλο κρύβει, γιατί το ακριβές κείμενο του αρχαίου επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν από τον οφθαλμόν. Δεν σημαίνει ότι άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Επήρθη και έφυγε από τα μάτια τους. Και εδώ έρχεται το άλλο περιεχόμενο που οι πατέρες πάρα πολλές φορές το σχολιάζουν, γιατί ρωτούν μερικοί πατέρες, λένε, δηλαδή τι έβλεπαν έναν, όλοι σιγά σιγά ανεβαίνει και σήκουν όλο το κεφάλι προς τα πάνω, ή κάτι άλλο σημαίνει. Εδώ έρχεται το πολύ βασικό της Ορθοδόξου Θεολογίας, το ενετέρα μορφή, κάτι άλλο έγινε εκεί, ο πλήρης αγιασμός από το Άγιο Πνεύμα.
0: Κύριε Λίλη, να πούμε ότι στο αντίστοιχο χωρίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δικό του Ευαγγέλιο, ενώ δικό του είναι και το κείμενο στις Πράξεις των Αποστόλων, ενώ στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αυτό που δέχεται η Εκκλησία μας, γράφει «Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και πάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Τους οδήγησε δηλαδή στην Βιθανία, έξω στη Βιθανία, και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε, και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και εφέρετο πάνω στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Μοιάζουν τα ρήματα.
1: Μοιάζουν, αλλά η δυναμική της ελληνικής γλώσσας τότε, το διέστη και ανεφέρετο, δεν είναι ακριβώς το ότι ανεβαίνει. Αλλά η νέα ελληνική δεν μπορεί να το εκφράσει ποτέ, γιατί δεν έχει αυτή την δυναμική που είχε εκείνη η ελληνική τότε. Άλλο το διέστη, άλλο το ανέστη και άλλο να πούμε το αναστήθηκε.
0: Και πάλι όμως. Και
1: αφήνει το περιθώριο δηλαδή.
0: Και το επήρθη στις Πράξεις των Αποστόλων και το διέστη, που σημαίνει ότι απομακρύνθηκε από αυτούς, και νεφέλη στις πράξεις που είπαν προηγουμένως υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Δεν είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, δηλαδή με το κείμενο το. Δεν είναι αναντίστοιχα με το
1: όχι,
0: κείμενο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η αναφορά είναι στον ουρανό.
1: Και με το δικό μας σήμερα. Και με το δικό μας σήμερα το νέο ελληνικό. Ενώ μεταφράζεται, το μεταφρασμένο δεν θα αποδώσει ποτέ αυτή την αίσθηση του αρχαίου, που είναι πολύ πιο θεολογικό το αρχαίο από τη φύση του. Γιατί άλλο να πεις αυτό. Ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη. Τώρα το επήρθη, πώς τον πήρε. Και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμό. Υπέλαβεν νεφέλη. Εμείς θα το μεταφράσουμε, ξέρω εγώ, ότι τον
0: εμείς
1: έλαβε η νεφέλη.
0: Το καταλαβαίνουμε, κύριε Λίλη, ότι ενώ τον έβλεπαν, εκείνος απομακρύνθηκε, έφυγε, υψώθηκε προς τα πάνω, επήρθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα σύννεφο ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον έκρυψε από τα μάτια
1: ναι,
0: τους.
1: Μπράβο. Γιατί το αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν θα πρέπει να
1: όχι
0: τον είδανε,
1: ανεβαίνει
0: δηλαδή,
1: με
0: αυτό
1: την
0: που
1: έννοια
0: μας είπατε.
1: Τη στατική, ναι, ναι, ναι. Αλλά τον κρύβει η άλλη μορφή που είναι η αρχαία ελληνική, ακόμα και η κοινή της εποχής εκείνης, το εκφράζει πολύ πιο δυναμικά. Γι' αυτό και εμείς ως σημερινοί Έλληνες είμαστε πολύ αρνητικοί στη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων και ειδικά κάποιων φράσεων δεν μπορούν να μεταφραστούν, γιατί από μόνα τους αποδίδουν πολύ πιο δυναμικά τη θεολογία, όπως το Χριστός Ανέστη, επήρθη.
0: Ναι, σωστά.
1: Χριστός ετέχθη. Αυτά αν τα μεταφράσεις, ενώ από μόνοι τους οι λέξεις αυτές δίνουν πολύ βαθιά θεολογία. Το λέω γιατί οι πατέρες αργότερα που γράφαν στην Αττικίζουσα, δύσκολη, όχι την κοινή ελληνική, και εξηγούν τα κείμενα αυτά, πολλοί πατέρες ρωτούν και λένε, μα πώς ανέβηκε? Κοιτούσαν όλοι σιγά σιγά κάποιον να ανεβαίνει και έβλεπες όλα τα κεφάλια τόσων χιλιάδων ανθρώπων να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν και κάπου χάνεται σε ένα σύννεφο στον ουρανό. Όπως ρωτούν όταν αναλύουν το προπατορικό και ο Γρηγόριος Νήσις και λένε, μα καλά, κάποτε μιλούσαν τα φίδια. Πώς τις έπιασε κουβέντα? Γιατί λέει κάπου το φίδι πήγε στην Εύα και έτσι να μιλάει. Και λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Μάλιστα, μερικοί πατέρες κάνουν και ένα αναστεϊσμό, όπως ο Φακύρης που παίζει την κόμπρα και μιλάει με την κόμπρα. Λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας ρωτάει και λέει, το δειλινό, άκουσαν τα βήματα και κρύφτηκε η Εύα. Και λέει, ρωτάει ένας πατήρ, έβγαινε τα βράδια βόλτες ο Θεός στον κήπο? Γιατί δεν έβγαινε και το πρωί? Θέλει να δείξει ότι...
0: Πολλοί ανθρώποι.
1: Ναι, πολλοί, γιατί μιλώντας στην Αττικίζουσα τη δύσκολη του Πλάτωνα, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν αλλιώς οι Εβραίοι, αλλιώς εμείς, αλλιώς οι Καθολικοί ήδη από τότε, από τη αλλιώς οι Προτεστάντες με το Λούθυρο και αλλιώς οι σημερινές παραφιάδες των Προτεσταντών που είναι πάρα πολλές στην Αμερική. Ενώ έχουμε ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν ανθρωπολογικά και μερικοί μαγικά. Ενώ το χριστολογικό, που είναι άλλη ερμηνεία που κάνουμε εμείς, θα βρεις τη σωστή χριστολογική θεολογία στη γλώσσα. Αυτοί έχουν το μειονέκτημα, δεν ξέρουν τα ελληνικά ή θα τα μάθουν μετάφραση. Εμείς έχουμε μεγάλο προτέρημα που μιλούμε ελληνικά. Γιατί σε ειδική, άλλο το επήρθη, άλλο το έφυγε, πολύ σημαντικό. Άλλο το Χριστός ανέστη, άλλο ο Χριστός αναστήθηκε.
0: Ναι. Προχωρούμε στον 10ο στίχο. «Και ως ατενίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτοί σε νεστήτη λευκή. Και καθώς εκείνος αναλαμβανόταν και οι μαθητές είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους στον ουρανό, ειδού στάθηκαν κοντά τους ντυμένοι με ολόλευκα φορέματα δύο άνδρες, οι οποίοι ήσαν άγγελοι εκ του ουρανού».
1: Ναι, και εδώ πάλι που είπαμε για τη γλώσσα, ατενίζοντες, τον άλλο ατενίζω,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, ατενίζοντες, ναι, βλέπανε άλλο, στον ουρανό. Τώρα,
1: ναι,
0: τι
1: ο μεταφραστής θα πει αυτοί που τον έβλεπαν. Ναι, άλλο, ναι, το ατενίζω, που λέει το ελληνικό τότε, και, μπράβο, και άλλο βλέπω, και λέει πορευόμενο στον ουρανό. Άλλο πορεύομαι στον ουρανό, άλλο ανεβαίνω. Αυτό το λεπτό της ελληνικής γλώσσας. Δύο άνδρες ήταν εκεί. Ενεστήτη, λευκή.
0: Λευκή.
1: Βλέπετε. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει άγγελοι, λέει δύο άνδρες, ενεστήτη, λευκή.
0: Λευκή, ναι. Η μετάφραση βγάζει ότι ήταν άγγελοι, αλλά το κείμενο όντως δεν το αναφέρει.
1: Το κείμενο δεν λέει.
0: Ενεστήτη,
1: βλέπετε,
0: λευκή. Έτσι.
1: Δύο άνδρες και το ατενίζοντες δεν το λέει σωστά η μετάφραση. Δεν θα το μεταφράσει ποτέ ακριβώς, το ατενίζω. Είναι κάτι πολύ δυναμικό. Το αφήνεις έτσι κανονικά. Μην πεις ότι αυτοί που τον έβλεπαν. Και λέει άγγελοι. Γιατί άγγελοι? Δύο άνδρες παρεστήκησαν αυτούς ενεστήτη λευκή. Πολύ ωραία.
0: Ή και είπων.
1: Οι οποίοι και, μπράβο. Ναι.
0: Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, ον τρόπο εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τους είπαν λοιπόν αυτοί οι δύο άνδρες με τα λευκά ενδύματα, άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί σταθήκατε εδώ με τα μάτια καρφωμένα στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς, ο οποίος προλίγου αναλήφθηκε εκ μέσου ημών στον ουρανό, θα έρθει και πάλι έτσι, όπως τον είδατε ένδοξο, πάνω σε ένα σύννεφο, να πηγαίνει προς τον ουρανό.
1: Όλη η θεολογία, η ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου, τα 33 χρόνια και οι 40 μέρες, λήγουν εδώ, πηγαίνει πάλι στον ουρανό με την έννοια η ανθρώπινη φύση, πλήρως αγιάζει τη θεϊκή στο ένα πρόσωπο του Κυρίου. Τελειώνει η αποστολή αυτή, αλλά δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί πάντα θα έχει και την ανθρώπινη φύση, και περιμένουμε τώρα το Άγιο Πνεύμα που θα κάνει πλήρως, θα συνεργήσει γι' αυτό τον αγιασμό. Το δείχνει πολύ ωραία με την ομιλία αυτών των δύο αγγέλων, ας το πούμε, δύο ανδρών, όπως το γράφει το κείμενο, Ενεστή τη Λευκή, που λένε αυτό και το συνδέουν Γαλιλαίοι άνδρες, η όλη περιοχή, βόρειο-νότιο πλέον, και ο Κύριος λεγόταν Γαλιλαίος, ενώ ήταν από το νότιο, γιατί απορείται, τώρα του λέει Ιησού. Μια λέει, Ιησούς, το όνομά του ακριβώς όπως είχε, και θα ξαναέρθει, δηλαδή είναι η παρουσία του κυριαρχική στη δημιουργία. Δεν φεύγει ποτέ και θα έρθει και η δεύτερη. Και περιμένουμε τώρα το τρίτο πρόσωπο που θα γίνει την... Εδώ κρύβονται πολλά νοήματα.
0: Ναι, θα τα αναλύσουμε σε λίγο.
1: Που είναι κρυμμένα σε λέξεις που εύκολα δεν το βλέπεις. Αλλά άμα προσέξεις το κείμενο λέξη-λέξη, φαίνονται όλα.
0: Ωραία. Μετά από την ανάληψη, τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδόν. Επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ οι μαθητές από το όρος των Ελαιών, που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, σε απόσταση ενός και κάτι χιλιομέτρου, και όσο επιτρεπόταν στους Ισραηλίτες να βαδίζουν κατά την ημέρα του Σαββάτου. Συνεχίζει βέβαια το κείμενο της πράξης των Αποστόλων, κύριε Λίλη, και αναφέρει και ονόματα, δηλαδή και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το υπερόν, ου ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, λέει τα ονόματα των μαθητών, και ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συγγυνεξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού.
1: Ναι.
0: Τα διαβάζω αυτά γιατί θα ήθελα τώρα να κάνουμε έτσι μία μικρή ανάλυση σε όλα αυτά. Καταρχάς, γιατί έχουμε 40 μέρες την ανάληψη μετά από την Ανάσταση και όχι αμέσως μετά?
1: Αυτές τις μέρες που και ιστορικά είχαν μεγάλη σημασία για τους Ιουδαίους, και αυτοί παραμένουν πάντα Ισραηλίτες, διότι γιόρταζαν τα 40 χρόνια, θυμόντουσαν, από την έξοδο, και περίμεναν να έρθει η Πεντηκοστή, 50 μέρες από την ελευθερία τους, και ήταν η εορτή των εβδομάδων, 7 εβδομάδων από το Πάσχα, η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Όχι 50 μέρες το είχαν χρονικά, ήταν τον επόμενο μήνα από το μήνα Νισάν, αλλά τα 40 χρόνια θυμόντουσαν. Η πλήρης ελευθερία και ότι περνούν πλέον στην ελευθερία ήταν η Πεντηκοστή. Αυτό περίμεναν, και ο Κύριος δεν ξεφεύγει ποτέ από αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Εμείς όμως θα το αλλάξουμε εντελώς. Σε ένα λαό πολύ θρησκευτικό δεν μπορείς να φύγεις από τις θρησκευτικές εορτές. Και εμείς ως χριστιανισμός εξωτερικά δεν αλλάξαμε κάτι. Ελάχιστα αλλάξαμε, που το είπαν οι Απόστολοι. Το περιεχόμενο έχουμε αλλάξει πλήρως.
0: Παραμένουμε και εμείς πάνω σε αυτούς τους αριθμούς.
1: Οι εορτές μας όλες εξωτερικά,
0: ναι,
1: οι ώρες που λέμε, οι ώρες κάθε μέρα, οι ακολουθίες του νυχθημέρου και Μεγάλη Παρασκευή, όλοι μας στις κοσμικές ενορίες, σαν να είμαστε μοναχοί. Κάνουμε το τυπικό των ωρών που θα κάνουμε την αποκαθήλωση. Ήταν οι ώρες των Εβραίων που τον συνέλαβαν, τον έπιασαν. Δεν αφήνουμε κάτι εξωτερικά που το πετάμε, αλλά έρχεται το εντελώς καινούριο περιεχόμενο.
0: Γιατί ο αναστημένος Χριστός, όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του, ζητά να φάει ψάρι ψητό και μέλι. Μάλιστα το λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πάλι αυτό αναφέρεται, «Έχετε τι βρόσιμον ενθάδε, ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου».

0: στην Αίγυπτο. Και έτρωγαν πάντα σαν νηστίσιμο κρέας που δεν έσπαζαν τα κόκαλα, πρόβατο ή κατσίκ, πρόβατο κυρίως έτρωγαν, γιατί δεν έσπαζαν τα κόκαλα και μετά από αυτό που έτρωγαν με τα αίματα έβαφαν τις πόρτες των σπιτιών. Θυμόντουσαν τη δουλεία κτλ. Αυτό έκαναν και στην εποχή του Κυρίου. Και μετά το Πάσχα συνεχίζουν τη νηστεία. Τρώνε άζυμα το κρέας, ενώ ο Κύριος τρώει ψάρι. Δεν τρώει κρέας, η νέα πραγματικότητα, και δεν θέλει τα άζυμα.
1: Λέγεται βέβαια ότι το ψάρι έχει ένα συμβολισμό ότι όπως το ψάρι ζει στην αλμυρή θάλασσα, αλλά το σώμα του δεν είναι αλμυρό.
0: Ναι.
1: Έτσι και ο Χριστός έζησε μέσα στην θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου, αλλά βέβαια ποτέ δεν τον άγγιξε η αμαρτία.
0: Συμβολικά, έχει συμβολικά θεολογικά αυτό. Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλιείς ήταν και οι Απόστολοι και τους είπε να πάνε να ψαρέψουν με εκείνο το γνωστό περιστατικό που τελικά πιάσαν πάρα πολλά ψάρια που δεν το περίμεναν. Έτσι. Και μέλι, γιατί μέλι, ρέι μέλι και γάλα, η υπόσχεση στον Αβραάμ από τη Χαράν τη Μεσοποταμία να πάει στη Χαράν την Παλαιστίνη. Το μέλι και ψάρι είναι συμβολικά και η νέα πραγματικότητα που τελικά θα έρθει στη δική μας εκκλησία. Γιατί εμείς το ψάρι το έχουμε νηστίσιμο όταν όμως θέλουμε να σπάσουμε την αυστηρή νηστεία.
1: Και το ψάρι, επειδή είναι άφωνο, το ίδιο και ο Κύριος έμεινε άφωνος καθ' όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου του.
0: Ναι, σου συμβολικά σου πολύ σωστό γι' αυτό. Ναι. Αυτά ήρθαν ως ερμηνείες πατέρων,
1: τώρα
0: αναλόγως τι απαντούσαν.
1: Η το χρησιμοποιούσαν.
0: Ναι. Δεν είναι λάθος, απλά δεν είναι το βαθύ θεολογικό. Το βαθύ θεολογικό είναι ότι σπάει την νηστεία των Εβραίων και την κάνει εντελώς διαφορετικά. Και ενώ τα άζυμα ξεκινούσαν από το Πάσχα και μετά, Μεγάλη Πέμπτη τρώει άζυμα, βέβαια είχε αρχίσει και ως συνήθεια μια εβδομάδα νωρίτερα να τρώνε και όχι να περιμένουν το Σάββατο, ειδικά από μια μεταρρύθμιση που είχε γίνει. Η δική μας εκκλησία τα λαμβάνει αυτά και κάνει κάτι ό,τι μπορεί εξωτερικά να διαφοροποιηθεί από τους Εβραίους. Δεν έχουμε άζυμα ποτέ. Α, ένα σημείο διαφοροποίησης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη Δυτική Χριστιανοσύνη. Δεν τρώμε κρέα στην νηστεία, όπως έκανε αυτή με το δικαιολογικό, δεν σπάζουμε τα κόκαλα. Και δεν κάνουμε ποτέ νηστεία από το Πάσχα και μετά. Σπάζουμε εντελώς το χρόνο και θεωρούμε μία μέρα όλη τη διακαινήσιμο. Ενώ εκείνοι έκαναν νηστεία τις καλύτερες μέρες. Εμείς χαιρόμαστε τις καλές μέρες. Στην προετοιμασία κάνουμε νηστεία. Και φυσικά δεν χρειάζεται να τρώμε κρέας και να μην σπάσουμε τα κόκαλα, διότι θυσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός για μας.
1: Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, που αναφέρονται τα ονόματα των Αποστόλων και της Θεοτόκου, ήταν παρόντες όντως όλοι οι Απόστολοι και η Θεοτόκος κατά την ανάληψη του Κυρίου, και γιατί?
0: Ναι, ήτανε, το γράφει το κείμενο, και πρώτον έπρεπε να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αληθινά τα γεγονότα, έτσι ώστε ό,τι γράφουν αυτοί, ό,τι μας λέγουν, σίγουρα είναι αληθινό. Και η Παναγία έπρεπε ως τα πρώτα εκλεκτά μέλη της καινούργιας φάσεως της Εκκλησίας που λέγεται η Εκκλησία της Πεντηκοστής, σε αυτή ανήκουμε εμείς σήμερα, είμαστε από την Πεντηκοστή και μετά που ολοκληρώνει την προηγούμενη, γιατί η Παναγία έδωσε το αίμα της, πόνεσε και όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τα αγνά αίματα της Παρθένου ο ίδιος ο Λόγος στη δική του υπόσταση πήρε την ανθρώπινη φύση χωρίς να πάρει δεύτερο πρόσωπο, με το ίδιο πρόσωπο το θεϊκό μέσα στην ιστορία από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Γι' αυτό έπρεπε να είναι παρόντες.
1: Και βέβαια να πληροφορηθούν ότι ο διδάσκαλός τους ανεβαίνει στους ουρανούς, δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος.
0: Όχι, είναι
1: γιατί από εκεί είχε κατέβει.
0: Ο Σωτήρας, έτσι, το δεύτερο
1: η
0: πρόσωπο.
1: Πρώτη, δηλαδή, έτσι,
0: πολύ
1: κάπως
0: σημαντικό ότι δεν λαμβάνει άλλο πρόσωπο, όπως λέει ο Νεστόριος, και τονίζει ο Δαμασκηνός. Ο ίδιος

0: ίδιος στη δική του υπόσταση από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα. Δηλαδή ο Χριστός δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο, έχει μόνο θεϊκό, άρα δεν έχει χαρακτήρα ο Χριστός. Έχει μόνο το, με το θεϊκό και την ανθρώπινη φύση. Δεν έχει ανθρώπινο χαρακτήρα και έτσι λύνουμε και όλα τα δογματικά προβλήματα, λέει η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, διότι αν είχε χαρακτήρα, όταν μπαίνει νευριασμένος στο ναό και διώνει τσεμπόρος, τι χαρακτήρας είναι, θα λέγαμε, κακός χαρακτήρας. Όταν έχει αγωνία στον κήπο, είναι φοβισμένος χαρακτήρας. Όταν μιλάει απότομα στην Παναγία, είναι ανάγωγος χαρακτήρας. Ενώ με το να μην έχει ανθρώπινο χαρακτήρα, μόνο θεϊκό και την ανθρώπινη φύση, λύνονται όλα τα.
1: Σωστό είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό.
0: Το τόνισε ιδιαίτερα η Τέταρτη Οικουμενική, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Τώρα, ως προς αυτή την άνοδο που προσπαθούσαμε προηγουμένως με τις λέξεις, μέσω των λέξεων να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, υπάρχει στο Δαβίδ ο ψαλμός, στον 67ο ψαλμό, «Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς».
0: Ναι.
1: Είναι σαν να στράφηκε ο Χριστός προς την Ανατολή πριν αναλυφθεί, γύρισε τα νότα του στην Ιερουσαλήμ, ένα
0: ναι, ήδη, σωστό, ναι.
1: Την αχάριστη πόλη της Ιερουσαλήμ και κοίταξε προς την Ανατολή για να ανέβει.
0: Ναι, και ήταν γενικά η Ανατολή για τους Ιουδαίους ένα ιερό μέρος και η φράση «Ανατολικά της Εδέμ» ήταν η δική τους φράση, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Η Δύση ήταν κάτι κακό. Είχε να κάνει και με αντιλήψεις δικές τους. Ο Κύριος μέσα στην ιστορία σε ένα τέτοιο πρόσωπο χρησιμοποιεί και εκφράσεις πάρα πολλές, δεν είναι κακό, σήμερα δεν τις καταλαβαίνουμε. Βέβαια λόγω του χριστιανισμού στην ομιλία μας έχουν μείνει. Αλλά έχουν ξεφύγει από την τρέχουσα πραγματικότητα και πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως και η Γραφή αναφέρει ότι και ο Ηλίας είχε αναλυφθεί στους ουρανούς και έγινε με πύρινο άρμα και πύρινου ύπους η ανάληψή του. Βέβαια ήταν εντελώς διαφορετική αυτή η ανάληψη.
0: Ναι, γιατί Χριστός, δεν είναι ο Θεάνθρωπος, έγινε από τον Κύριο σάσαρκο λόγο και δείχνει μια προετοιμασία, ας το πω. Mm. Πριν έρθει ήταν ο πρώτος.
1: Και πιστεύουμε ότι η νεφέλη αυτή που λέγαμε προηγουμένως είναι ας πούμε το Άγιο Πνεύμα που παρακολουθεί, συνυπάρχει μαζί του ως ομοούσιο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο.
0: Όχι, η νεφέλη δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, αλλά δείχνει την άλλη μορφή, ενετέρα μορφή και σε εμάς γλωσσικά δείχνει ότι θέλει να πει μη προσπαθήσετε να το καταλάβετε με τα ανθρώπινα, δεν θα καταλάβετε ποτέ τι είναι αυτή η νεφέλη. Αλλά σας θυμίζω ότι είναι μέσα στην ιστορία, σε εσάς που είστε πάντα ανθρώπινοι, κάτι όμως εντελώς διαφορετικό από εσάς. Γι' αυτό λέμε είναι πανταχού παρόν, αλλά δεν ταυτίζεται ποτέ με τίποτα από εμάς, αλίμονο αν ταυτιστεί, έγινε άνθρωπος.
1: Και αυτοί οι δύο άνδρες που είπαμε με τα λευκά ενδύματα, που πιθανόν ήταν άγγελοι, είχαν αποσταλεί ώστε να παρηγορήσουν κατά κάποιο τρόπο τους μαθητές.
0: Είναι οι άγγελοι στη θεολογία, είναι βοηθητικά, διακονικά πνεύματα, όντα πρόσωπα. Και είναι μάλιστα λέγαμε ο Θεός, ο άνθρωπος και οι άγγελοι, είναι οι μόνοι που εκφράζουν με πρόσωπο τη φύση τους. Έχουν πρόσωπο οι άγγελοι. Αλλά είναι κατώτεροι από τον άνθρωπο γιατί διακονούν και δεν μετέχουν όπως εμείς και στον αισθητό και στον νοητό κόσμο. Ενώ εμείς έχουμε όλη τη δημιουργία επάνω μας, τη συγκεφαλαιώνουμε. Αυτοί λοιπόν μετέχουν μόνο στον νοητό. Κάθε φορά που γίνεται ένα σημαντικό γεγονός να μιλήσει ο Θεός με τον άνθρωπο, οι άγγελοι έχουν διακονικό ρόλο. Γι' αυτό και στη σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου από τους γονείς του, άγγελος πάει στον Ζαχαρία, στην Παναγία, άγγελος Κυρίου, και γράφει όλη την υψηλή θεολογία. Και έτσι και εδώ πέρα έχουμε αγγέλους.
1: Και είναι αυτοί οι οποίοι τελικά δίνουν στους Αποστόλους το μήνυμα για την Πεντηκοστή.
0: Ότι ναι,
1: και για την Δευτέρα Παρουσία.
0: Βέβαια, αυτοί θα το πω, ως διακονικά πνεύματα πρέπει συνεχώς να ενημερώνουν, προετοιμάζουν το έδαφος για το σημαντικό γεγονός. Αλλά το σημαντικό γεγονός δεν είναι δικό τους και αυτοί υπηρετούν και μετέχουν στην όλη πραγματικότητα.
1: Βέβαια, Πάλι στους ψαλμούς λέγεται από τον Δαβίδ, έχει γραφτεί «Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών και πάρθη τεπίλε όνοι και η σελεύση το βασιλεύς της δόξης». Είναι η στιγμή δηλαδή που ο Χριστός ανεβαίνει στους ουρανούς και τον βλέπουν με έκπληξη ακόμα και οι άγγελοι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί και σπάζει πόρτες που δεν μπορεί να σπάσει ο αισθητός κόσμος, περνάει από όλα αυτά, είναι κάτι διαφορετικό και οι ίδιοι άγγελοι μένουν σε μεγάλη έκπληξη. Βέβαια. Είναι θεολογικό αυτό που λέει.
1: Γιατί βλέπουν ένα ανθρώπινο σώμα, εντός εισαγωγικών βέβαια, να μεταφέρεται σε αυτούς, ναι, στον ουρανό. Και αυτοί βέβαια ζητούσαν μάλιστα
0: αυτοί μένουν,
1: να μάθουν,
0: δεν ξέρουν τι να κάνουν,
1: ναι, να μάθουν αυτό το παράδοξο θέαμα, τι σούτος ο παραγενόμενος εξ εδόμ, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα. Είναι λίγο αφελής η ερώτησή μου, κύριε Λίγη, αλλά γιατί διατηρήθηκαν τα αποτυπώματα των πληγών στο αναστημένο σώμα του Χριστού?
0: Ναι,
1: και
0: αυτό
1: εξής, μέχρι σήμερα.
0: Η θεολογία
1: δηλαδή
0: το συζήτησε πολύ στο Βυζάντιο και με Οικουμενική Σύνοδο και αυτό, ότι φαίνεται ότι ο Χριστός πραγματικά έγινε άνθρωπος. Και από την ώρα που έγινε πραγματικά, πραγματικά υπέφερε αφού τον σταύρωσαν οι άνθρωποι. Δεν το έλεγε ψέματα όπως ο δοκιτισμός. Γι' αυτό οι πληγές πάντοτε παραμένουν, αλλά ενώ τις πιάνει ο Θωμάς, δεν πονάει. Και όταν πάνε να τον αγγίξουν, εκτός από τις πληγές για να δείξουν ότι είναι πραγματικές και δεν είναι φάντασμα, λέει το μη μου άπτου. Γιατί πλέον
1: έχει
0: είναι πλήρως
1: όπως
0: αγιασμένη η ανθρωπίνη φύση. Αυτό είναι ο λόγος.
1: Και αυτό που λέει ο Ισαΐας, «Ιδού επί των χειρών μου εζωγράφησά σου τα τείχη και ενώπιόν μου ή διαπαντός». Αυτά τα έμεινε ανεξίτηλη.
0: Από την ώρα που πήρε την ανθρώπινη φύση, πάντα και τώρα, αυτή την ώρα, στους ουρανούς, ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο, είναι και άνθρωπος.
1: Και βέβαια μπορεί να είναι, να σημαίνει και ότι μέσα από το μαρτύριο και από τα παθήματα και από τις θλίψεις θα μπορούμε και εμείς να ανέβουμε μαζί του, ίσως.
0: Ναι, σαν δευτερεύουσα ερμηνεία μετά τη θεολογική, όντως. Δεν είναι λανθασμένη, απλά πρέπει όταν να υπάρχει θεολογική με τη Χριστολογία.
1: Ναι,
0: μετά έχουμε δικαίωμα να κάνουμε όποια ερμηνεία θέλουμε, αφού γνωρίζουμε την ακριβή Χριστολογία. Δεν το απαγορεύει αυτό η Εκκλησία.
1: Mm-hmm. Αν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία σύγκριση και μία συνολική αποτίμηση των δύο σπουδαίων γεγονότων της Εκκλησίας μας, αυτού της μεταμόρφωσης και της ανάληψης, τι θα λέγαμε?
0: Α, η μεταμόρφωση έχει γίνει πριν την ολοκλήρωση του θεανθρώπινου έργου του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όπως δηλαδή κάνει ένα μεγάλο θαύμα, ανασταίνει το Λάζαρο. Κάτι ανάλογο θα λέγαμε ότι είναι και η μεταμόρφωση, αλλά πιο σπουδαίο. Πάντως μέσα στην ίδια πορεία, πριν τελειώσει το έργο του και ήρθε και φανεί πλήρως το Άγιο Πνεύμα. Ενώ η ανάληψη είναι το κορυφαίο. Δεν έχει αφήσει στην ανάληψη καμία φάση της δικής μας φύσεως που δεν την έχει προσλάβει. Ενώ στη μεταμόρφωση δεν είχε ακουμπήσει τους αδερφούς μας, τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό είναι ελλιπής η φανέρωση. Ενώ τώρα είναι πλήρης.
1: Έγινε βέβαια και μόνο έμπροσθεν τριών μαθητών.
0: Και αυτό, αλλά όσον αφορά τη φύση, ναι, σωστό. Αλλά το πρωτεύωνο είναι ότι ακόμα έχει αφήσει κάποιες φάσεις της δικής μας ζωής, φύσεως, που δεν τις έχει προσλάβει. Έπρεπε να περάσει από όλες μία-μία.
1: Και βέβαια και με τα δύο γεγονότα, κύριε Λίλη, ήθελε να βοηθήσει τους μαθητές, να δώσει θάρρος, να μην κλονιστεί η πίστη τους.
0: Και αυτό ανθρωπίνως, ναι, το δευτερεύον βέβαια, το πρώτο η Χριστολογία, αλλά μετά το θαρσίτε, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι άνθρωποι και μπορεί να πέσουν, να λυγίζουν και συναισθηματικά μπορούμε να πούμε και ψυχολογικά του στηρίζει. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, το πρωτεύον είναι το χριστολογικό, ποιο δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση.
1: Ποιο είναι το πνευματικό μήνυμα, αυτό που διαρκεί για μας με το γεγονός της αναλήψεως, που θα πρέπει να διαρκεί για μας
0: από την ανάληψη.
1: Από την ανάληψη.
0: Το μήνυμα είναι ότι η αλήθεια δεν είναι μόνο σε αυτά που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, είναι και σε αυτά που δεν βλέπουμε. Το άκτιστο δεν θα το δει ποτέ ο άνθρωπος να το καταλάβει, δεν θα πάρουμε τη φύση του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, επειδή δεν το χωράει η λογική μας ή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό, επειδή είναι άκτιστο για μας, αφού πάμε μετά στην πίστη, είναι το μόνο που μπορεί να μας λυτρώσει και να μας αγιάσει.
1: Κύριε Λίλη, εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε και σήμερα την καλοσύνη να μας αναλύσετε σημαντικά και ιδιαίτερα σημεία που αφορούν στο γεγονός αναλήψεως του Κυρίου μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας για μια ακόμα
1: πάντα
0: φορά.
1: Πάντα χαιρόμαστε και εμείς.
0: Και στους ακροατές σας πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην ηχοληψία της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας φίλοι, η εορτή της Αναλήψεως, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, σηματοδοτεί το τέλος της επίγειας παρουσίας του Κυρίου μας και την άνοδό του στους ουρανούς, πλησίων του Θεού και Πατέρα. Ο Χριστός όμως δεν επιστρέφει ως Θεός μόνον, από εκεί που ξεκίνησε και ήρθε στη γη, δηλαδή από τους ουρανούς, αλλά επιστρέφει σε αυτούς έχοντας μαζί με τη θεότητά του και την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα του, και ξαναδίνει στον άνθρωπο αυτό που του έλειπε, τον παράδεισο, δηλαδή τη δυνατότητα της σωτηρίας του. Να ζει πια συνέχεια με τον Θεό στους ουρανούς, μέσα στον παράδεισο, που άνοιξε πάλι με την αναστημένη Άγια σάρκα του. «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλι έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν». Μας περιμένει, έχοντας δώσει στον καθένα από μας τη δυνατότητα να νικήσουμε τη φύση μας, τις αδυναμίες μας, τα αμαρτήματά μας, τον εγωισμό μας και να ζήσουμε σε συνεχή κοινωνία με την αιώνια αλήθεια και αγάπη του Δημιουργού και Πατέρα μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Εμείς οι ανάξιοι και για τη γη ανεβήκαμε στους ουρανούς, ξεπεράσαμε τους ουρανούς, αγγίξαμε τον θρόνο του Θεού». Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Παναγία Συμφάνω και υπερευλογημένη στην δόξου Δέσποινη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων κοιμονεύσαντε σε αυτούς και αντίνους, και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθώ μέσα. Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το

Ούτως ούτως εστίν ο δυνατός λεπολεπώ, ούτως εστίν αγκυθός ο βασιλεύτης δόξης και

0: Είναι απολύει στον μόνο σου δέσποτα, καθόρι μα εν ειρήνη, ότι η δόνη φωλεμίνη του σωτηριό σου. Όχι, τι είμαστε κατά πρόσωπο πάντων λαών, φω από κάποιου συνεθνών, και δόξα λαό σου, Μιχαήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο Σχυρό, Άγιο Αθάνατο, Αλέσιο μα, Άγιο ο Θεό, Άγιο Σχυρό, Άγιο Αθάνατο, Αλέσιο μα, Άγιο ο Θεό, Άγιο Σχυρό, Άγιο Αθάνατο, Αλέσιο μα. Δόξα πατρί και ο γέγιο πνεύμα την καινή και έρεγε στου αιώνε των αιώνων. Μην του παραγγείλει τρία σε λέει στον ημά, κύριε Λάσπερ, τεσσαρτισμό. Δέσποτα σε χώρε των ανομίε, μην άγιε επίσκεπτο και γέλια σε τι ασθενείε, μόνο ένα και το όνομα τόσο. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, δόξα πατρί και ο γέγιο πνεύμα την καινή και έρεγε στου αιώνε των αιώνων. Μην πατρί μόνο τη ουρανή αγέστη, το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου γεννητή, το τότε λιμά σου στον ουρανό και επιτυχή. Τον άρχον ημών των επιβούσεων δώσω μεν σήμερον και άπτωσε μεν τα αποτελήματα ημών, ως και εμείς αφήνεται στο πολέτες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα,

0: Ομιλήστερα ως ο Κύριος ο Θεός την Αγία Λιαμόν και τον Χριστή των Εψεργών και Ορθοδόξων Χριστιανών στην Διαγία Χριστία Τάπτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξες Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξες. Ο ενδόξια να ληφθείς αθμός στους ουρανούς και δεξιά καθίσεις Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός μόν, δεσπρεσβείες Παναχράδου και Παναμόγου Μαγείας Αυτοπιτρός δυνάμεις του Λυπήγιος Οπιού Σταυρού, προστασίες τιμή είναι πουρανία δυνάμενος σωμάτων και εσείς τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων των Ενδυρίσεων Τάφτη Μαρτυρισάντων, το Αγίον Δόξο Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγίου και Άνης και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και δίημον Θεός. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κ. Μεθοδίου.

0: πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα

0: ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

0: Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 28 Μαΐου. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
1: 1908 γεννιέται στο Λονδίνο ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond.
0: Το 1924 πεθαίνει από πνευμονία στην Αθήνα ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Ο Ιωάννης Πολέμης εντάσσεται στη νέα αθηναϊκή σχολή που αντιτάχθηκε στην υπερβολή και τον άκρατο ρομαντισμό, ενώ παράλληλα καθιέρωσε, όπως η Παλαμάς και Δροσίνης, τη δημοτική γλώσσα στην ποίηση.

Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.

Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Ρίζαμε τον αλλιώ σα. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσον και σιασίρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μας ο αδρόμους. Και με τεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εν το έσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα. Ο Θεός μ' αναγώνεξε ρε τα.

έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον γάμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν ολοέρα στον κάστρον, στον κάστρεν σα καστρώτηχα, η μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, κι απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια, το έδαιναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον, τη βασιλέα το παλάτ, η κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε και ο κάστρον εκρεμίεν, πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, και ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν, ολονυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σε έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κυντέα στεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία πεις και έμπρια, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμον σέρα γυναίκα.

Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα ντοσκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν ας ο μαύρον το κλάμαν, να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το Τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, καλεσμένη μας είναι πάντα μια κυρία μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει ετοιμάσει να μας παρουσιάσει ένα κυριακάτικο φαγητό και ένα κυριακάτικο γλύκισμα. Σήμερα κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Κασπαρίδου, η οποία είναι από τα πολύ παλιά μέλη της ομάδας μας, από τα χρόνια τα πρώτα της ίδρυσης της ομάδας, πριν 12 χρόνια, και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη που την έχω κοντά μου σήμερα. Κυρία Μαρία, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ποιο φαγητό μας έχετε ετοιμάσει?
1: Εγώ τώρα θα σας πω ένα πολύ παλιό φαγητό θρακιώτικο που μου το έδειξε η γιαγιά μου από τη Σαλισμόνη της πατρίδες.
0: Μάλιστα.
1: Από τα Μάλγαρα.
0: Πολύ ωραία, με πολύ ενδιαφέρον,
1: λοιπόν,
0: θα το ακούσουμε.
1: Είναι ένα πολύ απλό και νόστιμο φαγητό.
0: Ακούμε.
1: Λοιπόν, 7-8 κρεμμύδια ξερά, άσπρα, μεγάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα καρότο σε ροδέλες.
0: Μάλιστα.
1: 2-3 σβόλια μπαχάρια.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σβόλια μαύρο πιπέρι. 1-2 δαφνόφυλλα. Μισή κόκκινη πιπεριά σε ροδέλες. Μισή πράσινη, πάλι το ίδιο σε ροδέλες.
0: Βεβαίως.
1: 2 ντομάτες όριμες μεγάλες. 1 κουταλάκι ζάχαρη, 1 κουταλάκι αλάτι και 1 σκελίδα ίδιο σκόρδο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα υλικά για τα κρεμμύδια. Τώρα θα πω τα υλικά για τον κοιμά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με πασά και φτέδες λέγεται το φαγητό.
0: Πασά και φτές, μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Πρώτον, 600 γραμμάρια κοιμά μοσχαρίσιο. 1 αυγό. 2 φέτες ξερό ψωμί, 3 κουταλιές λάδι, 1 κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο, 1-2 κουταλιές ξύδι, λίγη ρίγανη, μαϊντανό, δυόσμο και αλάτι και 1 σκελίδα σκόρδο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε την εκτέλεση.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Κόβουμε, καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. 7-8 κρεμμύδια ανάλογα την οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Σε φέτες. Άσπρα κρεμμύδια όμως θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει χρυσαφή το χρώμα τους.
0: Ωραία.
1: Κόβουμε το καρότο σε ροδέλες.
0: Μάλιστα.
1: Βάζουμε το λάδι στη φωτιά. Βάζουμε το κρεμμύδι, το σοτάρουμε. Σε μέτρια φωτιά, δεν θέλουμε να κολλήσει το κρεμμύδι. Ώσπου να μελώσει. Ρίχνουμε το μπαχάρι, το μαύρο το πιπέρι, ολόκληρα.
0: Ολόκληρα, μάλιστα.
1: Βάζουμε και το δαφνόφυλλο και την πιπεριά, τη μισή την κόκκινη, τη μισή την πράσινη και τις ντομάτες αφού αχνιστούν τα κρεμμύδια και μελώσουν.
0: Σωστό.
1: Και πάρουν και το χρυσαφί το χρώμα.
0: Έτσι.
1: Τότε... όταν ρίχνουμε τις ντομάτες, ρίχνω αμέσως ένα κουταλάκι ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το αλάτι, το κανονικό για τα κρεμμύδια, το αλάτι. Γιατί οι κεφτέδες θα έχουν δικό τους αλάτι.
0: Σωστό,
1: άλλο.
0: Σωστό.
1: Και μία σκελίδα σκόρδο μέσα στα κρεμμύδια. Αφού τα
0: αχνίσουμε
1: τα κρεμμύδια και λίγο αρχίσουμε τα βράζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με λίγο νερό κανονικό.
0: Βεβαίως,
1: μια φλιτζάνα.
0: Χρειάζεται το χρόνο του για να μαλακώσει.
1: Ναι, μπράβο, όταν μελώσει. Έχουμε ετοιμάσει τους κεφτέδες. Απλοί κεφτέδες, 600 γραμμάρια κοιμά μοσχαρίσιο, 1 αυγό, 2 φέτες ξερό ψωμί και 3 κουταλιές λάδι, 1 κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο, 1-2 κουταλιές ξύδι, ρίγανη, μαϊντανό, δυόσμο, αλάτι και 1 σκελίδα σκόρδο.
0: Ωραία.
1: Τρίβουμε, μουσκεύουμε ψωμί, το ξερό, το τρίβουμε μέσα στον κοιμά, βάζουμε το αυγό κανονικά όπως κάνουμε τους κεφτέδες, τη ρίγανη, το λάδι, το κρεμμύδι το μεγάλο τριμμένο, το ξύδι, 1-2 κουταλιές ξύδι,
0: ναι,
1: τη ρίγανη, το μαϊντανό, το δυόσμο, όλα μαζί τα ζυμώνουμε αυτά καλά καλά,
0: έτσι
1: πλάθουμε τους κεφτέδες να είναι έτοιμοι, πλασμένοι. Αφού έχουμε ετοιμάσει και τα κρεμμύδια, τηγανίζουμε τους κεφτέδες κανονικά και εφόσον έχουμε βράσει και το κρεμμύδι έχει μισοβράσει και λίγο, ναι, παραπάνω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: βάζουμε τους κεφτέδες σε πλατιά κατσαρόλα, αυτό θα γίνει το κρεμμύδι.
0: Μάλιστα.
1: Ραδιάζουμε τους κεφτέδες μέσα στην κατσαρόλα, τους καπακώνουμε,
0: ναι,
1: όλα μαζί και τα δαφνόφυλλα όλα αυτά. Και παίρνουν μια βρασούλα με
0: όλα
1: τα κρεμμύδια μαζί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και γίνεται ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο.
0: Ο Πασά και Φτές, λοιπόν.
1: Πασά και Φτές.
0: Θυμίζει Ανατολική Θράκη.
1: Ναι. Μου το έδειξε η γιαγιά μου, το έκανα τακτικά και
0: ναι,
1: το αρέσει
0: πολύ
1: πάρα,
0: ωραία,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έγινε, πάρα κυρία πολύ. Μαρία μου, ευχαριστούμε
1: αυτό
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ. Βεβαίως, καλή επιτυχία όσες ακροάτριες το κάνουνε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας είναι καλεσμένη η κυρία Μαρία Κασπαρίδου, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία τώρα θα μας περιγράψει πώς γίνεται ένα ωραίο γλύκισμα, το οποίο θα συνοδεύσει το φαγητό που μας περιέγραψε μόλις πριν λίγο. Κυρία Μαρία μου, ποιο είναι το γλύκισμα που θα ακούσουμε σήμερα?
1: Εγώ έχω τις κρέπες με μαγιά, που είναι σαν παλιά που ήταν οι λαλαγκίτες που
0: Σωστά.
1: έλεγαν οι γονείς μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλά
0: και να ακούσουμε.
1: Τώρα τις κάνουμε με αυτά τα υλικά που γράφω. 4 κούπες γάλα, 1 κούπα νερό,
0: μάλιστα,
1: 1 φακελάκι ξερή μαγιά, 3 κουταλιές λάδι,
0: μάλιστα,
1: 2 κουταλιές βιτάμ, 2 αυγά, 2-3 κουταλιές ζάχαρη,
0: ναι,
1: 1 κουταλιά αλάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τα υλικά είναι αυτά. Εφόσον χλιένουμε το γάλα, να είναι χλιερό,
0: βεβαίως,
1: ρίχνουμε την μαγιά, την ανακατεύουμε, τη λιώνουμε. Μετά αμέσως ρίχνουμε τη ζάχαρη, γιατί βοηθάει τη μαγιά να ανεβεί.
0: Μάλιστα.
1: Και το αλάτι, τα αυγά, αν θέλουμε τα χτυπάμε χώρια, αν θέλουμε μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα αυτά τα κάνουμε. Το λάδι, το βιτάμ, όλα μαζί αυτά. Τα χτυπάμε όλα σε μια βαθιά κατσαρόλα πολύ καλά για να φρατένουν.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ένα χυλό να μπορεί να κυλάει στο τηγάνι όταν βάζουμε να το στιγανίσουμε. Αφού φουσκώσει όμως το μείγμα πολύ καλά, αυτό τότε αρχίζουμε να ψήνουμε στο τηγάνι, ρίχνοντας με ένα φλιτζανάκι σε κάθε κρέπα μέσα στο τηγάνι.
0: Ένα φλιτζανάκι.
1: Μπορούμε το μείγμα αυτό να φουσκώσει, να το ανακατέψουμε μια φορά και ύστερα λίγο ακόμη να ξαναφουσκώσει.
0: Σωστά.
1: Γίνονται
0: σωστά.
1: Πιο αφράτες.
0: Μάλιστα.
1: Το ξαναχτυπάμε, δηλαδή,
0: ναι,
1: με το σύρμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με σύρμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι κρέπες με τη μαγιά. Τις λέμε και ανεβατές.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα πούμε και για τις κρέπες της στιγμής. Άλλες κυρίες που δεν θέλουν να περιμένουν να φουσκώσει η μαγιά.
0: Τι δεν βάζουμε στις στιγμές?
1: Είναι όλα το ίδιο, τα ίδια υλικά.
0: Χωρίς τη μαγιά προφανώς.
1: Χωρίς τη μαγιά και μόνο με λίγο baking powder στη μύτη του κουταλιού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο κυρία Μαρία.
1: Όλα τα άλλα τα υλικά.
0: Ναι.
1: Είναι οι ίδιες, έτσι, μόνο που είναι τη στιγμή.
0: Και συνοδεύονται
1: με μέλι,
0: με
1: ρέντα,
0: σωστά,
1: με κασέρια,
0: κασεράκια,
1: τυριά, διάφορα. Ό,τι θέλει καθένας.
0: Σε ευχαριστούμε κυρία Μαρία πάρα πολύ.
1: Είναι
0: να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ νόστιμες και αφράτες.
0: Ωραία.
1: Εξαρτάται πολύ από το χτύπημα.
0: Σωστά.
1: Θα χτυπάμε καλά με τον υλικό. Ναι.
0: Έγινε.
1: Δύο φορές.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο οποίο προσπαθούμε να στείλουμε κάποια μηνύματα ζωής μέσω κάποιων μικρών κειμένων, ποιημάτων ή ωραίων λόγων που έχουν υποθεί από κάποιους αξιόλογους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν, στο μικρόφωνο είμαι η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός και συντονίστρια της ομάδας Εθελοντριών Κυριών. Έχω επιλέξει να δούμε λίγο το κομμάτι της αυτοβελτίωσης του ανθρώπου, της αυτοβελτίωσης του καθενός μας. Όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων, όταν δεν μπορούμε να επηρεάσουμε συνθήκες και προϋποθέσεις στο οικογενειακό ή στο εργασιακό μας περιβάλλον, με δύο λόγια, όταν δεν αλλάζουν οι άλλοι, ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε εμείς. Πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε. Αλλά η αυτοβελτίωση δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα σε ηλικίες που έχουν παγιωθεί συνήθειες και αντιλήψεις χρόνων. Ωστόσο, μην καθυστερούμε και μην αναβάλουμε. Δεν είναι ανάγκη να μένουμε επίμονα προσκολλημένοι στα παλιά. Ας δοκιμάσουμε με περίσκεψη να προσαρμοστούμε και σε κάποια καινούργια δεδομένα. Σιγά σιγά, μεθοδικά, με υπομονή, ας εξετάσουμε τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε καθημερινά και ας δούμε τι από αυτά μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, έστω και λίγο. Γιατί τάχα δεν μπορώ να πω μια πιο εγκάρδια καλημέρα στη γειτόνισσα, στο γείτονα. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω στους οικείους μου την αξία που έχει για την υγεία μας η σωστή διατροφή, δίνοντας φυσικά πρώτα εμείς το καλό παράδειγμα. Και τόσα πολλά αρνητικά στοιχεία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, όπως είναι η σπατάλη, η ισοπεδωτική κριτική, ο υπερκαταναλωτισμός και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Γιατί ακόμα και η αλήθεια, όταν σερβίρεται ομοί, δεν είναι ευπρόσδεκτη. Την κακεντρέχεια, τον κομπασμό, όλα αυτά μπορούμε να βοηθηθούμε, αν το θέλουμε, για να αυτοβελτιωθούμε. Αλλά ας εστιάσουμε και στις καθημερινές παραλήψεις. Ας κάνουμε έναν αυτοέλεγχο καθημερινά, μόλις ολοκληρωθεί η μέρα μας. Μήπως παρέλειψα να δείξω ενδιαφέρον και αγάπη, έστω και τηλεφωνικά, σε μοναχική φίλη. Αν διατηρώ δυνάμεις, μήπως δεν πρόσφερα υπηρεσίες εκεί που μπορούσα να προσφέρω και έφυγε ο χρόνος μου άσκοπα. Μήπως ήταν ανύπαρκτη η υπομονή μου σε στιγμή που έπρεπε να τη δείξω. Μήπως απορροφημένη από την εγωκεντρική μου τάση δεν ήμουν σήμερα πρόθυμος, ευγενικός, ακροατής σε κάποιον άνθρωπο που ήθελε να μας μιλήσει. Λίγο-λίγο λοιπόν, αυτό το λίγο-λίγο και το μικρό θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Φαίνεται μια αντίφαση όμως. Για να το σκεφτούμε καλύτερα. Πολλά αλλάζουν με λίγη αλλά συστηματική καθημερινή προσπάθεια και με μικρά βήματα, εξακολουθητικά επίμονα, μπορεί να προχωρήσουν κάποιες δημιουργικές δραστηριότητες. Κυρίως θα ήθελα να απευθυνθώ σε άτομα που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιων κινητικών ή άλλων δυσκολιών δεν μπορούν να ρηχτούν με ορμή στη μάχη της ζωής. Μην απογοητεύεστε, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Να μην χάνει κανείς το κουράγιο και την πίστη στο Θεό και στον εαυτό του. Σε ό,τι επιχειρήσετε, πολλά θα κριθούν από τη μεθοδική προσπάθεια και μπορεί να υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Έστω με κάπως αργή διαδικασία. Ανταποκριθείτε σε κάθε ευκαιρία που είναι στα μέτρα σας, αλλά δεν απαιτεί ταχύτητα. Οι θετικές προσδοκίες, η αισιοδοξία και προπάντων η χάρις του Θεού ή τα ελείποντα αναπληρούσα, η χάρις του Κυρίου, ας μας εμπνέει να ακολουθήσουμε νέα τακτική, λίγο-λίγο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Εδώ φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός την επόμενη την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο και προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν το τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέγοντος να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: Ο ήλιος βγήκε πένθυμος, δάκρυσε το φεγγάρι. Σκοτίνιασε ο ουρανός και τ' άστρα τρεμοσβήνουν. Βροντάκια στράφει ο ντουνιάς, ξεσηκωμός μεγάλος. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, στο Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και καημός, κάθε ψαλμός και πόνος. Κι ακούστηκε απ' τους ουρανούς φωνή του Αρχαγγέλου.
1: Πάψετε των χειρουβικών και σβήστε τα κανδύλια. Πάρτε Ευαγγέλιο και Σταυρό, λείψανα και εικόνες. Την πίστη, την παράδοση, ως ιερά κοιμήλια. Έτσι επέτρεψε ο Θεός

Μάνα της λευτεριάς δεντρό, επότισες με αίμα. Γι' αυτό του κόσμου οι λαοί μιλούν μόνο για σένα.

Ο πόνος έγινε σκοπός. Τραγούδι η Οδύνη. Σκύβω το βλέμμα κι άγγιγμα ψυχής το κλάμα.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

το ακριβότερο ρολόι του κόσμου της Αθηνάς Ντάσιου Γιάννου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που αγαπούσε πολύ τα ρολόγια. Τόση αγάπη είχε για τις μηχανές αυτές που μπορούν να μετρούν το χρόνο που έκανε συλλογή. 4 μεγάλα δωμάτια στο παλάτι ήταν γεμάτα από κάθε λογής ρολόγια. Ρολόγια τείχου, ρολόγια εκρεμή, ρολόγια τσέπης με χρυσές αλυσίδες, άλλα ξυλόγλυπτα και άλλα ζωγραφιστά, άλλα που είχαν για καμάρι τους πως ήταν αθόρυβα και άλλα που ένας κούκος φώναζε κάθε μία ώρα. Μα το πιο αγαπημένο ρολόι του βασιλιά ήταν εκείνο που κάθε φορά που η ώρα ήταν ακριβώς, το κελάιδημα ενός διαφορετικού πουλιού ήταν εκείνο που φώναζε την ώρα. Στη μία κελαϊδούσε η Καρδερίνα, στις δύο ένα κοτσίφι, στις τρεις το καναρίνι και πήγαινε λέγοντας. Ήταν πολύ ευτυχισμένος ο βασιλιάς με τα ρολόγια του. Κάθε μέρα τα κοιτούσε, τα γυάλιζε, τα κούρδιζε. Ώσπου κάποτε έμαθε τυχαία πως κάπου στον κόσμο κατασκευάστηκε το πρώτο ρολόι χειρός. Αυτό έμαθε μόνο. Ούτε ποιος, ούτε που το έφτιαχναν. Έστειλε τότε τους ανθρώπους του σε όλα τα σημεία της γης. Στην Αμερική και στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, να ψάξουν, να ρωτήσουν και να μάθουν πού φτιάχνεται το περίφημο αυτό ρολόι που μπορείς να το φοράς στο χέρι σου και να βλέπεις την ώρα όποτε θες, γρήγορα και εύκολα. Κανείς μέχρι τώρα δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο. Και αν πράγματι υπήρχε, τότε θα έπρεπε να το αγοράσει ο βασιλιάς μας. Ναι, πρέπει να γίνει δικό μου, οπωσδήποτε. Ό,τι κι αν μου κοστίσει αυτό το ρολόι, πρέπει να το αποκτήσω. Έτσι σκεφτόταν ο βασιλιάς και περίμενε.

Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Σε μερικές ημέρες, επέστρεψε ο άνθρωπος που είχε στείλει στην Ευρώπη. «Βρήκα το πρωτοποριακό αυτό ρολόι, βασιλιά μου», του είπε. «Πού είναι, ποιος το φτιάχνει, πόσο το πουλά», ρώτησε γεμάτος αγωνία ο βασιλιάς. «Στην Ελβετία, σε ένα μικρό δρόμο της Γενέβης, υπάρχει ένα μικρό ρολογάδικο. Ο ιδιοκτήτης του το φτιάχνει, αλλά δεν το πουλάει», μου είπε. «Πώς, δεν το πουλάει», γούρλωσε τα μάτια του βασιλιάς από την έκπληξη. «Είναι πολύ ακριβό. Είναι το ακριβότερο ρολόι του κόσμου και δεν μπόρεσε να το αγοράσει κανείς από όσους μέχρι τώρα το ζήτησαν. Μα την τιμή του, μεγαλειότατε, δεν μου τη φανέρωσε». «Μα τι στο καλό», φώναξε ο βασιλιάς. «Όσο και να έχει, θα το αγοράσω. Βασιλιάς είμαι, περιουσία έχω. Όσο και να αξίζει, θα το κάνω δικό μου», μίλησε με τρόπο αποφασιστικό. «Ετοιμάστε την αμαξά μου. Αύριο φεύγω. Ταξίδι για την Ελβετία».

Σε λίγες μέρες, μια χρυσοστολισμένη άμαξα σταματούσε μπροστά από το μικρό ρολογάδικο στη Γενέβη. Ο βασιλιάς μας κατέβηκε βιαστικά και μπήκε μέσα. Μικρό το ρολογάδικο. Δεν είχε παρά συνηθισμένα ρολόγια. Ώσπου ξαφνικά το είδε. Μέσα σε μια γυάλινη βιτρινούλα βρισκόταν ένα ρολόι μικρό, όσο το ανθρώπινο μάτι περίπου. Και πάνω και κάτω, δύο αλυσίδες χρυσές ήταν έτοιμες να αγκαλιάσουν το καρπό ενός χεριού και να το στολίσουν με το παράξενο αυτό κόσμημα, το ρολόι Βραχιόλι. Το κοιτούσε, το ξανακοιτούσε ο βασιλιάς μας και δεν έβλεπε την ώρα να το κάνει δικό του. Μόλις που άκουσε τη φωνή του ρολογά. Το ρολόι αυτό δεν πουλιέται. Σαν χτύπημα από κεραυνό του έμοιασε αυτή η πληροφορία. Μα πώς είναι δυνατόν, ψέλισε. Πέστε μου πόσο έχει για να το αγοράσω. Βασιλιάς είμαι, κυριέ μου. Όσα και να μου ζητήσεις θα στα δώσω. Δεν κατάλαβες, βασιλιά μου. Αυτό το ρολόι δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Αυτό το ρολόι θα δοθεί σε όποιον ξέρει να εκτιμά την αξία του χρόνου που περνά. Αν εσύ που αγαπάς τα ρολόγια τόσο πολύ έρθεις και μου πεις τι αξίζει ο χρόνος μας, εγώ θα σου δώσω δωρεάν αυτό το ρολόι. Μα πώς είναι δυνατόν? Δεν πίστευε στα αυτιά του βασιλιάς. Χρήμα. Ο χρόνος είναι χρήμα, απάντησε βιαστικά. Όχι, βασιλιά μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ζούμε για να μαζεύουμε χρήματα, όπως δεν ζούμε μόνο για να τρώμε. Κάποια άλλη σημασία έχει ο χρόνος που μας δίνεται. Βρες την, ακολούθησέ την, κάνε την πράξη και έλα μετά να πάρεις το ρολόι σου, χωρίς να πληρώσεις ούτε ένα κέρμα, κι ας είναι το ακριβότερο ρολόι του κόσμου.

σε βαθιές σκέψεις, έπεσε ο βασιλιάς καθώς έφευγε από το μικρό ρολογάδικο. Τόσα ρολόγια μετρούσαν το χρόνο του. Τόσα χρόνια τώρα, ποτέ του δεν του πέρασε από το μυαλό γιατί μας δίνεται ο χρόνος και ποια αξία έχει στη ζωή μας. Αυτός μόνο να τον μετρά είχε μάθει, να τον υπολογίζει με λεπτά, με δευτερόλεπτα, με ακριβείς δείκτες και ακόμα πιο ακριβείς μηχανισμούς. Γύρισε στο παλάτι του και για λίγο καιρό δεν ήθελε να δει κανέναν. Κλείστηκε στο δωμάτιό του και άρχισε να μελετά θεωρίες, φιλοσοφίες, βιβλία και βιβλιαράκια για να μάθει επιτέλους την αξία του χρόνου και του ρολογιού του, του νέου του ρολογιού που θα γινόταν δικό του οπωσδήποτε. Είχε πεισμώσει ο βασιλιάς και ήθελε επιγόντως μια απάντηση στο δύσκολο ερώτημα του ρολογά. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, κατάλαβε πως το χρόνο δεν αξίζει να τον ξοδεύουμε μόνο για το χρήμα. Κανείς φιλόσοφος ποτέ δεν προέτρεψε να ζούμε για να γινόμαστε πλούσιοι, ούτε βέβαια να ζούμε για να τρώμε. Κάποιοι είπαν πως η γνώση αξίζει το χρόνο μας, να μαθαίνουμε συνεχώς μέχρι τα βαθιά γεράματά μας. Και κάποιοι είπαν πως οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι για να τα έχουμε καλά με τη συνείδησή μας κάθε μέρα και περισσότερο.

Μπερδεύτηκε ο βασιλιάς μας. Ποια από όλες τις απαντήσεις ήταν η πιο σωστή? Τι έπρεπε να κάνει κανείς στη ζωή του? Από τι θα είχε το μεγαλύτερο όφελος? Εκεί που συλλογιζόταν και δεν μπορούσε να βγάλει άκρη, μια φωτεινή ιδέα πέρασε από το μυαλό του. Να πάει στον άνθρωπο του Θεού. Ναι, στον άνθρωπο του Θεού. Κάτι παραπάνω θα έχει να μου πει, ψέλησε. Άνθρωπο του Θεού, έλεγε ο κόσμος, έναν ασκητή που προσευχόταν ολημερή στο Θεό μέσα σε μια σπηλιά, πάνω στο βουνό, στο βράχο, όπως λέγανε εκείνη την τοποθεσία της χώρας. Ο ασκητής αυτός καλούσε το λαό σε μετάνοια, τον συμβούλευε και τον παρακαλούσε να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πολλοί λαός πήγαινε καθημερινά εκεί να πάρει την ευχή του ασκητή, να του ζητήσει να προσευχηθεί στο Θεό για τα προβλήματα και τις αγωνίες που είχε ο καθένας, και όλοι έβρισκαν ανάπαυση ψυχής, μερικοί μάλιστα ακόμη και λύση στα προβλήματά τους. Εκεί λοιπόν πήγε και ο βασιλιάς μας την επόμενη μέρα.

Ένα λεπτό και καλοκάγαθο γεροντάκι καθόταν στην είσοδο της σπηλιάς όταν έφτασε εκεί ο βασιλιάς μας. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο, ήταν καθαρό και όμορφο, ενώ το ρούχο του ήταν παλιό και μπαλωμένο. Κλονίστηκε για λίγο ο βασιλιάς. Να ήξερε άραγε το φτωχό αυτό γεροντάκι τη σοφή απάντηση που τόσο καιρό έψαχνε να βρει. Ο ασκητής τον κοιτούσε με ήρεμη και γλυκιά ματιά και περίμενε υπομονετικά να τον ακούσει. Ούτε που κατάλαβε ο βασιλιάς πότε ξεκίνησε να μιλάει, να λέει για το ακριβό ρολόι, για την περίεργη ερώτηση, για τους φιλοσόφους και τις φιλοσοφίες τους. Κάποτε σταμάτησε και κοίταξε τον γέροντα. Και εκείνος πολύ απλά του μίλησε σαν να ήξερε την απάντηση από χρόνια, σαν να ήταν κάτι φυσικό και εύκολο. Χρόνια τώρα συλλέγεις ρολόγια, αλλά ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό σου τι μετράνε τα ρολόγια αυτά. Μάθε λοιπόν πως ο χρόνος είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους για να το αξιοποιήσουμε. Κάποια μέρα μάλιστα, μπροστά στο θρόνο του, θα δώσουμε λόγο για το τι κάναμε αυτό το δώρο του. Όσο ζούμε, δύο πράγματα οφείλουμε να κάνουμε. Να εφαρμόζουμε τις δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Πρώτα, να αγαπάμε εκείνον που μας έφτιαξε, να προσευχόμαστε, να τον δοξολογούμε, να τον πιστεύουμε και να ακολουθούμε τις εντολές του. Ύστερα, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, να τον συμπονάμε, να χαιρόμαστε με τη χαρά του και να λυπόμαστε με τη λύπη του και να τον βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτό είναι το αληθινό νόημα του χρόνου. Να μας φέρνει καθημερινά πιο κοντά στον παράδεισο. Δεν είναι σκοπός μας ούτε το χρήμα που φέρνει εγωισμό, ούτε η γνώση που φέρνει αλαζονία. Καλά είναι και τα δύο όταν ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί σαν μέσα για να ζει καλύτερα. Όταν όμως αντικαθιστά το σκοπό της ζωής του με αυτά, τότε εκτροχιάζεται από την αλήθεια και χάνει το πραγματικό νόημα του χρόνου. Κανείς ποτέ δεν είχε μιλήσει ξανά έτσι στο βασιλιά. Σαν να άνοιγε μια καινούρια πόρτα μέσα στο μυαλό του και να γέμισε φως. Πώς δεν τα φαντάστηκε ποτέ όλα αυτά, ούτε που προβληματίστηκε ποτέ για την αξία του χρόνου. Και είναι τόσο σημαντική αυτή η απάντηση για την ίδια του την ύπαρξη.

Λίγες μέρες αργότερα, ο βασιλιάς χτυπούσε την πόρτα στο ελβετικό ρολογάδικο. «Έχω την απάντηση», είπε με χαρά στο ρολογά, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στο ρολόι που σε λίγο θα στόλιζε τον καρπό του. Και μια και δυο του μίλησε για την αγάπη και για τον τρόπο που πρέπει κανείς να ζει αν θέλει να κερδίσει το χρόνο του εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή. «Πολύ σωστά όλα αυτά», αναφώνησε ο ρολογάς, «αλλά εσύ τα πράττεις όλα αυτά? Γιατί στη συμφωνία μας ήταν να μάθεις αλλά και να πράξεις». Με κατεβασμένο το κεφάλι έφυγε πάλι άπρακτος ο βασιλιάς. Μπορεί να είχε μάθει την αλήθεια, αλλά δεν είχε προλάβει να κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήταν νύχτα βαθιά. Όλο το βασίλειο κοιμόταν. Όταν ο βασιλιάς κοιτούσε τον ενάστρο ουρανό από τον μπαλκόνι του δωματίου του. Και έτσι ξαφνικά αισθάνθηκε την ανάγκη. Αυτός ο πλούσιος, ο δυνατός, ο μορφωμένος, ο όμορφος, ο υγιής, για πρώτη του φορά να προσευχηθεί. Πάτερ ημών εν της ουρανής, δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του. Τόσα χρόνια χαμένα, τόσα ρολόγια αγορασμένα, κι όμως η χαρά που ένιωθε τούτη τη στιγμή ήταν ανυπολόγιστη. Υπάρχει Θεός, με βλέπει και με αγαπά, μονολόγησε. Και είναι τόσο όμορφο που μπορώ να τον αγαπώ κι εγώ.

Από την άλλη μέρα, ο βασιλιάς μας έγινε άλλος άνθρωπος. Άρχιζε να χτίζει καινούριες εκκλησίες απ' άκρη σ' άκρη στο βασιλείο του, για να μπορεί να προσεύχεται ο κόσμος και να βρίσκει τη χαρά της επικοινωνίας με το Θεό, όπως τη βρήκε κι αυτός. Έφτιαξε ακόμη πολλά ορφανοτροφεία για να μένουν μέσα τα ορφανά παιδιά, πολλά γυροκομεία για την ανήμορη τρίτη ηλικία, νοσοκομεία, ιδρύματα και σχολεία, και κάθε βράδυ προσευχόταν στο Θεό να του δίνει δύναμη να μπορεί να βοηθάει όλον αυτό το κόσμο που είχε την ανάγκη του και ήταν τόσο πολλής. Είχε σχεδόν ξεχάσει το ρολόι του και τον πόδο του να το αποκτήσει, όταν μια μέρα μια ξένη άμαξα σταμάτησε έξω από το παλάτι του και ένας Ελβετός ζήτησε να τον δει. Ήταν ο ρολογάς που ήρθε να τον βρει για να του δώσει το ρολόι που κρατούσε μέσα σε μια βελουδένια θήκη. «Πάρτο», είπε στο βασιλιά, «είναι δικό σου. Τώρα είσαι άξιος να το φοράς, γιατί όχι μόνο έκανες πράξη την αγάπη, αλλά η φήμη σου ξεπέρασε τα όρια του βασιλείου σου. Όλος ο κόσμος γνωρίζει πόσο καλός βασιλιάς και πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Τώρα που έμαθες πως ο χρόνος δεν είναι χρήμα, αλλά προσφορά στο συνάνθρωπο, θυσία, αγάπη και ένωση με το Θεό, τώρα μπορείς να φοράς και το πρώτο χρυσό ρολόι χεριού, το ακριβότερο ρολόι του κόσμου», είπαν και οι δυο μαζί. Έψαχνα χρόνια να βρω τη χαρά στα ρολόγια, και αυτό που έψαχνα, χωρίς να το ξέρω, ήταν η αγάπη του Θεού. Ο βασιλιάς χάρηκε πολύ όταν έβαλε το ρολόι στο χέρι του. Ο ρολογάς χάρηκε επίσης, και όλοι οι άνθρωποι στο βασίλειο ήταν χαρούμενοι κι αυτοί. Και ο Θεός χαμογελούσε από ψηλά και τους ευλόγησε να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Γένεση, κεφάλαιο ενδέκατο. Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σεναάρ και εγκαταστέθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και ένα πύργο που η κορφή του να φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα και τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός, ας κατεβούμε και επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Αυτές είναι οι γενεαλογίες του Σιμ. 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Σιμ ήταν 100 ετών, απέκτησε τον Αρφαξάδ. Μετά τη γέννηση του Αρφαξάδ, ο Σιμ έζησε 500 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Αρφαξάδ ήταν 35 ετών, απέκτησε τον Σαλάχ. Μετά τη γέννηση του Σαλάχ, ο Αρφαξάδ έζησε 403 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Σαλάχ ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Έβερ. Μετά τη γέννηση του Έβερ, ο Σαλάχ έζησε 403 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Έβερ ήταν 34 χρονών, απέκτησε τον Πελέγ. Μετά τη γέννηση του Πελέγ, ο Έβερ έζησε 430 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Πελέγ ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Ρεού. Μετά τη γέννηση του Ρεού, ο Πελέγ έζησε 209 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Ρεού ήταν 32 ετών, απέκτησε τον Σερού. Μετά τη γέννηση του Σερού, ο Ρεού έζησε 207 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Σερούγ ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Ναχόρ. Μετά τη γέννηση του Ναχόρ, ο Σερούγ έζησε 200 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Ναχόρ ήταν 29 ετών, απέκτησε τον Θάρα. Μετά τη γέννηση του Θάρα, ο Ναχόρ έζησε 119 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Θάρα ήταν 70 ετών, απέκτησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Αυτοί είναι οι απόγονοι του Θάρα. Ο Θάρα απέκτησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν και ο Αράν απέκτησε τον Λότ. Ο Αράν πέθανε πριν από το Θάρα τον πατέρα του στην πατρίδα του την Ούρ των Χαλδαίων. Ο Άβραμ και ο Ναχόρ πήραν γυναίκες. Η γυναίκα του Άβραμ λεγόταν Σάρα και τον Αχόρ Μελχά, κόρη του Αράν, ο οποίος ήταν επίσης πατέρας της Ιεσκά. Η Σάρα όμως ήταν στήρα, δεν είχε παιδιά. Ο Θάρα πήρε το γιο του τον Άβραμ, τον εγγονό του τον Λότ, γιο του Αράν και την ύφη του τη Σάρα, γυναίκα του Άβραμ, και τους οδήγησε έξω από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χαναάν. Έφτασαν όμως μέχρι τη Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Θάρα έζησε 205 χρόνια και πέθανε εκεί, στη Χαράν. Γένεση, κεφάλαιο 12. Ο Κύριος είπε στον Άβραμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακωστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί
και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Έτσι ο Άβραμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από τη Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα και το Λότ, γιο του αδερφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν, και έφτασαν στη Χαναάν. Ο Άβραμ διέσχισε τη χώρα ως την περιοχή της Σιχέμ, στη Δρή Μορέχ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι. Εκεί του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Αυτή τη γη θα τη δώσω στους απογόνους σου». Τότε ο Άβραμ έχτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο που του φανερώθηκε. Από εκεί προχώρησε προς τα βουνά, ανατολικά της Βεθήλ, και στρατοπέδευσε ανάμεσα στη Βεθήλ δυτικά και στην γη ανατολικά. Εκεί έχτισε ακόμη ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και προσευχήθηκε σε αυτόν. Έπειτα συνέχισε την πορεία του με κατεύθυνση προς νότο. Εκείνο τον καιρό ξέσπασε πείνα στη Χαναάν και ο Άβραμ κατέβηκε στην Αίγυπτο για να μείνει εκεί, γιατί η πείνα ήταν μεγάλη. Όταν πλησίαζε στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα τη γυναίκα του: «Ξέρω πως είσαι γυναίκα με ωραία εμφάνιση. Αν σε δουν οι Αιγύπτιοι, θα καταλάβουν πως είσαι γυναίκα μου. Τότε θα με σκοτώσουν. Εσένα θα σε αφήσουν να ζήσεις. Να λες λοιπόν ότι είσαι αδερφή μου, για να μου φερθούν καλά και να με αφήσουν να ζήσω για χάρη σου». Όταν ο Άβραμ έφτασε στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι είδαν πράγματι ότι η γυναίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Την είδαν και οι αυλικοί του Φαραώ που την πένεψαν και την έφεραν στο ανάκτορό του. Για χάρη της Σάρας φέρθηκαν καλά στον Άβραμ και του έδωσαν πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, αρσενικά και θηλυκά, δούλους, δούλες και καμήλες. Αλλά ο Κύριος χτύπησε με μεγάλες συμφορές τον Φαραώ και τους αυλικούς του εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του Άβραμ. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Άβραμ και του είπε: «Τι ήταν αυτό που μου έκανες? Γιατί δεν μου το είπες ότι αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί είπες ότι είναι αδερφή σου και εγώ την πήρα γυναίκα μου? Τώρα λοιπόν να η γυναίκα σου, πάρ την και φύγε». Και έδωσε ο Φαραώ διαταγή στους άντρες του να συνοδέψουν έξω από τη χώρα τον Άβραμ, τη γυναίκα του και όλα όσα είχε. Γένεση, κεφάλαιο 13. Ο Άβραμ ανέβηκε από την Αίγυπτο προς το νότιο τμήμα της Χαναάν μαζί με τη γυναίκα του και όλα τα υπάρχοντά του. Μαζί του ήταν και ο Λότ. Ο Άβραμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος σε κοπάδια, ασίμι και χρυσάφι. Προχώρησε με ενδιάμεσους σταθμούς από τα νότια της Χαναάν ως τη Βεθήλ. Ήρθε και στον τόπο που είχε κατασκηνώσει την προηγούμενη φορά, δηλαδή μεταξύ Βεθήλ και Γε, και είχε χτίσει αρχικά το θυσιαστήριο. Εκεί ο Άβραμ προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Λότ, που συνόδευε τον Άβραμ, είχε και αυτός αποκτήσει πρόβατα, βόδια και σκηνές. Η χώρα όμως δεν υπαρκούσε για να την κατοικήσουν και οι δυο μαζί, γιατί τα υπάρχοντά τους ήταν πάρα πολλά. Οι βοσκοί του Άβραμ μάλωναν με τους βοσκούς του Λότ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι. Είπε λοιπόν ο Άβραμ στο Λότ: «Ας μην υπάρχει διαμάχη ανάμεσά μας και ανάμεσα στους βοσκούς μου και στους βοσκούς σου. Εμείς είμαστε αδέρφια. Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου. Ας χωρίσουμε λοιπόν. Αν εσύ πας προς τα αριστερά, εγώ θα πάω προς τα δεξιά. Και αν εσύ πας προς τα δεξιά, εγώ θα πάω προς τα αριστερά». Ο Λότ κοίταξε ολόγυρα και είδε την κοιλάδα του Ιορδάνη που ποτιζόταν ολόκληρη μέχρι τη Σιγόρ. Πριν καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, η περιοχή ήταν σαν παράδεισος, σαν τη χώρα της Αιγύπτου. Διάλεξε λοιπόν για τον εαυτό του την κοιλάδα του Ιορδάνη και μετακόμισε προς τα ανατολικά. Έτσι χωρίστηκαν ο ένας από τον άλλον. Ο Άβραμ έμεινε στη Χαναάν και ο Λότ έστεισε τις σκηνές του ανάμεσα στις πόλεις της κοιλάδας, κοντά στα Σόδωμα. Οι άνθρωποι όμως των Σοδόμων ήταν κακοί και πάρα πολύ αμαρτωλή ενώπιον του Κυρίου.
Αφού ο Άβραμ είχε αποχωριστεί από τον Λότ, ο Κύριος του είπε: «Σήκωσε τα μάτια σου και κοίτα ένα γύρο από τον τόπο που βρίσκεσαι, προς το βορρά και τον νότο, προς την ανατολή και τη δύση. Όλη τη χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα. Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους σαν τους κόκκους της σκόνης στη γη. Αν ποτέ κανείς μπορέσει να μετρήσει τους κόκκους της σκόνης πάνω στη γη, τότε θα είναι δυνατό να μετρηθούν και οι απογονοί σου. Σήκω να περιδιαβείς τη χώρα σε μάκρος και σε πλάτος, γιατί σε σένα θα τη δώσω». Έτσι ο Άβραμ μάζεψε τις σκηνές του και ήρθε να κατοικήσει κοντά στη Δρή Μαμβρή, στη Χεβρόν, όπου και έκτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο. Γένεση, κεφάλαιο 14. Εκείνη την εποχή ο Αμραφέλ βασιλιάς της Εναάρ, ο Αριόχ βασιλιάς της Ελασάρ, ο Χοθολογομέρ βασιλιάς της Ελάμ και ο Θιδάλ βασιλιάς των Κογίμ κήρυξαν τον πόλεμο στο Βερά βασιλιά των Σοδόμων, στο Βαρσά βασιλιά των Γομόρων, στο Σινόβ βασιλιά της Αδαμά, στο Σεμέβερ βασιλιά της Εβοήμ και επίσης στο βασιλιά της Βελά, δηλαδή της Σιγόρ. Όλοι αυτοί οι τελευταίοι συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα Σιδήμ, δηλαδή στην Νεκρά Θάλασσα. 12 χρόνια ήταν υπόδουλοι στον Χοδολογομέρ και το 13ο έτος επαναστάτησαν. Το 14ο έτος όμως, ο Χοδολογομέρ και οι σύμμαχοί του βασιλιάδες ήρθαν και σύντριψαν τους Ρεφαΐτες στην Ασταρόθ Καρνάιμ, τους Ζουζίτες κοντά στην Αμ, τους Εμαίους στην πεδιάδα της Κυριαθάιμ και τους Χωραίους στα βουνά Σιήρ ως τη Λελφαράρ στην έρημο. Έπειτα ξαναγύρισαν στην Άιν Μισπά, δηλαδή στην Κάδης. Κατέστρεψαν όλη τη χώρα των Αμαλικιτών και νίκησαν τους Αμοραίους που κατοικούσαν στη Χασεσόν Ταμάρ. Τότε οι βασιλιάδες των Σοδόμων, των Γομόρων, της Αδαμά, της Εβοήμ και της Βελά, δηλαδή της Σιγόρ, βγήκαν στην κοιλάδα Σιδήμ και παρατάχθηκαν για πόλεμο εναντίον του Χοδολογομέρ, βασιλιά της Αϊλάμ, του Τιδάλ, βασιλιά των Κογίμ, του Αμραφέλ, βασιλιά της Εναάρ και του Αριόχ, βασιλιά της Ελασάρ. 4 βασιλιάδες εναντίον 5. Αλλά η κοιλάδα Σιδήμ είχε πολλούς λάκους με πίσα και κατά την υποχώρησή τους οι βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρων έπεσαν μέσα εκεί. Οι υπόλοιποι έφυγαν προς τα βουνά. Οι νικητές λαιλάτισαν τα Σόδομα και τα Γόμορα και πήραν όλα τα αποθέματα τροφίμων. Πήραν ακόμη εχμάλωτο τον ανιψιό του Άβραμ, τον Λότ, που κατοικούσε στα Σόδομα, και όλα τα υπάρχοντά του και έφυγαν. Κάποιος όμως που γλίτωσε ήρθε και τα ανάγγειλε όλα αυτά στον Άβραμ τον Εβραίο. Αυτός κατοικούσε κοντά στη Δρή του Μαμβρή του Αμοραίου, αδερφού του Εσκόλ και του Ανέρ, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι του Άβραμ. Όταν ο Άβραμ άκουσε ότι εχμαλωτίστηκε ο συγγενής του, εξόπλισε 318 από τους υπηρέτες του που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και καταδίωξε τους 4 βασιλιάδες ως τη Δάν. Τη νύχτα χώρισε τους άντρες του σε μικρές ομάδες, επιτέθηκε στους εχθρούς και τους κατατρόπωσε. Τους καταδίωξε ως τη Χοβά, βόρεια της Δαμασκού, και πήρε πίσω όλα του τα λάφυρα. Έφερε πίσω και το συγγενή του το Λότ και όλα του τα υπάρχοντα, μαζί με τις γυναίκες και τους άλλους εχμαλώτους. Καθώς ο Άβραμ επέστρεφε, μετά τη συντριβή του Χοδολογομέρ και των συμμάχων του βασιλιάδων, βγήκε ο βασιλιάς του Σονδόμων να τον προϋπαντήσει στην κοιλάδα Σαβέ, που λέγεται και κοιλάδα του βασιλιά. Επίσης και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, που ήταν και ιερέας του υψίστου Θεού, ήρθε και έφερε στον Άβραμ ψωμί και κρασί. Τον ευλόγησε και του είπε: «Ευλογημένος να είσαι, Άβραμ, από τον ύψιστο Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης. Ευλογημένος να είναι και ο ύψιστος Θεός,

0: Τίποτα δεν θα κρατήσω για τον εαυτό μου παρά μόνο όσα έφαγαν οι άντρες μου. Επίσης οι σύμμαχοί μου, Ανέρ, Εσκόλ και Μαμβρί, θα πάρουν το μερίδιό τους. Γένεσε κεφάλαιο 15. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο Κύριος είπε σε όραμα στον Άβραμ: «Μη φοβάσαι, Άβραμ. Εγώ είμαι η ασπίδα σου. Η ανταμοιβή σου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη». Ο Άβραμ απάντησε: «Δέσποτα, Κύριε, τι θα μου δώσεις? Εγώ φεύγω άτεκνος και κληρονόμος του σπιτιού μου είναι ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό». Και πρόσθεσε: «Αφού δεν μου έδωσες απογόνους, θα με κληρονομήσει ο δούλος του σπιτιού μου». Ο Κύριος του αποκρίθηκε: «Δε θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Τον έφερε τότε έξω και του είπε: «Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτη θα είναι και η απόγονή σου». Ο Άβραμ πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Του είπε ακόμα: «Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ούρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία σου». Ο Άβραμ ρώτησε: «Δέσποτα, Κύριε, πώς θα ξέρω ότι είναι δική μου?» Τότε ο Κύριος του είπε: «Φέρε μου ένα δαμάλι 3 ετών και ένα κατσίκι 3 ετών, ένα κρυάρι 3 ετών, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι». Ο Άβραμ έφερε όλα αυτά τα ζώα, τα έκοψε στη μέση και τα έβαλε σε 2 σειρές, κάθε μισό απέναντι στο άλλο. Μόνο τα πουλιά δεν τα έκοψε στα 2. Πάνω στα σφαγμένα ζώα άρχισαν να ορμούν αρπακτικά όρνια και ο Άβραμ τα έδιωχνε. Καθώς ο ήλιος άρχισε να βασιλεύει, ο Άβραμ έπεσε σε βαθύ ύπνο και τον έπιασε έντονο και φοβερό άγχος. Τότε του είπε ο Κύριος: «Να το ξέρεις καλά πως κάποτε οι απόγονοί σου θα πάνε να ζήσουν σε μια ξένη χώρα. Εκεί θα γίνουν δούλοι και θα τους καταπιέσουν για 400 χρόνια. Αλλά εγώ θα τιμωρήσω το λαό που θα τους υποδουλώσει και τότε θα φύγουν από τη χώρα εκείνη με πλούτη πολλά. Εσύ θα πεθάνεις ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και θα τα αφείς. Όταν φτάσουν στην 4η γενιά θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων για να τιμωρηθούν». Όταν ο ήλιος βασίλεψε τελείως και έπεσε το σκοτάδι, φάνηκε ξαφνικά ένα καμίνι να καπνίζει και μια πύρινη φλόγα πέρασε ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια των ζώων. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Άβραμ και του είπε: «Στους απογόνους σου θα δώσω αυτή τη χώρα, από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι το μεγάλο ποταμό, δηλαδή τον Εφράτη, που τώρα την κατοικούν οι Κενναίοι, οι Κενεζαίοι, οι Κεδμονέοι, οι Χεταίοι, οι Φεραζαίοι, οι Ρεφαΐτες, οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι, οι Γεργεσαίοι και οι Ιβουσαίοι». Γένεση, κεφάλαιο 16. Η Σάρα, η γυναίκα του Άβραμ, δεν του γεννούσε παιδιά. Στην υπηρεσία της είχε μια δούλη Αιγύπτια που ονομαζόταν Άγαρ. Είπε λοιπόν η Σάρα στον Άβραμ:
1: «Ο Κύριος μου στέρισε την ικανότητα να γεννώ. Πήγαινε λοιπόν στη δούλη μου και ίσως αποκτήσω μέσω αυτής ένα γιο».
0: Ο Άβραμ άκουσε τα λόγια της Σάρας. Έτσι, 10 χρόνια μετά την εγκατάστασή του στη Χαναάν, η γυναίκα του η Σάρα του έδωσε την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη της, για γυναίκα. Ο Άβραμ λοιπόν συνευρέθηκε με την Άγαρ και εκείνη έμεινε έγκυος. Όταν η Άγαρ είδε ότι ήταν έγκυος, άρχισε να φέρεται στην κυρά της με περιφρόνηση. Τότε είπε η Σάρα στον Αβραάμ:
1: «Εσύ είσαι η αιτία για την προσβολή που μου γίνεται. Εγώ σου έδωσα τη δούλη

0: μου στην αγκαλιά σου και εκείνη όταν είδε ότι έμεινε έγκυος άρχισε να με περιφρονεί. Ο Κύριος ας είναι κριτής ανάμεσα σε μένα και σε σένα.
1: Ο Άβραμ απάντησε στη Σάρα: ορίστε η δούλη σου, στη διάθεσή σου, κάνε της ό,τι σου αρέσει. Τότε η Σάρα άρχισε να κακομεταχειρίζεται την Άγαρ και εκείνη έφυγε από κοντά της. Κοντά σε μια νεροπηγή στην έρημο στο δρόμο προς τη Σούρ, τη συνάντησε ένας άγγελος του Κυρίου και της είπε: Άγαρ, δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις? Εκείνη απάντησε:
0: έφυγα από την κυρά μου τη Σάρα.
1: Ο άγγελος της είπε: γύρνα πίσω στην κυρά σου και υποτάξω σ' αυτήν. Της είπε ακόμα: θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους που κανείς δεν θα μπορεί να τους μετρήσει. Τώρα είσαι έγκυος. Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ισμαήλ, γιατί ο Κύριος άκουσε τον πόνο σου. Αυτός θα είναι άνθρωπος αγρίκος. Θα φέρεται σε όλους με σκληρότητα και όλοι γύρω του θα του φέρνονται με σκληρότητα. Θα ζει χώρια από τους υπόλοιπους συγγενείς του. Η Άγαρ απέδωσε στον Κύριο που της μιλούσε το όνομα: εσύ είσαι ο Ελ Ρόι, ο Θεός που με βλέπει, επειδή σκέφτηκε: είδα άραγε εδώ εκείνον που με βλέπει. Γι' αυτό και το πηγάδι εκείνο το ονόμασε Μπεέρ Λαχαΐ Ρόι, δηλαδή πηγάδι του αληθινού Θεού που με βλέπει. Αυτό βρίσκεται ανάμεσα στην Κάδης και στη Βαράδ. Η Άγαρ γέννησε στον Άβραμ γιο και εκείνος τον ονόμασε Ισμαήλ. Εκείνη την εποχή ο Άβραμ ήταν 86 ετών. Γένεση, κεφάλαιο 17. Όταν ο Άβραμ ήταν 99 ετών, του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: εγώ είμαι ο Ελ Σαδάι, Θεός Παντοκράτορας. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα συνάψω μαζί σου διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογόνους. Ο Άβραμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και ο Θεός του είπε: αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου. Θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών. Δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ, αλλά Αβραάμ, γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών. Θα κάνω να αποκτήσεις πολλούς απογόνους και να γίνεις γενάρχης λαών και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. Τη διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων. Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου. Σε σένα και τους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα όπου τώρα κατοικεί σαν ξένος, όλη τη χώρα της Χαναάν, για αιώνια ιδιοκτησία και θα είμαι Θεός τους. Είπε ακόμα ο Θεός τον Αβραάμ: θα πρέπει όμως να τηρείς τη διαθήκη μου τόσο εσύ όσο και οι επόμενες γενιές των απογόνων σου. Αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνετε. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε σας. Κάθε παιδί θα περιτέμνετε την 8η ημέρα από τη γέννησή του. Αυτό ισχύει για κάθε αρσενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας, καθώς και για κάθε δούλο, είτε είναι γεννημένο στο σπίτι, είτε αγορασμένος από ξένους και δεν περιλαμβάνεται στους απογόνους σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε καθένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου ή αγοράστηκε με χρήματα να περιτέμνει. Έτσι, η διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας διαθήκη αιώνια. Ο απερίτμητος, δηλαδή αυτός που δεν θα έχει κάνει περιτομή, θα αποκόπτεται από το λαό του, γιατί θα έχει παραβεί τη διαθήκη μου. Έπειτα ο Θεός είπε στον Αβραάμ: Σάρα η γυναίκα σου δεν θα ονομάζεται πια Σάρα, αλλά Σάρα. Θα την ευλογήσω και θα σου δώσω γιο από αυτήν. Θα την ευλογήσω και θα προέλθουν από αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών. Τότε ο Αβραάμ έσκυψε το πρόσωπο και γέλασε, γιατί σκέφτηκε, είναι δυνατόν ένας άνδρας 100 χρονών να αποκτήσει γιο και η Σάρα 90 χρονών να γεννήσει? Και είπε στο Θεό, μακάρι να αφήσεις να ζήσει ο Ισμαήλ. Αλλά ο Θεός απάντησε, και όμως η Σάρα η γυναίκα σου θα σου γεννήσει γιο και θα το ονομάσεις Ισαάκ. Με αυτόν θα συνάψω τη διαθήκη μου και με τους απογόνους του. Διαθήκη αιώνια. Σχετικά με τον Ισμαήλ, σε άκουσα. Θα τον ευλογήσω και θα του δώσω αμέτρητα παιδιά και απογόνους. 12 ηγεμόνες θα προέλθουν από αυτόν. Θα τον κάνω μεγάλο έθνος. Τη διαθήκη μου όμως θα τη συνάψω με τον Ισαάκ που θα σου γεννήσει η Σάρα του χρόνου τέτοιον καιρό. Όταν ο Θεός τελείωσε τη συνομιλία με τον Αβραάμ, έφυγε από αυτό. Την ίδια εκείνη η μέρα, ο Αβραάμ έκανε περιτομή στο γιο του τον Ισμαήλ και σε κάθε αρσενικό από το προσωπικό του, δηλαδή στους δούλους που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και σε εκείνους που τους είχε αποκτήσει με χρήματα, όπως του είπε ο Θεός. Ο Αβραάμ ήταν 99 ετών όταν έκανε περιτομή στον εαυτό του. Ο γιος του ο Ισμαήλ 13. Την ίδια εκείνη η μέρα λοιπόν περιτμήθηκαν ο Αβραάμ και ο γιος του ο Ισμαήλ μαζί και όλοι οι υπηρέτες του σπιτιού του. Γένεση κεφάλαιο 18. Ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Αβραάμ κοντά στη δρύμα Μβρή, ενώ αυτός καθόταν στο άνοιγμα της σκηνής του κατά το μεσημέρι. Σήκωσε τα μάτια του και είδε τρεις άντρες να στέκονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να τους προϋπαντήσει και τους προσκύνησε ως τη γη. «Κύριέ μου», είπε, «αν έχω την ευνοιά σου, μη προσπεράσεις το δούλο σου. Ας φέρουν λίγο νερό να πλύνετε τα πόδια σας και μετά μπορείτε να αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Θα φέρω και λίγο ψωμί να πάρετε δύναμη και μετά μπορείτε να πηγαίνετε. Περάστε λοιπόν από το δούλο σας». Εκείνη απάντησε, «Κάνε όπως είπες». Τότε ο Αβραάμ έτρεξε στη σκηνή και είπε στη Σάρα, «Πάρε γρήγορα τρεις γαβάθες αλεύρι εκλεκτό, ζύμωσέ το και κάνε πίτες». Μετά έτρεξε στα βόδια, πήρε ένα μοσχάρι τρυφερό και καλό, το έδωσε στον υπηρέτη και εκείνος το ετοίμασε στα γρήγορα. Πήρε ακόμα βούτυρο, γάλα και το μοσχάρι που είχε ετοιμάσει και τα έβαλε μπροστά στους άντρες. Αυτός στεκόταν απέναντί τους κάτω από τα δέντρα και εκείνοι έτρωγαν. Τότε ρώτησαν τον Αβραάμ, «Πού είναι η Σάρα η γυναίκα σου?» Αυτός απάντησε, «Εκεί, στη σκηνή». Και ο Κύριος είπε, «Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα τα άκουγε όλα αυτά γιατί στεκόταν από πίσω του στο άνοιγμα της σκηνής. Ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν γέροντες προχωρημένης ηλικίας και η Σάρα δεν είχε πια περίοδο. Η Σάρα λοιπόν γέλασε κρυφά καθώς σκεφτόταν. «Αφού γέρασα, είναι δυνατόν να έχω ορμές και ο άντρας μου είναι και αυτός γέροντας?» Αλλά ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Γιατί γέλασε η Σάρα? Γιατί αμφιβάλλει ότι θα αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε? Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Όταν την ίδια εποχή, ύστερα από ένα χρόνο, θα ξανάρθω σπίτι σου, η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα αρνήθηκε και είπε, «Δεν γέλασα, γιατί φοβήθηκε». Αλλά εκείνος της είπε, «Κι όμως γέλασες». Από εκεί οι άνδρες έφυγαν και κατευθύνθηκαν προς τα Σόδομα. Ο Αβραάμ βάδιζε μαζί τους για να τους κατεβοδώσει. Τότε ο Κύριος είπε, «Είναι σωστό να κρύψω από τον Αβραάμ αυτό που πρόκειται να πράξω? Ένα μεγάλο και ισχυρό έθνος θα προέλθει λοιπόν από τον Αβραάμ και στο πρόσωπό του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Αυτόν διάλεξα για να διατάξει τους γιους του και τους απογόνους του να ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου, να κάνουν το σωστό και το δίκαιο, ώστε ο Κύριος να πραγματοποιήσει όσα έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ. Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Η κακή φήμη των Σοδόμων και των Γομόρων διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ βαριά. Θα κατέβω λοιπόν να εξακριβώσω αν αληθεύουν όλες αυτές οι διαδόσεις που έφτασαν ως εμένα». Οι δύο από τους άντρες έφυγαν από εκεί και κατευθύνθηκαν προς τα Σόδομα. Αλλά ο Κύριος παρέμεινε ακόμη μαζί με τον Αβραάμ. Πλησίασε τότε ο Αβραάμ και του είπε, «Θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Ίσως υπάρχουν 50 δίκαιοι στην πόλη. Θα τους καταστρέψεις κι αυτούς? Δεν θα συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτήν? Δεν γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, να θανατώσεις δηλαδή δικαίους και αμαρτωλούς μαζί, σαν να ήταν όλοι το ίδιο. Δεν είναι δυνατό. Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη?» Ο Κύριος απάντησε, «Αν βρω στην πόλη των Σοδόμων 50 δικαίους, θα συγχωρήσω για χάρη τους ολόκληρη την περιοχή». Ο Αβραάμ αποκρίθηκε, «Συγχώρησέ με, Κύριέ μου, που τολμώ να σου μιλάω ενώ είμαι χώμα και σκόνη. Ίσως όμως από τους 50 δικαίους να λείπουν 5. Θα καταστρέψεις εξαιτίας των 5 όλη την πόλη?» Ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45 δικαίους». Ο Αβραάμ συνέχισε, «Ίσως όμως βρεθούν εκεί μόνο 40. Ο Κύριος απάντησε, «Για χάρη των 40 δεν θα κάνω τίποτα». Ο Αβραάμ ξαναμίλησε, «Μη θυμώσεις, Κύριέ μου, που θα σου μιλήσω πάλι. Ίσως βρεθούν εκεί 30 δίκοι». Και ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα κάνω τίποτα αν βρω εκεί 30. Ο Αβραάμ επέμεινε, «Τώρα που άρχισα να μιλάω με τον Κύριό μου, ας πω κάτι ακόμα. Αν βρεθούν εκεί 20 Ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα καταστρέψω την πόλη για χάρη των 20. Ο Αβραάμ επανήλθε, «Μη θυμώσεις, Κύριέ μου, που θα σου μιλήσω για μια φορά ακόμη. Ίσως βρεθούν εκεί 10 δίκοι». Ο Κύριος απάντησε, «Δεν θα καταστρέψω την πόλη για χάρη των 10. Μόλις ο Κύριος τελείωσε τη συνομιλία του με τον Αβραάμ, έφυγε και ο Αβραάμ ξαναγύρισε στη σκηνή του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτω το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσία έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη κατεβαίνουση λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη γη ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτης ασπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρστη της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών και δούλου έλαβε μορφή νέσπευσαν της δόρης σεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστον ισχύ πέπτο κέν ή τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάριτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανής οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θάμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γηνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκίσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρηπας πρόσι των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πίση Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτόκε παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόνιν φεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνο απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δά, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δέδοκα σημείν τη ηβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκινά πάντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίαι αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτρωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί μεθυμών κατά τη σύνεπη οικίαν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων, προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και ανηλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεία υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να αε και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμου του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπορανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστη ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει το Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κύριου Μεθοδίου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κ.

Αγίας Πεντηκοστής πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός ενοριακός ναός στον Κρουσόνα Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας καλού χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Ο ναός του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο της Κρήτης και η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Ο πρώτος ναός στην θέση του σημερινού ναού του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο οικοδομήθηκε στη θέση του σημερινού ναού την αρχή της δεύτερης Βυζαντινή περίοδου της Κρήτης, που σηματοδοτήθηκε από την λήξη της Αραβοκρατίας. Η Αραβοκρατία στην Κρήτη εκτείνεται μεταξύ του 824 και του 961 μετά Χριστόν. Η ένατη εκστρατεία των Βυζαντινών με σκοπό την εκδίωξη των Αράβων Σαρακινών ήταν η νικηφόρα εκστρατεία και επετεύχθη από τον Βυζαντινό στρατηγό Νικηφόρο Φωκά στον οικοδομηθέντα ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, που κατά την παράδοση οικοδομήθηκε με εμέριμνα του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά, μεταφέρθηκαν κοιμήλια από τον ερυποθέντα ναό του Αγίου Τίτου, ο οποίος είχε οικοδομηθεί στη Γόρτινα στο τέλος του 5ου ή αρχάς του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Τον ναό αυτό είχαν καταστρέψει οι Άραβες Σαρακινοί. Ο Νικηφόρος Φωκάς μετά την εκδίωξη των Αράβων απεκατέστησε την εκκλησία της Κρήτης και μετέφερε την έδρα από την Γόρτινα στον Χάνδακα. Οικοδόμησε δε ασφαλή εγκατάσταση στην θέση Τέμενος, 20 χιλιόμετρα νοτιότερα της βόρειας ακτής του Ηρακλείου, στην περιοχή του σημερινού χωριού προφήτης Ηλίας, με προορισμό να μετοικήσουν εκεί οι κάτοικοι του Χάνδακα. Η θέση είναι γνωστή ως Ρόκα. Όμως μετά την άρνηση των κατοίκων να εγκαταλείψουν τον επισφαλή λόγω της πειρατείας Χάνδακα, η πόλη τους έγινε η πρωτεύουσα της Κρήτης.

Κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο της Κρήτης, μεταξύ του 961 μετά Χριστόν και του 1204 μετά Χριστόν, στον περίβολο του ναού του Αγίου Τίτου, στον Χάνδακα, ενταφιάζονται αρχιεπίσκοποι, κατεπάνων και στρατηγοί. Το έθιμο διατηρήθηκε και κατά τις επόμενες περιόδους, κατά τις περιόδους της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Κάτω από τον περίβολο του ναού και βορείως, οικοδομήθηκε κατά την ίδια περίοδο, τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, και σώζεται συγκρότημα υδατοδεξαμενών. Επί των υδατοδεξαμενών αυτών έχουν οικοδομηθεί καταστήματα εστίασης. Το μνημείο δεν είναι προσβάσιμο. Με την οριστική εγκατάσταση των ενετών και την οργάνωση του Βασιλείου της Κρήτης το 1210 μετά Χριστόν, αφού εξεδίωξαν τους προηγηθέντες κατακτητές της Κρήτης, τους Γενουάτες, οι Λατίνοι κατήρησαν την Ορθόδοξη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο ναός του Αγίου Τίτου της Σκάνδια έγινε έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ως καθεδρικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, αναφέρεται ο ναός σε περιγραφές και αναφορές κατά την περίοδο της ενετικής κατοχής. Το οικοδόμημα του ναού υπέστη σοβαρές καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστηκε το 1446 από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Φαντίνο Ντάντολο. Υπέστη ακόμη καταστροφές το 1508 λόγω σεισμού, το 1544 λόγω πυρκαγιάς και το 1557 ο ναός επανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων με κοδωνοστάσιο στη νότιο-δυτική γωνία. Το 1463 οι ενετοί ευγενείς και οι Κρήτες οργάνωσαν επανάσταση κατά της Μητροπόλεως της Βενετίας, η οποία έχει καταγραφεί ως η Αποστασία του Αγίου Τίτου. Με την έκρηξη της επαναστάσεως, η σημαία του Αγίου Τίτου αντικατέστησε την σημαία του Αγίου Μάρκου. Η επανάσταση όμως αυτή κατεστάλλει. Οι προτεργάτες ενετοί και Κρήτες, χαρακτηριστέντες προδότες, είχαν φρικτό τέλος. Στο ναό του Αγίου Τίτου της Σκάνδια, μεταξύ των πολλών κοιμηλίων, εφυλάσσεται το θαυματουργό αίμα. Θεωρείται ότι ήταν σταγόνες αίματος του Ιησού Χριστού. Εφυλάσσεται και η εικόνα της Θεοτόκου με το προσωνύμιο Μεσοπαντήτησα. Προς τιμήν της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας υπήρχε ειδικό παρεκκλήσι εντός του ναού, στο οποίο ήταν τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα, η οποία είχε και το προσωνύμιο Παναγία του Αγίου Τίτου.

Η ορτή του Αγίου Τίτου ήταν σπουδαίο θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός για την Κάντια. Την παραμονή κατά τον Εσπερινό, μέσα στο ναό εψάλετο το Πολυχρόνιον, η φήμη, το λάουντο του Πάπα και του Αρχιεπισκόπου, παρουσία των ενετικών αρχών του Ορθοδόξου και Λατινικού κλήρου και πιστών. Εν συνεχεία γίνεται λιτανία προς τον Άγιο Μάρκο, όπου πάλι εψάλετο το λάουντο και η πομπή επέστρεφε στον ναό του Αγίου Τίτου. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, στο βιβλίο του «Στον καιρό της Χόλης», στις σελίδες 66, 67 και 68 γράφει: «Ο καθεδρικός ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, ήταν πολύ παλιό οικοδόμημα, σκοτεινό και με λίγα αλτάρια. Είχε το εκκλησιαστικό του όργανο και άνθρωπο να το παίζει και ένα αρκετά μεγάλο καμπαναριό με την ψηλή κονική στέγη του και καλές καμπάνες, τους 12 κανονικούς του, το βικάριο και άλλους συνηθισμένους ιερείς. Σε αυτό τον ναό βρισκόταν το αλτάρι της παλαιοτάτης ορθόδοξης εικόνας της Παναγίας, δορισμένης σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς». Και συνεχίζει σε άλλη παράγραφο: «Όταν τέλειωναν οι λειτουργίες της εκκλησίας που πήγαιναν, πήγαιναν εν πομπή κάτω από το προστό του ναού του Αγίου Μάρκου. Στον καθεδρικό ναό φυλάσσονταν τον θαυματουργό αίμα που το έβαζαν κάθε Μεγάλη Πέμπτη την ώρα του Άβε Μαρία πάνω σε μια εξέδρα που έστειναν στη μέση της κεντρικής εισόδου και ευλογούσαν τον λαό που μαζευόταν εκείνη την ώρα. Πλήθος, μέγα πλήθος και με μεγάλη ευλάβεια. Το θαυματουργό αίμα, η Παναγία η Μεσοπαντήτησα, άλλες εικόνες από τα υπόλοιπα αλτάρια, οι καμπάνες και ό,τι άλλο αυτής της εκκλησίας φορτώθηκαν σε πλοίο και έφτασαν στη Βενετία».

Τα κοιμήλια του ναού του Αγίου Τίτου, πρώτης παραδόσεως της Κάντιας στους Οθωμανούς, με μέρημνα του Φραντζέσκο Μοροζίνη, μεταφέρθηκαν στην Βενετία. Η εικόνα της Μεσοπαντήτησας τοποθετήθηκε αρχικά στον ναό του Αγίου Μάρκου και αργότερα στον ναό της Σάντα Μαρία ντελα Σαλούτε. Μετά την άλωση της Κάντια το 1669 και την εδραίωση των Οθωμανών στην Κρήτη, ο ναός του Αγίου Τίτου παραχωρήθηκε στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και μετετράπη σε τζαμί. Έγινε το Βεζίρ Τζαμί. Ο Βεζίρ Τζαμί διήνυσε όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας. Μπροστά από το Βεζίρ Τζαμί χτίστηκε από τον Τσοπρουλή η πρώτη φιλανθρωπική κρίνη του Χάνδακα, την οποία αφιέρωσε στο όνομά του. Στην οδυτική πλευρά του περίβολου του Αγίου Τίτου, προς την πλευρά της Λότσια, είχε οικοδομηθεί η Αρμερία. Ήταν η ενετική οπλαποθήκη και ήταν μια κατασκευή θολοσκέπαστη. Λόγω σεισμών, το Βεζίρ Τζαμί υπέστη καταστροφές. Το 1863 οι Τούρκοι ανέθεσαν την ανοικοδόμησή του στον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση. Ο Αθανάσιος Μούσης ήταν ειδικός στην ναοδομία και τον είχε καλέσει στον Χάνδακα ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης, ο οποίος είχε έρθει στην Κρήτη, είχε έρθει στον Χάνδακα με φυρμάνι που του επέτρεπε να οικοδομήσει νέο ναό. Του είχε αναθέσει την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Κατά την ανακατασκευή του Βεζίρ Τζαμίση από τον Αθανάσιο Μούση και τους συνεργάτες του, χρησιμοποιήθηκαν λίθη και μάρμαρα από τον ερυποθέντα ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκεσαν 8 χρόνια. Το νέο οικοδόμημα, Οθωμανικό Τέμενος, εγκαινιάστηκε το 1871, 24 Σεπτεμβρίου. 24 Σεπτεμβρίου ήταν και είναι η ημέρα της εορτής της Παναγίας της Μυρθιδιώτισσας. Ο Στέφανος Ξανθουδίδης έγραψε για το οικοδόμημα: «Το χαρί εν αυτό αρχιτεκτονικόν καλλιτέχνημα, που δεν υπήρχε παρόμοιον του εν Κρήτη, με τα πολλά παθαράθυρά του, με τα καμπυλωτά και τοξωτά περιγράμματά των, παρουσιάζει όψη αραβική». Καθ' όλη τη διάρκεια, καθ' όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, πέριξ του Βεζίρ Τζαμίση, ανεπτύχθη η συνοικία Βεζίρ. Στον κεντρικό δρόμο της συνοικίας, Ρούγα Μαΐστρα. Στην Ρούγα Μαΐστρα ξεκίνησαν τα δραματικά γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898. Βανδαλισμοί, σφαγές και πυρπολήσεις κτηρίων που εξετάθησαν σε όλη την πόλη και στην Ήπεθρο. Λόγω της σφαγής των 17 Άγγλων του στρατιωτικού αποσπάσματος και λόγω της απώλειας του υποπρόξενου της Αγγλίας, διετάχθη από την αγγλική διπλωματία η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κρήτη μέχρι το Νοέμβριο του ιδίου έτους, το Νοέμβριο του 1898. Στα γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898 αρμόζει και οφείλεται ειδική αναφορά και ειδική ομιλία. Προσπερνούμε εντάχει όμως τα γεγονότα αυτά και θα αναφερθεί ότι ο αριθμός των σφαγεθέστεντων κριτών, που ήταν πολλές εκατοντάδες, δεν είναι εξακριβωμένος. Τα γεγονότα όμως αυτά σηματοδότησαν τη λήξη της τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Ακολούθησε η περίοδος της αυτονομίας και το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα.
προς τιμήν των πεσόντων. Η Ρούγα Μαΐστρα μετονομάστηκε εις Λεωφόρο Μαρτύρων 25 Αυγούστου 1898.

Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους, κατεδαφίστη ο μιναρές του Βεζίρ Τζαμίση. Το 1925 η Εκκλησία της Κρήτης επισκέβασε τον ναό, ο οποίος μετά από 256 χρόνια καθιερώθη πάλι στον Απόστολο Τίτο. Οι όψεις του κτηρίου παραπέμπουν σε ρυθμούς οθωμανικής τέχνης και βυζαντινής ναοδομίας. Το οικοδόμημα του ναού του Αγίου Τίτου είναι τετράγωνης κατόψεως, με τρούλο που στηρίζεται σε 4 πεσούς. Το τύμπανο του τρούλου είναι σφαιρικό εσωτερικά και οκταγωνικό εξωτερικά. Οι εξωτερικοί τείχοι έχουν επενδυθεί με λαξευμένους πορόλιθους. Στο ανώτερο τμήμα υπάρχει λιθόγλυπτη διάτρητη επίστεψη. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ναός υπέστη σοβαρές ζημίες. Βόμβα που κατέπεσε κατέστρεψε τη στέγη του Νάρθικα. Επίσης το 1943 επιτάχθηκε από την Ομαρχία και χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη σίτου μέχρι το 1944. Ο μικρός κήπος πίσω από το ιερό χρησιμοποιήθηκε ως κημητήριο κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Εκεί έχουν ταφεί οι αξιωματικοί Τζουλάκης και Μαρινέλης και άλλοι στρατιωτικοί αλλά και ιδιώτες. Το 1966, 15 Μαΐου, με το ελληνικό αντιτορπιλικό δόξα μετεφέρθη στο Ηράκλειο η κάρα του Αγίου Τίτου που φυλάσσεται σήμερα εντός του ναού. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κρήτης Ευγένιος ο Πρώτος μετέφερε την κάρα του Αγίου Τίτου πεσός από το λιμάνι μέχρι τον ναό. Και προς τιμήν του μεγάλου αυτού γεγονότος η Εκκλησία της Κρήτης έκοψε επαιτειακό μετάλλιο 2 όψεων. Στη μία όψη αναγράφεται Ιερά Μητρόπολη Κρήτης, πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπάρχει το στιθάριον του Αποστόλου Τίτου, και στην άλλη όψη γράφεται περιφερειακά ενετία 1669, Ηράκλειον 1966. Αυτοί οι αριθμοί, το 1, το 9 και το 6, παίζουν σε αυτές τις δύο χρονολογίες, 1669 και 1966. Σηματοδοτούν τον ξενιτεμό της κάρας του Αγίου Τίτου το 1669 και το 1966 την επιστροφή της κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη. Και υπάρχει και το λεκτικό εις ανάμνηση της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αποστόλου Τίτου. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η Εκκλησία της Κρήτης στο γεγονός αυτό και στο επαιτειακό μετάλλιο και σε όλα τα έγγραφα αναφέρεται ως Ιερά Μητρόπολη Κρήτης, επειδή δεν είχε ακόμη οριστεί Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Με την πράξη 283 της 28 Φεβρουαρίου του 1967 του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Μητρόπολη Κρήτης ανεκηρύχθη εις Αρχιεπισκοπή και ο Μητροπολίτης Κρήτης εις Αρχιεπίσκοπο. Είχε προηγηθεί η πράξη 812 του 1962, δια της οποίας οι επίσκοποι Κρήτης έλαβαν τον τίτλο του Μητροπολίτη.

Το σημερινό τέμπλο του Ναού του Αγίου Τίτου είναι άριστο δείγμα εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και είναι έργο του εργαστηρίου Καβρουλάκη, έτος κατασκευής Φέρι το 1965. Έχει κατασκευαστεί από ξύλο φλαμουριάς και είναι έργο, είναι δημιούργημα χειρών. Την εποχή που κατασκευάστηκε το τέμπλο του Αγίου Τίτου, η μηχανική δεν είχε εισέλθει ακόμη στην ξυλογλυπτική. Και έτσι το τέμπλο του Αγίου Τίτου αναγνωρίζεται ως κοιμήλιον πατροπαράδοτης ξυλογλυπτικής. Είναι τέχνη και τεχνικές που έχουν υποχωρήσει και πλέον δεν εφαρμόζονται μετά την εισδοχή των μηχανικών εργαλείων και συναφών τεχνικών στην ξυλογλυπτική. Οι αναρτημένες εικόνες του στίχους του Ναού του Αγίου Τίτου είναι έργα των Ηρακλειωτών εικονογράφων, του Δημητρίου Σαριδάκη, του Ευάγγελου Μαρκογεννάκη, του Εμμανουήλ Κιαγιαδάκη και του Γεωργίου Χυρακάκη. Οι τοιχογραφίες στο ιερό του ναού έχουν ιστορηθεί από τον Εμμανουήλ Κιαγιαδάκη. Ο ναός κοσμείται με φορητές εικόνες εξαιρετικού καλλιτεχνικού κάλους και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου», η οποία ιστορήθηκε το 1877 από τον Στέφανο Νικολαίδη, όπως η εικόνα του Αγίου Τίτου, η οποία είναι πολυπρόσωπη και κυκλοτερός της κεντρικής μορφής που είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, κυκλοτερός εικονίζονται οι Άγιοι Δέκα. Υπάρχουν και αντίγραφα εικόνων στον Άγιο Τίτο, όπως το αντίγραφο της Πορταΐτισσας ή η Βυριωτίσσης. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εισόδου, όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Τίτου. Η εικόνα αυτή είναι αντίγραφον της Ιβυριωτίσσης που βρίσκεται στην Μονή Ιβύρων και έργων του ιδίου μοναχού της Ιβυριωτίσσης, εικόνες της Ιβυριωτίσσης υπάρχουν στην Αγία Τριάδα και στην στον Άγιο Κωνσταντίνο, το παλαιό κημητήριο του Ηρακλείου. Ο μοναχός ο οποίος ιστόρισε αυτές τις τρεις εικόνες υπογράφει στις εικόνες αυτές με το εξής κείμενο: «Ιστορήθη διαχειρός Παναρέτου μοναχού Αγιορείτου σκήτη Καυσοκαλυβίων», και οι τρεις αυτές εικόνες φέρουν τη χρονολογία 1906. Δεν θα επεκταθώ περισσότερον στις εικόνες που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και αγιογραφικό και καλλιτεχνικό και ιστορικό. Θα ήθελα να προχωρήσω με μία αναφορά στην εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας που μπορεί ο επισκέπτης, ο προσκυνητής, ο χριστιανός να δει στο ναό του Αγίου Τίτου σήμερα είναι αντίγραφον της πρωταρχικής εικόνας της Μεσοπαντήτισσας, φέρει όμως αργυρή επικάλυψη, αργυρό υπουκάμισο όπως λέγεται, από το οποίο υπουκάμισο εξαιρούνται το πρόσωπο της Θεοτόκου, το πρόσωπο του Ιησού και τα πρόσωπα των αγγέλων στις ανώτερες γωνίες της εικόνας. Στην εικόνα αυτή είναι η παράσταση της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης αριστερόθεν. Είναι στον τύπο της οδηγήτριας, με τη δεξιά παλάμη να κατευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ως εάν συνομιλεί η Θεοτόκος με τον προσερχόμενο προς προσκύνηση χριστιανό και να του λέγει «αυτός είναι,
να δείχνει τον Ιησού Χριστό και να λέει αυτός είναι. Οδηγεί δηλαδή τον χριστιανό προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς και αυτός ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου βρεφοκρατούσε αριστερόθεν με την δεξιά παλάμη της σειρός της να κατευθύνεται προς τον Ιησού Χριστό. Είναι γνωστή ως η Θεοτόκος η οδηγήτρια.

Η Θεοτόκος στην εικόνα της Μεσοπαντήτισσας φαίνεται θλιμμένη. Στις δύο ανώτερες γωνίες της εικόνας εικονίζονται δύο υπερυπτάμενοι άγγελοι. Όπως προελέχθη, η αυθεντική πρωτότυπη εικόνα της Μεσοπαντήτισσας, που είναι γνωστή σήμερα και ως η ξενιτεμένη Παναγιά της Κάντια ή του Χάνδακα, μάλλον η πρώτη ξενιτεμένη Παναγία, γιατί προ λίγων ετών δημοσιοποιήθηκε και μια δεύτερη εικόνα της Θεοτόκου, μια δεύτερη εικόνα ξενιτεμένης Παναγίας του Χάνδακα, είναι η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται στην Βιέννη και φιλοξενείται στο ναό του Αγίου Μιχαήλ. Έτσι λοιπόν, για την Μεσοπαντήτισσα μπορούμε ευθαρσώς να πούμε ότι είναι η πρώτη ξενιτεμένη Παναγία του Χάνδακα. Η παράδοση θέλει η ξενιτεμένη αυτή Παναγία του Χάνδακα να έχει μεταφερθεί στην Κρήτη την εποχή της οικονομαχίας από πιστούς που ήθελαν να τη σώσουν από το μένος των οικονομάχων. Θέλει ακόμη η παράδοση την εικόνα αυτή να έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ήταν χειμήλιο του ναού του Αγίου Τίτου της Γόρτινας. Την έσωσαν οι χριστιανοί μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου όταν κατελήφθη η Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς και κατεστράφει η Γόρτινα και ο εκεί οικοδομηθής λαμπρός ναός του Αγίου Τίτου. Κατά την άποψη των ενετών, η εικόνα δωρήθηκε σε αυτούς από τους Κρήτες μετά το τέλος των Κρητικών Επαναστάσεων, όταν ειρήνευσε το νησί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω ότι κατά την πρώιμη ενετοκρατία, κατά τους δύο πρώτους αιώνες της ενετικής κατοχής, οι Κρήτες οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 27 επαναστάσεις και κινήματα, διεκδικώντας την ελευθερία τους. Πολλές από αυτές τις επαναστάσεις είχαν αφορμή φορολογικές επιβαρύνσεις. Όχι όμως πάντα. Η ειρήνη επεκράτησε στην Κρήτη μετά την επανάσταση του Καντανολαίου το 1527. Μετά την ειρήνευση, η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας πήρε και το προσωνύμιο Μεσολαβήτριας και κοσμούσε τον ιερό ναό του Αγίου Τίτου της Κάντια, που λειτουργούσε ως έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου του Βασιλείου της Κρήτης. Τον Αύγουστο του 1669 η εικόνα φυγαδεύτηκε από τους ενετούς μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου και άλλα κοιμήλια. Μεταφέρθηκε στη Βενετία για να την σώσουν από τους Τούρκους κατακτητές. Ο Φραντζέσκο Μοροζίνη κατάφερε να εξασφαλίσει από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή την έγκριση να φορτώσει κινητά κοιμήλια και θησαυρούς και φόρτωσε την εικόνα της Μεσοπαντήτισσας μαζί με άλλους θησαυρούς σε 5 πλοία που ξεκίνησαν από το λιμάνι της Κάντια για τη Βενετία, μαζί και το αρχείο της Κάντια. Μόνο 3 από αυτά τα πλοία έφτασαν στον προορισμό τους. Στο ένα από αυτά ευρίσκεται η πολύτιμη εικόνα. Όπως προελέχθη, αρχικά τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Μάρκου και αργότερα με ειδικό διάταγμα της Γερουσίας μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε οριστικά στο ναό της Σάντα Μαρία ντε λα Σαλούτε, στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας.

ήθελα να συνεχίσουμε με ορισμένες αυθεντικές αναφορές για τη Μεσοπαντήτησα, χωρίς να θεωρηθεί ότι εξαντλείται το θέμα, που είναι τεράστιο, και ο χρόνος μιας εκπομπής, ο χρόνος μιας διαλέξεως, ο χρόνος μιας τηλεοπτικής συζητήσεως δεν αρκεί για την εξάντληση του θέματος αυτού. Από την έκδοση της ενορίας του Αγίου Τίτου, ενοριακό δελτίο αριθμός 73, Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2007, θα ήθελα να καταθέσω ένα απόσπασμα του δημοσιεύματος με το τίτλο «Παναγία η Μεσοπαντήτησα». Το δημοσίευμα αυτό το οφείλουμε στον τότε Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, στον σημερινό Αρχιεπίσκοπό μας, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Δεύτερο. Επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω ορισμένες παραγράφους. Το όνομα Μεσοπαντήτησα ίσως προέρχεται από την ημέρα που εορταζόταν η εικόνα, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των Χριστουγέννων και της Υπαπαντής. Μέσο Υπαπαντήτησα, Μεσοπαντήτησα. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεόδωρος Τζεδάκης γράφει πως η Μεσοπαντήτησα εορτάζεται στον Χάνδακα κατά το μέσο του χρονικού διαστήματος μεταξύ των Χριστουγέννων και της Υπαπαντής και πιθανώς την 13η Ιανουαρίου. Τα τελευταία 30 χρόνια την εορτάζομαι ξανά στο νησί μας, αφού ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο πρώτος, επανασύστησε την εορτή της και ο αγιορείτης υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεράσιμος Μικραγιαννίτης, συνέθεσε κατά το έτος 1966 προνοία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, ειδική ακολουθία η οποία ψάλεται κατά την εορτή που επίσημα καθιερώθηκε το 1967. Στο τέλος της ακολουθίας και στο δίστιχο που φανερώνει τον ποιητή της, ο μακαριστός συμπνογράφος γράφει «Μεσοπαντήτησα, χαρίτωσον κόρη Γεράσιμον μέλποντα την συν εικόνα». Η ακολουθία αυτή εκδόθηκε πρώτον από τον αείδημο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρό Τίτο στο Κρητικό Λιμονάριον και τελευταία επανεκδόθηκε στο Κρητικό Πανάγιον, όπου προστέθηκαν μικρός ασπερινός, δύο απολυτίκια συναξάριον και μεγαλινάριον που συνέταξε ο τότε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και το 2007 Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.

Εκτός από την ακολουθία αυτή, η Μεσοπαντήτησα αναφέρεται στον κανόνα του όρθρου της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου και των εννέα οδών και στον παρακλητικό κανόνα που έχει συντάξει ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης για τον Άγιο Απόστολο Τίτο το έτος 1989. Εκεί πιο συγκεκριμένα έχουμε τις εξής αναφορές. Πρώτον, στην ενάτη οδή, όπου εκφράζεται και η ευχή για επάνωδο της εικόνας, διαβάζουμε «Απήρως υγιάστης παρά του Θεού παμακάριστε, όθεν και ήλυφας απειροστάς κλήσεις ενές μένει ημίν κλητή η αγνή με σοπαντήτησα, δίης η εικόν σου θαυμαστή εντάφθα τιμωμένη, ποτέ και αύθης έλθει συνθείο τίτο ημών στήριγμα». Δεύτερον, έχουμε ένα μεγαλινάριο ακόμη. «Ο Μεσοπαντήτησα των Κριτών παλέφατον κλαίος, ή και πόρον ειν παρική η θεία εικόν σου, η χάρη σου ελθέτω ημίν τη συντιμώσει τίτο την δόξα σου». Αναφέρεται επίσης και στην ακολουθία πάντων των εν Κρήτη Αγίων που συμπεριλαμβάνεται στον τρίτο τόμο του Κρητικού Παναγίου και συγκεκριμένα στο τρίτο κάθισμα του όρθρου, ποιητής του οποίου είναι ο Μητροπολίτης Ρόδου. Το κάθισμα είναι ως εξής: «Μεσοπαντήτησα Παρθένε Μαρία, τον ικτυρμό σου των ακένωτων πλούτων, εκ της σεπτής λαμβάνοντες εικόνα σου, αΐ άδωμεν την δόξη σου χαριστήριον ένων, χαίρεση κραυγάζοντες του Κυρίου ημίτερ, μη ουν στερήσεις κόρη σων λαών της μητρικής σου εύνοιας και χάριτος». Στο πόνημα, στον καιρό της κόλλης του Τζωάννης Παπαδόπουλου, στη σελίδα 67, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος ήταν βέντετο κριτικός που έφυγε από την Κάντια λίγα χρόνια πριν από την άλωση από τον Αχμέτ Φεϊσάλ Τσοπρουλή και έγραψε τις μνήμες του από την ζωή του στην Κάντια, τιτλοφορώντας το πόνημά του στον καιρό της κόλλης. Στην Κρήτη σκόλη λέμε την γιορτή. Τα χρόνια που ο Τζωάννης Παπαδόπουλος έζησε στην Κάντια, στην Κρήτη, τα ονομάζει στον καιρό της σχόλης. Ήταν η σχόλη της ζωής του, ήταν η γιορτή της ζωής του. Και μόνο ο τίτλος μας δείχνει τη διαφορά του επίπεδου ζωής που είχε ο Τζωάννης Παπαδόπουλος στην Βενετία σε σύγκριση με τον τρόπο που ζούσε στην Κρήτη. Γράφει λοιπόν ο Τζωάννης Παπαδόπουλος στην σελίδα 67, επαναλαμβάνω. «Σε αυτό τον καθεδρικό ναό βρισκόταν το αλτάρι μιας παλαιοτάτης εικόνας της Παναγίας, δορισμένη σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς, σημάδι και εγγύηση αδιάκοπης ειρήνης που όντως επιτεύχθηκε. Ονομάζονταν η εικόνα αυτή κερά Μεσοπαντήτησα.

Σε τούτα λοιπόν τα βάσανα και τόσα όπου με κρίνουν, θωρώντας τόσα κλάματα να κάνουν τα παιδιά μου, τα μέλη μου νεκρώνονται και αυτούν τα σωθικά μου. Μπλιό παρακάλια δε γρήκο και σφάγει η καρδιά μου και μίσεψες παρθένα μου με σοπαντήτησά μου. Σκίσου καρδιά μου χώρισε αίματα να κινήσει που το τζιγάντε μου χαλούν την όμορφη μου βρύση. Οι Άγιοι δέκα πάσινε και μπλιό δεν λειτουργούνται. Ο Άγιος Τίτος θα γεννεί με τζίτι και σμαΐδια και έγινε η αγάπη στερεά και μπλιό δεν έχω ελπίδα. Με αυτές τις αναφορές θα ήθελα να πιστεύω ότι μετέφερα ψήγματα της σπουδαιότητας και της βαρύτητας τόσον της θέσεως του ναού του Αγίου Τίτου όσον και της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου της Μεσοπαντήτησας. Ας είναι βοήθειά μας και ο Πρωτοεπίσκοπος Κρήτης Τίτος και η Θεοτόκος. Σας ευχαριστώ.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά όλους. Είμαι η Πολιτίνη Μανούσακα, γυμνάστρια από την εταιρεία Αλληλεγγύη για την Υγιή Γύρανση και την Νόσο Αλτσχάιμερ, και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι η σωματική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα ουσίας με βαθύ αντίκτυπο στην υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Η γύρανση του πληθυσμού είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 60 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Η προαγωγή λοιπόν της υγιούς γύρανσης δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι αναγκαία και η σωματική δραστηριότητα θεμέλιο για αυτόν τον σκοπό. Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος που ξεκινά περίπου από τα 65 έτη. Αποτελεί μια κρίσιμη φάση της ζωής του ανθρώπου που συνοδεύεται από

φυσιολογικές αλλαγές, όπως η μείωση της μυϊκής δύναμης, της οστικής μάζας, της ευληγησίας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αλλά και ψυχολογικών προκλήσεων όπως η μοναξιά, κατάθλιψη και η κοινωνική απομόνωση. Είναι μια περίοδος που ο άνθρωπος έχει αποκομίσει εμπειρίες, έχει εργαστεί αρκετά, έχει δημιουργήσει πιθανότατα οικογένεια, έχει συμβάλει στην κοινωνία. Σε αυτή την περίοδο όπου αρχίζουν να εκδηλώνονται οι φυσικές φθορές του σώματος, δεν σημαίνει ότι η ζωή χάνει την δυναμική της, δεν σημαίνει σίγουρα παρέτηση. Αντίθετα, είναι η κατάλληλη στιγμή για φροντίδα, ενδυνάμωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού για μια πιο ποιοτική ζωή. Με την κατάλληλη φροντίδα και δραστηριότητα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η σωματική δραστηριότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σωματική δραστηριότητα ως οποιαδήποτε σωματική κίνηση παράγεται από τους σκελετικούς μύες και απαιτεί ενεργειακή κατανάλωση. Δεν μιλάμε απαραίτητα για έντονη άσκηση ή αθλητισμό. Μιλάμε για κάθε μορφή κινητικής δραστηριότητας που θέτει σε λειτουργία το σώμα, όπως το περπάτημα, η κυπουρική, το ανέβασμα μιας σκάλας, οι δουλειές στο σπίτι ή οι ήπιες ασκήσεις. Το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να κινείται. Με την ηλικία ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται, τα οστά γίνονται πιο έθραυστα και οι αρθρώσεις λιγότερο εύκαμπτες. Εάν δεν υπάρχει τακτική άσκηση, οι συνέπειες είναι εμφανείς. Έχουμε πτώση της αντοχής, πόνο στις αρθρώσεις, απώλεια ισορροπίας και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Η σωματική δραστηριότητα έρχεται να αντιστρέψει πολλές από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Αναλυτικά θα πω ότι έχουμε πρωτίστως τα φυσικά ωφέλη, όπως η διατήρηση της σωματικής υγείας, βασικό κομμάτι η ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος, η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η τακτική άσκηση δυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, βοηθά τη ρύθμιση της πίεσης και της χοληστερίνης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 20-30%. Με την αερόβια άσκηση, όπως είναι το περπάτημα, ο χορός ή το κολύμπι, ρυθμίζονται τα επίπεδα ζαχάρου, οπότε έχουμε και έλεγχο του σωματικού μας βάρους, καλύτερη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού. Μειώνονται τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, της LDL, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η καλή HDL. Όπως προανέφερα, μειώνει τον κίνδυνο εφράγματος και εγκεφαλικού. Συνεχίζω λέγοντας ότι ενισχύεται το μυοσκελετικό σύστημα διατηρώντας την μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα. Ήπιες ασκήσεις με βάρη, με λάστιχα, με το βάρος του σώματός μας ενδυναμώνουν τους μυς, προλαμβάνοντας έτσι τη σαρκοπενία, δηλαδή τη φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας που έρχεται με την ηλικία, μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία τραυματισμών στους ηλικιωμένους. Με την άσκηση όμως ενισχύονται οι μύες των ποδιών και του κορμού. Βελτιώνεται έτσι η ισορροπία και ο συντονισμός κινήσεων. Άρα μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων και τραυματισμών κατά 23%, όπως δείχνουν οι έρευνες. Έχουμε την ενίσχυση του ανισοποιητικού συστήματος. Η άσκηση διεγείρει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή πίεση, το Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσοι μέσω βελτίωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μείωση κινδύνου εμφάνισης ορισμένων τύπων του καρκίνου. Επιπροσθέτως να αναφέρω τα ψυχικά ωφέλη και τη συναισθηματική ευεξία. Η άσκηση δεν είναι μόνο θέμα σώματος, είναι και ψυχής. Ενισχύει την έκρηση ενδορφινών, των λεγόμενων ορμονών της ευτυχίας, που βελτιώνουν τη διάθεση. Έτσι, τα άτομα που κινούνται τακτικά εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, καλύτερη διάθεση και αυτοεκτίμηση. Η διατήρηση ή και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου προσφέρει αίσθημα ικανότητας και ανεξαρτησίας, καθώς διευκολύνονται καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανεβοκατέβασμα της σκάλας, η μεταφορά αντικειμένων, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, η προσωπική υγιεινή. Η συντήρηση αυτής της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, μειώνοντας την εξάρτηση από άλλους ή την ανάγκη για βοήθεια και φροντίδα.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα επίσης στην ποιότητα του ύπνου των ηλικιωμένων, ρυθμίζοντας τον κυρκαδικό ρυθμό. Η άσκηση βοηθάει στη σταθεροποίηση του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο κατά τις νυχτερινές ώρες και την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ενδορφίνες που αναφέραμε νωρίτερα δρούν ευεργετικά στη διάθεση, μειώνουν το άγχος και το στρες, παράγοντες που επίσης συχνά διαταράσσουν τον ύπνο. Η άσκηση κουράζει το σώμα φυσικά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη του ατόμου για ξεκούραση και βαθύτερο ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει την δυσκολία στον ύπνο και τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Η πόνοια από τις χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μειώνονται, οπότε έχουμε επίσης βελτίωση του ύπνου μας. Σημαντική σημείωση εδώ είναι η άσκηση να γίνεται 3 με 4 ώρες πριν τον ύπνο, καθώς η έντονη δραστηριότητα λίγο πριν τη νύχτα μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών στην τρίτη ηλικία. Η άσκηση ενισχύει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προσφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της υγείας των νευρικών κυττάρων και στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Ενισχύει επίσης την παραγωγή ουσιών όπως το BDNF που προάγει την ανάπτυξη νέων νευρώνων και συνάψεων, σημαντική για τη μνήμη και τη μάθηση. Η καλή ψυχολογική κατάσταση λόγω της άσκησης συνδέεται άμεσα με καλύτερη λειτουργία της μνήμης και την συγκέντρωση. Δεκάδες μελέτες το αποδεικνύουν αυτό. Το 2022 μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι άτομα άνω των 70 ετών που περπατούσαν καθημερινά τουλάχιστον για 20 λεπτά είχαν κατά 40% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική έκπτωση σε βάθος πενταετίας. Η σωματική άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν προσφέρει όμως μόνο σωματικά και γνωστικά ωφέλη, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνική ευημερία του ηλικιωμένου. Τα κύρια κοινωνικά ωφέλη είναι πρώτον η καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης, η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα άσκησης, παραδείγματος χάρη περπάτημα ή εκδρομές στη φύση, ο χορός, η γυμναστική, προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και δημιουργίας νέων φιλιών. Δεύτερον, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής αυτοεικόνας. Η τακτική άσκηση βοηθάει το άτομο να αισθάνεται δραστήριο, ικανό και ανεξάρτητο, γεγονός που βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και την κοινωνική του παρουσία. Τρίτον, ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν. Η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες δίνει στο άτομο την αίσθηση ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας ή κοινότητας, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική και κοινωνική του υγεία. Τέταρτον, ανάπτυξη νέων ενδιαφέροντων και υγιής γύρανση. Μέσα από τη σωματική δραστηριότητα το άτομο μπορεί να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, να συμμετάσχει σε εκδρομές, διαγωνισμούς ή πολιτιστικά δρόμενα, κρατώντας έτσι το νου και την κοινωνική του ζωή ενεργή. Πέμπτον, υποστήριξη και αλληλεπίδραση με συνομήλικους. Οι ηλικιωμένοι που γυμνάζονται μαζί συχνά ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμβουλές και υποστήριξη, κάτι που ενδυναμώνει τους δεσμούς και την αίσθηση της κοινότητας.
Ένα άτομο τρίτης ηλικίας που βγαίνει για ένα περίπατο ή πάει μια εκδρομή πεζοπορική ή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα άσκησης ή σε ένα ομαδικό χορευτικό τμήμα, αλληλεπιδρά, συνομιλεί, αισθάνεται μέρος της ομάδας. Προσφέρονται λοιπόν ευκαιρίες κοινωνικής επαφής με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συντροφικότητα, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα της μοναξιάς, ένα από τα μεγαλύτερα βάρη αυτής της ηλικίας, μια και τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχουν περιοριστεί.

είδους άσκηση όμως είναι κατάλληλη? Η απάντηση είναι ότι είναι ευχάριστο, τακτικό και ασφαλές. Πιο συγκεκριμένα, ο περίπατος είναι η πιο απλή και ασφαλής μορφή άσκησης. Ιδανικά θέλουμε 30 λεπτά ημερησίως ή 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Η κολύμβηση, εξαιρετική επιλογή για όσους έχουν προβλήματα με αρθρώσεις ή ισχύα ή τη μέση. Γυμναστική με βάρη, ελαφριά ή λάστιχα αντίστασης βοηθούν στην μυϊκή ενδυνάμωση. Ενισχύουν την ευληγησία, την ισορροπία και την σωστή αναπνοή. Ο χορός, κάτι που είναι διασκεδαστικό, ευχάριστο, κοινωνικό και αρκετά κινητικό. Η κυπουρική. Οι εργασίες στο σπίτι, ακόμα και αυτές, συνιστούν άσκηση όταν γίνονται με μέτρο και προσοχή. Πώς ξεκινά κανείς? Πρώτα και κύρια χρειάζεται έγκριση από το γιατρό. Ιδίως αν υπάρχουν προβλήματα καρδιακιακά ή ορθοπαιδικά. Έπειτα μικρά-μικρά βηματάκια. Ξεκινάμε με 5 έως 10 λεπτά ήπιο περπάτημα την ημέρα και σταδιακά αυξάνουμε. Επιλέγουμε ώρες της ημέρας με καλές καιρικές συνθήκες, φοράμε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Δεν καταπονούμε το σώμα. Αν υπάρχει κόπωση ή ζάλι, κάνουμε παύση. Ορίζουμε σταθερές ημέρες και ώρες γιατί η ρουτίνα βοηθά. Συνδυάζουμε διάφορες μορφές άσκησης, ασκήσεις αντοχής, δύναμης και ευληγησίας. Κάνουμε τη δραστηριότητα μέρος της καθημερινότητας. Ανεβαίνουμε τις σκάλες έστω σιγά σιγά αντί να πάρουμε το ασανσέρ. Βρίσκουμε συντροφιά γιατί η παρέα πάντα δίνει κίνητρο. Τώρα υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που πιθανόν να μου πούν «Είμαι πολύ μεγάλος για να ξεκινήσω τώρα, πονάω, δεν μπορώ» ή «Νιώθω ντροπή να πάω σε μια ομάδα άσκησης». Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος για να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Ακόμη και ήπιες ασκήσεις καθισμένοι σε καρέκλα με συνοδεία σωστών αναπνοών είναι ωφέλιμες. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι άνω των 80 ετών βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση με την άσκηση. Ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στην τρίτη ηλικία την ευκαιρία να μείνουν ενεργοί. Η σωματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Χρειάζονται κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, πάρκα, πεζοδρόμια, δωρεάν προγράμματα άσκησης, εκστρατείες ενημέρωσης, υποστήριξη από την ίδια την οικογένεια αλλά και επαγγελματίες υγείας. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι δημιουργική, ενεργή αλλά και φωτεινή. Το σώμα και η ψυχή δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο εάν ο ίδιος δεν εγκαταλείψει πρώτος. Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή ευεξίας, είναι πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό μας. Ας ενθαρρύνουμε τα πρόσωπα της ζωής μας να κινηθούν, να βγουν στο φως, να περπατήσουν, να ζήσουν, να γυμναστούν. Διότι όπως λέει και ο Ιπποκράτης, η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και η κίνησή σου η θεραπεία σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μην ξεχνάτε, κάθε κίνηση μετράει. Καλή σας συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας. Μεταφράζει η Ρόζμαρη Τζανάκη. Προλογικό σημείωμα με την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας Κρατικών Ιστορικών Μελετών, Αλέξη Καλοκαιρινού. Το αφήγημα του Red Spur είναι η πρώτη εκτενής μαρτυρία ενός απλού στρατιώτη για τη μάχη της Κρήτης που εκδίδεται σε βιβλίο. Είναι επίσης η πρώτη μια σειρά συναφών μαρτυριών που σχεδιάζει να εκδώσει στα επόμενα χρόνια η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί θερμά την κυρία Μάριον Τζανάκη, θέος πρόξενο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κρήτη, από την οποία παρέλαβε προς έκδοση το χειρόγραφο του Red Spur. Επίσης, τον πολύτιμο συνεργάτη Κώστα Μαμαλάκη για την πολύπλευρη υποστήριξη της παρούσας έκδοσης και για τον προγραμματισμό όσων ακολουθήσουν. Στην ελληνική απόδοση του κειμένου καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρηθεί το ύφος του πρωτοτύπου που δεν αποβλέπει στη λογοτεχνία. Βέβαια, η ιδιωματικότητα του αρχικού κειμένου δεν επιζεί κατά τη μεταφορά του σε μια άλλη γλώσσα.

Αυτή δεν είναι μια ιστορία ηρωισμού. Είναι απλά μια αφήγηση μερικών εμπειριών μου στο όμορφο νησί της Κρήτης από τα τέλη Οκτωβρίου του 1940 έως τα τέλη Μαΐου του 1941. Δεν είμαι συγγραφέας και ελπίζω ο αναγνώστης να μου συγχωρέσει αυτή μου την προσπάθεια να καταγράψω την ιστορία μου, πράγμα που το έκανε αρχικά επειδή μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο για ένα λεύκομα ιστοριών γραμμένων από μέλη της Ένωσης Βετεράνων Κρήτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο λόγος για τον οποίο ένιωσα την υποχρέωση να γράψω κι εγώ είναι επειδή φαίνεται να έχουν γραφτεί τόσο λίγα για την απαράμιλη μάχη που έλαβε χώρα τότε στο νησί. Ίσως ο λόγος που στη Μεγάλη Βρετανία οι κρατούντες θέλουν να αποσιωπήσουν το γεγονός αυτό είναι για να μην καταλάβει κανείς ότι οι συμμαχικοί ηγέτες έκαναν σοβαρά λάθη. Πιστεύω ότι και σήμερα η Βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να διστάζει ακόμα και να αναφερθεί στη μάχη της Κρήτης. Αντιθέτως στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη εορτάζεται κάθε χρόνο ως η καμπή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά υποπτεύομαι ότι ένας λόγος για την εμφανή αποσιώπησή της στη Μεγάλη Βρετανία είναι το γεγονός ότι ήταν μια μάχη η οποία λίγο έλειψε και να είναι επιτυχία για εμάς, όχι λόγω κάποιου στρατηγού ή πολιτικού, οι οποίοι και ευθύνονταν για την τελική της αποτυχία, αλλά λόγω του κοινού στρατιώτη και πεζοναύτη, χωρίς να κάνουμε λόγο για το λαμπρό βασιλικό ναυτικό που φάνηκε εντάξιο της φήμης του, αν και υπέστη σοβαρότατες απώλειες. Φαίνεται να έχει αποσιωπηθεί σε τέτοιο σημείο που αν και τώρα θεωρείται ιστορικό γεγονός, οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι πολύ νέοι για να το θυμούνται δεν γνωρίζουν καν ότι υπήρχε κάποια μάχη της Κρήτης και ότι στάθηκε μοναδική, όντας η πρώτη φορά που έγινε χρήση μεγάλου αερομεταφερόμενου στρατού για εισβολή σε ξένη χώρα. Αναφέρομαι στα γερμανικά αεραγήματα που εισέβαλαν στο νησί της Κρήτης. Όλη η ισχύ της γερμανικής αεροπορίας με όλα τα πιο σύγχρονα όπλα εξαπολύθηκε κατά των υπερασπιστών, οι οποίοι είχαν ελάχιστα αμυντικά μέσα και χωρίς κανενός είδους αεροσκάφη. Ο λαός της Κρήτης πολέμησε με ό,τι του έπεφτε στο χέρι. Ακόμα και τα στρατεύματα της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας είχαν τόσο κατώτερο εξοπλισμό που μερικά μαχητικά αεροσκάφη θα ήταν αρκετά να αλλάξουν την πορεία της μάχης. Παρ' όλα αυτά ήταν πύριος νίκη. Οι Γερμανοί ποτέ δεν μπόρεσαν να ξανασυγκεντρώσουν σημαντικά αεραγήματα, καθώς οι απώλειές τους ήταν μεγαλύτερες από το σύνολο των απώλειών τους στον πόλεμο μέχρι σε εκείνη την ώρα. Δεν σκοπεύω να γράψω ιστορική μελέτη, αλλά απλώς την ιστορία ή μέρος της ιστορίας ενός ανθρώπου, στο σύντομο διάστημα που ήταν στην Κρήτη κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα περιστατικά είναι εκείνα που είδα ή στα οποία έπαιξα κάποιο ρόλο και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να υποθεί ότι όλοι είδαν ακριβώς τα ίδια συμβάντα. Ορισμένοι αναγνώστες μπορεί να αναγνωρίσουν κάποια γεγονότα. Θα ήθελα να πιστέψω ότι θα τα διαβάσει ο Ντέιβ. Αν το κάνεις Ντέιβ, προσπάθησε να επικοινωνήσεις μαζί μου και θα πιούμε εκείνο το ποτηράκι που σου είχα υποσχεθεί στις 20 Μαΐου του 1941. Ή μήπως ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου. Δεν είμαι πολύ το σίγουρος. Καθώς αυτή η ιστορία έχει να κάνει με κάτι το οποίο με αφορούσε στο νησί της Κρήτης, ίσως θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω πώς βρέθηκα εκεί.

Όπως μαρτυρεί και η ιστορία, στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Ιταλία εισέβαλε στην Ελλάδα μέσω της Αλβανίας. Το δεύτερο τάγμα του συντάγματος York and Lancaster, στο οποίο υπηρετούσα τότε, μόλις είχε φτάσει από την κέντερα της Παλαιστίνης στο Σίτι Μπίστρ κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκείνη την ημέρα, ο αντινάβαρχος Σερ Άνδριου Κάνιγχαμ, επικεφαλής του Βρετανικού Στόλου Ανατολικής Μεσογείου, κάλεσε τον διοικητή μας στην καμπίνα του. Όταν έφτασε ο διοικητής, πληροφορήθηκε ότι το τάγμα δανειζόταν στο βασιλικό ναυτικό και έπρεπε να μεταβεί το συντομότερο δυνατόν στην Αλεξάνδρεια για να επιβεβαστεί στο καταδρομικό Άγιαξ. Το τάγμα ξεκίνησε την επιβίβαση το απόγευμα της 31ης Οκτωβρίου. Φυσικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα οχήματα μεταφοράς μαζί μας στο Άγιαξ και έτσι αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πιστοφυλακή η οποία θα μας ακολουθούσε με τα μέσα μεταφοράς στον προορισμό μας. Αποπλέψαμε νωρίς το πρωί της 1ης Νοεμβρίου. Φυσικά όλοι ήμασταν πεπισμένοι πως πηγαίναμε στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολλά από τα παιδιά ως διαμαγείας έβγαλαν χάρτες και σε όλο το κατάστρωμα υπήρχαν μικρές ομάδες που τους μελετούσαν. Κάποια στιγμή, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω το γιατί, αποφασίσαμε όλοι ότι δεν πηγαίναμε στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά σε ένα νησί που το έλεγαν Κρήτη, το οποίο δεν νομίζω να είχε κανείς μας ούτε καν ακουστά. Πέσαμε μέσα, καθώς εκεί ακριβώς πηγαίναμε. Γύρω στις 3 με 4 μετά μεσημβρίαν, εντοπίστηκε ένα και μοναδικό ιταλικό αεροπλάνο που πετούσε από πάνω μας σε μεγάλο ύψος. Το Άγιαξ άνοιξε πυρ, αλλά το αεροπλάνο, προφανώς αναγνωριστικό, ήταν εκτός πεδίου βολής. Μας έβαλε όμως σε σκέψεις. Εάν υπολόγιζαν την κατεύθυνσή μας, θα μπορούσαν να μας υποδεχθούν ιταλικά πολεμικά, ίσως και υποβρύχιο και πιθανότατα αεροπλάνα. Δεν σημειώθηκε άλλο περιστατικό και τελικά εισπλέψαμε στον κόλπο της Σούδας. Τι όμορφο και ήσυχο μέρος που έδειχνε. Υπήρχε ένα μεγάλο ασπροκτήριο κοντά στους πρόποδες των λόφων αριστερά μας. Πιο πέρα, φτάνοντας μέχρι την παραλία, ήταν ένας μικροσκοπικός οικισμός και ένας ξύλινος μόλος όπου πλησίασε και έδεσε το Άγιαξ. Μια ομάδα περίπου 50 ντόπιων κατοίκων έστεκε και μας κοίταζε. Φαντάζομαι πως ήταν ολόκληρος ο πληθυσμός της Σούδας. Αρκετοί φορούσαν τη γραφική τους ενδυμασία. Όλοι μας παρακολουθούσαν με περιέργεια. Οι αξιωματικοί μας διέταξαν να αποβιβαστούμε το συντομότερο δυνατόν και να κατευθυνθούμε στο μεγάλο άσπρο κτίριο. Έπρεπε να περάσουμε μέσα από την ομάδα των ντόπιων, οι οποίοι δεν έμοιαζαν και πολύ σίγουροι για μας. Σε λίγο, ο ένας από αυτούς φώναξε στους άλλους κάτι για «Ιγγλέζικα». Αμέσως όλοι άρχισαν να μας φέρνουν ποτήρια άσπρο κρασί από μια ταβερνούλα κοντά στο μόλο και να μας τα δίνουν. Στην πραγματικότητα μάλλον επικρατούσε ένα χάος, καθώς στεκόμασταν εκεί ανάμεσά τους πίνοντας κρασί και προσπαθώντας να κουβεντιάσουμε μαζί τους και αυτοί με εμάς. Φυσικά δεν καταλαβαινόμασταν, καθώς οι γλώσσες μας ήταν εντελώς ξένες μεταξύ τους. Ορισμένοι από τους δικούς μας είχαν τρέξει στο μεγάλο άσπρο σπίτι, νομίζω πως ήταν το Τελωνείο, για να πιάσουν μια καλή θέση να κοιμηθούν τη νύχτα, ενώ εμάς τους άλλους μας ενδιέφερε περισσότερο το τζάμπα κρασί που μας πρόσφεραν και προσπαθούσαμε επίσης να καταλάβουμε τι σώη μέρος ήταν η Κρήτη. Ξαφνικά ακούστηκε η βοή κινητήρων αεροπλάνων και περίπου 12 ιταλικά βομβαρδιστικά τύπου Σαβόγια όρμησαν κατά πάνω μας από πολύ χαμηλά. Έμοιαζαν να έρχονται από την πίσω πλευρά του ακροτηρίου στην είσοδο του κόλπου. Για ένα διάστημα που μας φάνηκε μακρύ, αλλά που στην πραγματικότητα θα ήταν ίσως μόνο ένα δεκάλεπτο, επικράτησε πανδαιμόνιο. Έπεφταν βόμβες, πολυβόλες σφυροκοπούσαν, το Άγιαξ άνοιξε πυρ και όλοι στο μόλο ή εκεί κοντά προσπαθούσαν να καλυφθούν. Ως εκ θαύματος προτέθηκαν στη συμπλοκή και άλλα δύο πλοία, νομίζω αντιρτοπυλικά, τα οποία εμφανίστηκαν και πυροβολούσαν κατά των βομβαρδιστικών. Τότε, με την ίδια ταχύτητα που είχαν εμφανιστεί, τα αεροπλάνα έφυγαν με δυνατό βουητό προς τα Χανιά. Ακούσαμε να σκάνε μερικές βόμβες ακόμα και μετά όλα ησύχασαν, τουλάχιστον σε σύγκριση με το προηγούμενο δεκάλεπτο. Είχαμε μόνο 2 τραυματίες, αλλά πιστεύω πως υπήρξαν περισσότερα θύματα στα Χανιά. Τα περισσότερα σπίτια στη Σούδα έπαθαν σοβαρές ζημιές και ορισμένα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αρκετοί από τους κατοίκους έφυγαν και δεν πιστεύω να ξαναγύρισαν.

Μας είπαν να κινηθούμε γρήγορα προς τα πάνω, στην Ήπεθρο, στους πρόποδες των λόφων, στην απέναντι μεριά του δρόμου για Χανιά και να εγκατασταθούμε τουλάχιστον 50 μέτρα από την άκρη του δρόμου. Όλοι όσοι είχαν φτάσει μέχρι το Τελωνείο αναγκάστηκαν να τα ξαναμαζέψουν και να μας βρουν στην πλαγιά. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό ελληνικό νοσοκομείο, όπου τους περιποιήθηκαν πολύ καλά, ώσπου να μας ξαναβρουν. Σύντομα οργανωθήκαμε στους λόχους μας. Οργανώθηκαν φρουρές για βάρδια στο λιμάνι. Εμείς είχαμε δύο φρουρές αποτελούμενες από ένα λοχία, ένα 19 και 6 άνδρες για κινητή σκοπιά και ένα λοχία, έναν υποδεκανία και 3 άνδρες για βάρδια στο μόλο. Η μικρή ταβέρνα κοντά στο μόλο χρησιμεύε ως φυλάκιο και για τις δύο φρουρές, έως ότου τακτοποιηθήκαμε αλλιώς. Ο μάγειρας οργάνωσε χώρο μαγειρίου και σύντομα μας ετοίμασαν το πρώτο μας γεύμα, ας το πούμε έτσι. Μια κονσέρβα βοδινό και μια φρατζόλα να 4 άνδρες. Το ψωμί ήταν από το Άγιαξ μόνο για εκείνο το πρώτο γεύμα στην Ίσο Κρήτη. Μετά είχαμε σκληρές γαλέτες για περίπου 4 μέρες. Παραμείναμε στη θέση αυτή για 4 μέρες, σκάψαμε μερικά στενά χαρακώματα για αεροπορική κάλυψη και κάναμε συνέχεια ασκήσεις αεροπορικής επίθεσης, αλλά μας είπαν να μην πυροβολήσουμε εναντίον εχθρικών αεροσκαφών αν δεν μας έβαζαν στο σημάδι. Κοιμηθήκαμε πολύ άβολα εκείνη την πρώτη νύχτα μέσα στα φρήγανα, καθώς μέχρι να βρούμε καλή θέση είχε νυχτώσει. Το επόμενο πρωί παρατηρήσαμε πως ο κόλπος είχε αδειάσει από πλοία. Έμοιαζε πολύ έρημος. Αν και συνεχίσαμε τις φρουρές, μας φάνηκε πως δεν άξιζε τον κόπο επειδή δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Όμως η φρουρή ήταν τυχερή, καθώς ήταν η μόνη εκτός από την ομάδα αγκαρίας του μαγειρίου που έφερνε νερό από το Τελωνείο που μπορούσαν να βγουν από τον καταβλισμό. Φυσικά η δουλειά μας ήταν να αποτρέψουμε την κατάληψη της περιοχής από τους Ιταλούς. Εκείνη την περίοδο περνούσαν ελάχιστοι άνθρωποι στο δρόμο. Βλέπαμε μόνο περίπου 20 άτομα την ημέρα. Περνούσε ένα αραβαλιασμένο λεωφορείο καθημερινά, ένα σε κάθε κατεύθυνση. Πυρεργαζόμαστε το ένα από αυτά, καθώς η ταμπέλα του έγραφε Χανιά με ελληνικούς χαρακτήρες, που εμείς το διαβάζαμε Ξάνια. Αργότερα μάθαμε πως σήμαινε Χανιά και αναρωτιόμασταν σε τι απόσταση βρισκόταν, αν θα πηγαίναμε ποτέ εκεί και τι μέρος ήταν. Από τη θέση μας το λεωφορείο αυτό περνούσε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Το άλλο λεωφορείο δεν μας ενδιέφερε και πολύ επειδή δεν καταφέρναμε να βγάλουμε τα γράμματα στην ταμπέλα. Αργότερα μάθαμε πως η καθημερινή διαδρομή ήταν από Ηράκλειο προς Χανιά Μεσορέθυμνο και από Χανιά προς Ηράκλειο Μεσορέθυμνο. Το Ηράκλειο εκείνη την εποχή λεγόταν και Κάντια. Μείναμε εκεί 4 μέρες και έπειτα μεταφερθήκαμε περίπου 1 μίλι πιο πέρα στο δρόμο προς τα Χανιά, σε κάτι ελαιώνες όπου αισθανθήκαμε πολύ καλύτερα για διάφορους λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήμασταν υποκάλυψη. Στην πλαγιά όπου δεχθήκαμε κάμποσες αεροπορικές επιδρομές ήμασταν πολύ εκτεθειμένοι, αλλά τώρα νιώθαμε ότι δεν ήμασταν ορατοί από τον αέρα. Επίσης, ο αξιωματικός αναγνώρισης, τον οποίο είχαμε να δούμε από την πρώτη μέρα, μας συνάντησε εκεί και μας είπε ότι μαζί με ένα αξιωματικό της ΡΑΦ που είχε ταξιδέψει μαζί μας στο Άγιαξ, είχαν βρει ένα χώρο όπου μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε διάδρομο για αεροπλάνα. Η τοποθεσία λεγόταν Μάλεμε. Αλλά οι καλύτερες ειδήσεις ήταν ότι είχε επιστρέψει το Άγιαξ φέρνοντας περισσότερες προμήθειες και ότι ένα φορτηγό πλοίο στην Αλεξάνδρεια τελείωνε το φόρτωμα των μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μετέφεραν τα μπρέντα δικά μας, του υπολείπου τάγματος και άλλων προμηθειών, κάποιων του Black Watch που ήταν στην ίδια ταξιαρχία με εμάς, μερικών ανδρών του Βασιλικού Μηχανικού Σώματος με τον εξοπλισμό τους και τέλος μιας μονάδας στρατιωτικών νοσοκομιακών. Όλες αυτές οι ειδήσεις μας ενθάρρυναν εξαιρετικά, όπως και η θέα του Άγιαξ στον κόλπο που γύριζε σε μας. Άρχισαν να φτάνουν και άλλα πλοία και άλλες προμήθειες και ο κόλπος της Σούδας είχε μεγάλη κίνηση, αν και πολλοί από τους άντρες που έρχονταν ήταν προσωπικό βραχίας διαμονής. Πολλοί πήγαιναν στην υπηρετική Ελλάδα για να βοηθήσουν τους Έλληνες που σφυροκοπούσαν τους Ιταλούς και πράγματι σύντομα οι Έλληνες πολεμούσαν στην Αλβανία. Τα μεταφορικά μας έφτασαν με το ατμόπριο Brisbane Star, αλλά δεν τα κρατήσαμε για πολύ, καθώς η δημιουργία μεταφοράς Μπρεν στάλθηκε στην Ελλάδα για να εκπαιδεύσει τα ελληνικά στρατεύματα. Μετακομίσαμε και πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη μεταφορά μας στον Ελαιώνα.
Ναι, αλλά μόνο 500 με 600 μέτρα πιο πέρα. Μόλις μετά τη Σούδα, στο δρόμο για Χανιά, στα δεξιά, ήταν ένα μεγάλο κτίριο ή μάλλον ένα μικρό συγκρότημα. Πίσω από το κυρίως κτίριο ήταν μια σχετικά μεγάλη έκταση με χορτάρι και δρόμο τριγύρω. Στο τέλος του δρόμου αριστερά ήταν ένα μικρό κτίριο του επιστάτη του συγκροτήματος. Πέρα από το χορτάρι ήταν ένα μικρό μονόροφο κτίριο δύο δωματίων που το καταλάβαμε. Ένα από τα κτίρια έγινε το γραφείο του αξιωματικού επιμελητίας του Λόχου, ενώ το κυρίως κτίριο που ήταν διόροφο μετατράπηκε σε λέσχη αξιωματικών και δωμάτιο υπηρεσίας. Απέναντί μας, τι να υπήρχε άραγε, σωστά, και άλλοι ελαιώνες. Εκεί εγκατασταθήκαμε, σκάψαμε χαρακώματα κάτω από τις ελιές και τακτοποιηθήκαμε.

Τώρα νιώθαμε πραγματικά βολεμένοι. Υπήρχε ένα μονοπάτι δίπλα στον Ελαιώνα που οδηγούσε στο σπίτι των ιδιοκτητών του, οι οποίοι ήταν θαυμάσιοι άνθρωποι. Εκεί περνούσαμε τον ελεύθερό μας χρόνο και αυτοί έφερναν και άλλες οικογένειες. Μερικοί έπαιζαν μουσικά όργανα και προσπαθούσαν να μας μάθουν τα τραγούδια και τους χορούς τους. Ας μην μιλήσουμε για όλο το κρασί που καταναλώθηκε. Οι γείτονές τους έφερναν κρασί και φαγητό και τραγουδούσαμε και χορεύαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αν είχε φεγγάρι, τη σελήνη βομβαρδιστικών, καθώς φυσικά όλη η δράση ήταν έξω από το σπίτι. Συνήθιζα να κοιμάμαι κάτω από μια ελιά κοντά στην άκρη του δρόμου, απέναντι από την είσοδο του δωματίου υπηρεσίας. Ήμασταν περίπου 4 άτομα κάτω από κάθε δέντρο. Αρχίσαμε να πληρωνόμαστε έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες και φυσικά αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα Χανιά τις ελεύθερες μας ώρες όταν δεν ήμασταν υπηρεσία. Η υπηρεσία ήταν κυρίως κοπιές, ξεφόρτωμα πλοίων και οι συνηθισμένες υπηρεσίες του στρατοπέδου. Όλοι μας είχαμε παρατηρήσει ότι περίπου κάθε 2 μέρες 2 κοπέλες 18 ή 19 χρονών έρχονταν στο σπίτι του επιστάτη για κάποιες δουλειές και έφευγαν μαζί γύρω στις 3 το απόγευμα. Ξέρετε πώς είναι φαντάρι, σφυρίζανε στα κορίτσια κτλ. Ήταν πολύ όμορφες κοπέλες. Μια μέρα στεκόμουν στην είσοδο και συζητούσα με ένα φίλο τη στιγμή που έβγαιναν οι κοπέλες και για να κάνω επίδειξη των ελληνικών μου είπα καλημέρα. Στάθηκαν κοντά μου και με διόρθωσαν καθώς έπρεπε να έχω πει καλησπέρα. Φυσικά όταν άρχισαν να μου μιλάνε εντάθηκαν τα σφυρίγματα και οι φωνές από την άλλη μεριά του δρόμου, αλλά οι κοπέλες δεν έδωσαν καμία σημασία. Εγώ και οι άλλοι περάσαμε πολύ καιρό προσπαθώντας να μάθουμε ελληνικά και να τις διδάξουμε αγγλικά. Κανείς δεν το ήξερε, αλλά εγώ δεν είχα μεγάλη εμπειρία από κοπέλες και αισθανόμουν κάπως άβολα, αλλά φυσικά δεν μπορούσα να το πω στους άλλους. Να είμαι λοιπόν να κουβεντιάζω με αυτές τις πανέμορφες κοπελιές στην Κρήτη. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να ανυπομονώ να δω τη μια κοπέλα και περνούσα ώρες καθισμένος δίπλα της σε ένα τυχάκι, καθώς προσπαθούσαμε να μάθουμε ο ένας τη γλώσσα του στον άλλον. Ο άλλος τύπος άρχισε να κάνει παρέα με την άλλη, αφήνοντας εκείνη που με ενδιέφερε, η οποία έμενε και μου μιλούσε. Έμαθα πως την έλεγαν Μαρία. Πολύ σύντομα άρχισε να μου πλένει τα ρούχα και μου έφερνε αυγά που τα τηγάνιζα για βραδινό. Νομίζω δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως με συμπαθούσε.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: Ο ήλιος βγήκε πένθυμος, δάκρυσε το φεγγάρι. Σκοτίνιασε ο ουρανός και τ' άστρα τρεμοσβήνουν. Βροντάκια στράφτη ο ντουνιάς, ξεσηκωμός μεγάλος. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, στο Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και καημός, κάθε ψαλμός και πόνος. Και ακούστηκε απ' τους ουρανούς φωνή του Αρχαγγέλου.
1: Πάψετε των χειρουβικών και σβήστε τα κανδύλια. Πάρτε Ευαγγέλιο και Σταυρό, λείψανα και εικόνες. Την πίστη, την παράδοση, ως ιερά κοιμήλια. Έτσι επέτρεψε ο Θεός

Μάνα της λευτεριάς δεντρό, επότισες με αίμα. Γι' αυτό του κόσμου οι λαοί μιλούν μόνο για σένα.

πόνος έγινε σκοπός. Τραγούδι η Οδύνη. Σκύβω το βλέμμα κι άγγιγμα, ψυχής το κλάμα αφήνει.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε τώρα στη Νεκρά Θάλασσα. Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται νότια της Ιεριχούς, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία. Είναι μια λίμνη που σταδιακά μικραίνει και σήμερα έχει μήκος 77 χιλιόμετρων περίπου και πλάτος περίπου 16 χιλιόμετρων. Στο φαρδύτερο σημείο της, ενώ το ύψος της επιφάνειας του νερού συνέχεια πέφτει, περίπου ένα μέτρο το χρόνο, κυρίως εξαιτίας της μειώσεως των απορροών του Ιορδάνη ποταμού, αλλά και της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, αρνητικό υψόμετρο, κάτι που την κάνει να είναι το χαμηλότερο μέρος στην επιφάνεια του πλανήτη. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε πολλά ονόματα της Νεκράς Θάλασσας, όπως Θάλασσα των Αλών, Θάλασσα Αραβά, Θάλασσα Αλός, Θάλασσα προς Ανατολάς, Θάλασσα η Πρώτη, Μπάχρ Λούτ, δηλαδή Θάλασσα του Λότ. Το όνομα Νεκρά Θάλασσα δόθηκε από τους Έλληνες τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατά τους Αβραμιαίους χρόνους, η Νεκρά Θάλασσα ήταν έφορη πεδιάδα, όπου ο Αβραάμ και ο ανιψιός του Λότ έβοσκαν τα κοπάδια τους. Οι βοσκοί όμως, θείου και ανιψιού, δεν συμφωνούσαν και έτσι ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που θέλει να κατοικήσει. Ο Λότ διάλεξε την έφορη αυτή περιοχή που πότιζε ο Ιορδάνης και ο Αβραάμ πήγε στην περιοχή της Χεβρώνας. Οι κάτοικοι των πέντε πόλεων που υπήρχαν στην έφορη κοιλάδα, Σόδομα, Γόμορα, Σιβοήμ, Ζόγαρα, Άδαμα, ζούσαν ανήθικα και ο Θεός κατέστρεψε την περιοχή βρέχοντας φωτιά και θυάφη. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αρχαιολόγοι τοποθετούν την καταστροφή γύρω στα 2100 με 2000 π.Χ. Πάντως το γεγονός αυτό συνέβη προτού γεννηθεί ο Ισαάκ από τον Αβραάμ και τη Σάρα. Ο ήλιος εξήρθεν επί τη γην και Λότης ήρθεν εις Ηγόρ και Κύριος έβρεξε επί Σόδομα και Γόμορα και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν δεσπόλεση και τα ανατέλλοντα εκ της γης. Και επέβλεψεν η γηνή αυτού ισοπίσω και γένετο στήλη αλός. Σήμερα στα παράλια της Νεκράς Θάλασσας υπάρχουν κρυσταλλοειδείς σχηματισμοί ως απολιθωμένα σώματα ζώων και ανθρώπων, από μινάρια της βιβλικής καταστροφής, καθώς και πέτρινο ομοίωμα της γυναίκας του Λότ, της Εδίθ, που έγινε στήλη άλατος επειδή θέλησε να γυρίσει πίσω για να δει την καταστροφή, παραβαίνοντας έτσι τη θεϊκή εντολή. Το ομοίωμα αυτό οι προσκυνητές μπορούν να το δουν μέσα από το πούλμαν καθώς ταξιδεύουν προς το Σινά. Η ονομασία της λίμνης ως Νεκρά Θάλασσα οφείλεται στην υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού που έχει σαν αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής. Τα νερά της Νεκράς Θάλασσας περιέχουν μεγάλη ποσότητα ασφάλτου, θείου, νατρίου, χλωρίου, μαγνησίου, καλίου και άλλων. Εδώ απαντώνται οι μεγαλύτερες ποσότητες αλάτων σε όλο τον κόσμο. Το κανονικό νερό περιέχει 4 με 6% αλάτων, ενώ της Νεκράς Θάλασσας γύρω στο 35%. Έτσι, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροσκοπικός οργανισμός, φυτό ή ψάρι μέσα σε αυτήν. Ακόμη και τα ψάρια που έρχονται από τον Ιορδάνη ποταμό, φτάνοντας στη Νεκρά Θάλασσα, γυρίζουν πίσω. Το κράτος του Ισραήλ, όπως και η Ιορδανία, εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις ύλες με σύγχρονα μέσα επεξεργασίας και κατασκευάζει πολλά καλλιντικά.
Όλες αυτές οι χιλιάδες τόνοι νερού και αλάτων μαζί παραμένουν στην νεκρά θάλασσα κάτω από την υπερβολική ζέστη του καυτού ήλιου. Έτσι τα νερά εξατμίζονται και αφήνουν μεγάλες ποσότητες αλάτων. Το νερό έχει αματικές ιδιότητες. Επίσης έχει πολύ μεγάλη άνοση. Στην παραλία της νεκράς θαλάσσης υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και μοτέλ. Σήμερα η στάθμη της νεκράς θάλασσας συνεχώς κατεβαίνει. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει εδώ μικρές ποσότητες νερού λόγω της ξηρασίας, αλλά και της αντλήσεως των νερών του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην γεωργία και χτινοτροφία των χωρών που διαπερνά. Αυτό το γεγονός έχει προβληματίσει και το Ισραήλ και την Ιορδανία. Γι' αυτό σκέπτονται να φέρουν νερό από την Ερυθρά θάλασσα λόγω της υψομετρικής διαφοράς, αφού είναι 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Προς τα ανατολικά της νεκράς θάλασσας είναι το όρος Ναβί, από το οποίο ο Μωυσής είδε τη γη της επαγγελίας.

Ο Λότ ήταν γιος του Αράν, του μικρότερου αδελφού του Αβραάμ. Το όνομά του δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη, παρά μόνο στους απογόνους του. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται από τον Χριστό όταν προβάλλει το αρνητικό παράδειγμα της συζύγου του Λότ. Για τον ίδιο λόγο αναφέρεται και στην δεύτερη επιστολή Πέτρου, τον οποίο αποκαλεί δίκαιο. Όταν ο Αβραάμ και η Σάρα έφυγαν από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χαράν, ο Λότ του συνόδευσε και στη συνέχεια μαζί με τον Αβραάμ και την Σάρα πήγε στη γη Χαναάν. Από εκεί πήγε στην Αίγυπτο και πάλι επέστρεψε στη Χαναάν. Ο Λότ απέκτησε πολλά υπάρχοντα, πρόβατα, βόδια και σκηνές. Η περιοχή όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσει μαζί με τον θείο του Αβραάμ, με αποτέλεσμα οι βοσκοί τους να απαλώνουν μεταξύ τους. Όταν ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που ήθελε να εγκατασταθεί, καθώς ο Λότ ήταν πλεονέκτης, διάλεξε την πιο έφορη πεδιάδα στον ποταμό Ιορδάνη. Η επιλογή του αυτή τον έφερε μεταξύ των αμαρτωλών κατοίκων των Σοδόμων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εχμάλωτος μαζί με την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως τους ελευθέρωσε, παίρνοντας πίσω τα υπάρχοντά του. Όταν ο Θεός τιμώρησε τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Λότ μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του Εδίθ και τις δύο κόρες του, χωρίς τους γαμπρούς του, διασώθηκε μετά από ειδοποίηση δύο αγγέλων, τους οποίους είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του. Η γυναίκα του όμως τιμωρήθηκε από το Θεό και έγινε στήλη άλατος, διότι παρέβη την εντολή του Θεού, που ήταν να μην κοιτάξει πίσω κανείς να δει τι συνέβαινε. Φεύγοντας από τα Σόδομα, κατέφυγε στη Σιγόρ, όπου κατοίκησε σε σπηλιά μαζί με τις κόρες του. Εκεί, αφού οι κόρες του τον μέθησαν, κοιμήθηκαν μαζί του και απέκτησαν παιδιά, η μεγαλύτερη τον Μωάβ, πατέρα των Μωαβιτών, η δε μικρότερη των Αμάν, πατέρα των Αμανιτών. Την αμαρτία του αυτή την εξομολογήθηκε στο θείο του Αβραάμ, ο οποίος αφού του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν αφήσει οι τρεις άγγελοι που τον επισκέφθηκαν στη Χεβρώνα, του είπε να τα φυτέψει και να παίρνει νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίζει. Αν του ζητούσε όμως κάποιος νερό στο δρόμο, θα έπρεπε να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να ξαναγυρίσει στον Ιορδάνη να πάρει πάλι νερό. Ο Αβραάμ είπε στον ανιψιό του ότι σημάδι πως ο Θεός τον συγχώρεσε για την αμαρτία του θα ήταν αν βλάστεναν αυτά τα τρία ραβδιά που φύτεψε. Πράγματι, ο Θεός συγχώρεσε το Λότ και τα τρία ραβδιά βλάστησαν γινόμενα ένα δέντρο με τρία ξεχωριστά κλαδιά, από πεύκο, κυπαρίσι και κέδρο. Αυτό ήταν το δέντρο από το οποίο έγινε ο Σταυρός του Χριστού.

τα σπήλαια του Κουμράν. Στη βορειοδυτική πλευρά της Νεκράς Θαλάσσης βρίσκονται τα ονομαστά σπήλαια του Κουμράν. Εδώ το 1947 ένας 15χρονος Βεδουίνος βοσκός, αναζητώντας ένα χαμένο από το κοπάδι του ζώο στις άγονες ορεινές εκτάσεις που υψώνονται πέρα από τις δυτικές ακτές της Νεκράς Θάλασσας, έφτασε μπροστά σε μια μικρή οπή που υπήρχε στη βουνοπλαγιά. Το κατσίκι του είχε μπει μέσα στην σπηλιά και το μικρό Τσοπανόπουλο πέταξε μια πέτρα, μήπως φοβήσει το ζώο για να βγει έξω. Μόλις όμως πέταξε την πέτρα, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος που έδινε την εντύπωση ότι προκλήθηκε από θράψη πύληνων δοχείων. Γεμάτος ταραχή, ο μικρός Βεδουίνος έτρεξε και ειδοποίησε τον εξάδελφό του που βρισκόταν στην ίδια περιοχή για να διαπιστώσουν μαζί τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι δύο μαζί άνοιξαν λίγο ακόμη το στόμιο της οπής για να μπορέσουν να περάσουν. Έτσι βρέθηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο με αρκετό βάθος, όπου εκτός από το σπασμένο πιθάρι βρήκαν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μια σειρά άθραυστα πιθάρια με πύληνα καλύματα. Η ανακάλυψη αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά μια συλλογή περίπου 900 Ιουδαϊκών χειρογράφων σε πάπυρο και περγαμινή γραμμένα στην Ιουδαϊκή, Αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα. Τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, που το περιεχόμενό τους εξετάζεται μέχρι σήμερα από ιστορικούς, αρχαιολόγους και θεολόγους, είναι τα αρχαιότερα χειρόγραφα που υπάρχουν και η ανακάλυψή τους αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα. Σήμερα φυλάσσονται σε ειδικό αντιπυρηνικό μουσείο στα Ιεροσόλυμα, που είναι γνωστό ως Ναός της Βίβλου. Σύμφωνα με τα χειρόγραφα, στην περιοχή αυτή του Κουμράν ζούσε μια ιδιότυπη μοναχική κοινότητα, οι Εσσέοι. Αυτή την εποχή του Χριστού αριθμούσαν τις 4.000. Οι Εσσέοι ήταν μια ομάδα Ιουδαίων ζηλωτών που ζούσαν απομονωμένοι σε κοινότητες έχοντας κοινοκτημοσύνη. Δεν συμμετείχαν στη δημόσια ζωή των Ιουδαίων και αποτελούσαν αίρεση. Είναι το αρχαιότερο μοντέλο κοινοβιακής ζωής που έχει ιστορία από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 68 μετά Χριστόν. Χωρίζονταν σε δόκιμους και τέλεια μέλη. Απέρριπταν τις θυσίες. Η ζωή τους ήταν ασκητική. Απέφευγαν το κρέας και ζούσαν με την σιωπή, την προσευχή, τη λιτότητα, την πτωχία και την τέλεια αφοσίωση στον ύπατο διδάσκαλο. Είχαν στα χέρια τους πολλά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Τα ερείπια που ήρθαν στο φως το 1947 μετά Χριστόν μαρτυρούν μια πλήρως οργανωμένη μοναστική πολιτεία. Σε μικρή απόσταση από τα σπήλαια του Κουμράν υπήρχε μια έφορη περιοχή με το όνομα Εγκαδί Ιν Γκεντί, που σημαίνει τόπος αγρίων εγών, αγριοκάτσικων δηλαδή. Παλιότερα λέγονταν Ασασάν Θαμάρ. Ήταν μια όαση μέσα στην έρημο. Δόθηκε στη φυλή του Ιούδα. Είχε πολλά βαθιά σπήλαια. Σε ένα από αυτά κρύφθηκε ο Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Στο ίδιο κατέφυγε και κοιμήθηκε και ο Σαούλ. Τότε οι σύντροφοι του Δαβίδ θεώρησαν ευκαιρία να φωνεύσουν τον Σαούλ. Ο Δαβίδ αρνήθηκε όμως να φωνεύσει αυτόν που ο Θεός είχε χρήσει βασιλιά. Έκοψε μέρος από το ρούχο του Σαούλ και του το έδειξε για να αποδείξει ότι δεν είχε κακές προθέσεις, όπως του κατελόγιζαν οι εχθροί του. Τότε ο Σαούλ πίστηκε και έγινε ειρήνη ανάμεσά τους.

Στο σημείο που χύνεται ο Ιορδάνης στην Νεκρά Θάλασσα, στα ανατολικά, βρίσκεται το βουνό Ναβί. Από αυτό το βουνό ο Μωυσής αντίκρισε τη γη της Επαγγελίας, αλλά δεν την πάτησε. Ο Ισραηλιτικός λαός πλησίαζε να περάσει στη γη της Επαγγελίας, την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός στους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Πλησίαζε όμως και το τέλος της ζωής του Μωυσή, διότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει στον Μωυσή ότι κανείς από τους παραβάτες του νόμου δεν θα πατήσει τη γη της Επαγγελίας χωρίς να εξαιρείται και ο ίδιος ο Μωυσής και ο αδελφός του Ααρών. Ο μεν Ααρών, γιατί ανέχθηκε την κατασκευή ειδώλου, χρυσού μόσχου και τη λατρεία του ως Θεού που έσωσε τους Εβραίους, ο δε Μωυσής, επειδή από ολιγοπιστία χτύπησε 2 φορές την πέτρα για να βγάλει νερό. Ο Ααρών πέθανε σε ηλικία 123 ετών στο όρος Ορ. Ο λαός έφυγε από το όρος Ορ και ήρθε στην περιοχή Μωάβ, που βρίσκεται στην σημερινή Μαδάβα, απέναντι από την Ιεριχώ και ανήκει στην Ιορδανία. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή προτού πεθάνει να συνθέσει οδή. Αυτή η οδή είναι η δεύτερη οδή που ψάλεται μόνο την Μεγάλη Σαρακοστή και στην Εκρόσημο Ακολουθία, ενώ οι άλλες 8 οδές ψάλλονται καθημερινά. Αφού δίδαξε στους Ισραηλίτες την οδή, διατάσσεται από το Θεό να ανέβει στην κορυφή Βασγά του όρους Ναβί της περιοχής Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ. Από εκεί ο Θεός του έδειξε τη γη της Επαγγελίας που δεν αξιώθηκε να πατήσει. Εκεί πέθανε ο Μωυσής σε ηλικία 120 ετών. Ο λαός τον έκλαψε για 30 ημέρες, όπως και τον αδελφό του Ααρών. Είναι όμως άγνωστος ο τόπος ταφής του. Στην ταφή του διακόνησαν άγγελοι. Ο διάβολος προσπάθησε να αρπάξει το σώμα του Μωυσή. Σύμφωνα με τους ερμηνευτές, ο διάβολος διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή για να θεοποιήσει τον Μωυσή και να κάνει θαύματα με το σώμα του και να παρασύρει τους Εβραίους σε ειδωλολατρία. Όμως ο αρχάγγελος Μιχαήλ αντέδρασε, όπως αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του. Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος, διελέγεται περί του Μωυσαίου σώματος, ούκ ετόλμησε κρίσιν επενεγκίν βλαστημίας, αλείπεν, επιτιμήσε εσύ Κύριος, που σημαίνει ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν φιλονίκησε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον του βλάσφημη κατηγορία, αλλά είπε «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Όπως γνωρίζουμε, ο Μωυσής μαζί με τον προφήτη Ηλία παρουσιάστηκαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου.

Το φρούριο της Μασάντα. Διασχίζοντας την πορεία κατά μήκος της νεκράς θάλασσας και πορευόμενοι προς Ειλάτ, αντικρίζουμε μέσα στην ερημιά το φρούριο της Μασάντα. Αυτό διαχωρίζεται από τα γύρω βουνά με βαθύ φαράγγι. Το φρούριο της Μασάντα πρωτοχτίστηκε στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα από τον Ιωνάθαν. Στον τόπο αυτό είχε πιθανόν ζητήσει καταφύγιο ο Δαβίδ. Το 42 π.Χ. κατέφυγε εκεί ο Ηρώδης ο Μέγας μαζί με 800 άτομα εκτός των γυναικών. Το 40 π.Χ. έχτισε εκεί ένα μεγαλοπεπέστατο φρούριο και το οχύρωσε επειδή φοβόταν τις εξεγέρσεις των Εβραίων και ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό το φρούριο το προόριζε για κατοικία σε περίπτωση που ο Μάρκος Αντώνιος θα τον εκθρόνιζε. Το φρούριο είχε τείχος 18 πόδια ύψος και είχε 38 πύργους. Μέσα υπήρχαν αποθήκες, οπλισμός, μεγάλες δεξαμενές νερού και βασιλικά δωμάτια. Η Μασάντα είναι μνημείο εθνικής σημασίας για τους Εβραίους, γιατί εδώ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της ιστορίας τους. Εδώ συγκεντρώθηκαν οι ζηλωτές Εβραίοι και εξεγέρθηκαν κατά των Ρωμαίων. Η εξέγερση κράτησε 3 χρόνια. Αρχικά στη Μασάντα ήταν εγκατεστημένη η ρωμαϊκή φρουρά που είχε μεγάλα αποθέματα όπλων. Όταν η κατακραυγή εναντίον του ρωμαϊκού κατοχικού στρατού της Παλαιστίνης έφτασε στο αποκορύφωμά της, τα όπλα έπεσαν στα χέρια των Ιουδαίων επαναστατών. Μια ομάδα ξυφοφόρων Ιουδαίων κατέλαβε το φρούριο της Μασάντα, εξολόθρευσε τη ρωμαϊκή φρουρά που ήταν εκεί και την αντικατέστησε με δική της φρουρά. Στο ναό δε, παρά τις εκκλήσεις των αρχιερέων και των εξεχών των πολιτών, έπαυσαν να κάνουν προσφορές στη Ρώμη και στον Καίσαρα. Οι εξεγερμένοι Ιουδαίοι με τα νεοαποκτηθέντα όπλα τους βάδισαν προς την Ιερουσαλήμ για να υποστηρίξουν την εξέγερση κατά της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Η σφαγή όμως των ρωμαϊκών φρουρών στη Μασάντα και στην Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους επαναστάτες επέφερε την οργή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά των Ισραηλιτών. Έτσι η Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού, καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Η Μασάντα όμως έμεινε περισσότερο χρόνο στα χέρια των Ιουδαίων. Αποφασισμένοι να κατασυντρίψουν αυτόν τον τελευταίο θύλακα αντιστάσεως, οι Ρωμαίοι διάλεξαν τους καλύτερους στρατιώτες τους, τη φημισμένη 10η Ρωμαϊκή Λεγεώνα και αρκετούς σκλάβους που μετέφεραν νερό και τα απαραίτητα εφόδια. Προετοιμάστηκαν για μακροχρόνια πολιορκία και περικύκλωσαν το φρούριο της Μασάντα με ένα παχύ πέτρινο τείχος απομονώνοντάς του. Επίσης, σε κέρια σημεία δημιούργησαν 8 στρατόπεδα, τα ερείπια των οποίων υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η πολιορκία ήταν ολοκληρωτική, χωρίς να αφήνει χώρο διαφυγής για τους κλεισμένους στη Μασάντα Ιουδαίους. Για αρκετούς μήνες οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να κυριέψουν το φρούριο, χωρίς όμως να το καταφέρουν λόγω της ισχυρής αμυντικής θωράκισής του. Τελικά οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν ένα τροχοφόρο άρμα πάνω στο οποίο έβαλαν μια πολιορκητική μηχανή. Πολεμώντας με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να σπάσουν το τείχος. Ο ρωμαιοιουδαϊκός ιστορικός Ιώσιπος καταγράφει τι έκαναν οι Εβραίοι κλεισμένοι μέσα στο φρούριο της Μασάντα πριν πετύχει η επίθεση της Ρώμης εναντίον τους. Όλοι θανάτωσαν τις οικογένειές τους. Κατόπιν, αφού διάλεξαν με κλήρο 10 άντρες ως εκτελεστές των υπολείπων, ο καθένας ξάπλωσε δίπλα στη γυναίκα του και στα παιδιά του, άπλωσε τα χέρια του γύρω τους και άφησε ακάλυπτο το λαρύγγι του για εκείνους που έπρεπε να φέρουν σε πέρας αυτόν τον οδυνηρό διορισμό. Οι τελευταίοι τους έσφαξαν όλους χωρίς δισταγμό και στη συνέχεια ακολούθησαν την ίδια διαδικασία σφάζοντας ο ένας τον άλλον. Μόνο μια ηλικιωμένη γυναίκα
μαζί με κάποια άλλη και 5 παιδιά είχαν κρυφτεί σε στέρνα και κατάφεραν να σωθούν. Τα θύματα, στα οποία περιλαμβάνονταν γυναίκες και παιδιά, ανήλθαν στα 960 άτομα. Ο Ιώσυπος κατέγραψε την απελπισμένη ομιλία του Ελεάζαρ στους υπερασπιστές της Μασάντα. Καταγράφηκε στο έργο του «Ο Ιουδαϊκός Πόλεμος». «Εδώ και πολύ καιρό, γενναίοι, σύντροφοί μου, έχουμε πάρει την απόφαση να μην υπηρετήσουμε τους Ρωμαίους, ούτε κανέναν άλλον, αλλά μόνο τον Θεό. Ελάτε όσο είναι ελεύθερα τα χέρια μας για να κρατήσουν το σπαθί. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να γίνουμε δούλοι των εχθρών μας και ας φύγουμε από αυτή τη ζωή ελεύθεροι μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες μας». Ήταν η ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα 74 μετά Χριστόν. Η Μασάντα ήταν μια τοποθεσία καθοριστική για την ιστορική εξέλιξη του Ισραήλ, επειδή έδωσε την αφορμή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για την εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού Χριστού. Στην Μασάντα επίσης, παρόλο που ήταν απομονωμένο μέρος, ο Ηρώδης ο Μέγας είχε οικοδομήσει υπέροχο χειμερινό ανάκτορο με ένα σπουδαίο σύστημα ίδρευσης, έτσι ώστε να υπάρχουν ακόμη και θερμά λουτρά. Τον 5ο αιώνα μοναχοί κατοικούσαν σε μικρά κελιά στο Φρούριο και σώζονται τα θεμέλια ενός μικρού ναού.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: το θέμα που, έτσι που έχουμε σκεφτεί, επειδή πλησιάζει μια μεγάλη ημέρα για την Εκκλησία μας και την Ορθοδοξία, είναι η άλουση της πόλης μας. Αλλά πέρα έτσι από αυτό το θέμα, ζήτησα στον Πατέρα Γεώργιο να φτάσουμε μέχρι την άλουση της ψυχής μας που ουσιαστικά πια έχουμε, διότι μη πολλοί από εμάς θέλουμε να γυρίσουμε στη μαμά πατρίδα, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε όλα αυτά. Την ευχή σας και καλώς ήρθατε, Πατέρα μου.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καθίστε, Πατέρα Αναστάση. Περί άλωσης της πόλης. Εγώ δεν θέλω να πω πάρα πολλά για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί όπως με προειδέασες, υπάρχει μια άλλη άλωση, η οποία είναι η εισαγωγή όλων των αλώσεων. Η μέσα μας άλωση, δηλαδή η άλωση της ψυχής μας, όταν αφήνουμε τους εχθρούς και μπαίνουν μέσα, εντός των τυχών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό όταν συμβαίνει είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε οικογενειακό επίπεδο, είτε σε εκκλησιαστικό, ενοριακό επίπεδο, είτε σε γενικότερο, εθνικό ή παρανθρώπινο επίπεδο, τότε τα πράγματα γεννάνε πολλές αλώσεις, πολλές καταστροφές, πολλές θα λέγαμε έτσι θλιβερές επαιτίους. Έτσι λοιπόν, πριν φτάσουμε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, είχαμε σίγουρα πολλές άλλες εσωτερικές αλώσεις. Άρχισαν δηλαδή οι άνθρωποι, συνήθως με μεγάλο κίνδυνο που προέρχεται από την ευμάρεια, από την καλοπέραση, να χαλαρώνουν υπερβολικά, να αρχίζουν, ξέρω εγώ, να αφήνουν τα πράγματα όπως πάνε και όπως έρθουν, να πέφτουν σε αμαρτίες, να υποδουλώνονται σε πάθη. Σιγά σιγά μέσα από αυτά τα πάθη και την υποδούλωση χαλαρώνει το πνεύμα του ανθρώπου, αρχίζουν και λάθη γύρω από την πίστη, όχι μόνο γύρω από το βίωμα και τη ζωή του καθενός, γίναν και τέτοια. Υπήρχε μια έντονη έτσι κίνηση τότε, ενωτική αν θυμάστε από την ιστορία, να ενωθούμε με τον Πάπα για να γλιτώσουμε από την απειλή των Τούρκων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίναν διάφορα παρατράγουδα, γίναν συμπροσευχές, έγινε συλλήτουργος στην Αγία Σοφιά. Μάλιστα από αυτό το συλλήτουργο απήχε ο τότε μέγας πρωτοσύγγελος του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ήταν ποιος? Ο Άγιος Ραφαήλ, που το γιορτάζουμε και εδώ στο Εκκλησάκι ιδιαιτέρως κάθε Τρίτη του Πάσχα, και πήρε και το διάκοτο τον Νικόλαο και φύγανε από την Κωνσταντινούπολη μετά από αυτό το μυαρό συλλήτρουγο, γιατί θεώρησαν ότι είχε γίνει προδοσία στην πίστη. Δεν υπήρχε αλλαγή στα αιρετικά δόγματα των παπικών για να μπορεί να υπάρχει αυτό το συλλήτρουγο. Έτσι ήταν ένα συμβιβαστικό συλλήτρουγο, θα λέγαμε, όπως να δείξουμε ότι είμαστε ένα, ενώ δεν ήμασταν ποτέ ένα. Δυστυχώς, μετά από την αίρεση βέβαια, από το Φιλιόκβε και όλες τις άλλες αιρέσεις, πολλά λάθη τέτοια. Και μέσα σε αυτή την προοπτική των λαθών, τα οποία δεν δέχονταν το ένα το άλλο, υπήρξε και η άλωση της Κωνσταντινούπολης που την εθρήνησε ο κόσμος, ο Ρωμαίκος κόσμος ιδιαιτέρως, και τη θρηνεί ακόμη και σήμερα. Αλλά πάντοτε με μια ελπίδα. Η Ρωμαιονία και αν πέρασε, λέει, ανθεί και φέρει κι άλλον. Έτσι λένε στα τραγούδια οι Ρωμνοί, στα Ποντιακά, στα Μικρασιάτικα και σε όλες τις παραλλαγές που υπάρχουν σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας. Αυτή η ελπίδα ότι θα ξανανθίσει η Ρωμανία, Ρωμανία δεν είναι η Ρωμανία που λέμε πάνω, έτσι, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι μια ελπίδα που έχει χαραχτεί μέσα στο υποσυνείδητο όλων των γενιών των Ελλήνων,

να είναι μια αυτοκρατορία που όμοιά της δεν υπήρξε, που παρήγαγε πραγματικά πολιτισμό, που διέδωσε την πίστη σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ήταν ένα όχημα που χρησιμοποίησε ο Θεός, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ή αλλιώς να το πούμε με τον πρώτο της όρο, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για να μπορέσει να διαδοθεί πίστη πραγματικά σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και να αναπτυχθεί και η θεολογία, να μιλήσουν οι πατέρες, να γίνουν οικουμενικές σύνοδοι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, που πριν λίγο το γιορτάσαμε, συγκάλεσε την πρώτη οικουμενική σύνοδο, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα γύρω από την πίστη. Όλα αυτά γίνανε, αλλά πώς φτάσαμε μέχρι εκεί? Τι ήταν αυτά που μας κάνανε ικανούς να έχουμε μια τέτοια αυτοκρατορία? Αυτό είναι που πρέπει σήμερα να μας προβληματίσει, γιατί αντί να πάμε στο να πάρουμε την πόλη, ας πούμε, και δεν το εννοώ γεωγραφικά, αλλά κυρίως με αυτόν τον τρόπο, μάλλον πάμε σε ακόμη περισσότερες αλώσεις. Αντί να βρίσκουμε το φρόνημα που χάσαμε, το ορθόδοξο, το ελληνικό στοιχείο που έχουμε από τους αρχαίους προγόνους μας, τα χάνουμε σιγά σιγά αυτά. Τα χάνουμε ακόμη περισσότερο, και όχι μόνο αυτό, αλλά επιτρέπουμε να αλωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Όταν στην κοινωνία μας εξορίζεται οτιδήποτε έχει να κάνει με ιερότητα, έχουμε μια αποιεροποίηση των πάντων. Όταν η οικογένεια πλέον έχει γίνει κέντρο διερχομένων, δεν λειτουργεί ως οικογένεια. Όταν η Εκκλησία μας πάρα πολλές φορές ρέπει και αυτή προς τον κίνδυνο μιας ολοένα και αυξανόμενης εκοσμίκευσης. Βλέπετε, εδώ είμαστε σε ένα ωραίο εκκλησάκι που έχει μια μακραίωνη παράδοση. Εδώ υπήρξαν πολλοί ιερείς που λειτουργούσαν. Υπάρχει αφήγηση του Πουκεβίλ, ενός Γάλλου φιλέλληνα και ιστορικού περιηγητή, ο οποίος βρήκε εδώ μέσα, λέει, καλόγερο που μίλαγε στα παιδιά τον καιρό της Τουρκοκρατίας και του λέει: «Τι κάνεις εδώ μες τη νύχτα με το φως των καντιλιών?» Και λέει: «Υφαίνω τη λευτεριά στις ψυχές των Ελλήνων». Έχει μια τέτοια παράδοση αυτό το εκκλησάκι, και μέχρι πρότινος ο μόνος λόγος για τον οποίο ήταν γνωστό αυτό το εκκλησάκι ποιος ήταν? Για τους καλούς γάμους και τις καλές βαπτίσεις. Και τους ακριβοπληρωμένους κιόλας. Αυτό είναι μια εκοσμίκευση. Αντί δηλαδή να μείνουμε στην παράδοση που έχει ο τόπος και να τη σεβαστούμε, τι θέλουμε? Και άνθρωποι που έρχονται πολλές φορές και σήμερα και ζητούν να κάνουν τη βάφτιση του παιδιού τους στο γάμο, τι θέλουν? Θέλουν ένα κοσμικό μυστήριο. Μια τελετή όπως, να είναι και σύντομη, αλλά να έχουμε αρκουδάκια πολλά, να έχουμε το Mickey Mouse απ' έξω σε μπαλόνια, να έχουμε, ξέρω εγώ, τη Χιονάτη και τους 7 νάνους, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που είναι ικανά να μας στερεώσουν και να μας επαναφέρουν, θα λέγαμε, στην τάξη. Αυτά είναι πραγματικές αλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Κάθε φορά που εγώ αναστέλλω τη διάθεσή μου για πνευματικό αγώνα, και ο ένας και ο άλλος εδώ μέσα, και αντιμετωπίζω τα μυστήρια της Εκκλησίας ως μια αδιεκπεραίωση, πρέπει να πάω την Κυριακή στην Εκκλησία, τι να κάνουμε, θα μαζευτώ κάποια στιγμή να πάω, πότε τελειώνει? 10, 10 και 4 στο Λουμπαρτιέρ, 10 και μισή καμιά φορά, να πάω κατά τις 10 παρά 10, ξέρω εγώ, κάτι θα προλάβω. Αυτό είναι αδιεκπεραίωση. Κάθε φορά που θα κάνω στο σπίτι αυτά που θα έπρεπε να κάνω με βαριά καρδιά, ή δεν θα τα κάνω καθόλου, ή κάθε φορά που θα έχω πολύ χρόνο να σερφάρω στο ίντερνετ για 2 ώρες μέσα στη νύχτα, μεσάνυχτα, από τις 12 μέχρι τις 3, ξέρω, μέχρι τις 2.30, αλλά δεν έχω καθόλου 10 λεπτά να κάνω το απόδειπνο, ας πούμε, και πρέπει να το κάνω μόνο με παρέα για να μπορέσω να το κάνω, γιατί μόνος μου δεν θα κάτσω να το κάνω, δεν θα κάτσω να αφιερώσω αυτό το χρόνο, μιλούμε για μια ουσιαστική άλωση. Αυτό που είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχε άσκηση, είχε αυτοκράτορες που μπορεί να είχαν διοίκηση, μπορεί να είχαν 1000 πράγματα, αλλά ταυτόχρονα είχαν σχέση με το Θεό, αμάρταναν αλλά μετανοούσαν ενώπιον του Θεού. Αν διαβάσετε την ιστορία της αυτοκρατορίας αυτής της μεγάλης που έπεσε, θα δείτε πάρα πολλούς αυτοκράτορες να καταλήγουν τη ζωή τους ως μοναχοί, οι μοναχές, οι βασίλισσες. Κάτι το οποίο δεν νομίζω να είναι σύντομο.

μύθες πλέον. Έχετε δει κανένα πρόεδρο της Αμερικής, της Γαλλίας, της Ελλάδας, ξέρω εγώ, να τελειώνει τη ζωή του σε κανένα μοναστήρι κλαίγοντας για τις αμαρτίες του? Μια άλλη ποιότητα, μια άλλη κατάσταση. Αυτό το χάνουμε. Και το χάνουμε γιατί φεύγουμε από αυτά που είναι ικανά να μας συνεφέρουν. Οπότε όλοι μας, αν θέλετε, η αγωνία δεν θα πρέπει να είναι να θα πάρουμε την πόλη. Ο Άγιος Παΐσιος έγινε ο πιο γνωστός Άγιος των εποχών των τελευταίων λόγω των προφητείων. Κανείς δεν κάθεται να δει ότι έκανε άσκηση, ότι μίλαγε για την άσκηση, ότι μίλαγε για την εξομολόγηση, για τα μυστήρια, για τη Θεία Κοινωνία, για την προσευχή, για την αγάπη, για τον καλό λογισμό, για πράγματα πολύ όμορφα, για την πρακτική ευσέβεια και ευλάβεια που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, ήταν πολύ λεπτολόγος σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το ιερό. Πρόσεχε, ας πούμε, λέει, στις εικόνες να φιλήσει τα πόδια του Χριστού και της Παναγίας, να μην τη φιλήσει ούτε καν το χέρι από ταπείνωση. Τέτοια έτσι ευαισθησία ψυχής. Και εμείς μείναμε στον Άγιο Παΐσιο που είπε θα πάρουμε την πόλη. Το είπε στον ένα, το είπε στον άλλον και όλοι μας οι Έλληνες να πάρουμε την πόλη. Να την κάνουμε τι? Να μεταφέρουμε τη βρωμιά μας και στην πόλη? Ποιος ο λόγος? Να πάρουμε την πόλη, αλλά πρώτα την πόλη που χάσαμε. Την εσωτερική πόλη. Την πόλη της ψυχής μας. Εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια. Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα πάνω απ' όλα από μια καλή μίμηση. Να βάλουμε στόχο να μιμηθούμε αυτούς που πέτυχαν καλύτερα τα πράγματα. Αφού ξέρουμε τον Άγιο Παΐσιο, να τον μιμηθούμε στη ζωή του. Αν ξέρουμε έναν άλλον Άγιο, ξέρω εγώ, να μιμηθούμε τον άλλον Άγιο. Να δούμε τι μου ταιριάζει, τι μπορώ να κάνω εγώ σήμερα, ο Παπαγιώργης, ο Παπαναστάσης, ο Γιάννης, η Αγγελική, η Ελένη, ο Παύλος, η Ανδρομάχη, ξέρω εγώ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό, να το μιμηθώ. Είναι μια καλή μίμηση. Στη ζωή μας έχουμε φτάσει να μιμούμαστε σαν τα πιθηκάκια οτιδήποτε μας σερβίρουν. Σήμερα κανένας δεν λέει τον άλλον αδελφέ μου, αλλά όλοι είναι μπρο, έτσι δεν είναι? Μπρο, μπρο, έψαχνα και εγώ τι είναι το μπρο, μπρο, μετά το κατάλαβα, το brother λέει. Βρήκα και εγώ μια γιαγιά και τη λέω γκρα. Μου λέει τι είναι αυτό, από το grandmother λέω. Λοιπόν, μίμηση, ό,τι μας σερβίρουνε. Όλα τα παιδιά είναι ίδια, πόσες φορές την έχω πατήσει, βλέπω κάποια παιδιά στον δρόμο και λέω αχ, ο γιος μου είναι αυτός, ο μικρός. Όχι, δεν είναι. Έχει το ίδιο κούρεμα, το ίδιο ντύσιμο, το ίδιο στήσιμο, τον ίδιο τρόπο ομιλίας. Τον ίδιο τρόπο ομιλίας, ένα περίεργο πράγμα. Όλα τα παιδιά σήμερα μιλάνε σαν να έχουν πιει κανένα-δύο τσιγάρα βαριά, από εκεί να ξέρετε με τα χορτάρια, τα περιόνυμα, και είναι σε μια κατάσταση. Ναι, ναι. Κανένας δεν ανοίγει το στόμα να μιλήσει, να ακουστεί αυτό που λέει. Τι κάνεις παιδί μου, καλά? Πώς είσαι, καλά? Αν απαντήσει. Έρχεσαι λίγο? Κενό. Κάποια στιγμή, αν το πεις δύο-τρεις φορές, μπορεί να ακούσει ένα ναι. Και μετά από μισή ώρα μπορεί και να αρχίσει να βηματίζει κανένας. Και αυτό είναι κοινός τόπος. Μου το λένε δάσκαλοι, μου το λένε γονείς, μου το λένε παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι, ξαδέρφια. Και λέω τι έχει γίνει? Μια κακή μίμηση. Μια κακή μίμηση έχει κάνει όλη τη γενιά να είναι λίγο bisexual ως προς τη συμπεριφορά, τους τρόπους. Μου λέγει ένα σερβιτόρος εδώ παρακάτω. Πάτερ, λέει, πήγα κι εγώ να πιάσω δουλειά σε ένα μαγαζί εδώ στο Ψηρή, δεν θυμάμαι, κάπου μου είχε πει στον Γκάζι. Πήγα, λέω, πώς σε λένε? Μου λένε Γιώργο, λέει. Δεν έχουμε δουλειά, λέει. Και μου λέει ο άλλος ο συνάδελφος, ρε φίλε, λέει, πού πας έτσι να πιάσεις δουλειά? Σερβιτόρος. Λέω, τι έπρεπε να κάνω, λέει? Πρώτον, φόρα ένα σκουλαρικάκι. Και δεύτερο, πες το Γιώργο λίγο πιο χαριτωμένα. Γιώργο! Και χαμογέλα. Πήγε λοιπόν έτσι στο επόμενο μαγαζί και τον πήραν στη δουλειά. Μια μίμηση. Έχουμε γίνει κόπιες. Αντίγραφα. Παπ, παπ, παπ, πώς μας στέλνουνε. Άλλες φορές μας στέλνουν αγριοπούς, θα είμαστε άγριοι. Άλλες πιο χαριτωμένους, πιο χαριτωμένοι. Άλλους πιο μαλακούς έως βούτυρο, ξέρω εγώ, θα είμαστε έτσι. Αντί να κάνουμε αυτή τη μίμηση, να κάνουμε μια άλλη μίμηση. Να μιμηθούμε τους Αγίους. Τι θα έκανε, ξέρω εγώ, η Αγία Φιλοθέη, η Αθηναία, όταν θα βλέπε, ξέρω εγώ, ανθρώπους στο δρόμο,
Τι έκανε τότε η Αγία Φιλοθέη Αθηναία, που βρήκε απροστάτευτες κοπέλες, ας πούμε, να είναι στα χέρια των Τούρκων ανά πάσα στιγμή, να μην έχουν τρόπο να σταθούν, να μην έχουν τρόπο να εργαστούν, να μην μπορούν, αν δεν είχαν προστάτη, ένα πατέρα, έναν αδερφό, και ήταν ορφανές ή σκοτώναν τους προστάτες τους, να μην μπορούν να σταθούν σε αυτή την κοινωνία. Και κάθισε και τους περιμάζεψε και τους μάθανε να ράβουν, να μαγειρεύουν, να εργάζονται, κάτι να κάνουν. Και τις προστάτευε και άλλες τις πάντρευε και άλλες θέλουν να γίνουν μοναχές και έγιναν μοναχές. Έκανε κάτι. Κάτι να κάνω κι εγώ σαν την Αγία Φιλοθέη, να πει μια γυναίκα, μια αρχόντισσα των Αθηνών. Ανταυτόν κάνουμε φιλανθρωπικά γκαλά. Και φοράμε το ταγεράκι που κάνει 20.000, που θα το φορέσουμε μια φορά μόνο σε αυτό το γκαλά, για να μαζέψουμε χρήματα για τους φτωχούς. Παραγίναμε Ευρωπαίοι. Να μην πω και μήπως ούτε καν Ευρωπαίοι. Από κακές μιμήσεις. Να αρχίσουμε να μιμούμαστε τους Αγίους μας. Τι κάναν οι παλιοί όταν κάναν την προσευχή τους, τη βάζαν στο YouTube και την ακούγανε, ξέρω εγώ. Για να την ακούσουνε. Όχι. Σηκώνονταν όρθιοι και λέγαν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, και κάνανε και καμιά μικρή μετάνοια. Να αρχίσω να κάνω έτσι. Έχει νόημα τώρα, θα πει ο λογισμός, να κάνω μικρές μετάνοιες. Για ποιο λόγο τώρα κουράζεσαι και όλα σε πιάνει μέσα σου? Έχει νόημα. Μόνο αν αρχίσεις να τις κάνεις, γι' αυτό μιλώ για μίμηση, που δεν έχει και πολλή σκέψη πολλές φορές, θα καταλάβεις τι είναι αυτό το πράγμα. Μα έχει νόημα να πιάσω το κομποσκήνι και να αρχίσω να λέω 5 λεπτά το κομποσκήνι, 10, λέγοντας Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Εντάξει, θα το λέω στη διάρκεια της ημέρας, την ώρα που οδηγώ, την ώρα που τρώω, την ώρα που πηγαίνω βόλτα, ξέρω εγώ, και είμαι στο λεωφορείο. Καλό και αυτό, αλλά καλύτερο το άλλο. Κάτσε συγκεντρωμένα να την πεις. Εκεί θα καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί έτσι κάναν οι παλιότεροι. Γιατί έτσι κάναν. Μα τώρα είναι ανάγκη να ανάψουμε καντήλι? Αφού έχουμε ωραία λεντάκια, κάνεις έτσι τσακ και φωτίζει και το εικονοστάσι. Όχι. Να ανάψουμε καντήλι. Άλλο το λεντάκι, άλλο το καντήλι. Μα μέσα στην εκκλησία τώρα είναι ανάγκη να έχουμε κεριά και μπορεί να πάρουμε και καμιά φωτιά και καντήλια και εκείνο και τ' άλλο. Μακάρι να μην είχαμε ούτε ρεύμα. Θα μου πείτε και σε αυτά ακόμη. Μα και σε αυτά ακόμη, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή μίμηση, θα δούμε μεγάλη διαφορά. Ξέρετε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 15, είχα δει μια εγκύκλιο που είχε βγάλει σχετικά με θέματα λατρείας και συνιστούσε προς όλες τις Μητροπόλεις του, που είναι και στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου μπορούν να έχουν κεριά και καντήλια και λιβάνια και όχι ηλεκτρικά μέσα, γιατί είχε επικρατήσει να βάζουν καντιλάκια ηλεκτρικά. Και εδώ στην Ελλάδα, σε ορισμένα χωριά, ακόμη υπάρχει. Ευτυχώς σιγά σιγά εξέλιπε αυτή η μόδα. Και έβλεπες, ξέρω εγώ, να τρεμοπαίζει κιόλας η φλόγα, ήταν ηλεκτρική η λαμπίτσα και τρεμόπαιζε. Αυτά όλα αλλοιώνουν το ήθος. Αλώνουν το έσω της ψυχής μας. Μας κάνουν να έχουμε μία έτσι fake ευλάβεια, μία ψεύτικη ευλάβεια. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι από την οσμή της χάριτος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Αυτό πάρτε το σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Παντρεύονται τα ζευγάρια σήμερα. Τι να την κάνουμε την πόλη? Τι να την κάνουμε την πόλη? Όταν παντρεύονται τα ζευγάρια σήμερα και αρχίζουμε τα δικαιώματά τους. Έλα εδώ βρε. Όλοι παντρεμένοι πριν από σένα, αυτοί που αγιάσανε, πήγαν με το δικαίωμά τους και το δίκαιο τους? Όχι. Αλλά τι κάναν? Υπομονή, άσκηση, ταπείνωση. Κάναν ο καθένας το εγώ του πίσω για να μπορέσουν να σταθούν. Θέλει το παλικάρι ή θέλει το παλικάρι την καλή του, αλλά τον αρχίζει στη μούρλα και στη γκρίνια από την αρχή για να τον εφέρει στα νερά της ή να την φέρει στα νερά του. Πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα? Και αν κρατήσει, τι αποτελέσματα θα έχει? Τι παιδιά θα βγάλει? Και αυτά τα παιδιά θα είναι παιδιά τα οποία θα μπουν στην Εκκλησία για να φύγουν από το εγώ τους και να πάνε στο εμείς ή στο είναι του εκκλησιαστικού σώματος που είναι το σώμα του Χριστού? Θα μπουν με το εγώ τους και θα θέλουν να το επιβάλλουν στον καθένα, αφού αυτό είδαν από τους γονείς τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
θα τους λες για το Θεό Πατέρα και θα λένε ποιο Θεό Πατέρα. Τι, άμα είναι σαν τον πατέρα μου, δεν θέλω Θεό Πατέρα. Γιατί θα έχουν την εικόνα ενός πατέρα ή μιας μάνας που είναι άτομα και όχι πρόσωπα, με ένα υπερφύαλο εγώ που θέλουν να το κοπανάνε στο κεφάλι του καθενός. Γι' αυτό μιλώ για μία μίμηση. Και μάλιστα πολλές φορές θα το πω έτσι λίγο στεγνά, μία μίμηση που μπορεί να μην θέλουμε και να την κάνουμε. Και να καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη, ας την κάνουμε. Θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Με αυτή την καλή μίμηση. Και αυτό δεν είναι μια κουβέντα που τη λέει ένας ιερέας αυτή τη στιγμή σε κάποιους ανθρώπους. Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου γίγνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς καγώ Χριστού. Όπως και εγώ γίνομαι μιμητής του Χριστού, έτσι κι εσείς να μιμηθείτε εμένα. Έχει αυτή την αυτοσυνειδησία ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, αυτός ο κορυφαίος των Αποστόλων, ότι δεν κάνει δικά του. Δεν προτείνει ένα δικό του δρόμο, ιδιαίτερο, ψαγμένο, όπως κάνουμε περισσότεροι όλοι, έχουμε ένα δικό μας τρόπο, ένα δικό μας δρόμο. Αλλά προτείνει το δρόμο του Χριστού. Αυτά που έκανε ο Χριστός. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερωνόμαστε. Ξεφεύγουμε από την τυραννία των παθών και δεν πέφτουμε από τη μία άλωση στην άλλη. Έτσι λοιπόν μέσα σε ένα πλαίσιο του να πάρουμε την πόλη και να μην τραγουδάμε μπήκαν στην πόλη οι εχθροί, αλλά να χαιρόμαστε που διώξαμε τους εχθρούς, να αρχίσουμε με αυτή την καλή μίμηση να διώχουμε τους εχθρούς που έχουν καταλάβει την ψυχή μας, που έχουν καταλάβει τα σπίτια μας, τις εκκλησίες μας, τα μοναστήρια μας, τη χώρα μας, την κοινωνία μας ολόκληρη. Βλέπετε παγκοσμίως υπάρχει μία πάλι. Την έχετε αντιληφθεί έτσι. Εποχή Biden, εποχή Trump. Πούτιν από τη μια, Αμερική, ξέρω εγώ, Ευρώπη από την άλλη. Τι γίνεται, όλο αυτό το παιχνίδι τι δείχνει. Δείχνει ότι ο κόσμος πολεμάει. Βαθιά είναι ιδεολογικός αυτός ο πόλεμος. Συγκρούονται τι, κοσμοθεωρίες. Και ο καθένας ό,τι έχει αυτό διαλαλεί. Άλλος μια υπερβάλλουσα έτσι φιλελευθεριότητα, άλλος ένα πουριτανικό τρόπο που σου λέει με μια σκληρότητα έτσι θα είναι τα πράγματα, τέρμα πάρτε το απόφαση ξέρω εγώ, και υποτίθεται βάζει τα πράγματα σε σειρά δημιουργώντας άλλα προβλήματα. Άλλος με άλλον τρόπο επιβάλλει τη δική του ευσέβεια, τη δική του πίστη. Εμείς αν έχουμε κάτι να κάνουμε μέσα σε όλο αυτό τον πόλεμο, τον ιδεολογικό, τον πνευματικό, όπως θέλετε πείτε το, είναι να είμαστε ορθόδοξοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό χρειάζεται μίμηση, δεν μπορούμε να το εφεύρουμε. Πρέπει να δούμε τι κάναν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Ορθόδοξοι Άγιοι της Εκκλησίας. Και όσο πιο πολύ μιμηθούμε τους Αγίους μας, τόσο πιο ορθόδοξοι θα είμαστε και τόσο πιο πολύ θα έχουμε συνεισφέρει στην απελευθέρωση και τη δική μας, την πνευματική απελευθέρωση, αλλά και την απελευθέρωση των υπολείπων γύρω μας. Υπ' αυτή την έννοια έχει νόημα να μιλάμε για τη Ρωμανία που πέρασε και ανθεί και φέρει κι άλλον. Να μιλάμε για ένα νέο Ρωμαϊκό, για μια ανασύσταση, μια αναγέννηση πνευματική αυτού του λαού και όλων των λαών γύρω από αυτόν. Αλλιώς, αν μιλάμε γεωστρατηγικά και πώς εμείς οι Έλληνες θα πάρουμε το αίμα μας πίσω γιατί μας διώξαν τότε και θα πάμε πίσω να γυρίσουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι, δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα. Θα πάρουμε την πόλη, θα πάρουμε και τη Μικρασία, θα κάνουμε τα ίδια λάθη αν δεν έχουμε αλλάξει και θα τα ξαναχάσουμε. Και θα κάνει κύκλους η ιστορία. Τους κύκλους που έχουμε δει να συμβαίνουν. Γιατί τότε χάσαμε την πόλη. Και τη Μικρασία γιατί τη χάσαμε. Γιατί εκτοπίστηκαν οι πληθυσμοί από εκεί. Γιατί ο Κεμάλ ήταν εγκληματίας, ήταν γενοκτόνος, όντως. Γιατί οι μεγάλοι δεν μας στήριξαν. Όντως, οι σύμμαχοι, αλλά και γιατί και εμείς ήμασταν ανάξιοι να κρατηθούμε στους τόπους αυτούς στις παντρογονικές αιστείες, γιατί είχαμε και εμείς τα λάθη μας, τα πάθη μας, τις διχόνιες μας. Άρα είχαμε ένα βαθύ πνευματικό πρόβλημα.
Έτσι λοιπόν αυτές τις μέρες που μιλάμε για την άλωση και θρηνούν και άλλοι τους πιάνει μια υπεραισιοδοξία και λέει να πάμε να την πάρουμε, να πάμε να την πάρουμε ρε παιδιά. Αλλά να είμαστε ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί εκεί που θα πάμε. Να είμαστε ορθόδοξοι με ότι αυτό συνεπάγεται. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Γιατί αν πηγαίνουμε με το φρόνημα των κυριών που έχουν τρελαθεί να βλέπουν Τούρκοι σειρές, αλλά θέλουν να πάνε στην πόλη για να φάνε μπακλαβά, ξέρω εγώ, δεν έχει νόημα. Να γίνουμε ορθόδοξοι. Και αν γίνουμε ορθόδοξοι θα είμαστε και πραγματικοί Έλληνες. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε πόλεις. Όχι την πόλη, πολλές πόλεις. Μέσα και έξω. Αν όμως δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, πολύ απλά θα αναπαράγουμε τις αποτυχίες, τις ιστορικές που υπήρξαν και δυστυχώς πολλές φορές θα υπάρχουν όσο ο άνθρωπος θα κινείται χαμερπός, μπουσουλώντας τη γη κάτω, με το κεφάλι κάτω. Όταν ο άνθρωπος μάθει να κοιτάζει ουρανό, να θέλει να γεύεται τον ουρανό, να ποτίζεται από τον ουρανό, να ατενίζει τον ουρανό, τότε ο άνθρωπος θα μπορεί να φτιάχνει σπουδαία πράγματα, όπως ήταν όντως αυτή η μεγάλη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που ήταν πολιτιστικά ελληνική, αλλά βαθιά ήταν ορθόδοξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και γι' αυτό μπόρεσε να έχει αυτή τη χιλιόχρονη πορεία. Μακροβιότερη αυτοκρατορία του κόσμου. Που γέννησε πολιτισμό την εποχή που στη Δύση είχαμε Dark Ages, είχαμε Μεσαίωνα, είχαμε σκοτάδι, είχαμε κυνήγι μαγισσών, είχαμε Ιερά Εξέταση. Εδώ πέρα μεγαλουργούσαν και γίνονταν σύνοδοι θεολογικές και σπουδάζαν τους αρχαίους Έλληνες και παίρναν τα καλύτερα από τους αρχαίους Έλληνες και τα δίδασκαν στα παιδιά τους και όλο αυτό το ρεύμα των δεδιωγμένων από την καθημάσα Ανατολή και από τους Λατίνους με την πρώτη άλωση από τους Ενετούς το 1204, αλλά και από τους Τούρκους, όλοι οι διανοούμενοι, όλοι αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι που πήγαν στη Δύση, βοηθήσαν και τους άλλους να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους. Αν θέλουμε να είμαστε μια τέτοια υπερδύναμη, χρειάζεται να αποκτήσουμε αυτή την καλή μίμηση. Να έχουμε ορθόδοξα πρότυπα, να υιοθετήσουμε αυτά που έχουμε, τα ξέρουμε, τα ακούμε και να τα ζήσουμε. Ο Αγιάννης ο Ρώσος που αύριο γιορτάζουμε και μέχρι εκεί θα πω για να δοθεί ευκαιρία αν θέλουν κάποιοι να κάνουν και ερωτήσεις. Δεν ήταν Έλληνας, ήταν Ρώσος και μάλιστα γεννημένος στη Μικρά Ρωσία, τότε δεν τη λέγανε Ουκρανία, Μικρά Ρωσία τη λέγανε. Και πιάστηκε εχμάλωτος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Αλλά ήξερε να μιμείται ποιους τους Αγίους και τους μάρτυρες της πίστης. Και με τη διαγωγή του ήτανε φωτεινό παράδειγμα και για τους Τούρκους. Ακόμη και για τα αφεντικό του. Και λέγαν τότε όλοι οι Τούρκοι Αζίζ Ιωάννης, Άγιος Ιωάννης. Από τότε που ήταν ζωντανός. Και έκανε προσευχή και ευεργετούσε και τους εχθρούς του, αυτούς που τον είχαν εχμαλωτήσει. Τα αφεντικά του, τους τυράννους. Και ξεχώρισε. Γι' αυτό και οι Προκοπιώτες από εκεί από το Προκόπι της Μικράς Ασίας, το μεγαλύτερο θησαυρό που είχαν, αυτόν πήρανε και φέρανε εδώ πέρα, το λείψανό του. Και τον έχουμε εδώ πέρα στο νέο Προκόπι της Εύβοιας και πηγαίνει όλη η Ελλάδα και άλλοι πολλοί και προσκυνάνε και λαμβάνουν ιάματα και θαύματα από τη χάρη του Αγίου. Γιατί ήταν πραγματικά φωτεινός άνθρωπος. Άνθρωπος που έγινε ένα με το φως και το φως είναι ο Χριστός. Αν δεν ενωθούμε με το φως, δεν μπορούμε να διαγράψουμε φωτεινές πορείες και να αποκτήσουμε καινούργια φωτεινά ορόσημα στην ιστορία μας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Δύο περιστατικά θαύματα που αφορούν τον άντρα και το γιο της και που μας δείχνουν την θαυμαστή παρέμβαση του Αγίου, μας αφηγείται η κυρία Δέσποινα Καστελορίζου. Το 1976 ήλθα στην Ελλάδα με τον άντρα μου και τα δύο παιδιά μου. Στο διάστημα αυτό ερχόμουν πολύ τακτικά στο μοναστήρι, διότι έβρισκα μεγάλη γαλήνη. Έπειτα φύγαμε και γυρίσαμε πίσω στην Αυστραλία, στον Ντάρουι. Εκεί ο άντρας μου εκτύπησε στη μέση και έκανε εγχείρηση. Είχε πολλούς πόνους και έκλαιγε πολύ. Μια μέρα μου είπε να πω στις νοσοκόμες να του κάνουν ένεση μορφήνης, γιατί υπέφερε πολύ από τους πόνους. Δεν ήταν όμως δυνατό να του κάνουν ένεση, διότι δεν είχαν περάσει 3 έως 4 λεπτά που έκανε ένεση. Εγώ καθόμουν κοντά στο παράθυρο, κλαίγοντας, και παρακαλούσε τον Άγιο Σάββα να τον θεραπεύσει και να του περάσουν οι πόνοι. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα από την προσευχή μου, όταν γύρισε και μου είπε: «Δεσποινούλα, μου πέρασαν οι πόνοι». «Ναι, Νικήτα», του είπα, «εγώ παρακάλεσα τώρα δά τον Άγιο για σένα». Από τότε, πάντοτε ευχαριστούμε θερμά τον Άγιο Σάββα.

Το 1982 κατεβήκαμε στο Σίδνεϊ. Υπέφερα πολύ από πονοκεφάλους και έκανα πολλές εγχειρήσεις. Το 1984-85 είχα κάνει εγχείρηση και ήμουν στο κρεβάτι, όταν ήλθε ο γιατρός να μου κάνει ένεση για τους πόνους. Εξέτασε και το παιδί μας, γιατί κούτσενε. Είπε στον άντρα μου και έβγαλε ακτίνες. Διεπίστωσε ότι το παιδί είναι πολύ άσχημα και θα πεθάνει. Το δεξί του πόδι έχει μια σκιά και είναι καρκίνος. Δεν υπάρχει σωτηρία, διότι εκεί που είναι ο καρκίνος δεν κόβεται το πόδι. Βάλαμε το παιδί στο νοσοκομείο. Από εκεί έγραψα το πρώτο γράμμα μου στο μοναστήρι, ζητώντας την βοήθεια του Αγίου Σάβα. Καθίσαμε περίπου 2 μήνες στο νοσοκομείο, συνεχώς στο Σταύρωνα, και παρακαλούσα τον Άγιο Σάβα να το θεραπεύσει. Μετά πήρα 1 εβδομάδα το παιδί στο σπίτι μας. Ήταν Κυριακή. Ο άντρας μου πήγε σε μια δουλειά. Το παιδί κοιμότανε, ίδρωνε και δεν ξυπνούσε. Για μια στιγμή μου λέγει: «Μάμι, μάμι». Τρέχω. Πάμε πάνω στο βουνό, στον παππούλι, τον Άγιο Σάβα. Μόλις φτάσαμε εκεί, του έβαλε ο Άγιος Σάβας να φάει φαγητό. Όταν έφαγε όλο το φαγητό, του είπε ο Άγιος Σάβας: «Τώρα, Νικόλα, τρέξε». Δεν μπορούσε όμως να τρέξει και έλεγε: «Μάμι, δεν μπορώ να τρέξω». Την άλλη μέρα κάναμε νέες ακτινογραφίες και ο γιατρός μας είπε ότι το παιδί έγινε τελείως καλά. Η σκιά είχε τελείως εξαφανιστεί. Αυτό είναι μυστήριο. Είναι θαύμα. Τότε έκλαιγα από τη χαρά μου και του είπα ακριβώς τι έβλεπε το παιδί σχετικά με τον Άγιο Σάβα. Μου είπε ο γιατρός: «Πρέπει να το πιστέψετε. Έγινε θαύμα. Γιατί και εμείς πιστεύουμε». Όταν ήλθε ο άντρας μου και το είπα, έκλαιγε από την χαρά του. Θεωρήσαμε χρέος να γράψουμε στο μοναστήρι. Ήταν το 2ο ευχαριστήριο γράμμα μας. Μέχρι σήμερα, 6-7 χρόνια από τότε, το παιδί μας είναι υγιές. Δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Άγιο Σάβα.

Η κυρία Εκατερίνη Μάλη διηγείται. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ήλθα για τουρισμό στην Κάλυμνο από την ΚΟ. Ζήτησα από ένα ταξιτζή να με ξεναγήσει. Εκείνος δέχθηκε, μόνο στον Άγιο Σάββα να με μεταφέρει. Εγώ δεν εγνώριζα καθόλου για τον Άγιο Σάββα. Δέχθηκα. Μια μοναχή θέλησε να μου δώσει μια εικόνα του Αγίου και ένα βιβλίο. Εγώ προσευχήθηκα γιατί δεν είχα παιδί με τον άντρα μου. Έκανα να φύγω, χωρίς να αισθάνομαι ζωηρά πίστη, αφού από τουρισμό βρέθηκα ξαφνικά σε αυτό το περιβάλλον. Τότε η καλογριά μου είπε: «Έλα, έλα να σου ανοίξω τη Λάρνακα». Και μου ανοίγει και βλέπω ολόκληρο τον Άγιο. Τρέχει εκείνη την ώρα και ο ταξιτζής να προσκυνήσει. Φεύγοντας πήρα το βιβλίο και την εικόνα του Αγίου. Στο ταξί, ο ταξιτζής μου είπε: «Ή πολύ Αγία είσαι, ή πολύ καλή». Εγώ από μέσα μου έλεγα αμαρτωλή. Διότι 13 χρόνια, έλεγε ο ταξιτζής, ανεποκατεβαίνω στο μοναστήρι και τη Λάρνακα ποτέ δεν την έχω δει ανοιχτή. Πρώτη φορά την άνοιξαν. Φτάνοντας στο νησί της ΚΟ, έμεινα έγκυος στον πρώτο μήνα και έταξα να φέρω το παιδί που θα γεννούσα στον Άγιο. Σήμερα, 15 Ιουλίου 1988, ύστερα από 5 χρόνια, το έφερα στον Άγιο για το θαύμα του.

Ο κύριος Κατσίνης Ιωάννης μας λέει: «Το 1958 ήμουν στρατιώτης. Μια μέρα, ενώ έτρεχα πολύ με το ποδήλατό μου, έπεσα στην μπροστινή ρόδα ενός αυτοκινήτου και με πέταξε πολύ ψηλά, πάνω από ένα δέντρο και τα γειτονικά σπίτια. Από εκεί έβλεπα ήσυχος τους ανθρώπους σαν κούκλες, ενώ θερμά παρακαλούσα τον Άγιο Σάββα. Και πράγματι, κατά τρόπο θαυμαστό, κατέβαινα σιγά σιγά και βρέθηκα στο δρόμο όρθιος με το ποδήλατο, χωρίς να πάθω κάτι. Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν επέμειναν να πάω στο νοσοκομείο, διότι πίστευαν ότι κάτι σοβαρό έχω, αλλά από τις διάφορες εξετάσεις δεν βρέθηκε απολύτως τίποτε».

προς την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Καλύμνου. Σεβαστέ μου, Πάτερ Αυγουστίνε. Είμαι η Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη. Στο Βέλγιο που μένω τόσα χρόνια, μου τύχε ένα θαύμα. Μια μέρα εκεί που καθόμαστε στο σπίτι μου, μας επισκέφθηκε κάποιο πρόσωπο, ο Κυρθόδωρος. Μας είπε τον πόνο του, ότι πάσχει από μια αρρώστια, τη λέπρα, που δεν γιατρεύεται. Μεταχειρίστηκε τα πάντα. Δεν βρήκε όμως θεραπεία και παρέμεινε λεπρός. Με δάκρυα στα μάτια μου λέγει, «Εφόσον δεν γιατρεύομαι, έχω απελπιστεί από τους πόνους και τη φαγούρα». Μέσα στην απελπισία του, μας δείχνει το σώμα του για να πιστέψουμε. Και πράγματι, ήταν σε αθλία κατάσταση. Εγώ η αμαρτωλή, μετά από μέρες, θυμήθηκα το λάδι του Αγίου Σάβα που το είχα στο εικονοστάσι μου. Έτρεξα αμέσως. Πιάνω το λάδι του Αγίου Σάβα και βλέπω έκπληκτη από την εικόνα του Αγίου Σάβα που βαστά στο χέρι του το μοναστήρι να τρέχει μύρο και να ευωδιάζει πολύ. Φωνάζω αμέσως τον άνδρα μου και το παιδί μου να δουν και αυτοί το θαύμα. Ενώ με ένα βαμβάκι μάζεψα με πίστη το λάδι μύρο. Το πήραμε και φύγαμε για το σπίτι του αρρώστου. Τον σταύρωσα με πολύ πίστη και ό του θαύματος θεραπεύτηκε τελείως και δοξάσαμε τον Άγιο Σάβα. Η θεραπεία έγινε το 1985. Πράγματι, μεγάλη είναι η δύναμη του Χριστού και της Παναγίας και του Αγίου Σάβα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Μετασεβασμού και ευλαβίας προς τον Άγιον Σάβα, Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη.

εν Θεσσαλονίκη τη 15η Ιουνίου 1987. Ονομάζομαι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και η σύζυγός μου Κωνσταντία. Είμαι υπάλληλος στον ΟΣΕ και έχω 14 χρόνια υπηρεσία. Έχω 11,5 χρόνια παντρεμένος. Το 1977 γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί και ονομάζεται Αναστασία. Από το 1977 μέχρι το 1986 δεν κάναμε άλλο παιδί, διότι δεν μπορούσαμε. Ο πόθος μας να κάνουμε και άλλο παιδί αποτέλεσε σταθερό αίτημα στις προσευχές μας. Το 1985 το καλοκαίρι, μία εν Χριστώ αδελφή από τη Θεσσαλονίκη που γνώριζε τον πόθο μας, πήγε με άλλους στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Κάλυμνο και μας έφερε μία κορδέλα που μοίραζε η τότε ηγουμένη γερόντισσα Φιλοθέη. Την έδωσε στη σύζυγό μου και της είπε να την δέσει με πίστη στη μέση της με τις ευχές να αποκτήσει ένα αγοράκι. Η πίστη μας, στη χάρη του Αγίου, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Έτσι, στις 16 Ιουνίου 1986 στις 10 το πρωί, η νοσοκόμα που εξήλθε από το χειρουργείο κρατούσε ένα νεογέννητο αγοράκι. Η χαρά μου ήταν μεγάλη. Από ευγνωμοσύνη, ονομάσαμε το παιδί Σάβα, στη χάρη του Αγίου. Αργότερα αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε το μοναστήρι και πολύ ευχαριστηθήκαμε από την αγάπη των αδελφών της Ιεράς Μονής. Τελειώνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, τον Άγιο Σάβα και όλες τις αδελφές της Ιεράς Μονής που ως μέλη Χριστού μας φιλοξένησαν στο μοναστήρι.

Μια άλλη πιστή, η κυρία Βασιλική, γράφει προς την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Γάλιμνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κορδέλα που μου στείλατε και έβαλα στη μέση μου πριν μείνω έγκυος. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τον Άγιο Σάβα που με βοήθησε μετά από τόσα προβλήματα που είχα στην εγκυμοσύνη μου, ώστε να φέρω στον κόσμο ένα γερό μωρό. Η Αγία Ζώνη που την φορούσα πριν μείνω έγκυος και την έβγαλα μόλις σαράντισα, μου κράτησε το μωρό που κινδύνευα να αποβάλω. Η πίστη μου όμως με βοήθησε να φτάσω στο τέλος γεννώντας ένα υγιέστατο αγοράκι. Προς ευχαρίστηση του μεγάλου μας Αγίου Σάβα, στέλνω το ποσό των 1000 δραχμών. Σας παρακαλώ να γίνει σε παράκληση η μνημόνευση των ονομάτων μας. Ιωάννης, Βασιλική και του Τέκνου.

Θαύμα το κετού. Ονομάζομαι Σαββίδου Μαρία. Είμαι 42 ετών και μένω στην Κάλυμνο. Παντρεύτηκα το 1977 και έχω 2 παιδιά. Όταν ήμουν 20 ετών, ελεύθερη ακόμη, αρρώστησα και έπαθα αλλεργικό στιθικό άσθημα, πολύ βαρύ. Η νοσηλεία μου ήταν πολύ βαριά. Οι γιατροί μου έδωσαν κορτιζόνη και ισχυρά φάρμακα. Το 1978 έμεινα έγκυος. Η κατάσταση της υγείας μου έγινε χειρότερη και με πολλά προβλήματα. Ήμουν συνεχώς στο νοσοκομείο, στο Αλεξάνδρας, με ορούς και οξυγόνο. Εξετάστηκα από πολλούς γιατρούς. Όλοι συμφώνησαν και με υποχρέωναν να κάνω διακοπή της εγκυμοσύνης, διότι από τα πολλά και βαριά ισχυρά φάρμακα που έπαιρνα, με βεβαίωναν ότι το παιδί που θα γεννούσα θα ήταν τέρας. Εγώ από μικρή κοπέλα αγαπούσα πολύ τον Θεό, όπως και την Εκκλησία, και για πολλά χρόνια παρακολουθούσα τα κατηχητικά σχολεία. Είχα ακόμη ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Σάββα, τον νεοφανή Άγιο της Καλύμνου. Έτσι, στο νοσοκομείο όταν δέχθηκα την επίμονη πρόταση όλων των γιατρών να κάνω διακοπή της εγκυμοσύνης, επικαλέστηκα με μεγάλη πίστη τον Άγιο Σάββα να με βοηθήσει και να με ενδυναμώσει στην πίστη να κρατήσω το παιδί και να δηλώσω τελεία άρνηση στην επίμονη πρόταση όλων των γιατρών. Πράγματι, ο Άγιος Σάββας με βοήθησε. Μου έδωσε θάρρος και μεγάλη υπομονή να σηκώσω το σταυρό της δοκιμασίας μου. Η τροφή μου ήταν μόνο με ορούς. Μέτρησα μέχρι 2.000 ορούς και έπαυσα πλέον να μετράω. Έτσι πέρασε όλη αυτή η μεγάλη περίοδος της εγκυμοσύνης μου και έφτασε ο καιρός να γεννήσω. Η ημέρα που θα γεννούσα ήταν και για τους δικούς μου και για τους γιατρούς η μέρα τρόμου και αγωνίας, διότι περίμενα να δουν ένα μωρό παραμορφωμένο, ένα τερατώδες μωρό. Εγώ απέναντίας είχα μεγάλη ηρεμία και πίστη ότι θα γεννούσε ένα υγιέστατο παιδί. Γέννησα φυσιολογικότατα ένα παιδί αρτιότατο και υγιέστατο. Εδόξασα τον Πανάγιο Θεό και τον νεοφανή Άγιό Του, τον Άγιο Σάββα, για την αγάπη Του και τη βοήθειά Του, ώστε να βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να βλέπω πλημμυρισμένη από χαρά και ευγνωμοσύνη το χαριτωμένο και γεμάτο από υγεία παιδί μου. Όλοι οι γιατροί, εκστατικοί από την αρτιότητα του παιδιού, αναγνώρισαν το μεγάλο θαύμα. Και εγώ δεν θα πάψω να ευχαριστώ και να ομιλώ για το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος Σάββας. Κάλυμνος, 5 Σεπτεμβρίου 1992.

Θαύμα τεκνοποιήσεως. Θαύμα του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν Καλύμνο που έγινε σε μένα, την ελαχίστη δούλη του Θεού, Ευανθία Ξεπαπαδάκη. Γερόντισα ευλογείτε. Προς δόξαν του Τριαδικού Θεού μας και του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν Καλύμνο, θα σας διηγηθώ το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος. 3 χρόνια προσπαθούσα να κάνω παιδί, αλλά μάταια, γιατί 3 φορές απέβαλα. Μετά την 3η αποβολή απογοητεύτηκα, νομίζοντας ότι δεν επρόκειτο πλέον να τεκνοποιήσω. Δεν έπαψα όμως να προσεύχομαι και να παρακαλώ το Θεό να μου χαρίσει ένα παιδί. Και πράγματι, ένα βράδυ στον ύπνο μου, βλέπω να κυνηγούν εμένα και το σύζυγό μου κάτι πανύψηλοι μαύροι άνθρωποι που ήθελαν να μας κάνουν κακό. Πρέπει να σας αναφέρω ότι αυτά που έβλεπα διαδραματίζονταν στην προκυμαία της Καλύμνου. Ενώ μας κυνηγούσαν, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό που βρίσκεται η Μονή των Αγίων Πάντων. Μόλις ανεβήκαμε και φτάσαμε στην είσοδο της Μονής, βλέπουμε ένα γεροντάκι μοναχό με άσπρα μαλλιά να μας ανοίγει την πόρτα και χαμογελαστός να μου λέει «Έλα παιδί μου, εγώ θα σε βοηθήσω». Από το μοναστήρι μου έδωσαν κορδέλα που έδεσα στη μέση μου. Τον ίδιο μήνα έμεινα έγκυος και γέννησα ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ τώρα που σας γράφω περιμένω και δεύτερο παιδί. Ευχαριστώ το Θεό για τη μεγάλη ευεργεσία που έκανε σε μένα την αμαρτωλή, αλλά και τον Άγιο Σάββα που με τις πρεσβείες του και τη βοήθειά του με αξίωσε αυτής της θείας δωρεάς. Ρόδος, 20 Σεπτεμβρίου 1991.

Θεραπεία όγκου. Λέγομαι Κατίνα Καματερού. Στο εγγονάκι μου 1,5 ετών που λέγεται Νίκη Πετινέρη, παρουσιάστηκε όγκος στο λαιμό. Το πήγαμε στο γιατρό και μας είπε ότι έχει μαγουλά, μαγουλήθρα. Η αρρώστια προχωρούσε και ο γιατρός μας έστειλε στην Αθήνα και στο Ευγενίδιο νοσοκομείο. Καθίσαμε 15 μέρες. Εγώ παρακαλούσα συνεχώς τον Άγιο Σάβα και τον είδα πολλές φορές να μου λέγει «Μη φοβάσαι, το παιδί δεν έχει τίποτα. Εγώ θα το κάνω καλά». Και το θεράπευσε. Ο θεράπων ιατρός εθαύμασε και είπε «Σεις στο νησί σας έχετε τον πιο μεγάλο γιατρό». Ευχαριστήσαμε όλοι μας, με όλη μας την ψυχή, τον Άγιό μας Σάβα.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Στην επαρχία Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνου βρίσκεται το πανάρχιο χωριό Αξός, φωλιασμένο στο μυχό μιας κοιλάδας, την οποία διαρρέει ο ποταμός Όαξος που ύμνησε ο Ρωμαίος ποιητής Βυργίλιος. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 510 μέτρων στις βόρειες υπόρειες του Ψιλορίτη, σε ένα τόπο με πολλά πηγαία νερά και την κοιλάδα κατάφυτη από ποροφόρα δέντρα.

Η περιοχή του οικισμού της Αξού είναι τραχιά και απόκριμνη, με θέα στη γύρω περιοχή και εξαιρετικό κλίμα που την καθιστά ιδανικό τόπο διακοπών. Προς τη βόρεια πλευρά του χωριού δεσπόζουν τα Ταλαία Όρη με τις δύο ψηλότερες κορυφές του Κουτσοτρούλη με υψόμετρο 1084 μέτρα και του Κουλούκονα με υψόμετρο 1076 μέτρα. Τα Ταλαία Όρη οφείλουν την ονομασία τους στο μυθικό χάλκινο γίγαντα Τάλο, τον οποίο κατασκεύασε ο θεός Ήφαιστος και τον δόρισε στο βασιλιά Μίνωα για να φυλάει την Κρήτη από τους εισβολείς. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο Τάλος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη, έχοντας μαζί του τους νόμους που ήταν γραμμένοι σε χάλκινες πλάκες. Ήταν ο φτερωτός, άγρυπνος φύλακας της Κρήτης που περιδιάβαινε τα ακρογιάλια τρεις φορές τη μέρα, πετώντας τεράστιες πέτρες σε άγνωστα πλοία, όπως εικονίζεται στα νομίσματα της αρχαίας Φεστού.

Η αρχαία πόλη Ο Αξός ήταν στο ύψωμα πάνω από το χωριό όπου σώζονται τα ερείπια της σε αλλεπάλληλα αναλυματικά επίπεδα. Ο αρχαιολόγος Ρίτσαρντ Χάτσινσον στο έργο του «Προϊστορική Κρήτη» αναφέρει ότι κατά την κάθοδο των αρχαιών στην Κρήτη το 14ο π.Χ. αιώνα οι πιο δυνατοί κριτικοί κατέφυγαν στα απόκρημνα βουνά όπου ίδρυσαν νέες οχυρές πόλεις όπως η Αξός. Σύμφωνα με άλλη άποψη, η Αξός ιδρύθηκε κατά την γεωμετρική περίοδο το 800 έως 700 π.Χ. αλλά από τα όστρακα που βρέθηκαν στα ερείπια της πόλης διαπιστώνεται ότι η Αξός υπήρχε κατά την ιστερομινωική περίοδο το 1600 έως 1100 π.Χ.

Η αρχαία Αξώς ήταν μια πλούσια και ισχυρή πόλη και τα όρια της απλώνονταν σε μια μεγάλη έκταση. Το λιμάνι της ήταν η Αστάλη, το σημερινό Μπαλί, στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, όπως και της αρχαίας Ελεύθερμας. Η Αξώς ήταν οχυρωμένη με ένα τείχος γύρω από την πόλη που εκτινόταν σε μήκος 80 σταδίων που αντιστοιχούν σε 14 χιλιόμετρα και 800 μέτρα.

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και καταλόγους των πόλεών της. Το έργο χρονολογείται κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού, αλλά πριν το 535, καθώς διαιρεί τις 912 αναφερόμενες πόλεις στην αυτοκρατορία σε 64 επαρχίες. Στο 8ο και 9ο τακτικό του 9ου αιώνα αναφέρεται επίσης ο επίσκοπος Άξιος.

Για την προέλευση της ονομασίας της αρχαίας Αξού, ο Στέφανος Βυζάντιος, που ήταν καθηγητής της Αυτοκρατορικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Αναστασίου, αναφέρει ότι η πόλη ονομάστηκε Αξός δια το κατάκριμνον είναι των τόπων, καλού σιγάλ τους θειού τους τόπους Άξους, καθάπερ και ημείς Αγμούς. Κατά τον Βυζάντιο, η ονομασία οφείλεται στην αρχαία κρητική λέξη Άξος, που σημαίνει αγμός, απόκριμνος τόπος. Και πράγματι, την ετυμολογία αυτή δικαιώνει η απόκριμνη θέση στην οποία βρίσκεται η Αξός.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή του Ξενίωνα και του Φιλοσθένη, η πόλη πήρε το όνομά της από τον ποταμό Όαξο και η ελληνική μυθολογία διηγείται ότι η άτακτη κόρη του βασιλιά Μίνωα Κακαλίδα συνευρέθηκε εδώ με τον Απόλλωνα, ο οποίος μετά το ολοήμερο ταξίδι με το χρυσό του άρμα στους ουρανούς ερχόταν σε αυτό τον απόκρημνο και απόκρυφο τόπο για να συναντήσει την όμορφη πριγκίπισσα, και από τον έρωτά τους γεννήθηκε ο Όαξος ή Νάξος ή Αξός. Τι ακακαλίδη συνελθύν, φυσί τον Ερμή και τον Απόλλωνα, και εκμένα Πόλωνος γενέσθε Νάξον.

Ένας άλλος μύθος που μας ταξιδεύει από την Αξό μέχρι την Αφρική εκείνης της εποχής και μας γνωρίζει πρωτόγονους λαούς, αναφέρει πως όταν ο βασιλιάς Μίνωας έμαθε για την εγκυμοσύνη της κόρης του, εξοργίστηκε από το γεγονός και την εξόρισε στη Λιβύη, όπου γέννησε τον Αμφιθέμη ή Γαράμαντα, που έγινε γενάρχης του νομαδικού λαού των Γαραμάντων που ζούσαν στις παρυφές της Σαχάρας, τους οποίους μας περιγράφει γλαφυρά ο Ηρόδοτος. Ύστερα από δρόμο άλλων 10 ημερών, από τα Άβγυλα, άλλος λόφος από αλάτι και νερό και πολλές φοινικές που δίνουν καρπό. Εκεί ζουν άνθρωποι που το όνομά τους είναι Γαράμαντες, έθνος εξαιρετικά μεγάλο, που κουβαλούν χώμα και το στρώνουν πάνω στο αλάτι και έτσι σπέρνουν. Από τη χώρα τους ως τους Λωτοφάγους, η πιο σύντομη απόσταση είναι δρόμος 30 ημερών. Στη χώρα τους είναι που ζουν τα βόδια που βόσκουν προχωρώντας προς τα πίσω, διότι έχουν τα κέρατά τους κυρτωμένα προς τα εμπρός και έτσι βόσκουν προχωρώντας προς τα πίσω, αφού δεν μπορούν να προχωρήσουν προς τα μπρος, γιατί τα κέρατά τους καρφώνονται στη γη. Οι Γαράμαντες αυτοί βγαίνουν και κυνηγούν τους τρογλωδίτες, Αιθίωπες, με άρματα που τα σέρνουν 4 άλογα. Γιατί οι τρογλωδίτες Αιθίωπες είναι πιο γοργοπόδαροι από όλους τους λαούς. Και τρέφονται οι τρογλωδίτες με φίδια και σάβρες

Η κρίνη που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού προσφέρει το νερό της στους κατοίκους για πολλούς αιώνες και η ιστορία της μας γυρίζει στο μακρινό παρελθόν της Αξού. Λέγεται ότι από αυτή έπινε νερό ο βασιλιάς της Αξού Ευτέαρχος του 7ου π.Χ. αιώνα, διότι το νερό αυτό βοηθούσε στη χώνευση. Όπως μας διηγείται ο Ηρόδοτος, ο βασιλιάς της Αξού Ευτέαρχος είχε μια κόρη, την Φρονίμη, από τον πρώτο του γάμο, αλλά η μητριά της την μισούσε και την κατηγόρησε στον πατέρα της ότι ακολουθούσε βίο έκλητο. Ο βασιλιάς Ευτέαρχος πίστεψε τις συκοφαντίες της δεύτερης συζύγου του και παράδεσε την κόρη του σε ένα έμπορο από τη Θύρα, τον Θεμίστονα, τον οποίο υποχρέωσε να ορκιστεί ότι θα την πνίξει στη θάλασσα κατά την επιστροφή του πλοίου του στη Σαντορίνη. Ο Θεμίστον πήρε μαζί την όμορφη πριγκίπισσα, αλλά δεν ήθελε να την θανατώσει, αλλά ούτε είχε να παραβεί τον όρκο του. Την έδεσε τότε με ένα σκηνί και την έριξε στη θάλασσα και στη συνέχεια την ανέσυρε πάλι στο πλοίο του. Έτσι θεώρησε ότι τήρησε τον όρκο του, σώζοντας και τη Φρονίμη. Όταν έφτασε στη Θύρα, οδήγησε την πριγκίπισσα της Αξού στον άρχοντα του νησιού Πολύμνηστο και εκείνος, θαυμάζοντας την ομορφιά της, την έκανε παλακίδα του και στη συνέχεια την παντρεύτηκε. Μαζί απόκτησαν ένα γιο, τον Βάτο Πρώτο, που αναφέρεται και ως Βάτος Αριστοτέλης ή Αριστέος. Το όνομα Βάτος ήταν παρατσούκλι, διότι είχε δυσκολία στην ομιλία και Βάτος σημαίνει τραυλός. Ο Βάτος με προτροπή του Απόλλωνα πήγε στην Κυρίνη με τους Θηραίους, όπου ίδρυσε αποικία το 631 π.Χ. και ήταν ο πρώτος Έλληνας βασιλιάς στην Αφρική που ίδρυσε την δυναστεία των Βατιαδών.

Στην Αξόλα τρεβόταν ο θεός Απόλλωνας και τα νομίσματά της είχαν την κεφαλή του με στέφανο Δάφνης. Λατρευόταν επίσης και η θεά Αφροδίτη, η οποία ταυτιζόταν με την ουράνια θεά Αφροδίτη που ήταν προστάτηδα του πνευματικού πλατωνικού εξειδανικευμένου έρωτα. Τα ερείπια του ιερού της σώζονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αξού.

Το 1899 πραγματοποίησε ανασκαφές στην Αξό η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, στη διάρκεια των οποίων βρέθηκε πλήθος από όστρακα αγγείων, πύληνα ειδόλια και επιγραφές, τις οποίες δημοσίευσε η αρχαιολόγος Μαργκερίτα Γκουαρντούτσι. Αποκαλύφθηκε επίσης ιερό αφιερωμένο στην Αφροδίτη με πλήθος χάλκινων αντικειμένων.

Κοντά στην Ακρόπολη αποκαλύφθηκε επίσης τμήμα του ελληνιστικού οικισμού και στα βόρειο-δυτικά βρέθηκαν ελληνορωμαϊκοί τάφοι σε λάκους, κεραμοσχεπείς και σε εσοχές βράχων, τους οποίους οι ντόπιοι ονομάζουν ελληνόσπιτα. Έχουν ανασκαφεί 7 τάφοι, οι οποίοι ήταν λαξευμένοι στην πλαγιά του βουνού με ύψος 1,5 περίπου μέτρο ο καθένας. Στον κάθε τάφο βρέθηκαν 2 λάρνακες, μία προς την είσοδο και άλλη μία προς το βάθος, μέσα στις οποίες υπήρχαν ανθρώπινα οστά και πύληνα φιαλίδια, στα οποία λέγεται ότι έβαζαν τα δάκρυά τους οι συγγενείς του νεκρού. Βρέθηκαν επίσης κοσμήματα, χρυσά και αργύρα.

Η αρχαία Αξώς ήταν μια σπουδαία και ακμάζουσα πόλη. Η σπουδαιότητά της διαπιστώνεται από τις αναφορές σε επιγραφές των Δελφών, της Μιλήτου και της καρτέας πόλης της Κέας τον 3ο π.Χ. αιώνα. Στον Ορχομενό και την Γόρτινα στις αρχές του 1ου π.Χ. αιώνα, καθώς και σε συνθήκη του Ευμένη της Περγάμου. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η Αξώς αναφέρεται σε έγγραφο του 1391 με την ονομασία Άξιο και το 1577 αναφέρεται από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι Αξώ. Στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας το 1583 η Αξώς ήταν ένα πολυάνθρωπο χωριό με 566 κατοίκους. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, στην Αξώ δεν κατοίκησαν Τούρκοι και στην απογραφή του 1671 το χωριό αναφέρεται Αξώ με 53 χαράτσα, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούντο οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά. Το 1881 η Αξώς υπάγεται στον Δήμο Ανογείων με 312 κατοίκους και το 1920 είναι έδρα του ομώνυμου Δήμου με 134 κατοίκους. Σήμερα η Αξώς αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Μυλοποτάμου με 300 περίπου κατοίκους. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η Αξώς, λόγω της οχυρής θέσης της, αποτέλεσε επαναστατικό κέντρο κατά των Ενετών, οι οποίοι έστειλαν στρατό και ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά το χωριό. Τότε οι κάτοικοι της Αξού μεταφέρθηκαν στην περιοχή των Ανογείων, όπου εγκαταστάθηκαν σε πρόχειρα καταλήματα και λόγω αυτού του γεγονότος τα Ανόγεια ονομάστηκαν Αξικά Ανόγεια.

Στην κοινότητα Αξού υπάγεται ο οικισμός Λιβάδα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων προς τα νότιο-ανατολικά της Αξού. Για πρώτη φορά, ο οικισμός της Λιβάδας αναφέρεται επίσημα στην απογραφή του 1920 στην κοινότητα Αξού με 62 κατοίκους. Σήμερα ο οικισμός έχει 35 περίπου κατοίκους.

Ένα από τα αξιοθέατα της Αξού είναι το Μουσείο Ξυλογλυπτικής που ίδρυσε ο καλλιτέχνης Γεώργιος Κουτάντος, στο οποίο εκθέτει τα έργα του, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου.

Το μεγαλύτερο, ας το πούμε έτσι, βραβείο ή ευχαρίστηση είναι από τον κόσμο που έρχεται, βλέπει τη δουλειά μου, του αρέσει, μου το μεταφέρει και αυτό, και αυτό είναι η ευχαρίστησή μου βασικά. Εντάξει, το έχω συνδυάσει να προσπαθώ και να ζήσω και όλα και βιοποριστικά, αλλά μεγαλύτερη ευχαρίστηση για μένα είναι αυτό το πράγμα. Και σχεδόν καθημερινά, όταν το καλοκαίρι είμαι εδώ, έχω παρέα η οποία έχει ξανάρθει. Και ή που θα φέρει φίλους του, ή που θα ξαναπεράσει ο ίδιος ή η ίδια να το δει, να δει το επόμενο που έχω κάνει. Αυτό σημαίνει αρέσει τον κόσμο, αλλιώς δεν θα ξαναρχόταν. Και αυτό βασικά είναι το μεγαλύτερη ευχαρίστηση δική μου.

Ο επισκέπτης της Αξού επιβάλλεται να επισκεφθεί τις αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες του 14ου αιώνα που είναι διάσπαρτες στο χωριό και υποδηλώνουν το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα των κατοίκων. Μέσα στον οικιστικό ιστό της Αξού βρίσκεται η ωραία μονόχωρη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης του 14ου αιώνα. Πρόκειται για καμαροσκεπή ναό με τρούλο που περιστοιχίζεται από τοξοστοιχεία.

Στο εσωτερικό σώζονται ελάχιστες στιχογραφίες στην ανατολική πλευρά του ναού με σκηνές από τον Χριστολογικό κύκλο.

τοπική παράδοση λέει ότι στο ιερό του ναού είναι φυλαγμένος ένας θησαυρός και καμπάνες, αλλά όποιος τολμήσει να μπει στο ιερό πεθαίνει.

Ο μονόκλητος κημητηριακός ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου του 14ου αιώνα οικοδομήθηκε πάνω στα ερειπία παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Στον Άγιο Ιωάννη σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα με σκηνές του βίου του Αγίου Ιωάννη, σκηνές κολασμένων κατά την κρίση του Θεού στη Δευτέρα Παρουσία και το χέρι του Θεού που κρατά τις ψυχές.

Ο ενωριακός ναός, στον οποίο εκκλησιάζονται οι κάτοικοι της Αξού, τιμάται στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Η οικοδόμησή του έγινε με εράνους και με τη συμβολή των κατοίκων του χωριού, αλλά και με τις άοκνες προσπάθειες του μακαριστού Παπά Γεώργη Κουτάντου.

Δίπλα στον ενωριακό ναό βρίσκεται ο μονόχωρος ναός του Αγίου Γεωργίου, που χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Στον παλαιό ναό έγινε επέκταση αργότερα για να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες.

Στη μικρή πλατεία του χωριού, πάνω από την Κρίνη, συναντούμε και τον ερυπωμένο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου του 15ου αιώνα.

Ο ναός αυτός ήταν δίκλητος και ήταν χτισμένος επάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, όπως διαπιστώνεται από την αψίδα του Ιερού Βήματος.

Από την Αξώ κατάγεται ο Άγιος Αθανάσιος Πατελάρος και στα ανατολικά του χωριού μια ωραία εκκλησία που εγγενιάστηκε στις 21 Αυγούστου 2008 είναι αφιερωμένη στο όνομά του. Ο Άγιος Αθανάσιος, κατά κόσμον Αλέξιος, γεννήθηκε στην Αξώ το 1590. Ο πατέρας του Γεώργιος Πατελάρος ήταν δικηγόρος και μετά τον θάνατό του ο Αθανάσιος εκάρη μοναχός στο μετόχι του Σινά στον Χάνδακα με το όνομα Ανανίας. Στη συνέχεια έμεινε για λίγο διάστημα στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταστάθηκε σε κελί που έκτισε ο ίδιος στην περιοχή της Μονής Παντοκράτορος. Χειροτονήθηκε διάκονος, ιερέας και επίσκοπος στη Θεσσαλονίκη. Το 1631 εξελέγει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και τον Μάρτιο του 1634 εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στη θέση του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη με τη βοήθεια των Λατινοφρόνων Ιησουητών και του Ιησουήτη βασιλιά της Πολωνίας Σιγισμόντου, που επεδίωκαν την ένωση των εκκλησιών υπό τον Πάπα. Η διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του Αθανάσιου Πατελάρου ήταν ολιγοήμερη, λόγω της αντίδρασης των χριστιανών της Κωνσταντινούπολης για την αδικία που είχε γίνει στον Κύριλο Λούκαρη. Εκθρονίστηκε και επέστρεψε στην ασφάλεια του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος, ο Αθανάσιος Πατελάρος εγκαταβίωσε στο αρχαίο μονίδριο του Ξύστρου, κοντά στις Καριές, το οποίο με προσωπική εργασία επέκτηνε. Είναι η σημερινή σκήτη του Αγίου Ανδρέα, της οποίας θεωρείται κτήτορας.

Από το Άγιο Όρος επεδίωξε την βοήθεια του Πάπα προκειμένου να επανέλθει στον Πατριαρχικό θρόνο και το 1635 πήγε στη Βενετία, αλλά ο Πάπας Ουρβανός VIII δεν τον βοήθησε να πετύχει το στόχο του. Ο έτερος πολέμιος του ιερομάρτυρα Κύριλου Λούκαρη, ο Κύριλλος Κονταρής, συνελήφθη από τον Σουλτάνο Μουράτ IV για τις ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Λούκαρη, εξορίστηκε στην Τινησία και μετά από ένα μήνα ο Σουλτάνος Μουράτ έδωσε διαταγή να τον στραγγαλίσουν όπως και τον ιερομάρτυρα Κύριλλο Λούκαρη. Το 1639 ο Πατριάρχης Παρθένιος I παραχώρησε στον Αθανάσιο Πατελάρο τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τη Μονή Βλατάδων, αλλά ο Αθανάσιος δεν είχε ξεχάσει τον Πατριαρχικό θρόνο. Το 1643 μετέβη στη Μολδαβία και στη Βλαχία, όπου κέρδισε τη συμπαράσταση του τοπικού ηγεμόνα Βασίλε Λούπου και αναρριχήθηκε εκ νέου στον Πατριαρχικό θρόνο το 1652, αλλά μόνο για 15 ημέρες. Μετά τη νέα έκπτωσή του, ο Αθανάσιος μετέβη στη Ρωσία και αργότερα στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Απεβίωσε στις 5 Απριλίου 1654 στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Λούμπνη στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου ενταφιάστηκε καθήμενος κατά το τυπικό της Ανατολικής Εκκλησίας. Το 1818 ο Μεθόδιος Πιζνιατσεύσκι, αρχιεπίσκοπος Πολτάβας, έκανε αίτηση στην Ιερά Σύνοδο για την αγιοποίηση του Αθανασίου, αλλά η αίτηση του απορρίφθηκε. Η επίσημη αναγνώρισή του έγινε από την Ρωσική Εκκλησία στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1995 ο Μητροπολίτης Χαρκόβου Νικόδημος παρέδωσε ένα μικρό τμήμα των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου και μια αρχιερατική στολή σε αντιπροσωπεία από την Αξό, στην οποία συμμετείχαν ο τότε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ατάλης Μπαλή Άνθιμος, οι ιερείς της Αξού Γεώργιος Κουτάντος και Μιχαήλ Καμαρίτης, ο πρόεδρος της Συνότητας Αξού Στέλιος Κουτάντος, ο Γιάννης Δαφέρμος και Γιάννης Παπαδάκης, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Χάρκοβο.

Στο ορεινό χωριό της Αξού, με την χιλιόχρονη ιστορία, έχουν αναπτυχθεί μικρές ξενοδοχειακές μονάδες αγροτουρισμού που υποδέχονται πολλούς ξένους και Έλληνες επισκέπτες που έρχονται εδώ να χαρούν τη μοναδική κριτική φιλοξενία και την ηρεμία του τόπου.

Σε αυτή τη βόρεια πλαγιά του Ψιλορίτη, η ζωή συνεχίζεται για πάνω από 3.000 χρόνια με τους ίδιους ρυθμούς. Οι φιλιρινικοί κάτοικοι της Αξού, όπως και οι αρχαίοι προγονείς τους, θα συλλέξουν την ίδια εποχή το λάδι και τα αγροτικά τους προϊόντα, θα φροντίσουν τα ζώα τους και θα τιμήσουν τους Αγίους στις εκκλησίες του χωριού τους, όπως γινόταν άλλοτε στους ναούς του Απόλλωνα και της Αφροδίτης. Και ο επισκέπτης θα πιει νερό από την ίδια αρχαία κρίνη που έπινε ο βασιλιάς της Αξού Ετέρα.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εκείνος που έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Ενώ όταν απουσιάζει η αγάπη δεν έχουμε καμιά ωφέλεια, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αγαπούμε τον Θεό. Γιατί λέει η Γραφή, αν κανείς πει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Και πάλι λέει, κανείς δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και αισθανόμαστε τέλεια την αγάπη του μέσα μας. Από αυτά φαίνεται ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα λέει η Γραφή. Και δεν υπάρχει είδος αρετής με την οποία ο άνθρωπος φιλιώνεται και ενώνεται με τον Θεό που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν για να το συγκρατεί και να το φυλάει με τρόπο ανέκφραστο. Όταν δεχόμαστε τους αδελφούς που μας επισκέπτονται να μην το θεωρούμε σαν ενόχληση και διακοπή της ησυχίας για να μην ξεπέσουμε από τον νόμο της αγάπης. Ούτε να τους φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά μάλλον να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς χάρη και σαν να είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό, παρακαλώντας τους με χαρά, όπως μας έδωσε παράδειγμα ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο θεολόγος διδάσκει λέγοντας, «Παιδιά μου, ας μην αγαπούμε με τα λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά. Και από αυτό θα γνωρίσουμε ότι είσαστε παιδιά της αλήθειας». Ο Πατριάρχης Αβραάμ, έχοντας ως έργο τη φιλοξενία, καθόταν μπροστά στη σκηνή του και προσκαλούσε όσους περνούσαν και έστρωνε σε όλους το τραπέζι, σε ασεβείς και βαρβάρους, χωρίς να κάνει διάκριση. Γι' αυτό και έγινε άξιος για το θαυμαστό εκείνο συμπόσιο, να φιλοξενήσει αγγέλους και τον Κύριο των όλων. Και εμείς λοιπόν, με μεγάλη επιμέλεια και προθυμία, ας φροντίζουμε για τη φιλοξενία, για να υποδεχθούμε όχι μόνον αγγέλους, αλλά και το Θεό. Γιατί λέει ο Κύριος, αφού κάνατε το καλό σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους, το κάνετε σε μένα. Καλό λοιπόν είναι να ευεργετούμε όλους, και μάλιστα εκείνους που δεν μπορούν να μας το ανταποδώσουν. Εκείνος που δεν τον κατηγορεί η καρδιά του για παράβαση ή παραμέληση εντολής του Θεού ή για παραδοχή αμαρτωλής σκέψεως, αυτός μπορεί να είναι ο καθαρός στην καρδιά και άξιος να ακούσει το λόγο «Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Ας φροντίσουμε να καθοδηγούμε τις αισθήσεις μας με τη λογική, μάλιστα τα μάτια, τα αυτιά και τη γλώσσα, ώστε όχι εμπαθώς, αλλά για ωφέλειά μας να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε. Γιατί κανένα άλλο δεν γλιστράει ευκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα όργανα, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και πάλι, κανένα άλλο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά να οδηγεί στη σωτηρία, όταν η λογική τα διευθύνει και τα ρυθμίζει και τα οδηγεί στο αγαθό. Όταν αυτά όμως ατακτούν, τότε και η όσφρηση εκθυλίνεται και η αφή απλώνεται με αυτάδια και αναρρύθμιτο πλήθος πάθη έρχονται μέσα μας. Όταν αυτά διευθύνονται από τη λογική με ευταξία, πολύ ειρήνη και σταθερή γαλήνη, απλώνεται σε όλο τον άνθρωπο. Το πολύτιμο άρωμα, ακόμη και κλεισμένο σε δοχείο, γεμίζει από την ευωδία του τον αέρα και ευχαριστεί όχι μόνο εκείνους που είναι κοντά, αλλά και εκείνους που είναι γύρω. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευωδία της ψυχής που είναι ενάρετη και αγαπά το Θεό, ξεχύνεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την εσωτερική αρετή. Γιατί ποιος θα δει μια γλώσσα που να μην λέει τίποτε το κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο, και μάτια συμμαζεμένα, και ακοή που να μην δέχεται ανάρμοστα τραγούδια και λόγια, και πόδια που βαδίζουν με σεμνότητα, και πρόσωπο όχι αφημένο στα γέλια, αλλά μάλλον έτοιμο για δάκρυα και πένθος. Ποιος θα δει αυτά και δεν θα εννοήσει ότι εσωτερικά υπάρχει πολλή ευωδία των αρετών? Γι' αυτό και ο Σωτήρας λέει, έτσι ας λάμψει το φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς.
Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας τα Ευαγγέλια ονόμασε στενή οδό, αυτήν πάλι την είπε καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται αυτά τα δύο που φαίνονται αντίθετα μεταξύ τους? Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική η οδός αυτή, ενώ για την προαίρεση εκείνων που την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της είναι επιθυμητή και αξιαγάπητη και προξενεί ειδονή μάλλον παραθλίψεις στις ψυχές που αγαπούν την αρετή. Γι' αυτό μπορεί να δει κανείς ότι με περισσότερη προθυμία βαδίζουν εκείνοι που διάλεξαν τη στενή και δύσκολη οδό παρά εκείνοι που διάλεξαν την ευρύχωρη και πλατιά. Άκουσε και τον Μακάριο Λουκά που λέει ότι αφού μαστιγώθηκαν οι Απόστολοι, αναχώρησαν από το συνέδριο χαρούμενοι, αν και δεν είναι τέτοια η φύση του μαστιγώματος, γιατί το μαστίγωμα δεν προκαλεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνη και πόνο. Αν το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού γέννησε χαρά, τι το θαυμαστό αν και η λυπή κακοπάθεια και ταλαιπωρία του σώματος για χάρη του Χριστού φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα? Όταν τυραννούμαστε και εχμαλωτιζόμαστε από τα πάθη, έχουμε συχνά την απορία γιατί τα υποφέρομαι αυτά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι επειδή απομακρυνόμαστε από την θεωρία του Θεού, συμβαίνουν σε μας τέτοιες εχμαλωσίες. Αν όμως προσιλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμού στον Κύριο και Θεό μας, είναι αξιόπιστος αυτός, ο σωτήρας των όλων, να λυτρώσει την ψυχή από κάθε εμπαθή εχμαλωσία, όπως λέει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, ότι ήταν στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Και τι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς πάντοτε τον Κύριο στα δεξιά του να τον σκεπάζει, να τον φυλάγει και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να το επιτύχουμε αυτό εξαρτάται από εμάς.

Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν παίρνει αντίρρηση ότι δεν βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση διαφορετικά αν δεν βάλει βαθιά μέσα του ένα τέτοιο λογισμό, ότι μόνο Αυτός και ο Θεός είναι στον κόσμο, χωρίς να περιπλανιέται σε οτιδήποτε ο νους του, αλλά εκείνον μόνο να ποθεί, σε εκείνον μόνο να είναι προσκολλημένος. Αυτός θα βρει την πραγματική ανάπαυση και ελευθερία από την τυραννία των παθών. Γιατί λέει η Γραφή, ενώθηκε με σένα η ψυχή μου και σ' ακολουθεί. Με κράτησε στερεά το δεξί σου χέρι. Η φιλαυτία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία γεννά αφάνταστα κακά και όταν λείψει η μνήμη του Θεού, τότε σηκώνεται μέσα μας η ταραχή των παθών. Εκείνος που έβγαλε με τη ρίζα από την καρδιά του τη φιλαυτία εύκολα θα νικήσει και τα λοιπά πάθη με τη βοήθεια του Κυρίου. Γιατί από τη φιλαυτία γεννιούνται και η οργή και η λύπη και η μνησικακία και η φιλιδονία και η θρασίτητα. Επειδή εκείνος που νικήθηκε από τη φιλαυτία είναι εχμάλωτος και των λοιπών παθών, φιλαυτία είναι η εμπαθής διάθεση και φιλία προς το σώμα και η εκπλήρωση των σαρκικών θελημάτων. Ό,τι αγαπά κανείς, με αυτό επιθυμεί να βρίσκεται αχώριστα και αδιάλειπτα και αποστρέφεται όλα όσα τον εμποδίζουν από την συνομιλία και συναναστροφή με αυτό. Είναι λοιπόν φανερό ότι εκείνος που αγαπά τον Θεό επιθυμεί με πόθο να βρίσκεται συνέχεια και να συναναστρέφεται μαζί του. Αυτό έρχεται σε μας με την καθαρή προσευχή. Γι' αυτή την προσευχή ας φροντίσουμε με όλη μας τη δύναμη, γιατί αυτή από τη φύση της μας κάνει οικείους και φίλους με τον Κύριο. Τέτοιος ήταν εκείνος που έλεγε «Θεέ μου, Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί, σε έχει διψάσει η ψυχή μου». Προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό εκείνος που απομάκρυνε το νου του από κάθε κακία και είναι πληγωμένος αγιάτρευτα από τον Θείο Έρωτα. Έχουμε μάθει ότι από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη η πνευματική γνώση. Από αυτά προχωρεί η ψυχή στη διάκριση και την αγάπη. Αφού οικειοποιηθεί τη Θεία Αγάπη, ανεβαίνει προς το ύψος της με τα φτερά της καθαρής προσευχής ακατάπαυστα, μέχρις ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού και γίνει τέλειος άντρας με την πλήρη τελειότητα που είχε ο Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος. Με την πρακτική αρετή υποδουλώνεται η επιθυμία και χαλιναγωγείται ο θυμός. Με την πνευματική γνώση και τη θεωρία ο νους παίρνει φτερά και αφού σηκωθεί ψηλά από τα υλικά αναχωρεί προς τον Θεό και αποκτά την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας είναι να ελαττώσουμε τα πάθη και να τα νικήσουμε κατά κράτος. Δεύτερος αγώνας είναι η απόκτηση των αρετών και να μην αφήσουμε άδεια και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτο αγώνισμα του πνευματικού δρόμου είναι να φυλάγουμε άγρυπνα τους καρπούς των αρετών και των κόπων μας. Γιατί έχουμε προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να φυλάγουμε άγρυπνα. Να έχετε πάντα ζωσμένη τη μέση σας και τα λιχνάρια σας αναμένα, λέει ο Κύριος. Ζώνη καλή της μέσης με την οποία μπορούμε να γίνουμε ελαφροί και ευχήνητοι είναι η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση καρδιάς. Εγκράτεια εννοώ την αποχή από όλα τα πάθη. Φλόγα του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρή προσευχή και η τέλεια αγάπη. Εκείνοι λοιπόν που ετοίμασαν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο είναι πράγματι όμοιοι με ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους, οι οποίοι όταν έρθει και χτυπήσει την πόρτα αμέσως θα ανοίξουν και θα μπει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και θα κατοικήσουν σε αυτόν μακάρι οι δούλοι τους οποίους όταν έρθει ο Κύριος θα τους βρει να είναι έτοιμοι. Πρέπει ο μοναχός ως Υιός να αγαπά το Θεό με όλη την καρδιά και με όλη τη διάνοια. Ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να εκτελεί τις εντολές Του. Πρέπει να είναι θερμός κατά το Πνεύμα, ντυμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, να ζητεί την απόλαυση της αιώνιας ζωής και να εκτελεί όλα τα διατεταγμένα χωρίς να παραλείπει τίποτα, να έχει νύψει και να φυλάγει την καρδιά του από πονηρούς λογισμούς, να έχει ακατάπαυστα τη Θεία μελέτη με αγαθές σκέψεις, να εξετάζει κάθε ημέρα τον εαυτό του για τους κακούς λογισμούς και πράξεις και να διορθώνει ό,τι σφάλμα έκανε.
να μην υπερηφανεύεται όμως για όσα κατορθώνει, αλλά να λέει ότι είναι άχρηστος δούλος και ότι απέχει πολύ από το να εκπληρώσει εκείνα που οφείλει και να ευχαριστεί τον Άγιο Θεό και σε αυτό να αποδίδει τη χάρη των κατορθωμάτων της αρετής. Να μην κάνει τίποτε από καινοδοξία ή για να αρέσει στους ανθρώπους, αλλά να ασκεί την αρετή κρυφά και μόνο τον έπαινο από τον Θεό να ζητά. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιχαρακωμένη την ψυχή του με ορθόδοξη πίστη σύμφωνα με τα θεία δόγματα της Εκκλησίας που διατύπωσαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Εκείνοι που ζουν έτσι θα έχουν πολλή ανταπόδοση, ζωή ατελεύθητη, διαμονή ακατάλητη κοντά στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και τρισυπόστατη θεότητα. Τέλος του λόγου μας, είπε ο εκκλησιαστής, να ακούς το παν, να φοβάσαι το Θεό, να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι όλος ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, σου δείχνω συνοπτικό και σύντομο δρόμο σωτηρίας. Να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Όχι να έχεις τον προκαταρκτικό φόβο για την κόλαση, αλλά τον τέλειο, εκείνον που φέρνει στην τελειότητα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε για την στοργική αγάπη εκείνου που τον διέταξε. Γιατί αν δεν κάνουμε αμαρτίες για το φόβο της κολάσεως, είναι φανερό ότι αν δεν υπήρχε η τιμωρία θα αμαρτάναμε, αφού η προαίρεσή μας κλείνει προς την αμαρτία. Αν όμως απέχουμε από τα κακά επειδή τα μισήσαμε και όχι για την απειλή της κολάσεως, τότε εργαζόμαστε τις αρετές από αγάπη προς τον Κύριο, φοβούμενοι μη τυχόν παρασυρθούμε στο κακό. Όταν φοβόμαστε μην τυχόν παραβλέψουμε καμία εντολή, αυτός ο φόβος είναι αγνός, που γίνεται μόνο για το καλό και καθαρίζει τις ψυχές μας και ισοδυναμεί με την τέλεια αγάπη. Εκείνος που έχει αυτόν τον φόβο και τηρεί τις εντολές, αυτός είναι όλος ο άνθρωπος, δηλαδή ο τέλειος, που δεν του λείπει τίποτε. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ας φοβηθούμε τον Θεό και ας φυλάξουμε τις εντολές Του για να είμαστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι στις αρετές και να έχουμε φρόνημα ταπεινωμένο και καρδιά με συντριβή, λέγοντας συνεχώς την ευχή του Θείου και μεγάλου Αρσενίου προς τον Κύριο. «Θεέ μου, μη με εγκαταλείπεις, κανένα καλό δεν έκανα ενώπιόν Σου, αλλά δώσ' μου για την ευσπλαχνία Σου να βάλω αρχή, γιατί ολόκληρη η σωτηρία μας εξαρτάται από τους ιχτυρμούς και τη φιλανθρωπία του Θεού. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη και η προσκύνηση, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Αμήν».

Επόμενο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης είναι το θεωρητικό. Πόσο μεγάλος είναι ο αγώνας να σπάσει ο άνθρωπος τον καιρό αυτό δεσμό και να ελευθερωθεί από τη λατρεία της ύλης και να αποκτήσει την έξι των καλών. Χρειάζεται πράγματι γενναία και ανδρεία ψυχή για να ξεμακρύνει από την ύλη. Εκείνο που φροντίζομαι δεν είναι μόνο η κάθαρση από τα πάθη, γιατί αυτό δεν είναι κυρίως αρετή, αλλά προπαρασκευή αρετής. Χρειάζεται εκτός από την κάθαρση των κακών συνηθιών και η απόκτηση των αρετών. Κάθαρση της ψυχής είναι για μέν το λογιστικό μέρος της, η απαλλαγή και τέλεια εξάλληψη των γήινων και ασταθών στοιχείων, εννοώ των βιωτικών φροντίδων και θορύβων και κακών κλήσεων, δηλαδή των αμαρτωλών συνηθιών. Για δε το επιθυμητικό, το να μην κινείται καθόλου προς την ύλη, μήτε να αποβλέπει την αίσθηση, αλλά να είναι πυθύνιο στο λογικό. Για το θυμικό ακολούθως, το να μην ταράζεται ποτέ για όσα συμβαίνουν. Μετά την κάθαρση αυτή και την έκρωση, η διόρθωση των χειρότερων δυνάμεων χρειάζεται και η ανάβαση και η θέωση. Γιατί πρέπει, αφού αφήσει κανείς το κακό, να πράξει το αγαθό και ακόμη να αρνηθεί πρώτα τον εαυτό του και αφού σηκώσει το σταυρό του, να ακολουθεί τον Κύριο προς την υπέρτατη κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η ανάβαση και η θέωση? Για το νου η τελειότατη γνώση των όντων και εκείνου που είναι πάνω από τα όντα, όσο αυτό είναι εφικτό στην ανθρώπινη φύση. Για τη βούληση

τη συντήρησή της και τον πορισμό των αναγκαίων για την ύπαρξη, ώστε να μην καταστραφεί βία το ζωντανό σώμα. Αυτά να τα αποφασίσει κανείς είναι ευκολότατο, να τα πράξει όμως πολύ πιο κοπιαστικό. Γιατί δεν ξεριζώνονται χωρίς σκόπο οι δυσκολοκίνητες εκείνες έξεις της ψυχής, ούτε βέβαια η απόκτηση της γνώσεως γίνεται χωρίς ιδρώτα. Αλλά και το να ατενίζει κανείς και να τίνει διαρκώς προς την μακάρια Θεία Φύση κατορθώνεται με πολλούς σκόπους και σε πολύ χρόνο, μέχρι ότου να συνηθίσει η βούληση να ακολουθεί αυτή την τάση. Και χρειάζεται πολλή αντίσταση του νου στην αίσθηση που τον τραβά προς τα κάτω. Και αυτή είναι η πάλη και η μάχη προς το σώμα, η οποία δεν έχει διάλειμμα ως τον θάνατο, και αν ακόμη φαίνεται ότι λιγόστεψε από το μαρασμό του θυμού και της επιθυμίας και την υποδούλωση της αισθήσεως στην υπέρτερη γνώση του νου. Πρέπει όμως να σημειωθεί τούτο, ότι η ψυχή που δεν φωτίστηκε με το βάπτισμα, επειδή δεν είναι φυσικό να βοηθείται από τον Θεό, ούτε να καθαρθεί γνήσια μπορεί, ούτε προς το Θείο Φως να υψωθεί όπως είπαμε. Γιατί όσα υπόθηκαν πρέπει να θεωρούμε ότι υπόθηκαν για τους πιστούς. Αλλά για μεγαλύτερη διασάφησή τους πρέπει να πούμε λίγα για τη διαφορά της γνώσεως. Η γνώση είναι κατά φύση και υπερφύση. Και η δεύτερη θα γίνει φανερή από την πρώτη. Κατά φύση λέμε τη γνώση που αποκτά η ψυχή περί της στήσεως από την έρευνα και την αναζήτηση, μεταχειριζόμενη τα φυσικά μέσα και τις δυνάμεις, όσο δηλαδή είναι εφικτό στην ψυχή που είναι δεμένη με την ύλη. Γιατί όπως έχει λεχθεί στα περί αισθήσεως και φαντασίας και νου, αμβλύνεται η ενέργεια του νου λόγω της ενώσεως και αναμίξεως με το σώμα. Ένα κατούτου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα νοερά, αλλά για να νοήσει έχει ανάγκη από τη φαντασία της οποίας ο χαρακτήρας είναι εικονιστικός και ανήκει στην υλική διάσταση και την πυκνή υφή. Χρειάζονται λοιπόν στο νου που είναι μέσα σε σώμα ανάλογες εικόνες για να μπορέσει να τα εννοήσει αυτά. Όση λοιπόν γνώση λάβει ένας τέτοιος νους με τη μέθοδο τη φυσική που του είναι οικία, αυτή τη γνώση τη λέμε φυσική. Υπερφυσική όμως είναι η γνώση που έρχεται στο νου πέρα από τη φυσική του μέθοδο και δύναμη, όταν δηλαδή τα νοούμενα υπερβαίνουν τις δυνατότητες του νου που είναι ενωμένος με σώμα, ώστε να είναι γνώση που αρμόζει σε νου χωρίς σώμα. Αυτή η γνώση δίνεται μόνο από το Θεό, όταν βρει το νου να είναι πολύ καθαρμένος από κάθε υλική προσκόλληση και να κατέχεται από θείο έρωτα. Δεν διαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο μόνο η γνώση αλλά και η αρετή. Άλλη είναι η αρετή που δεν υπερβαίνει τη φύση, η οποία και λέγεται φυσική, και άλλη η αρετή η οποία πραγματοποιείται από το πρώτο καλό και η οποία είναι πάνω από τη φυσική δύναμη και κατάσταση και την οποία είναι πρέπον να ονομάσουμε υπερφυσική. Και τη φυσική γνώση και η αρετή πρέπει να την έχει και αφώτιστος αβάπτιστος άνθρωπος, ενώ την υπερφυσική διόλου. Γιατί πώς να την έχει αφού είναι αμέτωχος του αιτίου που την πραγματοποιεί, ο φωτισμένος όμως μπορεί να τις έχει και τις δύο. Ή μάλλον την υπερφυσική αρετή δεν μπορεί διόλου να την αποκτήσει αν δεν αποκτήσει πρωτύτερα τη φυσική. Να μετέχει όμως την υπερφυσική γνώση χωρίς να έχει τη φυσική δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Αλλά πρέπει να γνωρίζομαι και τούτο, ότι όπως αίσθηση και φαντασία έχουν και τα άλογα ζώα, και τις έχει και ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές, πολύ καλύτερες και υψηλότερες, έτσι και τις φυσικές αρετές και γνώσεις τις έχουν και οι δύο, αλλά απείρως καλύτερα και υψηλότερα τις έχει ο φωτισμένος από τον αφώτιστο. Ακόμη η φυσική γνώση που αναφέρεται στις αρετές και τις αντίθετες με την αρετή συνήθειες, είναι και αυτή οι δύο ειδών. Η μία είναι ψηλό όνομα, όταν αυτός που φιλοσοφεί γι' αυτά δεν έχει πείρα από τις καταστάσεις αυτές, και η οποία μερικές φορές διστάζει. Η άλλη είναι έμπραχτη, και να πω έτσι έμψυχη, όταν η γνώση βεβαιώνεται από την πείρα. Αυτή είναι σαφή και αξιόπιστη, χωρίς δισταγμό και αφιβολία. Έπειτα από αυτά, τέσσερα είναι εκείνα που εναντιώνονται στο νου σχετικά με την απόκτηση της αρετής. Πρώτο, η συνήθεια των κακών έξεων, η οποία έχει λεχθεί ότι επιχειρεί να τον πείσει με τη μακρά συνήθεια να φέρεται προς τα γήινα. Δεύτερον, η ενέργεια της αισθήσεως, η οποία φανερώνεται στα αισθητά κάλλη και σύρει μαζί της και

χρονού. Τρίτο, η εξασθένιση της νοερής ενέργειας, την οποία έχει πάθει λόγω της ενώσεώς του με το σώμα. Γιατί δεν ανταποκρίνεται ο νους στο νοητό όπως η όραση στο ορατό και γενικώς όπως η αίσθηση στο αισθητό, λέγοντας νου, εννοώ το νου της ψυχής, η οποία βρίσκεται ακόμη στο σώμα. Επειδή οι άειλοι νόες εντονότερα αντιλαμβάνονται τα νοητά από ότι τα ανθρώπινα μάτια τα ορατά. Αλλά όπως η ελαττωματική όραση δεν αποτυπώνει σαφή και καθαρά είδωλα από τα ορατά, αλλά συγκεχημένα και ασαφή, έτσι και ο νους μας αντιλαμβάνεται τα νοητά. Καθώς δεν μπορεί να παρατηρεί καθαρά τα νοητά κάλλη, δεν μπορεί ούτε να τα ποθεί, γιατί κατά το μέτρο της γνώσεως είναι και το μέτρο της επιθυμίας. Και ταυτόχρονα παρασύρεται προς τα αισθητά κάλλη, γιατί τα βλέπει με μεγαλύτερη διάβγεια, επειδή είναι ανάγκη να είναι γεμάτος πάντοτε από ένα που του φαίνεται καλό, είτε είναι όντως καλό είτε όχι. Τέταρτο, ο επηρεασμός από τους ακάθαρτους και μισάνθρωπους δαίμονες, οι οποίοι στείνουν παγίδες, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες και ποιου είδους, αλίμονο, σε όλα τα σημεία του δρόμου για τις ψυχές, με κάθε μέσο και τρόπο, με τις αισθήσεις, με τα λόγια, με το νου, με όλα όσα υπάρχουν, μπορούμε να πούμε. Από αυτούς, αν εκείνος που σήκωσε στον ώμο του το πλανόμενο πρόβατο δεν έκανε με την άπειρη φροντίδα του ανώτερος εκείνους που βλέπουν προς αυτόν, δεν θα διέφευγε ποτέ καμιά ψυχή. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Πρώτο και μέγιστο να βλέπουμε ολόψυχα προς το Θεό και από αυτό να ζητούμε βοήθεια, αφού του αναθέσουμε όλη την ελπίδα μας, πιστεύοντας απολύτως ότι αν εκείνος δεν βοηθήσει, αναπόφευκτα θα μας πάρουν αυτοί που τραβούν προς το άλλο μέρος. Δεύτερο, το οποίο νομίζω προξενεί και το πρώτο, είναι η συνεχή στροφή του νου με γνώση. Γνώση εννοώ τη θεωρία όλων των όντων, αισθητών και νοητών, πώς είναι αυτά καθεαυτά και πώς σχετίζονται με την πρώτη αρχή, καθώς από αυτήν προέρχονται και σε αυτήν αναφέρονται. Και επιπλέον τη θεωρία του αιτίου των όντων όπως την αποκτούμε, όσον μας είναι δυνατόν, γνωρίζοντας τις ενέργειες και τις ιδιότητές του. Είναι πρόξενο πολύς καθάρσεως το να εξετάζουμε με μεγάλη επιμέλεια τις φύσεις των όντων και αυτό μας απαλλάσσει από την εμπαθή προς αυτά διάθεση και την απάτη που είναι γύρω από αυτά και μας ανυψώνει πάρα πολύ προς την αρχή των όλων και από τα ωραία και θαυμαστά και μεγάλα μας κάνει να βλέπουμε σαν σε καθρέπτη το κάλλιστο και θαυμαστότατο και μέγιστο ή μάλλον εκείνο που υπερβαίνει κάθε κάλλο και θαυμασιότητα και μέγεθος. Όταν πάντοτε η διάνοια ασχολείται με αυτά, δεν είναι δυνατό να μην ποθήσει το όντως αγαθό, γιατί αν έρχεται από αυτό που της είναι ξένο, πολύ περισσότερο θα πάει προς το οικείο. Και όταν θα αγαπήσει αυτά η ψυχή, πώς θα ανεχθεί να ασχολείται με επιμονή με τα γήινα και με εκείνα που την αποτραβούν από το αγαπόμενο, αλλά ακόμη και αυτή η ζωή θα της φαίνεται δυσάρεστη γιατί αποτελεί εμπόδιο για τα καλά. Γιατί, κι αν όπως είπαμε ο νους ο συνδεδεμένος με την ύλη θεωρία μυδρά την νοητή καλονή, ωστόσο τα νοητά αγαθά είναι τέτοια και τόσο μεγάλα, ώστε και μια μικρή σταλαματιά και μια θαμπή φανέρωση του ωκεάνιου εκείνου κάλους μπορεί να πείσει το νου να πετάξει πάνω από όλα τα αισθητά και προς τα νοητά μόνο να στραφεί και να μην δέχεται να αποχωρεί από την απόλαυσή τους, οτιδήποτε λυπηρό και τον συμβεί. Τρίτο, πρέπει να υπάρχει επιπλέον η νέκρωση του σώματος που είναι συνεδεμένο μαζί του. Αλλιώς είναι αδύνατο να δέχεται τις φανερώσεις εκείνες σαφείς και ευδιάκριτες. Το σώμα νεκρώνεται με την νηστεία, την αγρυπνία, τη χαμεκητία, με σκληρά τα απαραίτητα ενδύματα, με τους πόνους και τους κόπους. Έτσι νεκρώνεται η σάρκα ή μάλλον συσταυρώνεται με τον Χριστό και γίνεται λεπτή και καθαρή και ελαφρή και ευκίνητη και έτσι ακολουθεί εύκολα τις κινήσεις του νου και δεν εναντιώνεται, αλλά ανυψώνεται μαζί με το νου που πετά ψηλά, ώστε χωρίς την έκρωση αυτή κάθε επιμέλεια είναι μάταιη.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις? Στην κακομοιριά οφείλεται και με τη δοξολογία την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε, ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να, ξέρω κάποιον εκεί στο Όρος που αν βρέξει και του πεις «πάλι βρέχει», αρχίζει. Ναι, όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ», λέει «ναι, βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος». Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει, να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια είναι κατάρα. Είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του, οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε 1-2 χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή, γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει,